0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: good one.
1: Με μάτια μελαγχολικά και ύφος αγριοχή.

Κι όταν μου ήρθε να σου το πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μάγισσα ψεύτρα, θέλω ξωτικό.

κόβω όταν σκάει το πρωί κι αγκάθι όταν κοιμάσαι. Μας είχε όντας δυνατά, με έπαιρνες απ' το χέρι και με έστελνες με δυο φιλιά.

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια, και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

0: Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη Βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα.

0: μπαίνουν στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιττή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και βεβαίως να μην έχει βρέξει πολύ στην περιοχή μας και έχουν καταστραφεί υποδομές. Κατά τα άλλα, καλημέρα. Καλημέρα, σήμερα 5η, 15 Οκτώβρη 2026 και ξανά με λίγη βροχή, δρόμοι πλημμυρίζουν και δυστυχώς άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Αυτή τη φορά ένας 60χρονος στη Ρόδο παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά Χυμάρου. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ζούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όλο ένα και περισσότερο τελευταίο διάστημα, και εδώ κάποια στιγμή χρειάζεται να, πέραν από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η πολιτεία, θα πρέπει και εμείς να καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές ας παρακάμψουμε μια γέφυρα, ας παρακάμψουμε ένα δρόμο όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Βεβαίως πάντα δεν συμβαίνει το ίδιο, δεν οφείλεται δηλαδή στο ότι εμείς τολμούμε κάτι, να σε πιάσει ένα σχήμαρος ή μια ποσότητα νερού εκεί που δεν το περιμένεις και να έχει αυτά τα μοιραία αποτελέσματα. Μετράμε νεκρούς λοιπόν, ένα νεκρό στην Ρόδο και στην Τουρκία υπάρχει επίσης μεγάλη βροχόπτωση και έχουμε και εκεί ένα νεκρό, ένα 14χρονο μάλιστα. Θα πάρουμε μια ανάσα σήμερα όσον αφορά το νερό, θα στεγνώσουν δηλαδή λίγο οι δρόμοι όπως σήμερα το πρωί που είδα καθώς ερχόμουν, αλλά Σαββατοκύριακο περιμένουμε πάλι να έχουμε φαινόμενα. Άλλωστε εντάξει, μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα, είπαμε οι εποχές καταργήθηκαν, δεν πάμε από χειμώνα καλοκαίρι, ούτε άνοιξη, ούτε φθινόπωρο, ούτε τίποτα. Κατά τα άλλα φαίνεται πως τα ίδια ζούμε και στο πολιτικό σκηνικό. Αλλάζουμε πολύ γρήγορα από τη μία πλευρά στην άλλη και δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα. Βεβαίως στην πολιτική, στη μετεωρολογία έχουμε τους μετεωρολόγους, όπου εκεί βάσει προγνωστικών μοντέλων προβλέπουν τον καιρό κτλ. Στην πολιτική όμως έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε ένα άλλο είδος που ανθεί στη χώρα, τους προπαγανδιστές. Ειλικρινά, είναι από τις φορές που και να μην θες εξοργίζεσαι ακούγοντας την αισχρή προπαγάνδα. Συνήθως το πρωί που έρχομαι επιλέγω κάποιους σταθμούς που έχουν τέτοια ώρα πρόγραμμα για να ακούσω. Άλλους μπορώ, όπως και εδώ πολλοί ακροατές δεν μπορούν να ακούσουν εμένα, είναι θεμητό, έτσι δεν το συζητάμε, και άλλους τους ακούω κατά ανάγκη γιατί παίρνω ένα στίγμα της ημέρας. Άκουγα σήμερα το πρωί Sky. Αυτή η προσπάθεια να μας πείσουν ότι εντάξει ρε αδερφέ, έχουν πάρει τα καύσιμα, αλλά αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης θα είχαμε καταστραφεί. Αυτό το πράγμα ξεπερνάει ρε παιδιά κάθε προηγούμενο. Κάθε προηγούμενο. Δηλαδή φανταστείτε και έτσι και να δείτε που θα πάρετε το πετρέλαιο 1,55 και υπάρχει και μια εταιρεία η Eco Energy που θα σας το δώσει 1,49 και θα σας κάνει και 12 δόσεις. Και πικροτούσαν εκεί στο Sky που θα κάνει 12 δόσεις. Λες και δεν θα το πληρώσουμε. Προσέξτε, θα πει κάποιος, εντάξει και εσύ γιατί δεν δίνει μια επιδότηση, δεν το κατεβάζει το πετρέλαιο που θα είπαμε ότι θα πάει, η αξία του, η ονομαστική, με βάση την κερδοσκοπία, τους φόρους και τα λοιπά, χωρίς παρεμβάσεις θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ. Με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, κόψε από εδώ, βάλει και εσύ διελιστήριο, να βάλω και εγώ κάτι, κατεβαίνει στο 1,55 με 1,60. Πέρυσι, στη διάρκεια του χειμώνα, και μην βάζουμε τώρα τον Απρίλιο πόσο πήγε, στη διάρκεια του χειμώνα, 1,10.
μέσος όρος, το πολύ. Βλέπουμε μια αύξηση λοιπόν τεράστια. Και διερωτώμε τώρα και λέω εγώ το... Ωραία, να δεχτούμε που εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Να δεχτούμε λοιπόν ότι η αύξηση κατά 40% του πετρελαίου θέρμανσης, με μετά από και τις παρεμβάσεις πολιτείας, θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, θα το κουτσοβόλεψεις. Πώς θα το κουτσοβόλεψεις? Πήραν οι μισθοί σου αύξηση 40%? Πήραν οι συντάξεις αύξηση 40% από πέρσι? Μα σοβαρά μιλάμε τώρα? Και υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι μάλλον, που προπαγανδίζουν και λένε, αχ ρε παιδί μου, αυτός ο Μητσοτάκης, αν δεν ήταν θα κλαίγαμε στους δρόμους. Και παραλείπουν, και καπάκι η είδηση ότι ο Μητσοτάκης ήταν σήμερα στις Βρυξέλλες και θα πιέσει για χαμηλές τιμές στα καύσιμα. Και βεβαίως θα του τραβήξουν το αυτί και λογικά οι εταίροι, διότι παραδείγματος χάρη, να ενημερώσω εκεί τους συναδέλφους στο Sky, που κάθε πρωί ξεκινάνε από πολύ νωρίς τη δουλειά, και τον Νίκο τον Φιλιππίδη που με έχει εκπλήξει αρνητικά, διότι τον θεωρώ ένα σοβαρό αναλυτή. Και ξέρετε, όταν κάνεις μια ανάλυση, μπορεί να χρησιμοποιήσεις και στοιχεία κατά το δοκούν και να βγάλεις συμπεράσματα. Γιατί και χθες τον άκουσα, και είναι λαμπρό παράδειγμα η Κύπρος. Η μικρή Κύπρος, που επαναλαμβάνω όπως χθες, έχει τους κατοίκους που έχει το Ηράκλειο, η Κρήτη, όλη η Κύπρος, διαθέτει 1 δισεκατομμύριο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη και βεβαίως επιπλέον μείωση του ειδικού φόρου που ήδη είναι μειωμένο στα καύσιμα στην Κύπρο. Και ενώ ψωνίζουμε καύσιμα από τα ίδια διελιστήρια, στην Κύπρο οι τιμές είναι πολύ κάτω από την Ελλάδα. 1,65 η βενζίνη. Λέει εχθές ο Φιλιππίδης, για να δείτε τη συλλογιστική, ναι, αλλά το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι 1,70. Ναι, αλλά μείωσε πάλι το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και σε έχει ελαφρύνει και από άλλα προϊόντα με μηδενικό ΦΠΑ. Άρα λοιπόν εδώ μέτρα υπάρχουν, απλά δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν. Και αυτή η ανοησία του οικονομικού επιτελείου φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Γιατί αν πέρυσι έβαλε ένα μικρό ποσοστό πολιτών πετρέλαιο, φέτο αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί. Ήδη ο κόσμος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει. Κάνοντας μια βόλτα στα μεγάλα καταστήματα, αντιλαμβάνεσαι, που εν πάση περιπτώσει έχουν μηχανισμούς marketing και μηχανισμούς έρευνας αγοράς κτλ., αντιλαμβάνεσαι, και ένας από τους λόγους που πάω στα μεγάλα καταστήματα είναι για να δω πού πάει το πράγμα. Δύσκολα αγοράζω από μεγάλο κατάστημα, από αυτά τα μεγαθύρια που έχουν εξαφανίσει τον εμποράκο της γειτονιάς. Ενώ υπάρχουν μαγαζιά, δηλαδή βλέπεις, παρένθεση, μπαίνεις σε ένα μαγαζί και από αυτά τα μεγάλα και λες, χρώμα τόσο, τα 10 λίτρα τόσο, προσφορά, και πας στο μαγαζί της γειτονιάς, αν όχι όλα σε ορισμένα, και βρίσκεις τιμές πολύ χαμηλότερες. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Βλέπω λοιπόν σε αυτά τα μαγαζιά την προς τα που κινείται ο κόσμος και οι ανάγκες. Έχουν γεμίσει λοιπόν οι αλυσίδες αυτές με τα μεγάλα μαγαζιά με ξυλόσομπες. Με ξυλόσομπες. Που σημαίνει ότι φέτο πάλι το ξύλο θα είναι ένα βασικό είδος θέρμανσης. Αφήστε τα μαγκάλια. Και ελπίζω αυτοί που μας ακούνε να τα ξεχάσουν τα μαγκάλια, γιατί είναι επικίνδυνα και θανατηφόρα. Και δεν αντιλαμβάνονται λοιπόν οι ανόητοι ότι η μείωση της κατανάλωσης, η μείωση της κατανάλωσης θα έχει και μειωμένα έσοδα. Αυτό είναι το ένα, προσέξτε. Τα όσα κερδίζει μη μειώνοντας τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους η κυβέρνηση, θα τα χάσει από τη μειωμένη ζήτηση. Και θα έλεγε κανείς, μα δεν το αντιλαμβάνονται. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε πρόπερση ή τα προηγούμενα χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει πριν από την ιστορία με την Ρωσία, που τα ακούσατε, ότι παρά το εμπάργο η Ρωσία τα χρόνια αυτά που
τις έχει η Ευρώπη εμπάργκο, έχει εισπράξει 320 δισεκατομμύρια από πωλήσεις προϊόντων στην Ευρώπη. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε. Προσέξτε όμως μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει αυτή τη φορά. Ενώ ξέρουν ότι θα χάσουν έσοδα και θα μπορούσαν να είχαν μειώσει το ΦΠΑ να μην δυσανασχεθεί και ο κόσμος, φαίνεται πως έχουν μπει στα μυαλά τους κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να βρουν και έναν τρόπο τα καύσιμα να τα δίνουν με το δελτίο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν θέλουν να αυξηθεί η κατανάλωση. Και αυτή την παράμετρο ή αυτή τη λογική την έχουν ορισμένες, όχι όλες, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη ο Μητσοτάκης, καθώς αυτό είναι η κεντρική ιδέα της Φόντερ Λάιεν και της γραφειοκρατίας της Ευρώπης. Δηλαδή, μην αυξηθεί η κατανάλωση, γιατί θα είναι λογικό ότι θα αυξηθούν οι τιμές, γιατί εμείς είμαστε οι μάγκες που κάνουμε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, για να στηρίξουμε αυτό το φασιστάκι το Ζελένσκι, που οι κολλητοί του και οι πατριώτες του έχουν γεμίσει την Ελλάδα με επανάκριβα αυτοκίνητα και αγορές για Golden Visa. Έτσι ακριβώς. Για να μην υπάρξει λοιπόν μια αύξηση της κατανάλωσης που θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών, λογικό, λόγω των εμπάργκο, του εμπάργκο που έχουν βάλει στην Ρωσία, αλλά και του πολέμου, που ενός πολέμου μη πολέμου τελικά στην Μέση Ανατολή, έχουν, αν θέλετε, περιορίσει τις παρεμβάσεις τους. Και κατά τα άλλα λέμε καμιά κουβέντα ότι δήθεν τάχα μου σήμερα στις Βρυξέλλες και ενδεχομένως για την τιμή των όπλων να υπάρξει μια κουβέντα για το τι θα μπορούσε, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν και τα λοιπά. Λοιπόν, βιώνουμε μια οικονομική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες, γιατί βλέπουμε ότι και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αλλά και στο μέτωπο της Ρωσίας έχουμε δυστυχώς απογοητευτικές εξελίξεις ή μη εξελίξεις κατά μια άλλη άποψη. Δηλαδή δεν ξέρεις τώρα, γίνεται πόλεμος στο Ιράν. Τι έχουμε στήσει τις μηχανές, έχουμε παρετήσει τις πολεμικές. Δεν είμαι υπέρ βεβαίως της πολεμικής δράσης, αλλά για να καταλάβετε σε τι αδιέξοδο έχουν βρεθεί και οι πρωταγωνιστές όπως ο Τραμπ, που ανάμεσα σε όλα σου λέει κάτσε να μην έχω και την Guilfoyle στα πόδια μου μέσα και να το πληρώσω στις εκλογές σε 2-3 εβδομάδες που θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι μπαίνουμε στο επόμενο θέμα, Guilfoyle. Ρε παιδιά, τσιμουδιά εκεί στην κυβέρνηση. Ρε συνάδελφοι, σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα δημοκρατικά, κουβέντα για την ελληνική πλευρά του σκανδάλου Guilfoyle. Θα το πείτε το όνομα του εξάρχου ή Κανιτζής, γιατί έχει μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα στην Ελλάδα και που αυτή η προτίμηση της Guilfoyle και τα λοιπά και, τι γίνεται τελικά, τροχονόμος η κυβέρνηση? Και επειδή ακούω διάφορα, παιδιά μην αγχώνεστε. Το πρόβλημα έχει να κάνει και με οικονομικά συμφέροντα που προσπάθησαν να πιάσουν στασίδι και βοήθεια από την Guilfoyle, αλλά στο τέλος της ημέρας έρχεται ο Μητσοτάκης και τα μοιράζει στα μεγάλο συμφέροντα για να μην έχουν παράπονο όλοι. Βλέπετε παρανοσχάρι τον ΒΟΑΚ, τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, ένα από τα μεγάλα έργα που γίνονται αυτή την ώρα. Και γιατί γίνεται? Γιατί τελειώσαν οι εταιρείες από τα άλλα έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα και έχουν πάει όλες μαζί τώρα στην Κρήτη. Άκτορας, Τέρνα και Μέτλεν. Μυτιλινέως δεν του άρεσε, Μυτιλινέως λέει Μέτλεν. Οι πιο καλοί άλλοι που λένε Τέρνα, Ιντραγατάθε, Άκτορ, Μέτλεν. Προσέξτε όμως, και θα το πω για πολλωστή φορά, μπας και το κατανοήσουν κάποιοι που η μόνη τους έννοια είναι μην πούμε τίποτα για τον Τσίπρα. Άμα πούμε κάτι για τον Τσίπρα γίνονται επαναστάτες.
για τα υπόλοιπα αυτά που καταδυναστεύουν τη ζωή μας μούγκα. Κανένα σχόλιο, καμία αντίδραση. Μην πεις κάτι για τον Τσίπρα. Οι καλές εταιρείες λοιπόν, οι εργολάβοι μας, οι εθνικοί μας εργολάβοι, μοιράζονται τα ποσά με αγαστή σύμπνοια, τρόπος του λέγει. Έτσι έχουν μπει όλοι στον ΒΟΑΚ, τα μεγάλα έργα που γίνονται τώρα. Βεβαίως είδατε κάποιες φωτογραφίες από έργα στο ΒΟΑΚ με την νεροποντή τι έχουν γίνει. Ακούστε τώρα. Θα το πω για πολλωστή φορά, ίσως βαρετός γίνομαι. Οι εταιρείες, ιδίως η Τέρνα και ο Άκτορας, έχουν πάρει για τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο Καστελίου και τον Ε65 περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ, ακούστε, 600 εκατομμύρια ευρώ, όχι για τα έργα που έχουν κάνει, προσέξτε, όχι γιατί ασφαλτόστρωσαν ή έκοψαν ή έραψαν ή έκαναν μια γέφυρα, όχι. Πήραν 600 τόσα εκατομμύρια οι δύο αυτές εταιρείες, δηλαδή του εξάρχου η εταιρεία και του πεθερού του Γεραπετρίτη που είναι μεγαλομέτοχος στην Τέρνα. Πήραν 600 τόσα εκατομμύρια γιατί λέει καθυστερούσε το έργο εξαιτίας του δημοσίου. Και έπρεπε οι εταιρείες να αποζημιωθούν. Για έργα λοιπόν που δεν έκαναν λόγω λέει καθυστέρηση του δημοσίου πήραν 600 εκατομμύρια. Και έρχομαι τώρα εγώ ο Βλάκας και ρωτάω. Όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει τον Ιούνιο, για να δείτε πώς παίζεται το παιχνίδι, τον Ιούνιο, βγήκε τον Ιούνιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει σε ένα μήνα, δηλαδή τέλος Ιουλίου, παραδίδουμε το τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, 12 χιλιόμετρα. Προσέξτε, σε ένα μήνα το παραδίδουμε. Όποιο, έτυχε να είμαι στην Κρήτη εκείνη την εποχή. Όποιος περνούσε και έβλεπε σε τι φάση βρισκόταν το έργο, θα έλεγε όχι θαύματα, δεν ξέρω τι θα γίνει, να έρθουν όλες οι εταιρείες από όλο τον κόσμο, δεν πρόκειται να τελειώσει. Γιατί έβλεπες ακόμα να σκάβουν τα βουνά από πάνω για να τα κατεβάσουν κάτω και για να γίνει η διάνυξη του δρόμου. Έκλειναν το δρόμο για φουρνέλα, για να σπάσουν βράχους και λες τώρα είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε, από τα τέλη Ιουλίου που ήταν να παραδοθεί ο άξονας, Σεπτέμβρη που βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη, ο ΒΟΑΚ κλείνει και γίνεται μια οδύσσια για να πας από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο ή πας και μέσω Ιεράπετρας από κάτω από τα νότια, γιατί ο ΒΟΑΚ ακόμα κατασκευάζεται. Και λέω τώρα εγώ με το πονηρό, το καχύποπτο, το διαστροφικό επαγγελματικά μυαλό μου. Ρε μπάς και έκανε αυτή τη δήλωση ο Μητσοτάκης για να πούν οι εταιρείες, κοίτα, εμείς είχαμε έτοιμοι να τελειώσουμε σε ένα μήνα. Αλλά διάφορα εμπόδια από εδώ, από εκεί, αρχαία, δεν ξέρω εγώ τι, πήγαν. Λέτε, να ξαναδώσουμε αποζημιώσεις, καθυστέρηση των έργων, για να καταλάβουμε πώς παίζεται το παιχνίδι σε ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά για την Κιλφόιλ. Δεν τολμούν κάποιοι να ψελίσουν και εντάξει ρε παιδί μου τα μέσα ενημέρωση τα οποία είναι ιδιοκτησία του εξάρχου. Και μένα με πονάει κιόλας κάτι. Τι με πονάει? Γιατί στον εξάρχου, πέραν όλων των άλλων, πέρασε και η Ιντρακάτ του Κόκαλη. Στον Κόκαλη ήταν και το FlashGR στο οποίο δούλεψα πάνω από 20 χρόνια. Και στο οποίο υπήρξα διευθυντής του GR την εποχή που μετονομάστηκε σε News.gr και ξαναέγινε FlashGR και όλα τα χρόνια ήταν ιδιοκτησίας. Ήταν, το ραδιόφωνο πέρασε στο Λαβρεντιάδη και στον Κυριακίδη, στον Κυριακίδη που ακόμα καταζητείται, έτσι, από την Interpol, για το γνωστό σκάνδαλο και εμείς έχουμε μείνει απλήρωτοι από τότε. Να είχαμε να λέγαμε. Το FlashGR όμως ήταν το πρώτο site μαζί με το InGR που βγήκαν στον αέρα, παρέμενε στα χέρια του Κόκαλη. Και πέρασε κατευθείαν από τα χέρια του Κόκαλη με τον Καραμέρο τότε διευθυντή. Τώρα που πέρασε, δηλαδή έγινε η αλλαγή, ήταν ο Καραμέρος μέσα εκεί, διευθυντής. Πέρασε στα χέρια του εξάρχου.
Δεν περιμένω λοιπόν από το FlashGR να γράψει το όνομα εξάρχου, ούτε από τα άλλα μέσα που διαθέτει. Αλλά τα κόμματα, ρε παιδιά, να μην μπουν λεξούλα, να μην μπουν λέξη. Για να είμαι δίκαιος, το μόνο κόμμα που έχει κάνει αναφορά ρητή είναι το Μέρα 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ το πάει και λίγο παραπέρα και λέει να δούμε τι γίνεται με τα συμφέροντα πίσω από την υπόθεση της Γκιλφόιλ. Οι υπόλοιποι μούγκα στη στρούγκα. Είτε Πασόκ λέγεται, είτε Νέα Δημοκρατία λέγεται, είτε Ελλάς λέγεται, είτε Λατινοπούλου λέγεται, είτε οτιδήποτε λέγεται. Τυχαία το είπα το Λατινοπούλου, εντελώς τυχαία. Μιας και βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο, ο κύριος λέει Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει πρεσβευτής, επικεφαλής μάλλον, γιατί ήταν ούτως ή άλλως ο επιτετραμένος ΗΠΑ εδώ, ο διπλωμάτης δηλαδή, και φαίνεται ότι προκύπτει από τα λεγόμενα σε ρεπορτάζ, προκύπτει ότι είχε γνώση του τι γινόταν στην πρεσβεία. Εκείνο που με εκπλήσει είναι βεβαίως και ορισμένοι διπλωματικοί συντάκτες ή διεθνολόγοι ή ανταποκριτές πέραν του Ατλαντικού. Άλλοι, αποκλείεται να τη διώξει, αποκλείεται να αλλάξει, είναι δύσκολο να έρθει πρεσβευτής, κουβά, κυριολεκτικά κουβά. Αλλά να το πω κι αλλιώς, ρε παιδιά, όποιος και να έρθει, τα συμφέροντα των Αμερικανών θα προωθεί. Ακόμα και αυτός ο Ελληνοαμερικανός που είχαμε προηγουμένως εδώ, πώς τον λένε, Τσούνης, πώς τον λέγαμε, Ελληνοαμερικανός μεν, Αμερικανός δε. Έτσι, τα Αμερικανικά συμφέροντα έρχονται να τους υπηρετήσουν. Άλλοι το κάνουν με έναν τρόπο χωρίς να τους παίρνει είδηση, άλλοι το κάνουν φωναχτά. Η Γκιλφόιλ ήταν άρτος και θέαμα. Εντάξει. Και το άρτος και θέαμα συνήθως έχει και έξοδα. Και ενώ συζητάμε τώρα και βλέπουμε, είναι επίσης μια περίπτωση, το ότι στην περίπτωση της Γκιλφόιλ, που εδώ έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες για συγκεκριμένο επιχειρηματία που με λομπίστες είχε προσεγγίσει, και μάλιστα την ώρα προς τιμήν του εξάρχου, θα το πω προς τιμήν του, την ώρα που κρύβονται όλοι, αυτός βγήκε χθες και είπε ότι η Γκιλφόιλ μια χαρά προωθεί τα, βοηθάει για τον κάθετο άξονα και τα λοιπά, καθοριστικός ο παράγοντας. Μπράβο του. Υπό την έννοια ότι σου λέει εγώ αυτό το έκανα. Τώρα το ότι τα μέσα δεν λένε το ονοματάκι του είναι μια άλλη ιστορία. Όπως ακούσατε, όπως δεν ακούσατε μάλιστα, τα ονοματάκια και για τα fans τα έχουν καταπιεί, τα έχουν κάνει γαργάρα. Και βγαίνει το Πασόκ, εντάξει, καταθέτει μια πρόταση, μπορεί να διαφωνεί κανείς ή να συμφωνεί για το ιδιωτικό χρέος και τα λοιπά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ ως σημείο αναφοράς. Τι ουσιαστικά μας ενημέρωσε χθες ο Νίκος Παπάς? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τα fans και τους services. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία, αυτή η αρπαχτή. Τελεία παύλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά και λέει πράγματα με το όνομά τους, όπως τα πράγματα τα είπε με το όνομά τους εχθές, και θα έρθουμε εκεί στο βίντεο με τους 14 βουλευτές, τις έδρες που γυρίζουν γύρω γύρω και τι έλεγαν πριν τις

0: και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

κυριακά μέσω της αυγής.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Είπαμε στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις. Λοιπόν, εχθές ο ΣΥΡΙΖΑ συνεπής στα όσα έχει ανακοινώσει έληξε το τελεσίγραφο εντός εισαγωγικών που είχε θέσει στους ανεξάρτητους κατά τα άλλα βουλευτές να επιστρέψουν τις έδρες τους. Δεν ίδρωσε το αυτί τους. Θα έλεγε κανείς έτσι στην αργό, μας έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Γιατί έτσι έχουν συνηθίσει. Εγώ ξέρω πως αν ένας κόσμος πει κάτι και αλλάξει άποψη, δύσκολα το ξεχνάει. Πάνω χάρη εδώ βλέπω ακροατές που με κατηγορούν ότι εγώ που δεν το έκανα στήριξα Κασελάκι. Δηλαδή δεν έβγαινα εδώ στο ραδιόφωνο του Κόκκινου την περίοδο που ήταν πρόεδρος ο Κασελάκι, θα του πω παρετήσου ρε φύγε ρε. Και σου λέει στήριξες το Κασελάκι. Μετά στήριξες το Φάμελο. Δηλαδή βλέπω εδώ ένα κόσμο να σου λέει ξέρεις κάτι, εσύ τώρα που μου μιλάς πάνω σχάρι για την συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είσαι απέναντι στο εγχείρημα του Τσίπρα ή δεν το βλέπεις θετικά, είσαι έτσι, μην ξεδείξεις. Οι ίδιοι άνθρωποι εχθές έστελαν μηνύματα εδώ στο Κόκκινο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε στη σέντρα τους 14 βουλευτές που πήραν την έδρα και προσέξτε, όχι απλά πήραν την έδρα στα Μουλοχτά και μερικοί δίνουν στα Μουλοχτά, αλλά ορισμένοι λαλίστατοι όπως πρώτος και κύριος ο Σωκράτης ο Φάμελος, δηλαδή δεν σας είπα, η λέξη Φάμελος θα αποτελεί από τώρα και στο εξής πολιτικό όρο και χαρακτηρισμό. Έτσι. Τελείωσε. Δηλώσεις του Φάμελου. Δηλώσεις παραδείγματος χάρη της Όλγας Γεροβασίλη. Πω, εκεί να δείτε. Πόσο λαύρα ήταν κατά όσων έπαιρναν την έδρα τους και πήγαιναν αλλού. Πριν το κάνει η ίδια βεβαίως. Να ακούσετε τον Γιάννη το Σαρακιώτη. Τον Καλαματιανό, το Διονύση, εκεί να δείτε. Το δε Κώστα Μπάρκα. Πα, καταπέλτης αντισυνταγματικό σου λέει. Μπάρκας. Μαμουλάκης, το ίδιο. Ο Ζαπάρας, τον οποίο έβγαζα αρκετά πρωινά εδώ. Και εκείνος λαύρος κατά, κατά όσων έχουν πάρει την έδρα και έχουν εξαρτοποιηθεί πριν το πράξει ο ίδιος. Ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος από την Πάτρα. Αυτά είναι όλα στο βίντεο το οποίο δημοσιοποίησε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχετε να πείτε για αυτούς? Και έρχεται κάποιος άλλος τώρα που θέλει. Γιατί δεν το λέτε και για αυτούς που πήγαν στην αριστερά? Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Το ίδιο ισχύει. Μάλιστα, ο Χάρης ο Μαμουλάκης χαρακτηρίζει όσους έχουν πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει σε άλλο κόμμα αποστάτες. Ο Χάρης ο φίλος μου, ο Χάρης ο Μαμουλάκης, χαρακτηρίζει αποστάτες όσους έχουν πάρει την έδρα από το κόμμα τους και την πάνε αλλού. Κύριε Μαμουλάκη, κάνω λάθος, δεν σας είδα προχθές στην Κρήτη με τον κύριο Τσίπρα. Τι συμβαίνει? Φίλος μου είναι ο Χάρης, γι' αυτό του τα λέω. Έχω τον αέρα να του τα πω. Λοιπόν, θα μου πεις με τέτοιους φίλους, κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Το πέμπτο συνέδριο του κόμματος πήρε κάποιες αποφάσεις για το πώς θα πορευτούμε, το τι θα κάνουμε και πώς θα συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Όσοι παραιτήθηκαν λοιπόν μετά το πέμπτο συνέδριο, που εκεί κάποια στιγμή θα τη βάλω την ομιλία που έκανα στο πέμπτο συνέδριο, μίλησα ο σύνεδρος και είπα το εξής πολύ απλό. Πριν καν, απλά έβλεπα τις προεργασίες και είχε έρθει σε αυτό το συνέδριο και ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, ο κύριος Τσίπρας ήταν πρώτη γραμμή στο συνέδριο
στην έναρξη. Πρώτη γραμμή. Είχα πει λοιπόν σε εκείνο το συνέδριο ότι καλά-καλά δεν έχουμε εκλέξει το φάμελο στην προεδρία του κόμματος, αφήστε τον να προεδρεύσει. Υπονοώντας ότι έπονται κινήσεις. Και αυτό φαινόταν, γιατί ορισμένα πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αρχίσει σιγά σιγά να αποστασιοποιούνται, ο ένας να μην κατεβαίνει για την Κεντρική Επιτροπή, ο άλλος για την Πολιτική Γραμματεία, κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν, κάποια αυτά. Φαινόταν το πράγμα που γίνεται. Και είχα πάρει το λόγο και είχα πει, αφήστε τον, τον εκλέξαμε τότε. Δηλαδή καλός κακός αυτός είναι. Τα ίδια είπα και σε δύο κεντρικές επιτροπές. Για να έρθουμε στην τρίτη κεντρική επιτροπή και να πω στο φάμελο, ως μέλος της κεντρικής επιτροπής, ότι αν κάποιος πρέπει να αισθάνεται προσβεβλημένος από τα 250-300 μέλη της κεντρικής επιτροπής, αν ένας πρέπει να αισθάνεται προσβεβλημένος από τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να είστε εσείς, κύριε Φάμελε. Άλλα το ούτε καν ίδρωσε ούτε κοκκίνησε το αυτί του κυρίου Φάμελου. Σου λέει, εγώ έχω άλλη αποστολή. Για να δούμε την, αν θέλετε, τη συνέπεια αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή βουλευτές που κατακεράβνωναν τους συναδέλφους τους γιατί έπαιρναν την έδρα, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα κάποιους αποστάτες, έρχονται και διαπράττουν το ίδιο και χειρότερο. Και σφύριζαν και αδιάφορα. Φλέει, έλα μαρε, τι θα μας κάνει, θα μας βγάλει ένα βιντεάκι που θα λέω άλλα ντάλλον. Αυτά στα βλέπουν οι ψηφοφόροι. Όσους πάρει ο Τσίπρας. Έρχεται όμως και δεύτερη ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι όχι μόνο βουλευτές αλλά και ορισμένα στελέχη τα οποία πληρωνόταν από το κόμμα γιατί ήταν είτε υπάλληλοι, μετακλητοί, είτε σε βουλευτές, θα πρέπει και εκείνοι να κάνουν ανάλογη κίνηση ή προειδοποιούμε και αυτούς. Ο Γιάννης ο Μπουλέκος εχθές έκανε ένα βήμα παραπέρα που λένε και οι νέοι συνάδελφοι αλλά και παλιοί. Το πήγε λίγο παρακάτω και είπε ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης, που και εκείνος με τα βαΐων και κλάδων ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελλάς, θα πρέπει να παραιτηθεί από επικεφαλής της ανοιχτής πόλης στις δημοτικές εκλογές, καθότι το χρήσμα το έλαβε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και η ανοιχτή πόλη στηρίζεται, δημιουργήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, ενισχύθηκε πολιτικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχει τώρα ο Ζαχαριάδης να είναι επικεφαλής μιας κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η ανοιχτή πόλη? Ορθώς το ζήτησε ο Γιάννης ο Μπουλέκος. Αλλά μην ξεχνάτε και το άλλο, ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος διόρισε, τοποθέτησε δύο επικεφαλής του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσώπους ουσιαστικά, δύο ανθρώπους που σήμερα είναι στην Ελλάς. Καραμέρος, αυτό το μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, το διαμάντι της δημοσιογραφίας, δεν το λέω αρνητικά, και τον κύριο Ζαχαριάδη. Λοιπόν, νομίζοντας έτσι ότι ξέρεις τώρα θα εκλεγώ στην Αγία Παρασκευή στα Βόρεια Προάστια βουλευτής. Άλλε βουλέ οι δικές μας, άλλες οι βουλές οι δικές μας και άλλε εβουλέ των ψηφοφόρων. Γιατί όλα αυτά θα λέει κανείς, ωραία, θα τους κάνετε τη μούρη κοιμά των βουλευτών που τους είπατε να παραιτηθούν και αυτοί δεν γύρισαν την έδρα. Ο κόσμος θα ακούει όμως τις δηλώσεις. Θα ακούει κάποιους που θα μιλάνε και για αντισυνταγματική, αν θέλετε, λογική και πράξη. Αλλά είπαμε. Έβλεπα μηνύματα, γιατί μπορούμε να δούμε όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί
Βεβαίως υπάρχει το δημοσιογραφικό απόρριτο, αυτά για μας. Τα μηνύματα που στέλνετε καθ' όλη την διάρκεια, και έβλεπα εχθές μηνύματα από το απόγευμα που ανακοινώθηκαν αυτά. Άνθρωποι εδώ στο κόκκινο να παίρνουν και να λένε σταματήστε πια και τι έγινε και τα λοιπά. Δηλαδή να είναι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνετε? Τόσο πάθος πια. Αν είχατε το ίδιο πάθος εσείς, ρε σύντροφοι, εγώ καλόψα σας λέω σύντροφος, για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, για τα προβλήματα που σπαταλανίζουν, ο Μητσοτάκης θα είχε πέσει. Πραγματικά θα είχε πέσει. Και το ίδιο βλέπω, μην νομίζω ότι είναι μόνο στο κόκκινο. Είδα εχθές στο διαδίκτυο μία ανάρτηση από την Κρήτη σχετικά με την περιοδία του Τσίπρα. Ποιοι ήταν απόντες, ποιοι ήταν παρόντες, και διαρωτήθηκα μας χάρη ο Μαμουλάκης που είναι, δεν τον είδαν. Από κάτω τα ίδια ακριβώς σχόλια που γράφουν εναντίον μου οι ίδιοι άνθρωποι και για κάποια ανάρτηση κριτικών. Δηλαδή, θα μου πεις στο δίκτυο δεν είναι αυτά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πάνε με την ίδια λογική. Αυτό ας το προσέξει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας με τους πολιτικούς χουλιγκάνους που εκτρέφει. Ο παντούς, παύλα, χουλιγκάνους πολιτικούς. Που για μένα, να σας πω κάτι, αν ήθελε κάτι να βάλει, τον πρώτο που θα... Αν και μαθαίνω ότι μια μπαίνει, μια βγαίνει το όνομα του Καρτερού, ο Καρτερός έπρεπε να αποτελεί παρελθόν πια από την Ελλάς, με όλα αυτά τα οποία έχει. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα μένος. Την ημέρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, της καθοριστικής εκείνης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Καρτερός έγραφε για κάποιους που ονειρεύονται τα Τιμαλφή και τα χρήματα της Κουμουνδούρου. Αυτή είναι η λογική του. Τώρα είναι η λογική του ότι βλάξ ο Ανδρουλάκης. Πήγε να το μαζέψει. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον Ανδρουλάκη, όμως όλα τα άλλα που ακούγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά, όταν μπαίνεις με αυτή τη λογική, ο επίσημος αρθρογράφος του Τσίπρα, κάπου μπάζει το ζήτημα. Λοιπόν, έφαγα πολύτιμο χρόνο από τα δικά σας μηνύματα και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Θα πάω και στα χθεσινά σας μηνύματα, διότι το οφείλω. Το οφείλω πραγματικά. Έστω και αν γράφετε αρνητικά, δεν έχει σημασία. Εδώ έχει και μια άλλη αποστολή το ραδιόφωνο. Να φουνγκάζεται. Να ακούει την κοινή γνώμη που λένε. Μπορεί να διαφωνούμε. Θέλω να ακούσω τα επιχειρήματα. Βεβαίως δεν κάνετε καλό όσοι απλά παίρνετε για να βρίσετε. Όσοι παραθέσετε επιχειρήματα, ευπρόσδεκτα. Ακόμα και αν αυτά τα επιχειρήματα είναι, αν θέλετε, κόλαφος για μένα, που σχολιάζω τώρα, ή για το ΣΥΡΙΖΑ. Επιχειρήματα θέλω. Και αυτός είναι και ο λόγος πολλές φορές που και εγώ, όχι προβοκατόρικα, συναισθηματικά, επειδή είμαι έντονος, βάζω κάποια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Θα ξεκινήσω με τον φίλο μου, τον Νίκο, τον γιατρό από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Από αυτά που διαβάζω, ξεκίνησε καλά η ελοκομική περίοδος με 3,5 ευρώ το κιλό το λάδι. Οι αγρότες θα αρχίσουν τις επενδύσεις και φέτος. Δεν τρέπονται λίγο, πραγματικά. Στο ράφι πόσο έχει το λάδι? Τριπλάσια τιμή. Από τους αγρότες ξεκίνησαν με 3,5 ευρώ το κιλό. Ξέρετε τι σημαίνει 3,5 ευρώ το κιλό στον παραγωγό? Ότι αυτοί που θα μαζέψουν φέτο λάδι και ελιές είναι αυτοί που θα μαζέψουν ίσα ίσα την ποσότητα για το σπίτι τους. Και θα φέρω παράδειγμα εμένα. Εγώ έτυχε να έχω από τον πατέρα μου, αλλά και από εδώ στην Αθήνα, αρκετά ελαιόδεντρα. Ήδη έχω κάνει ένα πλάνο ότι θα μαζέψω τα συγκεκριμένα δέντρα που θα μου φέρουν μια ποσότητα λαδιού για να περάσω στο σπίτι μου. Τα άλλα, οι μπεκάτσες και οι κοτσιφοί, τα πουλιά δηλαδή,
στη Δε Κρήτη υπάρχουν, εάν πάτε κάτω από ελιές, επειδή είναι και δυσπρόσιτα πολλά χωράφια, δεν έχουν ευκολία που έχουν άλλες πεδινές περιοχές, θα δείτε κάτω από τα δέντρα, από τα λέδατα, ένα μαύρο κύκλο. Ξέρετε τι είναι? Από τις ελιές που πέφτουν κάθε χρόνο και κάνουν και ζημιά βεβαίως αυτοί, κάτω και δεν τις μαζεύει κανένας. Γιατί δεν συμφέρει. Τα μεροκάματα, 80 και 100 ευρώ. Υπάρχει μάλιστα ένα χιουμοριστικό βιντεάκι από αυτά που βγαίνουν τώρα τελευταία. Θα το βρω και θα το παίξω, Νίκο, γιατί είναι η άλλη πλευρά του νομίου. Δεν βρίσκεις εργαζόμενους για να πάνε να μαζέψουν τις ελιές. Είναι δύσκολη δουλειά. Και από την άλλη τα μεροκάματα έχουν εκτιναχθεί στο Θεό. Έχω ακούσει μέχρι και 100 ευρώ. Αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε. Συμφέρει. Με 100 ευρώ αγοράζεις 10 κιλά λάδι. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν το βγάζει το μεροκάματο ο εργαζόμενος, ιδίως αν είναι ελιές που θέλουν κλάδεμα, που είναι σε ανηφορικά χωράφια, που δεν βγαίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρώτο βήμα θα ήταν, Νίκο, ο έλεγχος από το ράφι στο χωράφι. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι ακόμα, Νίκο? Ότι αυτό το λάδι που φέτο έχει βεντέμα στην Κρήτη, δηλαδή έχει μεγάλη παραγωγή, θα έρθουν πάλι οι μάγκες οι Ιταλοί, οι μάγκες οι Ισπανοί, θα το πάρουν και θα το αναμίξουν με κάτι άλλα νταγκόλαδα που λέμε, ενδεχομένως και από το Μαρόκο, και θα έχουν ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αυτοί και εμείς τα 3,5 ευρουλάκια για να πάρουμε καραμέλες. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Λοιπόν, από τον Νίκο πάμε στον Τάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους το κόκκινο, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ο Χρήστος: καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλο το κόκκινο. Πολύ καλά έκανε το κόμμα και κατήγγειλε τους αποστάτες. Αφού έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, δεν έχουν και ποινικές κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστος από Περιστέρη. Υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει ένα οικονομικό ζήτημα στη μέση που θα το δούμε πώς θα το χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Έτσι. Και θέλετε την άποψή μου? Θα έπρεπε να ζητήσει ευθύνες επιπλέον από τον κύριο Φάμελο. Εγώ το λέω καθαρά. Μπορεί το κόμμα να μην θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και δει ένα αριστερό κόμμα, αλλά ο Φάμελος, κατά την άποψή μου, έχει και ευθύνες όσον αφορά τη διαχείριση του οικονομικού ζητήματος. Με ποια έννοια? Ένα κόμμα παίρνει μια επιχορήγηση και εσύ λες ότι εμείς πάμε σε ένα άλλο κόμμα? Σοβαρά μιλάμε? Λοιπόν, η Μαρία: καλημέρα σε όλους. Τον αράπη γράφει, κι αν τον πλένεις το σαπούνι χάνεις δυστυχώς. Εντάξει, λίγο αυτό ανήκει στο παρελθόν, αλλά δείχνει ότι ό,τι και να λέμε εμείς, αν μερικοί έχουν αποφασίσει. Η Ελένη: καλημέρα Γιάννη, και εμείς που τους ψηφίσαμε έχουμε πάει αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς φαίνεται να έχει 2%, λένε οι δημοσκόποι. Έτσι. Και εσείς έχετε πάει αλλού. Καλά κάνετε εσείς. Αλλά δεν μπορεί όμως τη δική σας ψήφο να την περιφέρει ο βουλευτής. Δεν πιστεύω να κάνει καμιά λαϊκή συνέλευση με τους ψηφοφόρους του ο κάθε βουλευτής και να είπε πέστε μου τώρα τι κάνω. Εσείς έχετε το δικαίωμα να πάτε οπουδήποτε. Και βεβαίως οι επιλογές σας είναι σεβαστές. Ο βουλευτής όμως που έχει εκλεγεί κατά από μία σημαία, και δεν τα λέω εγώ, τα λένε αυτοί που έχουν τώρα ανεξαρτοποιηθεί, πριν, όταν έφευγαν άλλοι. Και για την υγεία, χθες μου έλεγε συνάδελφος για γνωστό του ότι είχε φοβερό πόνο στο στήθος στις 7 το απόγευμα. Πήρε το 166 και του είπαν ότι θα έρθει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη 1 το βράδυ. Αν δεν τον βοήθαγαν οι γείτονες που βρήκαν ιδιωτικό ασθενοφόρο, ο άνθρωπος δεν θα ζούσε τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κατήγγειλαν. Τι να πρωτοκαταγγείλεις? Εγώ είχα καταγγείλει ένα παρόμοιο γεγονός με μία ασθενή σε ένα χωριό εδώ της Αττικής και μη σας πω τη συνέχεια. Επειδή ζήτησα το λόγο από το ΕΚΑΒ που δεν είχε πάει, μέχρι και τότε θα μου πώς να, θα με κατήγγειλαν, θα μου έκαν. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, ο Απόστολος:
Οι βουλευτές που βγήκαν 25 Ιούνιου του 23 μετά δέχτηκαν Κασελάκη αφού έχασε η Αξιόγλου και έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη. Μετά έμειναν με τον Τσίπρα όταν εκδιώχθηκε ο Κασελάκης. Μετά ο Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε νέο κόμμα με λεφτά ολιγαρχών. Ήδη παίρνει, δεν ξέρω με τι λεφτά το έφτιαξε, έχει κάνει και ένα site πάλι. Ήδη παίρνει μόνο 13% και συνεπώς η αριστερά, η ελπίδα απέναντι στο Μητσοτάκη, αυτοεξευτελίστηκε. Αυτό δεν το λέω επιχαίροντας, αλλά θυμώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα δημοσκοπικά καταγράφει το ποσοστό που είχε και χαμηλότερα ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη. Να το ξαναπώ. Το ποσοστό που καταγράφει τώρα δημοσκοπικά ο κύριος Τσίπρας είναι το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη πρόεδρο σε ευρωεκλογές. Εντάξει, τα λόγια περιτεύουν. Η Χριστίνα Κάπα. Καλημέρα στο κόκκινο. Είδα το βίντεο καμπάνια. Μα τι ντροπή και απογοήτευση. Αναρωτιέμαι, θα δω και άλλους τέτοιους αριστερούς? Ειδικά η Γεροβασίλη και ο Φάμελος έπαιξαν βρώμικο παιχνίδι. Ευτυχώς δεν μπόρεσαν να το ολοκληρώσουν. Έβγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω ότι οι σύντροφοί μου θα διαφωνήσουν. Θεωρώ ότι και ο Φάμελος και η Γεροβασίλη, τουλάχιστον αυτοί οι δύο, έδρασαν ως πέμπτη φάλαγγα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αρνητική, έχει πολύ αρνητικό φορτίο αυτή η έκφραση, αλλά ως έτσι είναι πολιτική κριτική μου, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι έδρασαν. Η κυρία Γεροβασίλη ερχόταν στην Κεντρική Επιτροπή και σου έδινε την εντύπωση ότι έρχεται ως τοποτηρητής των εξελίξεων και ο κύριος Φάμελος προσπαθούσε, όχι με επιτυχία, να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Δυστυχώς τα ζήσαμε αυτά και αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην αξιοπιστία της Γεροβασίλη ή του Φάμελου. Έχει ένα αντίκτυπο γενικότερα στον προοδευτικό χώρο. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Και δεν αποκωδικοποιούν τα ποσοστά του κόσμου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι φανατικοί οπαδοί. Δεν βλέπουν τη ζημιά που έχει γίνει στην προοδευτική παράταξη. Γιατί τι παραπάνω λέει ο Βορύδης όταν λέει εμείς η αριστερά κτλ. Έρχεται ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι η αριστερά που μας κυβέρνησε ήταν άστα να πάνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Βασίλη. Βασίλης, καλημέρα στους εργαζόμενους του Κόκκινου. Καλημέρα Γιάννη. 18,45 ευρώ χθες τυρί του τόστ στο σούπερ μάρκετ. Έτσι Βασίλη μου. Και θα σου πει μετά. Πήγαινε πάρε ρε το την κούντα Γερμανίας ή την κούντα Ολλανδίας με 7-8 και σε ορισμένες περιπτώσεις με 6 ευρουδάκια. Τώρα το τι έχει μέσα άλλη ιστορία. Έτσι. Ο Βασίλης ο Ταφ. Καλημέρα, αρκεί να διαβάσει κάποιος τη δήλωση της Γεροβασίλη για τη βουλευτική έδρα. Απλά απογοήτευση για την ίδια και για το κόμμα που θα πάει, που θα πάει. Δείχνει νοοτροπία, λέει ο Βασίλης από το Τρίλοφο Μακρακόμης. Βασίλη, δεν έπαιξα σήμερα το ηχητικό, γιατί του κάνω μια ειδική επεξεργασία, επειδή είναι, ακούγονται τα ονόματα έτσι, που θα ακούς καθαρά ένα-ένα, ένας-ένας, τι δήλωναν αυτοί οι βουλευτές και πραγματικά είναι ντροπή. Είναι απογοήτευση, είναι κατάντια. Όπως ακριβώς το λες, είναι κατάντια.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως

0: στο κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε αφενός σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να μην έχει υποστεί η περιοχή μας, ακόμα και αν έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάποιες ζημιές στις υποδομές λόγω της κακοκαιρίας. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Το πρόβλημα είναι λογικό να συμβαίνουν καμιά φορά. Η αποκατάσταση όμως δεν είναι λογικό να επανέρχεται μετά. Άστα να πάνε. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτώβρη 2026, μουσκεμένοι είμαστε και ορισμένες περιοχές με τραγικά αποτελέσματα, όπως τη Ρόδο, όπου πέραν των καταστροφών υπήρχε και η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Προβλήματα έχουν προκληθεί σε αρκετές περιοχές, από την Θεσσαλία μέχρι την Εύβοια, τις Ποράντες εδώ στην Αττική, αλλά στη Ρόδο είπαμε υπήρξε και ένα ανθρώπινο θύμα, μάλιστα σε ορισμένες περιοχές. Υπήρχε ένας συνδυασμός έντονης βροχόπτωσης και δυνατού ανέμου. Έτσι δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζουμε γρήγορα να μπορέσουμε να στεγνώσουμε, γιατί φαίνεται πως έχουμε μπει απότομα στο χειμώνα, γιατί οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για άλλα κύματα και χαμηλών θερμοκρασιών και βροχών κτλ. Εδώ είμαστε όμως να τα αντέξουμε, αρκεί να αντέξουμε να βγάλουμε αυτό το χειμώνα μετά και τα μαντάτα τα χθεσινά, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης με όλες τις επιδοτήσεις και τις δήθεν τάχα μου φιλολαϊκές παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που λιβανίζεται από χθες στα μέσα ενημέρωσης τα φιλοκυβερνητικά, εκείνα λιβάνει, παιδιά, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να ακούσεις, φλωμώνεις από το πολύ λιβάνι. Λοιπόν, 1,55 με 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, κι άντε τώρα που, ξέρετε, η επανάσταση του πετρελαίου, δηλαδή να μην βάζουν πολυκατοικίες, είναι από τότε που ανέβηκε στα 90 λεπτά. Ούτε πέρσι με το 1,10. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει να γίνει. Αλλά είπαμε, δεν είναι μόνο το ότι δεν θέλουν να δώσουν λεφτά και οι Ευρωπαίοι, ή μάλλον η πλειοψηφία των Ευρωπαίων και ιδίως οι επικεφαλείς και ορισμένοι έτσι που ταυτίζονται παραδείγματος Μητσοτάκης, είναι γιατί δεν θέλουν να ενθαρρύνουν την κατανάλωση, γιατί ξέρουν ότι με αυτές τις πολιτικές, εμπάργο στη Ρωσία, ναι φίλοι σύμμαχοι με τους Αμερικανούς και από κάτω, η στρόφιγγα σφίγγει όλο ένα και περισσότερο και ενδεχομένως να έρθουν και πολύ χειρότερα όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια, λόγω ακριβώς και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γιατί αν είχε ακολουθήσει μια άλλη πολιτική η Ευρώπη, ναι μεν θα υπήρχε το ενεργειακό με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε, αλλά όχι στο επίπεδο αυτό. Από την ανατίναξη αγωγών που φέρνουν ενεργειακές ποσότητες από τη Ρωσία στην Ευρώπη, μέχρι τη στήριξη του Ζελένσκι για να ρίχνει βόμβες στις υποδομές τις ενεργειακές της Ρωσίας και βεβαίως τα αντίπεινα μετά από τον Πούτιν. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έκανε την επίθεση στην Ουκρανία με ό,τι είχε προηγηθεί κτλ. Πού βρισκόμαστε? Ο Πούτιν τα οικονομάει από την Ευρώπη, ντάγκα τα δεις, αλλά η Ευρώπη κατά τα άλλα έχει κηρύξει τον πόλεμο στον Πούτιν. Και από την άλλη πλευρά, οι ιερές συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που δεν επιτρέπει να πάρουμε ανάσα ούτε από αυτή την περιοχή. Και έτσι λοιπόν, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο προϊονίζουν ότι το χειμώνα θα τουρτουρίσει κόσμος. Θα κυκλοφορεί με 3-4 σαν το κρεμμύδι, έτσι. Φύλλα, ρούχα πάνω, στο τέλος και μια κουβέρτα και στον καναπέ. Είχα συναντήσει κάποτε, μέσα στην κρίση, πήγα σε ένα σπίτι. Γνωστός εκεί στη γειτονιά και μου λέει, δεν μπορώ να σου περιγράψω την κατάσταση μέσα στο σπίτι μου. Το συναντούσα πολλές φορές, με είχε γνωρίσει. Μου λέει, έλα στο σπίτι μου για να δεις, θέλω κάτι να σου δείξω. Σε αυτό το σπίτι μέσα που πήγα λοιπόν, σε ένα ισόγειο διαμέρισμα, είχε ένα παιδί που έπρεπε να διαβάσει. Ήταν έτσι απόγευμα προς βράδυ. Ξέρετε με τι ζεσθενόταν το παιδί? Όχι το παιδί, το δωμάτιο. Το παιδί φορούσε το μπουφάν όπως όταν βγαίνει έξω, αξέχαστο ένα ροζ μπουφάν, και στη μέση του δωματίου είχε ένα καμινέτο γκαζάκι ανοιχτό. Αυτό είναι, μου λέει, που με ζεσταίνει. Λέω, με ένα γκαζάκι σπάει, μου λέει, την υδρασία λίγο. Αυτή τη δυνατότητα έχω. Ένα γκαζάκι. Την ώρα που το παιδί δεν είναι στο κρεβάτι. Σκεπασμένο για να μπορεί να διαβάσει. Είναι σοκαριστική εικόνα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί μας γυρνάνε. Αυτές οι πολιτικές αλητίες. Οι πολιτικές αλητίες Μητσοτάκη και της παρείτσας του. Και το λέω πολιτικές αλητίες, γιατί δεν μπορεί στην Κύπρο την ίδια ώρα να έχει η βενζίνη 1,65 και στην Ελλάδα 2,20. Γιατί ξέρετε, έκαναν την ανάγκη φιλοτιμίαν να μειώσουν τους φόρους στο ειδικό πετρέλαιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης, όχι τους ειδικούς φόρους, κάνε λάθος, να αυξήσουν τις επιδοτήσεις. Αλλά στη βενζίνη ουδεμία παρέμβαση. Μάλιστα το Σάββατο 17 του μηνού, που λένε, σταματάει να υπάρχει και αυτή η μικρή ενίσχυση των 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη. Οπότε θα τη βλέπετε τις επόμενες μέρες να ανεβαίνει. Το 2,5 είναι ορατό πλέον. Αυτή η πολιτική αλητεία μόνο με απόφαση του κόσμου μπορεί να σταματήσει. Και χωρίς τη λογική της χαμένης ψήφου. Η αλητεία, η πολιτική αλητεία της κυβέρνησης και στις πλάτες των πολιτών πρέπει να σταματήσει με τον ίδιο τον κόσμο. Αλλά όταν υπάρχουν πολίτες που λέει, Παναγία μου, να γίνονται επαναστάτες για πρόσωπα και όχι για ιδέες και την καθημερινότητα, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται, οι Μητσοτάκηδες θα είναι εδώ, η πολιτική αλητεία θα είναι εδώ και ο κόσμος θα δυστυχεί. Γιατί γινόμαστε από ψηφοφόροι οπαδοί και από οπαδοί χουλιγκάνοι. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πραγματικά, ναι, τα παίρνω. Τα παίρνω γιατί ξέρω πολύ κόσμο και εγώ ο ίδιος δεν θα βάλω πετρέλαιο στο χωριό φέτος. Μακριά και αγαπημένη. Θα ξεσκονίσω το τζάκι να το ανάψω. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Μην περιμένετε τώρα να έχουν πρώτο θέμα τον Εξάρχου και την Κιλφόιλ, ή μάλλον το πώς και ο Εξάρχου βρέθηκε στη Δίνη. Όχι, δεν είμαι κολλημένος, αλλά απλά για να ξέρουμε τι γίνεται και γιατί έφυγε η Κιλβόιλ. Όσον αποκαλύπτω όταν εδώ στην Ελλάδα ότι προσέξτε, θα σας κάνουμε ότι κάναμε στη Γερμανία, δεν σιώταν φίλο. Έπρεπε να βγει ένας χρηματοδότης του Τραμπ να πει ότι μου ζήτησε 100 χιλιάρικα για να πει ο Τραμπ ξου. Ούτε ένα διάβημα από την ελληνική κυβέρνηση. Τι είναι αυτά που ακούμε και λέει η πρέσβυρα εδώ? Πάμε στην Καθημερινή, πρώτο θέμα σήμερα. Στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Η γαλλική. Πώς το είχε πει εδώ πέρα ο Ρούμπιο? Ιδιωτική συνεννόηση, παιδιά. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Τζόρτζ Όσπον στην Καθημερινή, είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά. Είναι ο επικεφαλής του μουσείου στο Λονδίνο. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών. Δηλαδή πρέπει να δουλεύεις 16 χρονάκια για να πάρεις ένα σπιτάκι 70 τετραγωνικών μέτρων. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πάμε στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. 40% ακριβότερη η θέρμανση για τον λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων. Τολμά να πει το όνομα Λάτσης, το όνομα Βαρδινογιάννης, ο Μητσοτάκης. Το τολμούνε. Εδώ δεν το τολμούν άλλοι που είναι στην αντιπολίτευση. Έλα, οι συμφέροντα. Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα? Τα ξέρετε, είναι ανάγκη να πούμε το όνομά τους. Αυτό το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. 40% ακριβότερη θέρμανση, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων και κάποιοι ανάβουν και κερί στο όνομά τους γιατί λέει δίνουν μια επιδότηση κάποια ψίχουλα. Φεύγουμε από το Ριζοσπάστη, πάμε στην εφημερίδα του Μελισανίδη, συγγνώμη, των συντακτών. Διαβάζουμε. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, 37,5 ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση, στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω των 500 λίτρων, συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Εφημερίδα των Συντακτών στην Εφημερίδα Δημοκρατία, χάρτινος πύργος. Η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Βέβαια. Έπαθε Διαμαντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη. Το Ανδρουλάκη τα έχουμε πει. Έτσι. Τα έχουμε πει και ήταν μια συγκυρία, τέλος πάντων. Πάμε στην εστία, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Απικία και με σφραγίδα. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Πραγματικά, τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό το παρασκήνιο. Και ενώ μιλάει είναι για συμφέροντα τα πρώτα δημοσιεύματα. Δεν σύστηκε φίλο εδώ. Δεν κουνήθηκε φίλο. Πάμε στην από την εστία στην κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Είπαμε, έρχεται μεγαλύτερο σκάνδαλο. Τα χρήματα που ερχόταν για την ναυτιλία, για την αλία και για τις θάλασσες πήγαν αλλού. Να δούμε εδώ ποιος πάλι θα βρεθεί πίσω από όλη αυτήν την ιστορία. Και πάμε τώρα στα νέα. Κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά. Επίδομα θέρμανσης συν 30%. Διαφώνω. Οι άλλες εφημερίδες μείον 40, εδώ λέει 30. Έτσι. Εδώ λέει αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά. Τα μείον 10 είναι μέχρι το Σάββατο. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά. Μάλιστα. Πόσο θα στοιχίζουν. Προσέξτε εδώ τι ωραίο που είναι, έξυπνο. Προσέξτε. Βγαίνεις εσύ τώρα και παίρνεις τα νέα. Ή τα βλέπεις στο περίπτερο. Δεν τα παίρνεις, τα βλέπεις στο περίπτερο. Και λέει μείον 40%, μείον 40 λεπτά το αυτό. Μείον 20 το δίζελ. Μείον 20-10 το η βενζίνη. Επίδομα θέρμανση 30%. Και λες τι φίλο λαϊκή κυβερνησάρα είναι αυτή. Δεν λέει από κάτω. Οι άλλες εφημερίδες λένε αύξηση το πετρέλαιο θέρμανσης έως και 40%. Εδώ μας λέει πόσο μειώνεται. Έξυπνο. Αλλά και εμείς δεν είμαστε τόσο βλάκες για να αναγνώσουμε ένα πρωτοσέλιδο. Αχ ρε παιδί μου. Το έχω πει. Και θα το ξαναπώ. Για ό,τι συμβαίνει σε τούτη εδώ τη χώρα, την πρώτη και κύρια ευθύνη έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, την ακολουθεί η ευθύνη της δικαιοσύνης και τρίτον η πολιτική. Για ό,τι τραβάμε σε τούτο εδώ τον τόπο, στη χώρα μας, την πρώτη ευθύνη, κατά την άποψη μου πάντα, την έχει ο τύπος, οι εφημερίδες, ο δημοσιογράφος. Η δικαιοσύνη σε δεύτερη θέση και τρίτη η πολιτική. Έτσι επιμερίζω τις ευθύνες. Γιατί βλέπετε σε ένα κοσμικό θέμα που θα τουρτουρίζει κόσμος, βγαίνει η πρώτη σελίδα και λέει μείον τόσο, μείον τόσο, μείον... Πες μας πόσο θα έχει όμως. Πες μας πόσο θα έχει. Δεν κάνω τον αρχισυντάκτη. Μια παρατήρηση πολιτική και όχι δημοσιογραφική κάνω. Μάλιστα. Έλα τώρα. Τουλάχιστον στην απογευματινή ξέρω ότι η απογευματινή έχει μια γραμμή και ότι... Τέλος πάντων. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Σου λέει απογευματινή, τι θα βγω τώρα να κάνω πρώτο θέμα. Την τιμή στα καύσιμα, αφού ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση. Άσε να πούμε για το κύκλωμα που πραγματικά οριάζει. Δηλαδή, συνέλαβαν εχθές εδώ στη Λυκόβρηση δύο νέους 19-20 χρονών, που πήγαν να την κουπανίσουν με τα αυτοκίνητα μετά από καταδίωξη, που είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι. Το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις φοβερές. Παιδιά, πέστε μια κουβέντα στους ηλικιωμένους ανθρώπους σας. Δεν ανοίγουμε, δεν μιλάμε, δεν ανοίγουμε κουβέντα με κανένα κερατά. Λοιπόν, και λέει εδώ τις περιοχές, γράφει τις περιοχές όπου πραγματικά θα υπάρξει, έχουν διείσδυση αυτοί οι απατεώνες. Προσέξτε τώρα πόσο έξυπνα και τίμια εντός εισαγωγικών ισχυρίζεται το ζήτημα των καυσίμων η απογευματινή. Αντί να βγαίνει και να λέει τιμές και να βάζει νούμερα και τα λοιπά και να εντυπωσιάζει, λέει Κυριάκος Μητσοτάκης αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1 Νοεμβρίου. Τριπλό Αλεξής Κέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Τίτλοι. Δεν βάζει βαρύγλουπα νούμερα όπως τα νέα μείον 40 λεπτά, μείον 20 λεπτά, μείον 10 λεπτά, συν 30%, δηλαδή σαν να σου λένε τα νέα βγες και χειροκρότα Μητσοτάκη. Πολιτική είναι η κριτική και όχι η δημοσιογραφική. Μου κόβεται η όρεξη. Γιατί εμείς λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για τους βουλευτές, λέμε για αυτά. Να οι ευθύνες ποιες είναι. Εμείς έχουμε τις μεγαλύτερες ευθύνες. Για την κατάντια της χώρας. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιολογούντων μπορεί να έχει άλλη ιδέα, όμως έρχεται ο εκδότης και σου λέει αυτό θα γράψεις. Δεν σου το λέει, δεν σε διατάζει. Ξέρεις, όταν πας να δουλέψεις κάπου τι είναι. Πολλές φορές και αλλάζει και εν πλώ γραμμή, αλλά δεν το παίρνεις είδηση. Στον ελεύθερο τύπο. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Το βιολί του. Δηλαδή ακόμα και ο ελεύθερος τύπος κάνει δεύτερο θέμα τα καύσιμα και χωρίς να βάζει νούμερα στην πρώτη σελίδα. Εδώ μου έχει καθίσει αυτό το πρώτο σελίδα των νέων. Να βάζει νούμερα μείον 40 λεπτά, μείον. Από πού μείον? Από το Θεό μείον. Έλα, ό,τι και να πούμε τώρα, εντάξει. Εδώ στα μηνύματα, τώρα μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας. Σήμερα επικοινωνήσαμε, ωραία. Λοιπόν, θα πήγαινα στα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πάρα πολλά. Θα βρω χρόνο όμως να τα διαβάσω. Δεν θα παίξουμε τραγούδι με τα Λάζαρε για να διαβάσουμε τα μηνύματα των ακροατών που είναι πάρα πολλά σήμερα και σήμερα. Πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Καραΐσκος. Γραμματέας Ελλάς Λάρισας και μέλος της τέταρτης επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος. Καλημέρα σας κύριε Καραΐσκο.
1: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα.
1: Μια ζωή έτσι.
0: Φαντάζομαι και εσείς κύριε Καραΐσκο σήμερα, εάν πάτε από τα... Δεν ξέρω, κυκλοφορούν οι εφημερίδες στη Λάρισα, γιατί εγώ όταν πήγα στην Κρήτη το καλοκαίρι, που έχει και παραπάνω κίνηση, Είπα στην παρέα που πήραμε ένα καφέ, συνάντησα παλιούς μαθητές και τα λοιπά. Λέω, ρε παιδιά, μια εφημερίδα θα πάρω. Και έβαλαν τα γέλια. Στον Άγιο Νικόλαο τώρα, στην πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Λέω, γιατί γελάτε, ρε. Θα βρεις. Πού έχει εφημερίδες, αλήθεια, πού έχει εφημερίδες. Διερωτώνταν η παρέα αν έχει εφημερίδες στον Άγιο Νικόλαο. Πετιέται ένα σκελί. Ναι, ρε, ένα χωριανό που έχει ανοίξει μία εύγα πάνω εκεί στην πλατεία. Πάω στην εύγα, λοιπόν, κύριε Καραΐσκο, και ρωτώ, μπαίνω μέσα, θα μου δώσει, ζητάω δύο εφημερίδες συγκεκριμένες. Βάζει τα γέλια και ο περιπτεράς κατά μία έννοια. Λέω, γιατί μετά τις 12 μου λέει οι εφημερίδες.
1: Και αρχίζει μετά τις 12.
0: Ναι, και αρχίζει μετά μια καζούρα μέσα, τι ανάγκη έχουν να πουλήσουν οι εφημερίδες. Πάντως, εάν εσείς σήμερα βλέπετε το πρωτοσέλιδο των νέων ότι μείον 40% μείον 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση, μείον 20 το δίζελ, μείον 10 η βενζίνη, συν 30% επιδότηση, τι θα σας σκεφτόσατε? Ότι έχετε μια κυβέρνηση φιλολαϊκή που εδώ μειώνει τις τιμές και πάμε σφαίρα.
1: Ακούστε να δείτε, να πούμε τώρα αυτά, πιστεύω ότι η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού και ειδικά εμείς οι αγρότες τα ζούμε στο πετσί μας, και οι τιμές είναι τόσο πολύ στα ύψη που αυτή η μείωση ουσιαστικά εξαφανίζεται. Μπορεί να καταβάλουν προσπάθεια επικοινωνιακά να το περάσουν, αλλά δεν περνάει, γιατί η τσέπη μας πραγματικά έχει αδειάσει. Είμαστε στο κόκκινο. Mm-hmm. Έχουμε από το 23 και μετά τον Ντάνιελ, mm-hmm. 4 χρόνια οι αγρότες της Θεσσαλίας αλλά και όλης της χώρας δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, γιατί καμία χρονιά δεν υπήρχαν τιμές οι οποίες να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα κοινωνικό κέρδος. Δεν υπήρχε αυτή.
0: Από τότε που γεννήθηκα και καταλαβαίνω, ακούω αυτό, ότι δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής, που έπρεπε να υπάρχει μια εγγύηση από το κράτος, παιδί μου.
1: Δεν υπάρχουν γυμμένες τιμές σε αυτή την ελεύθερη αγορά που ζούμε. Όλα ρυθμίζονται από το χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα είναι στην ευαισθησία της κάθε κυβέρνησης πόσο φιλοσοφική μπορεί να είναι.
0: Τώρα σωθήκαμε.
1: Φιλοαγροτική και να στηρίζει, να πούμε, τον πρωτογενή τομέα.
0: Κύριε Καραΐσκο, να επικεντρωθούμε στο πετρέλαιο. Λέει η κυβέρνηση ότι από την 1η του Νοέμβρη θα έχετε το αφορολόγητο συναντία ή τη μείωση. Σε τι τιμή θα διαμορφώνετε με βάση τα σημερινά δεδομένα, εάν έχετε κάνει μια πρόσεξη?
1: Με το 2,20 θα διαμορφώνεται, αν πούμε ότι έχουμε ένα 2,20, θα διαμορφώνεται από 1η Νοεμβρίου στην Αντλία που μας υποσχέθηκε και χθες ο Πρωθυπουργός, στο 1,80.
0: Α, τι είχες, Γιάννη μου, τι είχα πάντα.
1: Ναι.
0: Με 1,80 πετρέλαιο μπορεί να καλλιεργήσει ο αγρότης?
1: Όχι, το είπαμε, φυσικά δεν γίνεται με τίποτα αυτό. Έχουν όμως παραδείγματα που σε άλλες χώρες το αφορολόγητο είναι πραγματικά αφορολόγητο. Το παίρνουν οι αγρότες σήμερα, ένα 20 το πετρέλαιο, που πριν της ενεργειακής κρίσης, ας το πούμε, το παίρνουν 95 λεπτά. Όπως είναι στην Ιταλία, όπως είναι στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Εμείς αυτό ζητάμε. Δώστε μας αφορολόγητο καύσιμο να μπορούμε να δουλέψουμε. Γιατί δεν πάμε για βόλτα. Πάμε για να παράγουμε.
0: Εδώ που τα λέμε, έχετε δίκιο, και κάποια στιγμή να δούμε γιατί στην Αλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το αφορολόγητο, έστω και αυξημένο όπως είναι, και γιατί δεν υπάρχει για το πρωτογενή τομέα όσον αφορά την γη. Έτσι, τους αγρότες δηλαδή.
1: Τώρα έχουν όλα τα εργαλεία να μπορούν να το ελέγξουν, να μην γίνουν παραβάσεις, παρανομίες και όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί η δικαιολογία του Παπαγαλιστάν είναι ότι παίρνετε το αφορολόγητο και πάτε και το βάζετε στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, φυσικά αυτό καταρρύπτεται αμέσως, διότι τώρα υπάρχει δήλωση ΟΣΔΙ, ο κάθε παραγωγός έχει τα συγκεκριμένα στρέμματα του. Από τα συγκεκριμένα στρέμματα υπάρχει μια καλλιέργεια ξεχωριστή, βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, ελιές, και το κάθε ένα από αυτά έχει ένα δείκτη καυσίμων.
0: Κατανάλω, μπράβο. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
1: 10 λίτρα το στρέμμα. Mm-hmm. Το καλαμπόκι θέλει 20, η ελιά θέλει 50. Βάσει αυτού συγκεντρώνουν τα λίτρα και λέει ότι ο κύριος Καραΐσκος δικαιούται 3.000 λίτρα. Τελειώσαν αυτά τα λίτρα, θα το πάρεις κανονικά. Mm-hmm. Άρα δεν συμφέρει σε κανένα παραγωγό ούτε να το κάνει βόλτα, ούτε να το πουλήσει.
0: Α, Μάλιστα. Άρα λοιπόν ανάγκη. Δίνεται μια αποστομωτική απάντηση στα παπαγαλάκια και από την άλλη πλευρά τεκμηριωμένα ο αγρότης πρέπει να πάρει πετρέλαιο φτηνό για να καλλιεργήσει και όταν λέμε φτηνό σημαίνει τουλάχιστον αφορολόγητο. Εκεί αυτό συμφωνούμε
1: το λέμε, ναι, αυτό το λέμε τώρα αρκετά χρόνια και συνεχίζουμε να το παλεύουμε και θα το παλέψουμε και τώρα πάλι προς τα μπρος που αρχίζουμε να συγκεντρωνόμαστε, να μαζευόμαστε κανονικά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να αντιδράσουμε πάνω σε αυτή την πολιτική που μας αφανίζει.
0: Εδώ θα είμαστε κύριε Καραΐσκο για να σας δίνουμε βήμα και να παρακολουθήσουμε και τις δικές σας διεκδικήσεις. Ο χρόνος ο ραδιοφωνικός πιέζει, θα σας ευχαριστήσω έστω. Αλλά ξέρετε, είπαμε λίγα αλλά μεστά. Κατάλαβε ο κόσμος γιατί ο αγρότης δικαιούται το αφορολόγητο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Γεια.
2: Στο κόκκινο.

0: Γλου στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αττικής, πώς ξεκινάει η κίνηση με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα. Ένα λεπτάκι με τη γραμμούλα. Εδώ είμαστε. Κάνουμε υπομονή. Διαβάζω ένα-δύο μηνύματα πριν συνδεθούμε. Λοιπόν, μου λέει ο Κώστας, καλημέρα, μου λέει, όλοι λαδώνονταν και οι υπόλοιποι απειλούνται. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, γιατί το έχει στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, και μου λέει κάποια στιγμή, σε ένα άλλο σημείο, κάποιο σχόλιο για το Διονύση Χαριτόπουλο που αναχώρησε πρόσφατα. Την καλημέρα μου. Δυστυχώς είχαμε αυτή την απώλεια. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος νομίζω ότι είναι ένας συγγραφέας που αφήνει ένα ισχυρότατο στίγμα με ένα έργο το οποίο και ερευνητικό και εν πάση περιπτώσει αξίζει τον κόπο κανείς να σκύψει πάνω από το έργο του. Δεν θα ξεχάσω ότι έκανε πολλούς να γνωρίσουν τουλάχιστον από μια άλλη πλευρά το βιβλίο που έγραψε για την αντίσταση, τον Βελουχιώτη κτλ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε την εκπρόσωπο του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, με προοδευτική αύξηση βέβαια μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο Ρέον Μπρουσελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλείου Σοφίας ήδη έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, καθώς επίσης και στην Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου, γύρω από την πλατεία Ομονίας και την πλατεία Καραϊσκάκη, και αυξημένη κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά.
4: Λοιπόν, εγώ πάντως δεν έχω επιβεβαιώσει μέχρι τώρα τις πληροφορίες που λένε ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει έργα να παρακάμψει αυτούς τους δρόμους, γιατί σε λίγο θα παρέμβει η τεχνολογία με τα drones. Θα ταξιδεύουμε με drones. Καλημέρα.
5: Τέλεια.
4: Να είστε καλά. Δεν θα παίξουμε κάποιο τραγούδι, δεν θα πάρουμε μουσική ανάσα και θα μείνω στα μηνύματά σας. Για το Διονύση Χαριτόπουλο, αγαπητέ Κώστα, θα κάνω ένα αφιέρωμα, γιατί νομίζω ότι αξίζει έστω να αναφερθούμε στα βιβλία και τα θεατρικά έργα που έχει γράψει. Ο Γιάννης, το επόμενο μήνυμα. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Πρέπει, μου λέει ο Γιάννης, να παραδεχτείς ότι τον Φάμελο τον λιβάνιζες όταν ήταν πρόεδρος. Εγώ σε άκουσα πολλές φορές να λες, ο πρόεδρος Φάμελος πολύ σωστά υποστήριξε κτλ. Βεβαίως. Μα εγώ εδώ το είπα σε ομιλίες μου μέσα στο συνέδριο και στην Κεντρική Επιτροπή. Αφήστε το Φάμελο να κυβερνήσει. Στο κόμμα που θεωρούσαμε ότι πρέπει να προεδρεύσει ήταν. Πού να ξέρουμε ότι από πίσω. Λοιπόν, ο πρόεδρος Φάμελος και τα λοιπά. Να το παραδεχτείς δεν πειράζει. Και τον Κασελάκη, άλλη περίπτωση του Κασελάκη. Είδατε, εθαρσός λέω ναι το Φάμελο. Και του έστειλα και μήνυμα. Και του είπα, δεν σε ψήφισα στις σωκοματικές εκλογές. Μήνυμα με την εκλογή. Αλλά εδώ είμαι. Δεν κρύβομαι εγώ. Αλλά με τον Κασελάκη. Μη μου φορτώνετε τον Κασελάκη εμένα. Άλλοι πρέπει να ντρέπονται για τον Κασελάκη. Συγκεκριμένοι πρέπει να ντρέπονται.

0: που σήμερα, τέλος πάντων, άστο τώρα. Όχι, δεν το παραδέχομαι με τον Κασελάκη. Φίλε Γιάννη, εγώ εκείνη την εποχή του Κασελάκη έγινα μια άλλη μάχη. Προσωπική. Εντάξει. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όλη την παρέα του Κόκκινου. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Πιο κάτω δεν έχει άλλο. Αυτοί που έχουν βγάλει τα εκατομμύρια με πετρέλαια, βενζίνη και άλλα, αναρωτιόνται πώς τα βγάζουμε. Ο πλούτος τους είναι ο υδρότας και το αίμα των εργαζομένων. Γιάννη, αυτοί που έφυγαν κάνουν αυτό που έλεγε η γιαγιά μου. Κάνει ό,τι λέω εγώ, αλλά μην κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Κατάλαβες, φίλε μου, τέτοιοι είναι. Το κατάλαβα εγώ, δυστυχώς. Το κατάλαβα. Καλημέρα σα. Εδώ η Νατάσα μου έχει στείλει πάρα πολλά link. Δεν προλαβαίνω να τα δω τώρα. Ο Μάνος εδώ μου λέει, όταν η Γεροβασίλη σήκωσε το γάντι στο Κασελάκι, εσύ κρυβόσουν κάτω από τα φουστάνια του. Να χαρώ αριστερούς. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ κάτω από φουστάνια, αγαπητέ Μαρίνο Παμάνο. Έτσι. Αν θες να σου απαντήσω στο ίδιο επίπεδο με σένα και να κυλιστούμε μαζί στη λάσπη, δεν θα το κάνω. Σε αφήνω μόνο σου σε αυτή την κατάντια ενός κατά τα άλλα αριστερού. Μπράβο. Θαυμάζω τους οπαδούς του συγκεκριμένου νέου κόμματος. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κανονικά έπρεπε να σου στείλω λουλούδια. Γιατί δικαιώνεις την άποψή μου. Η Μαρία. Καλημέρα, συμφωνώ μαζί σου για αυτούς τους βουλευτές που ψηφίσανε για να είναι εκεί. Ακόμη και ο Φάμελος που νόμιζα ότι έμεινε να παλέψει για να σώσει το καράβι. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ο Στέργιος, καλημέρα. Αναφερόμουν, σε παρακαλώ, στο επίδομα θέρμανσης. Που μάλιστα, κατάλαβα. Από δικαιούχους, επειδή είχαν στην κατοχή τους πριν 40 χρόνια ένα μικρό αυτοκίνητο το οποίο δεν φαίνεται διαγραμμένο. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, όλοι τους λιγούρια. Σιγά μην τους βάλει αυτούς ο Τσίπρας σε ψηφοδέλτιο. Τώρα από εδώ και πέρα χρειάζεται δουλειά για τον ΣΥΡΙΖΑ για να περάσουν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον κόσμο. Καλή εκπομπή. Περνάνε ήδη. Και νομίζω, εξαντανακλάσεως από κάτι, αυτό φάνηκε στην Κρήτη με την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα. Ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ περνάνε. Περισσότερα δεν χρειάζεται να πούμε. Η Έλενα, καλημέρα. Αγαπητέ κύριε Στρατάκη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν παραδίδουν την έδρα τους, συμμερίζομαι τον όρο αποστάτες, επιβεβαιώνουν το πόσο δύσκολο είναι η αυτογνωσία, όσο και το ήθος της αριστεράς στην πράξη. Κρίμα, μεγάλη απογοήτευση. Έλενα, πολλοί είναι αυτοί που συμφωνούν μαζί σου και πολλά μηνύματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Ευάγγελος. Καλημέρα. Τα καμώματα του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά στην αριστερά είναι τόσο πολλά και σοβαρά που το ξεκατίνιασμα συζητιέται στα κομμωτήρια. Χάθηκε η αξιοπιστία σας. Πώς σχολιάζεις τις δηλώσεις της Γεροβασίλενας ότι τα παιδιά του Κασελάκη δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ? Το άλλο με το ξέρεις. Εντάξει. Καθίσε φόε τάχθη. Άλλο μήνυμα. Όσο τα βάζεις με το Τσίπρα, Στρατάκι, τόσο περισσότερο θα μειώνονται τα μηδαμινά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Συνεχίστε έτσι. Οφείλω να σου πω, αν δεν διαβάζεις, ότι ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που εσείς πιστεύετε, εσείς όχι εγώ δεν τις πιστεύω, το ΣΥΡΙΖΑ τον δείχνουν σε τετραπλάσια δύναμη από ό,τι τον άφησε ο Φάμελος. Βεβαίως μιλάμε για ποσοστά γύρω στο 2,5%. Και χθες ο Παναγιωτόπουλος εδώ αποκάλυψε ότι υπάρχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις από το κόμμα της αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ, που έμεινε όρθιος στην Αττική, που του δίνουν 3,5%. Με τις υγείες σας, αγαπητέ φίλε. Και όλα θα τα δούμε στις κάλπες. Ο Πάνος, 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, όντως το άκουσα κι εγώ. Ανέστος. Ο Ανέστος. Καλημέρα Γιάννη. Εγώ θα ήθελα να τεθεί ένα ερώτημα στον κύριο Τσίπρα, αν παραδώσουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια και οι αναπληρωτές τους, δεν θα υπάρξει κενό στη Βουλή για τους μήνες μέχρι τις εκλογές? Ρε Ανέστο φίλε, εάν κάποιος θέλει να είναι συνεπής και στο πλαίσιο της πολιτικής και στο πλαίσιο της ηθικής. Σου λέει, παρετήσε γιατί θέλεις να έρθεις. Τώρα ο επόμενος ας πράξει ότι τον βάλει η σύνδεσή του. Αλλά το να έρχεται τώρα κάποιος που έχει ανεξαρτοποιηθεί και λέει, εγώ δεν παρετούμε γιατί άμα παρετηθώ η έδρα θα πάει σε κάποιον που ενδεχομένως να πάει στον Κασελάκι, εδώ τα πράγματα. Γιατί είχαμε μια τέτοια περίπτωση με την περίπτωση του Καραμέρου. Πήρε η κυρία Κόλια την έδρα και τώρα μαθαίνω ότι δεν θα πάει τελικά στον Κασελάκι, αλλά μάλλον προς Πασόκ μεριά. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Φάμελος και η Γεροβασίλη ήταν ό,τι χειρότερο που υπήρξε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής το λιποτάκτη Αλέκτη Τσίπρα. Έσχος, Γιώρης από Σπάρτη, στερόγραφο. Όσοι από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στην ψευτοελλάς είναι οι νέοι αρχιερείς της αποστασίας. Σκληρός ο Γιώργης. Νίκος. Μου γράφει, οι Έλληνες δεν ψηφίζουν κόμματα, ψηφίζουν μεσίες. Δεν ψηφίζουν δηλαδή προγράμματα, ψηφίζουν πρόσωπα που πιστεύουν ότι θα τους σώσουν. Έτσι έκανε η κυβέρνηση, έτσι έκανε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι έκανε κόμμα τώρα και ο Τσίπρας. Έτσι έχουν εκπαιδευτεί τα τελευταία 40 χρόνια και δυστυχώς, όπως έλεγε και ο Δαρβίνος, δεν επιβιώνει ο πιο έξυπνος ή ο πιο δυνατός, αλλά αυτός που μπορεί και προσαρμόζεται. Χαμελέον δηλαδή. Γι' αυτό και τα αριστερά κόμματα δυστυχώς θα είναι πάντα σε μονοψήφια νούμερα, γράφει ο Νίκος. Η Χρυσούλα. Κύριε Σατάκη, καλημέρα. Σας παρακολουθώ ανελιπώς, αλλά θέλω να μου λύσετε μια απορία. Πότε θα πάει σε συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό σε απασχολεί τώρα. Χρυσούλα, έχει ήδη μια απόφαση συνεδρίου. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έρθει η ώρα που θα γίνει το συνέδριο. Αυτή την ώρα, αυτό που προέχει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι να ανατάξει τις δυνάμεις του. Μετά, εδώ είμαστε. Εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, μπορεί να πάει και πριν τις εκλογές. Αλλά το θεωρώ αδύνατο. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Το Σάββατο υπάρχει Κεντρική Επιτροπή. Θα ληφθούν εκεί αποφάσεις και θα δούμε. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας. Είσαστε αχάριστοι. Δεν ήταν η Όλγα και ο Σοκράτης που έσωσαν το σπίτι σας στον Γκάζι? Επίσης, μαζί με τον Σοκράτη δεν ήταν ο Νικόλας και ο Παυλής που την έσωσαν στο πιο προηγούμενο συνέδριο, όταν κατ' εντολήν Τσίπρα θα έβαζε δίθεν υποψηφιότητα απέναντι στον Κασελάκη? Να την λουστείτε τώρα την αλαζονία που εκπέμπει η χθεσινή της δήλωση. Καθένας κρίνεται. Εάν πραγματικά, το να παίζεις δήλωση Γεροβασίλη, θεωρώ ότι τέλος πάντων. Άστο τώρα. Ο Βασίλης, καλημέρα και σε ένα Βασίλη με τα ξινολέμανα. Ο Σπύρος. Καλημέρα, αυτό το περιβάλλον του Τσίπρα ακούστηκε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε με τη διαφθορά στην Ελλάδα, γιατί δεν πάει άλλο, μέσα σε 8 μήνες διάβρωσαν και την Κίμπερλι. Κύριε Σταρδάκη, τουλάχιστον η Γεροβασίλη, ξέρεις καλά εσύ, πέρασε από μαγνητική και σε τομογράφο του ΣΥΡΙΖΑ και πήρε την απόφασή της. Αυτός ο Φάμελος ψελίζει με λόγια σταρένια. Ίσως να το διάβασα και εγώ καλά. Τελικά, μετά το δημοσίευμα, απέδωσε ή όχι η συνάντηση στου Μαξίμου. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Το λαθρεμπόριο γίνεται στο ναυτιλιακό και όχι στο αγροτικό καύσιμο. Μα ξεκαθαρίστηκε πλήρως, Γιώργο. Ξεκαθαρίστηκε πλήρως. Και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Χρειαζόμαστε τώρα τις φωνές αυτές τις ψύχρεμες, παρότι το ζει το πρόβλημα. Τον κύριο Ασμάτογλου έχουμε συνοηθεί να έχουμε μια επαφή τώρα. Η Ελένη μου γράφει, τα γλυπτά τα ζητάει ο Μητσοτάκης για να καθυλώσει τον κόσμο. Χαριτόπουλος, κουκουέ, λύσαγε με την Μαλβίνα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό είναι το κριτήριο. Λοιπόν, η Ρούλα. Καλημέρα σας σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά αγωνίστε για να μας ενημερώσετε. Πάμε ψηλότερα, κοντά στα προβλήματα των πολιτών που τρέχουν σαν ζουρλί να τα βγάλουν πέρα. Στα σούπερ μάρκετ, στα νοσοκομεία, τι γίνεται όταν εφημερεύουν για τα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα της εργοδοσίας? Βγάζουν ανακοινώσεις τα κόμματα. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ασμάτογλου. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στα καύσιμα. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζει και εκείνος τα μέτρα αυτής της κυβέρνησης. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχω μία απορία και θέλω να μου τη λύσετε γιατί εσείς έχετε και τα στοιχεία. Λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα πριν αυτή την έκρηξη των καυσίμων ότι αυτή η ανοησία, η πολιτική ανοησία, η οικονομική ανοησία αυξάνω ειδικούς φόρους, ΦΠΑ κτλ. Μειώνει την κατανάλωση, άρα τα έσοδα μία ή άλλη. Έτσι δεν είναι? Τώρα λοιπόν ερχόμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Μια υπέρμετρα υψηλή τιμή δεν μειώνει φόρους, δίνει ένα επίδομα ή μια επιδότηση, μια μείωση επιδοματική, θα πληγεί άρα και η κατανάλωση. Άρα καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Θα έχουμε μειωμένη κατανάλωση, άρα λιγότερα έσοδα φορολογικά. Άρα το ερώτημα είναι, γιατί δεν μειώνει τους φόρους? Φοβούνται μην αυξηθεί η κατανάλωση και έχουμε χειρότερα? Θέλει να μας κοροϊδέψουν κατά κάποιο τρόπο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί η εξίσωση δεν βγαίνει, κύριε Σματοκλού. Εκτός και αν κάνω λάθος και δεν μειώνεται η κατανάλωση.
1: Κύριε Στρατάκη, κανένας δεν έχει μειώσει τελικά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ για να μπορέσει να γυρίσει η οικονομία σε αυτές τις δύσκολες περιόδους όπως είναι αυτή που διανύουμε τώρα. Πράγματι, όταν έχουμε υψηλές τιμές, οι οποίες είτε προέρχονται από πρωτογενώς, είτε προέρχονται από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, είτε από το υψηλό ΦΠΑ, βεβαίως έχουμε και μείωση των πωλήσεων. Πράγμα, αυτό είναι δεδομένο. Οι πωλήσεις μας λοιπόν, ήδη το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά τα καύσιμα, έχουν μειωθεί. Όχι μόνο και στα καύσιμα, αλλά και σε άλλα καταναλωτικά αγαθά, έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο κόσμος. Βεβαίως υπάρχει μειωμένο έσοδο. Και όχι μόνο μειωμένο έσοδο από αυτό καθεαυτό το ΦΠΑ, αλλά υπάρχουν μειωμένα έσοδα και από τον κύκλο εργασιών, από το τζίρο και από τα έσοδα τα οποία θα μπορούσε να φέρουν οι επιχειρήσεις προς το κράτος. Από τη μείωση του τζίρου, από το παθητικό που ίσως βγάλουν, από το κλείσιμο που ίσως κάνουν οι μαγαζιά και επιχειρήσεις. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι γνωστό και είναι γνωστό σε όλους. Όμως κανείς βεβαίως δεν πειράζει ούτε το ΦΠΑ, ούτε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τώρα,
0: μισό λεπτάκι, ούτε τα διελιστήρια, να μείνουμε εδώ, γιατί περιγράφεται μια κατάσταση. Μειωμένος κύκλος εργασιών, μειωμένα κέρδη, πλήττονται επιχειρήσεις. Οι μόνοι που κερδίζουν και αυγατίζουν τα έσοδά τους είναι τα διελιστήρια, συγγνώμη δηλαδή. Ο ριζοσπάστης σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο. Αύξηση τόσο στα καύσιμα και στο κόστος ζωής, 290% πάνω τα κέρδη των διελιστήριων. Εδώ βλέπουμε μια εξίσωση η οποία δεν βγαίνει επίσης.
1: Ναι, και από αυτά τα κέρδη βέβαια είναι αυτά τα οποία δίνουν τα επιδόματα αυτά, παραδείγματος χάρη στο πετρέλαιο θέρμανση, στο 20 λεπτό της κυβέρνησης και το 20 λεπτό των δηληστήριων. Αλλά το 20 λεπτό των δηληστήριων βλέπω εγώ ότι οι προβλέψεις για το αύριο και μεθαύριο είναι αυξητικές όσο αφορά το πετρέλαιο.
0: Να το πούμε πιο καθαρά, να μας πείτε εχθές τι έγινε. Αλλά συγγνώμη δηλαδή. Εάν εγώ αυξήσω την τιμή, θέλω να κάνω τον αγαθοεργό. Και πω θα δώσω 20 λεπτά στο λίτρο στο πετρέλαιο, αλλά το αυξήσω γιατί έχω δυνατότητα ως δηληστήριο να το αυξήσω γιατί δεν με ελέγχει κανένας. Είναι δηλαδή ότι προβλέπω μια αύξηση.
1: Για αυτό που λέτε τώρα, όχι, για αυτό που λέτε τώρα, αυτό ήθελα να πω το εξής απλό. Ότι εχθές είχαμε μια αύξηση 2 λεπτών στο πετρέλαιο. Προχτές είχαμε 3 λεπτά στο πετρέλαιο. Σήμερα το πετρέλαιο έχει 3,5 λεπτά. Αύριο αυτό που προβλέπεται να είναι πάλι το πετρέλαιο αυξητικό κατά 3,5 λεπτά. Άρα λοιπόν αυτές οι αυξήσεις, έτσι, 3,5 λεπτά έρχονται και συγκεντρώνονται και φτάνουν σχεδόν, θα φτάσουν έτσι όπως υπάρχει η πρόβλεψη, το 15 λεπτό. Άρα λοιπόν αυτό το 15 λεπτό έρχεται και ροκανίζει αυτό το 20 λεπτό των δηληστηρίων. Το θέμα είναι, δίνεις μία επιδότηση να παραμείνει σταθερή και να παραμένει σταθερή αναλογικά. Και η μόνη επιδότηση η οποία μπορεί να μείνει σταθερή αναλογικά είναι αυτό που είπαμε, η μείωση του ΦΠΑ. Μόνο έτσι μπορείς να κινηθείς και να έχεις έναν μπούσουλα για να μπορέσεις να κρατηθείς στα πόδια σου.
0: Να δείτε τώρα το εξής. Στο πετρέλαιο θέρμανση, μας χάρη, λέμε ότι συνολικά θα φύγουν 40 λεπτά ως επιδότηση. Τόσος δεν είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
1: Τόσος είναι. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
0: Ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή γιατί δεν το μειώνεις?
1: Στην το ΦΠΑ Και βέβαια αυτό το επίδομα το οποίο έχει δεθεί είναι 40 λεπτά, 20 λεπτά από την κυβέρνηση και 20 λεπτά από το αντιληστήριο. Αλλά αυτό ισχύει όταν έχουμε σταθερές τιμές. Μπορούμε να το κρατήσουμε σταθερές τιμές. Τώρα, αν σήμερα ξεκινήσουμε με το 1 ευρώ και 55 λεπτά που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα και αύριο με τις αυξήσεις αυτές που θα πάρει έρθει και μειωθεί αυτή η επιδότηση και δούμε τη τιμή στην Αθήνα Θεσσαλονίκη για τις μεγάλες ποσότητες από το 1,55 στο 1,60 ή στο 1,62 ή στο 1,65, δεν λέει τίποτα, πάλι ψηλή είναι η τιμή. Μπορεί να έχει δοθεί μια γενναία αν θέλεις μείωση, αλλά με αυτή την αύξηση που θα δούμε μεθαύριο θα είναι υψηλή τιμή. Αλλά ακόμα και σήμερα με το 1,55 είναι πολύ μεγάλη η τιμή του. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, στην νησιωτική Ελλάδα θα είναι πολύ παραπάνω, έτσι. Θα έρθει και ένα 90 και στις μικρότερες ποσότητες θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Ή όταν έρθει ο άλλος με τον πιτόνι.
1: Δηλαδή μην ακούει, όχι με τον πιτόνι, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη δεν θα έχει διαφορά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το πιτόνι το πήρε μόνος που έφυγε. Το πρόβλημα είναι το ανελαστικό κέρδος της μεταφοράς αυτό το οποίο επιβαρύνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αν σου ζητηθούν 300 λίτρα σε μια απομακρυσμένη περιοχή, αλλά ακόμα και μέσα στην Αθήνα θα σου ζητηθούν 300 λίτρα. Υπάρχει ένα κόστος μεταφοράς. Δεν μπορείς λοιπόν αυτό το κόστος μεταφοράς που μπορεί να το καλύψεις στην ποσότητα των χιλίων λίτρων να το καλύψεις σε μια ποσότητα 300.
0: Όσον αφορά τα δηληστήρια, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Πάμε τώρα, γιατί έχει πέσει η ομίχλη από το πετρέλαιο θέρμανσης και την δίθεν τάχα μου φιλέσπλαχνη φιλολαϊκή μείωση που προχώρησε η κυβέρνηση. Αλλά βλέπουμε τη βενζίνη, που είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς. Το πετρέλαιο θέρμανσης το βάζεις μια φορά ή μειώνεις την κατανάλωση, κάπου το φέρνεις, βάζεις κανένα καυσόξυλο, χρησιμοποιείς. Τη βενζίνη πρέπει να μετακινηθείς.
1: Έχουμε πάει σε μια νέα πραγματικότητα. Έχουμε συνειδητοποιήσει πια ότι είμαστε 2+. Δηλαδή 2+ λέγαμε μέχρι πρότινος, τώρα θα λέμε 2,20+.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έτσι όπως πάει, βλέπετε το 2,20 έχει κρατηθεί τώρα πόσο καιρό, εδώ και ένα μήνα δεν λέει να υποχωρήσει. Και μάλιστα μπορεί να υποχωρούν και οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά δεν υποχωρεί το δηλισμένο προϊόν. Και περιττώ να πω ότι η βενζίνη με το 2,20 έχει και τα 10 λεπτά αυτά τα οποία είχαν δώσει στα δηληστήρια και το πήραν πίσω και το κάλυψε η κυβέρνηση το 10 λεπτά.
0: Μέχρι το Σάββατο.
1: 15 λεπτά.
0: Μέχρι το Σάββατο είναι αυτό,
1: ναι.
0: το προσωστό.
1: Ναι, μετά καλά, μέχρι το Σάββατο έχει το καλύπτει η κυβέρνηση και μετά ανά 15ήμερο θα κοιτάζει να το ελέγχει το πράγμα, αν θα πάρει. Και αυτό βέβαια έχει κάποιους κινδύνους. Το θέμα το ανά 15 λεπτά, ανά 15 μέρες, αυτά το δεκάλεπτο, αν θα βγει, αν θα μπει, τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και στην αμόλυβη βενζίνη, είναι ένα άγχος. Σου δημιουργεί μια ανασφάλεια στα καταναλωτή.
0: Επειδή ξέρετε, δεν είναι ίσως το αντικείμενό σας, αλλά επειδή παρακολουθείτε τα πράγματα, βλέπουμε ότι επισημαίνουν κάποιοι τον κίνδυνο, την αβεβαιότητα που υπάρχει. Αν βλέπουμε ένα σκαμπανέβασμα στο πετρέλαιο σε διεθνείς τιμές, ενδεχομένως ίσως να μην έρχεται αμέσως σαν αντλίες, γιατί είναι η ανασφάλεια, γιατί είναι αυτό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση έτσι, σύμφωνα με την κρίση σας και την εμπειρία σας. Εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά όσον αφορά τον άλλο ενεργειακό πυλώνα, δηλαδή την Ρωσία που εφοδίαζε κανονικά και όχι κρυφά, γιατί πάλι λέει, δισεκατομμύρια διακινούνται με καύσιμα που φέρνει, θα είχε αλλάξει το τοπίο το ενεργειακό στην Ευρώπη?
1: Δεν νομίζω, κύριε Στρατάκη, να έχει αλλάξει το τοπίο. Και αυτά που ήρθε σε συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν να ελευθερωθούν όλα αυτά τα εκατομμύρια βαρέλια κτλ. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα βοηθούσε και πράγματι το είδαμε ότι δεν έγινε και τίποτα, δεν άλλαξε κάτι.
0: Δηλαδή εσείς βλέπετε ότι ουσιαστικά
1: οι διεθνείς τιμές σε ένα... του αργού πετρελαίου για όλο τον πλανήτη κινούνται στα ίδια επίπεδα.
0: Είναι αυτό το πράγμα ήταν μια επιδίωξη ή έτυχε? Δηλαδή έτυχε με τον πόλεμο, έτυχε με τον Ζελένσκι ή είναι... Δεν θα πάμε σε σενάρια συνωμοσιολογίας, αλλά δεν γίνεται και τυχαίο, ρε παιδί μου.
1: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, απλά κινούνται σε αυτά τα επίπεδα. Είναι επιδιωκόμενο.
0: Είναι επιδιωκόμενο. Τραμπ. Το λέω εγώ, μην το πείτε εσείς. Δηλαδή, δεν μπορείς να επεμβαίνεις στη Βενεζουέλα, να συλλαμβάνεις, να απαγάγεις τον ηγέτη, να παίρνεις εκεί, να έρχεσαι στον κόλπο. Δεν. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι Δεν θα μιλάμε για διεθνή.
1: Υπάρχει ένα στάτους τελικά.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Σμάτογλου, καλή σας μέρα και υπομονή σε όλους μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα, γιατί μπορείς και βάζεις πράγματα που έχει την εμπειρία ο κύριος Σμάτογλου να τα παρακολουθήσει. Άρα λοιπόν εδώ θέλει μια αναθεώρηση εκβάθρων. Δηλαδή, οι φόροι που βαραίνουν τα καύσιμα θα πρέπει κάποια στιγμή να αποτελέσουν παρελθόν. Δεν είναι το ποτό, γιατί περίπου τους φόρους που βλέπουμε στα καύσιμα είναι σε μια αναντιστοιχία με τους φόρους που βλέπουμε στα αλκοολούχα πολυτελείας. Δεν είναι ουίσκι η βενζίνη. Χωρίς ουίσκι μπορεί να ζήσεις, χωρίς βενζίνη δεν μπορείς, έτσι όπως έχει δομηθεί το όλο παραγωγικό σύστημα και πετρέλαιο. Βάλε και φόρους, βάλε στα τσιγάρα. Δεν μπορείς, ίσως πρέπει να είναι μια αναθεωρητική βάση για από εδώ και πέρα. Και βεβαίως τα διηλιστήρια. Δηλαδή, για να καταλάβετε, για να βάλεις ένα καζάνι να βγάλεις μια ρακή να πιεις κάτω στην Κρήτη, γίνεται της τρελής. Υπάρχει μια μαύρη αγορά γύρω από καζάνια, μια διαδικασία, σου δίνουν μια διορία απόσταξης 24 ώρες ή 48 και μετά το σφραγίζεις, το κλειδώνεις στο καζάνι. Εδώ τα διηλιστήρια όσο θέλουν. Διηλίζουν, αγοράζουν. Αύξηση, δηλαδή αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη παραδειγματικά, που αντανακλά μια πραγματικότητα, δείχνει το πόσο πια ευάλωτοι είμαστε στα κάθε λογής συμφέροντα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να βλέπουμε αυτή τη διαφορά κερδών ή αυτή τη διαφορά στην αποτύπωση οικονομικών μεγεθών. Δεν μπορεί δηλαδή να το δω ακριβώς το πρωτοσέλιδο αυτό, γιατί νομίζω ότι δείχνει, ρε παιδί μου, πόσο ευάλωτοι είμαστε. Την ίδια στιγμή λοιπόν που εδώ αγωνιούμε και προσπαθούμε να τα βγάλουμε, προσέξτε, έχουμε 40% ακριβότερη τη θέρμανση για το λαό, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, και 271% πάνω τα κέρδη των διηλιστηρίων. Δηλαδή, αγανακτούν πολίτες, αγρότες, οδηγοί, μεταφορείς, ταξιτζίδες, πολίτες που θέλουν να θερμαθούν, και ο Βαρδινογιάννης με το Λάτσι έχουν παραγγείλει και άλλα χρηματοκιβώτια να βάλουν τα κέρδη τους. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, κάτι δεν γίνεται. Και κάποιοι δεν τολμούν να πούν αυτά τα δύο ονόματα. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Εσείς τώρα κάντε την επανάστασή σας για αυτά που λέω εγώ για τη Γεροβασίλη, για τον Τσίπρα. Κάντε την επανάστασή σας. Αφήστε το Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη να μεγενθύνουν τα θησαυροφυλάκια τους. Καλή μας μέρα. Αύριο το πρωί, την ίδια ώρα, εδώ για να τα πούμε.

0: στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
5: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ήφεση παρουσιάζει σήμερα η κακοκαιρία μετά το φωνικό περασμά της που άφησε πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο και σημαντικές ζημιές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην παραλία των Στεγνών, στον Αρχάγγελο της Ρόδου, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΜΕΤΕΟ, στο νησί έπεσαν περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 6,5 ώρες, ενώ κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Ζημιές καταγράφηκαν και στη Σκιάθο, ενώ στην Εύβοια η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου Μαντουδίου Προκοπίου στη θέση Καντά. Δέντρο έπεσε τα ξημερώματα λόγω των ισχυρών ανέμων στην οδό Ηρώδου Αττικού κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο σημείο επιχειρούν πυρασβέστες και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων για την απομάκρυνσή του. Από τις 9 το πρωί. Έρεται το απαγορευτικό απόπλου στον Πειραιά και οι αναχωρήσεις αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά. Στη Ραφίνα παραμένουν ανεκτέλεστα τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με εξαίρεση εκείνο προς το Μαρμάρι. Ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές. Σε ευθεία σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη του τελεσυγράφου για την παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους κατά αντίστοιχων αποχωρήσεων, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες αναγνώριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παράλληλα, ο γραμματέας οργανωτικού Γιώνας Μπουλέκος ζήτησε την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράδοσης. Παράταξε ανοιχτή πόλη μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Μια σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστρες, έχουν κατακρατήσει την έδρα λες και είναι πρικιό. Λες και την έφεραν από το σπίτι τους, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο Βίτκατ, στο Newsit Left Side Story. Αυξημένη έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς εκτιμάται ότι θα διατίθεται από σήμερα Πέμπτη από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Τα Υπουργεία Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσαν συνολική επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, με τα 20 λεπτά να προέρχονται από τα διελιστήρια. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με το 2025. Ως το τέλος Οκτωβρίου, η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15ήμερο. Την κατάθεση πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με αντικείμενο της τιτλοποίησης των κόκκινων δανείων, το σχέδιο Ηρακλής και τις κρατικές εγγυήσεις των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την κυβέρνηση Τραμπ, στη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για εξυπηρέτηση συμφερόντων και την αποδοχή χρημάτων και δώρων. Φοιτητής στην Πάτρα έπεσε από τον δεύτερο έροφο πολυκατοικίας υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως τι οδήγησε στην πτώση. 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών. Καλεί την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και την διοίκηση του νοσοκομείου να δώσουν άμεσες λύσεις, με πρώτη τις άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ένα σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα μαθητή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών, με τα ακριβή αίτια να παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με όσα γράφει το αντιφασιστικό δίκτυο παιδείας, ο μαθητής Αιγυπτιακής καταγωγής δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα άλλων ανηλίκων μαθητών την ώρα που αποχωρούσε από το σχολείο. Ο τραυματισμός του, από όσο αναφέρεται, είναι σοβαρός και μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. 5 άτομα συνελήφθησαν στην Νορβηγία στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για υπόθεση φερόμενης απάτης και δωροδοκίας που αφορά συμβάσεις υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τη Eurojust, η έρευνα αφορά εταιρεία και συνεργαζόμενους υπεργολάβους, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης, με την υπερχρέωση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες για δωροδοκία δημόσιων λειτουργών μέσω μεσάζοντα, με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης σε συμβάσεις με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Έρευνες παραπραγματοποιήθηκαν στην Νορβηγία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την πρώτη της ήττα μετά από 11 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη γνώρισε η ΑΕΚ. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι πρωταθλητές γνώρισαν την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ουδέτερο Stamford Bridge του Λονδίνου.
0: Ο καιρός.
6: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση. Στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 19 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: ...105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καθυστερήσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε. Ε, και 10. Ποιος? Όχι εσύ. Το δελτίο ειδήσεων ήταν μεγάλο. Γιατί τι να κάνουμε. Οι ειδήσεις τρέχουν. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα. Αυτή την ώρα, 8 με 9. Ποιος? Τι? Να τι. Οι ειδήσεις που λέγαμε. Οι ειδήσεις. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, έτσι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 το τηλέφωνο από το Viper είναι το 6985870059. One more time, 6985870059. Εκεί στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τις καλημέρες σας, τα αναθέματά σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Ελευθερία και δημοκρατία έχουμε. Πόρτα κανείς δεν μπήκε σε κανέναν και ούτε πρέπει να μπαίνει. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα και εδώ είμαστε να παίρνουμε και εμείς που είμαστε στα μικρόφωνα, που έχουμε αυτή την τύχη, ατυχία, ό,τι θέλετε πείτε. Να παίρνουμε και μια. Να ψηλιαζόμαστε λίγο και πώς σκέφτεστε εσείς, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά αλλιώς τα σκεφτόμαστε εμείς, αλλιώς εσείς. Λοιπόν, ξεκινώ. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις. Μην νομίζετε εδώ που δεν τα διαβάζουμε και δεν τα βλέπουμε. Στις αμερικανικές εφημερίδες για το Kimberly Gate. Να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτή τη φορά τη σκητάλη την πήρε η Daily Mail. Η οποία, αναφερόμενη στην αποχώρηση της Kimberly από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, αποκάλυψε ότι ζήτησε $250,000 από Έλληνες επιχειρηματίες για την αγορά ενός Jeep G-Wagon της Mercedes. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το G-Wagon της Mercedes, γιατί εγώ δεν έχω και αυτοκίνητο. Αλλά τέλος πάντων, 250.000 πρέπει να είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή, εντάξει. Έχει και ακριβά γούστα η Kimberly, δεν είναι. Λοιπόν, από ποιον αλήθεια εφοπλιστή το ζήτησε αυτό? Και υπάρχει και παρασκήνιο για τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη. Λοιπόν. Και μπορεί στην αμοιβαπή να ασχολούμαστε όπως πάντα άλλωστε με την ηλουστρασιόν πλευρά της Kimberly. Αλλά και οι άλλοι, εκείνοι που αγγίζει το σκληρό πυρήνα του ενεργειακού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, όπως τουλάχιστον αποκαλύφθηκε μέσα από τη Wall Street Journal, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να έχει γίνει χαμούλης εδώ στη χώρα μετά τις αποκαλύψεις αυτές. Τόσο ενδιαφέρον που ενεργοποίησε τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών, αλλά και μεταξύ πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι φάνηκε από τα δημοσιεύματα και από την εξέλιξη της υπόθεσης ότι λειτουργούσαν ως dealer ιδιωτικών συμφερόντων υπό την ομπρέλα φυσικά του MAGA, έτσι, του Make America Great Again, όπου στον πυρήνα του MAGA, στο μυαλό του Τραμπ και του MAGA, είναι φυσικά το ενεργειακό, γιατί εκεί είναι τα λεφτά. Ουσιαστικά το Μαξίμου, σε συνεργασία με την Αμερικανίδα πρέσβη και τον Άκτορα, έστησαν εν μία νυχτή μία εταιρεία. Την περίφημη αυτή Atlantic Sea LNG Trade, προκειμένου να μεταπουλά το αμερικανικό σχιστολιθικό LNG στις χώρες της περιοχής. Μην απορείτε, έτσι γίνονται αυτές οι δουλίτσες. Οι big business, εν μία νυχτή γίνονται, δεν είναι. Τι νομίζετε ότι ήταν ΟΣΕ και ETCS να περνάνε τα χρόνια και να στέλνουμε τα παιδιά μας το πάμε και όπου βγει? Λοιπόν, αν χρειάζεται, μέσα σε μία νύχτα, από μεγάλο εργολάβος, γίνεσαι πετρελαίας. Έτσι έγινε με τον Άκτορα και τον κύριο Εξάρχο. Από μεγάλο εργολάβος έγινε πετρελαίας. Και για να πάρουν όλοι κομμάτι από την πίτα, γιατί δεν μπορεί να παίζει μόνο ένα στην Ελλάδα, έτσι, οι γάτες των Ιμαλίων πρέπει να είναι σεγαστή συνεργασία μεταξύ τους, ο Άκτορας προχώρησε σε συνεργασία μακράς πνοής με την Motorola του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Γιατί λέτε? Μα φυσικά για το project Διόρυγα Gas. Με απλά ελληνικά την κατασκευή και λειτουργία πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Και η κυρία Γκυλφόιλ ανέλαβε φυσικά να πρακτορεύσει την εταιρεία στα υπόλοιπα κράτη, Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία. Με το αζημίωτο ημί θα το ερευνήσει, πιστέψτε με, η Αμερικανική δικαιοσύνη. Μην περιμένατε η ελληνική να το ερευνήσει, αλλά η Αμερικανική θα το ερευνήσει. Στην τελευταία, στη Ρουμανία, ο τότε πρωθυπουργός, επειδή αρνήθηκε να πάρει με συμβόλαιο το αμερικανικό LNG, επειδή του φάνηκε κομματάκι ακριβό, κομματάκι δεν είναι, τρεις φορές πιο πάνω είναι σε σχέση με το φυσικό αέριο της Gazprom, το ρώσικο. Προκάλεσε την οργή της Kimberly και εκεί ακούστηκε και το περίφημο «Εμείς ρίχνουμε την κυβέρνηση και όποια κυβέρνηση θέλουμε και αυτή». Αυτό έγινε στο περίφημο γεύμα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου. Ήταν ιδιωτικής φύσεως γεύμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε το μενού ήταν ο κάθετος διάδρομος. Και στην περίπτωση του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, η οργή της κυρίας Γκυλφόιλ έγινε πράξη. Και αυτό που έλεγε «εμείς ρίχνουμε τις κυβερνήσεις», και αυτό έγινε πράξη. Σας είπα, νομίζω, σε μια άλλη εκπομπή πώς έγινε. Κάθισε σε ένα τραπέζι η Kimberly
αφού πήγε με το ιδιωτικό τζετ του κυρίου Ξέρχου στη Ρουμανία, συναντήθηκε με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο συγκυβερνούσε με τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό, και αποσύραν τη στήριξή του και το ρίξαν. Λοιπόν, πίσω στην Αθήνα ο κύριος Εξάρχου δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα. Ούτε τα προσχήματα. Έβγαλε ανακοίνωση που εκθιάζει την πρώην πλέον Αμερικανίδα πρέσβη και το ρόλο της στον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή δεν έχει την πρόνοια ή δεν τον συμβουλεύει κάποιος να κρατήσει τις πρέπουσες αποστάσεις από όλα αυτά. Και να ξέρετε ότι η αίσθηση παντοδυναμίας στη ζωή είναι ο βασικός παράγοντας πτώσης κάθε αυτοκρατορίας. Και οι Αμερικανοί, ξαναλέω, δεν αστείευονται σε κάτι τέτοιο. Ούτε η δικαιοσύνη τους, ούτε τα μίντια τους. Σύμφωνα με το Fox News, και προσέξτε τώρα, το Fox News, έτσι, όχι το Wall Street Journal, ξέρετε. Και όσοι δεν ξέρετε, σας λέω ότι το Fox News είναι πιο Τραμπ από τον Τραμπ. Σύμφωνα λοιπόν με το Fox News, οι δύο Έλληνες tycoons, οι δύο Έλληνες μεγάλο επιχειρηματίες εφοπλιστές, αυτό είναι η λέξη, η μετάφρασή της, Μεγιστάνας για την ακρίβεια, αν θέλετε την πλήρη, την ακριβή τη μετάφρασή τους, είναι Μεγιστάνες. Οι δύο Έλληνες Μεγιστάνες, έτσι τους λέει, τους ονομάζει το Fox News, μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών αρχών για ενδεχόμενη δωροδοκία. Οπότε αντιλαμβάνεται ότι θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον οι εξελίξεις και οι ροές του χρήματος. Και των δώρων, δεν ξέρω τι θα είναι, αν θα είναι, πώς το είπαμε αυτό, G-Wagon, δεν ξέρω πώς το είπαμε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ενδεχόμενο έρευνας των δύο Μεγιστάνων. Αυτά. Στην ημεταπή που δεν επένδυσε ποτέ στην αποθήκευση του ρεύματος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαντέψτε γιατί έγινε αυτό, παρακαλάμε τώρα την Ούρσουλα να μας δώσει μια εξαιρεσούλα για ψίχουλα, για μπαταρίες. Δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που μας έδωσε είναι κάτι ψίχουλα, γιατί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, για τις μπαταρίες είναι γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια. Και τώρα το μεγάλο project του κυρίου Πιαρακάκη είναι από αυτό να ζητήσει μια εξαίρεση ενός ποσού για να μπορέσει να δώσει πάλι περισσότερα επιδόματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να αναρωτιέστε ελεύθερα όλοι εσείς και όλοι εμείς, γιατί δεν επενδύσαμε σε μπαταρίες, όπου να αποθηκεύουμε το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί απλά αν το είχαμε κάνει αυτό, μπορεί να μην χρειαζόμασταν το αμερικάνικο LNG στο βαθμό που το χρειαζόμαστε τώρα, οπότε τα λεφτάκια θα κάνανε φτερά. Γι' αυτό δεν επενδύσαμε στις μπαταρίες, για όσους έχουν απορία. Γιατί ανατινάζουμε τις λιγνητικές μονάδες και δεν τις κρατάμε, ούτε ως εφεδρεία, σε ένα εξαιρετικά ασταθές ενεργειακά περιβάλλον διεθνές, και γιατί πληρώνουμε το ρεύμα μας χρυσάφι. Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα το χαβά μας, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Οι μόδιστροι, οι στυλίστριες, τα πρωινάδικα, και μονίμως το πάμε και όπου βγει. Θα σας θυμίσω μια αναφορά του Πρωθυπουργού. Η αναφορά έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου, τρέχοντος, στην ΕΡΤ. Ο δημοσιογράφος είχε ρωτήσει τον κύριο Μητσοτάκη αν χωρίς τη συμμετοχή των δηληστηρίων ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση. Τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην πτώση των τιμών. Ο κύριος Μητσοτάκης απέντησε επί λέξη: ναι, αλλά προτιμώ από το να πάρω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό να τα επιστρέψω εκεί όπου ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο στην τιμή στην αντλία. Νομίζω, Λάζαρο, ότι το έχω αυτό το ηχητικό με το Μητσοτάκη. Αν έχει εκεί ένα ηχητικό με Μητσοτάκη, είναι αυτή η ερώτηση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ. Θα σου πω αμέσως, μισό λεπτό. Ναι, Μητσοτάκης. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα μπερδευτούμε, άστο. Θα πάμε μετά. Μη σε μπερδεύω τώρα, γιατί θα μπερδευτώ κι εγώ. Οπότε θα σε μπερδέψω και σένα και θα τα κάνουμε κουλουβάχατα. Λοιπόν, έτσι απάντησε ο Μητσοτάκης. Οπότε προτιμώ, είπε, από το να πάρω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, από τα δηληστήρια εννοούσε, να τα επιστρέψω εκεί που ο πολίτης θα αισθανθεί περισσότερο στην τιμή, στην αντλία. Δηλαδή αυτό το επίδομα, το οποίο έδωσε τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και θα ρίξει την τιμή περίπου στο 1,50, 1,55, 1,60 εκεί. Στο άνοιγμά της. Το τι θα γίνει στο κλείσιμό της, δεν ξέρω. Δηλαδή, προτιμά να μην φορολογηθούν. Αυτό είπε. Προσέξτε τώρα, στις 12 Οκτωβρίου ήρθε ο επίτροπος Χούκστρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε στο Reuters ότι κάποιες εταιρείες καρπώνονται υπερβολικά ωφέλη χωρίς να προσφέρουν καμία πρόσθετη υπηρεσία ή παρόν. Η Κομισιόν στείνει ομάδα εργασίας για φόρο στα υπερκέρδη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία και Αυστρία τον ζητούν. Η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσά τους. Την ίδια ώρα τα κέρδη προφόρων των δύο δηληστηρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αγγίζουν σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια. Από 210 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Η αύξηση είναι, μάντεψε Λαζαρέ, 853%. Η αύξηση. Εδώ προσέξτε, πρέπει να πούμε κάτι το οποίο δεν το λένε, αλλά πρέπει να το πούμε.
ότι τα δύο ελληνικά δηληστηρία, η συντριπτική πλειοψηφία των κερδών τους, πάνω από το 75% προέρχεται από εξαγωγική δραστηριότητα. Γιατί η ελληνική αγορά είναι και ρηχή, δεν είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι είμαστε. Το 75% προέρχεται από εξαγωγές που κάνουν ιδίως στις χώρες των Βαλκανίων. Κυρίως και μόνο στις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και στην Κύπρο. Το πώς μπορούν να φορολογηθούν αυτά τα έσοδα από εξαγωγή δραστηριότητα δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν έχω τις ανάλογες γνώσεις, αλλά πρέπει να το πούμε, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Ας δούμε και αυτό το λίγο που μας αναλογεί όμως. Όσο και αν είναι. Δηλαδή, ακόμα και να φορολογηθούν τα κέρδη από την ελληνική αγορά, πάλι είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα κέρδος για να μπει στο σακούλι για να μπορέσεις να βοηθήσεις τη μείωση των τιμών. Λοιπόν, ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου δεν χρειάζεται να σας το πω, αφού μπήκαμε στα νούμερα, ήταν σχεδόν 5%. 1,9 ήταν πέρυσι, να σας το θυμίσω. Στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε αύξηση 53,2%. Στο φυσικό αέριο έχουμε αύξηση 55,2%. Αυτά είναι τη Ελστάτ στοιχεία. Η στήριξη που ανακοινωθήκε είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για όλο το υπόλοιπο έτος. Ενώ μόνο το μηνιαίο κόστος της ενέργειας, για να έχετε μια τάξη μεγέθους σε σχέση με τη στήριξη, είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια, όλο το κόστος. Όλη η επιδότηση μέχρι τέλους του έτους είναι 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, και ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτούσα τις τιμές πριν 17 χρόνια. Γιατί λέω 17 χρόνια? Κοιτούσα τις τιμές τον Οκτώβριο του 2009. Γιατί ήταν η ημερομηνία που χρεοκόπησαμε, η χρονιά που χρεοκοπούσαμε. Λοιπόν, ξέρεις πόσο ήταν η τιμή του λίτρου του πετρελαίου τον Οκτώβριο του 2009? Ήταν 0,60. Και σήμερα κοιτάμε με την επιδότηση, μην πας και ανοίξεις το 1,55. Λοιπόν, από το 2009 περάσανε πόσα χρόνια? 17 χρόνια, περίπου. 17 χρόνια. Το πετρέλαιο τριπλασιάστηκε η τιμή του. Από το 0,60 έφτασε στο 1,60 περίπου. Οι μισθοί μας μείναν ακριβώς οι ίδιοι. Τους μισθούς του 2009 παίρνουμε. Έτσι. Αυτό που αυξήθηκε, που λένε ότι αυξήθηκε ο κατώτατος, αυξήθηκε σε σχέση με τις μειώσεις που γίνανε μετά τη χρεοκοπία, από το πρώτο, δεύτερο μνημόνιο κυρίως, και το τρίτο. Λοιπόν, και για να κλείσω όλο αυτό το αφήγημα, οι νεολαίοι μας είναι στους δρόμους. Οι φοιτητές στη Γαλλία είναι στους δρόμους. Οι φοιτητές στην Αλβανία είναι στους δρόμους. Οι Αλβανοί πολίτες, οι πολίτες της γειτονικής χώρας δείχνουν να έχουν βαρεθεί να είναι το αποπέδι της Ευρώπης και άνδρο της διαφθοράς και δείχνουν σε μια σειρά υποθέσεων έτοιμοι να πάρουν τη ζωή και το μέλλον στα χέρια τους. Μπράβο τους. Και τα δικά μας τα παιδιά έχουν βγει, κάποια από τα δικά μας τα παιδιά στο Σύνταγμα, με τις κοινούλες τους. Το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας στηλήχθηκε στις φλόγες κατά τη δεύτερη μέρα των φοιτητικών διαδηλώσεων, κατά της διαφθοράς και για τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Και φυσικά είδαμε και τις κοινές βίες με την αστυνομία. Και κάπου εδώ για να κλείσω ερχόμαστε και εμείς, έρχεται και η δική μας αριστερά. Την ώρα που τα σημαντικά όλα αυτά εκεί έξω συμβαίνουν, εκείνη μοιάζει να βυθίζεται στη δική της εσωστρέφεια που συν της άλλης είναι χωρίς τέλος. Είναι non-stop αυτή η εσωστρέφεια. Όταν παρίσταται στα γεγονότα, το κάνει σαν περαστικός, όχι σαν συμμέτοχος. Μοιάζει λίγο ήλθον, είδον και απήλθον. Έτσι για τους τύπους, για τις κάμερες. Η δική μας αριστερά, ας το παραδεχτούμε, τα τελευταία χρόνια δεν δημιουργεί, δεν συνδέεται με την κοινωνία. Μοιάζει απλά να υπηρετεί ένα μοντέλο που το βρήκε, αλλά δεν το πολύ πιστεύει, και μετά ξαναγυρνάει στα γραφεία της. Ξαναγυρνάει στα γραφεία της για τους επόμενους καυγάδες και τα επόμενα σκουντήματα. Αλλά αυτό θα μου πείτε διαπερνά οριζόντια, για να μην είμαι άδικος, όλο το πολιτικό μας σύστημα. Όχι μόνο την αριστερά, οι πολιτικοί μας μοιάζουν απόκοσμοι. Κανοναρχούνται από το άγχος της επιβίωσης, της πολιτικής επιβίωσης. Συγχρονίζονται με το Δήμο μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν το συγκεκριμένο άγχος. Και γι' αυτό δεν πείθουν. Δηλαδή τους βλέπεις να πηγαίνουν μια περιοδία, τους βλέπεις να πηγαίνουν να συναντούν κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι στους δρόμους, αλλά κάνει μπάμα από χιλιόμετρο, το βλέπεις, το αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη εικόνα ότι αυτός ο συγχρονισμός δεν γίνεται από ενδιαφέρον για να αλλάξουμε τα πράγματα, για να βρούμε τα προβλήματα, για να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι, αλλά γίνεται για να υπηρετήσεις τον στόχο της πολιτικής σου επιβίωσης. Για να σε δουν οι κάμερες, για να μπορέσεις να πάρεις ποσοστά, για να μπορέσεις να πάρεις ψήφους, για να μπορέσεις να εκλεγείς. Και όταν κυριαρχεί αυτό, καταλαβαίνετε ότι η απόσταση με την κοινωνία μεγαλώνει. Αυτά. Τελευταία είδες και θα μας βάλει ένα τραγούδι. Την αντίστροφη μέτρηση για επανέναρξη των ερευνών Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
σηματοδοτεί το αίτημα που κατατέθηκε από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία, την Exxans, για χορήγηση άδεια εργασιών από το γαλλικό πλοίο που θα κάνει τις εργασίες. Περιμένουμε να δούμε πώς θα χειριστεί η εταιρεία, γιατί εκεί το εκχωρήσαμε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις καθημερινές, που τουλάχιστον σε αυτό το ρεπορτάζ είναι έγκριτη. Να δούμε πώς θα χειριστούν το ζήτημα των τουρκικών ενστάσεων, του τουρκικού μεγαλειδιωτισμού δηλαδή. Για πάμε. Έχουμε τις Orange Blossom να ακούσουμε. Το Black Box δεν είναι. Βάλτε το από κάτω να παίζει, Λάζαρέ μου. Διότι αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θέλω στο λεπτό πάνω. Ένα λεπτό πηγαίνει έτσι, ξεκινάει λίγο χαλαρά. Στο ένα λεπτό κάνει ένα από τα πιο ωραία και όμορφα μπασίματα που έχω δει ποτέ σε τραγούδι, Λάζαρ. Δηλαδή, τώρα θα το κάνω το πολιτικό. Κάποια στιγμή περιμένω να δω πώς θα κάνει τέτοιο μπάσιμο η αριστερά, δηλαδή όπως κάνουν οι Orange Blossom στο λεπτό. Για πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Σαν πίνακα ζωγραφική εξέλιξη το χάρτη στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
2: Πιανού!
3: Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Δεν έχω καταλήξει. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα η κίνηση ξεκινάει από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και την Κηφισίας. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Καθώς επίσης και στην κάθοδο προς Αθήνα από το Εγάλεο μέχρι και το Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμτζή ως τις Στήλες, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισίας και στη Μεσογείον τμηματικά σε όλο το μήκος της, καθώς επίσης και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Και εμείς από την κίνηση στους δρόμους και από τον Κηφισό πάμε. Σας έχω ετοιμάσει μια, Λάζαρε, έχω ετοιμάσει μια μικρή γκυλφολιάδα, έτσι θα την ονομάσω. Λοιπόν, είναι μια μικρή, ό,τι να είναι, ηχητική γκυλφολιάδα. Θέλω να την απολαύσουμε μαζί. Θα πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά που έχω μαζέψει και έχω συλλέξει. Και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι για να μπούμε στα πραγματικά ό,τι να είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό. Μπορούμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
4: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Kimberly Guilfoyle και του Πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
5: Σας έφερα την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador. Yeah, they go for a tour. They go, yeah. They go to parliament and now they want to see the presidential guard.
2: Πείτε good morning, ambassador. Καλά μου παιδάκια. Ξεκινήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Μας έβγαλε βόλτα την Κίμπερλι. Βρήκε και κάτι για παιδιά από το δημοτικό εκεί και αποφάσισε να τους γνωρίσει την ambassador. Οπότε ζήτησε να τις πούνε good morning. Πάμε. Guilfoyle, Άδωνης. Εδώ, δίδυμο. Φοβερό. Δεν θα μπορούσαμε να το μην το ακούσουμε. Να μην υπάρχει στο σημείο. Στη σημερινή μας γκυλφολιάδα. Για πάμε να ακούσουμε.
6: Θέλω να καλωσορίσω καταρχάς το Υπουργείο Υγείας, τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα, την αυτού εξοχότητα, την κυρία Kimberly Guilfoyle.
7: Nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care. Pay your bills. Suck it up.
6: Την αυτού εξοχότητα.
7: Get up in the morning, go to work. You guys are retiring too early. I know you have great weather.
6: Την κυρία Kimberly Guilfoyle.
8: Οι σιρήνες κινδύνου άρχισαν να χτυπούν για την Kimberly Guilfoyle μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ζήτησε από δωρητή του Τραμπ $100,000 με αντάλλαγμα την εξασφάλιση πρόσβασης στην κυβέρνηση.
6: Your Excellency, we thank you very much. Your presence here was a big vote of confidence.
9: Η κυρία Guilfoyle είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν εξεταστεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο για εμπλοκή στην οργάνωση της εισβολής στο Καπιτόλιο.
6: Την αυτού εξοχότητα.
9: Είναι επίσης παρουσιάστρια που έφυγε από το Fox News επειδή είχε εμπλακεί σε υπόθεση με καταγγελία για σκληρή σεξουαλική παρενόχληση.
6: Was a big vote of confidence.
10: Αποκαλύπτει ότι η Kimberly Guilfoyle φαίνεται να ζητούσε από 4 επιχειρηματίες να της δώσουν 250.000 ευρώ για να πάρει μια Mercedes Jeep.
11: Τι λες τώρα. Καζουρίστε, είναι Έλληνες επιχειρηματίες ή Αμερικανοί.
10: Φαίνεται ότι μάλλον είναι Έλληνες.
6: Your Excellency, we announce a strategic partnership with the Hellenic Republic and the United States of America in health.
12: She says to me, I need $100,000 to pay off my American Express card.
10: Guilfoyle προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά δεν τον έβρισκε και έτσι.
13: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign.
8: Μερικές ώρες νωρίτερα την πόρτα της εξόδου της είχε δείξει ο Ντόναλντ Τραμπ.
13: Thank you. Amazing.
6: Thank you.
2: Αυτό, τα ξέραν όλα αυτά. Τα ξέραν από πριν. Δεν είχε λευκό ποινικό μητρό η Kimberly όταν ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί μετά μπορείς να πεις που να ξέρουμε εμείς τι έκανε και τι ζητούσε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ξέραν. Για παράδειγμα, αυτό που ακούσαμε

0: να λέγεται ότι είχε πεταχτεί εκτός του Fox News γιατί είχε εμπλακεί σε περίπτωση σκληρής σεξουαλικής παρενόχλησης. Λοιπόν, πάμε. Fox News, αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι οι Έλληνες tycoons, οι Έλληνες μεγιστάνες, μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών αρχών για ενδεχόμενη δωροδοκία. Για να τα ακούσουμε.
1: It's interesting because there was no real follow-up from the reporter to find out when she was asked to resign. Who asked her to resign specifically? Did President Trump fire her or was she truly asked to resign? The new White House press secretary, Katie Zacharias, said we'll hear from President Trump later this morning, and presumably he'll be asked about that and talk about it maybe a little bit more. Nothing on social media yet from him where he typically does give a readout to the American people about his thinking process. Ultimately, though, this would have been the president's decision. He knows Guilfoyle well. He appointed her. She was engaged to his son for years, and he had the opportunity to end her career in just a few seconds. Yesterday afternoon, he said, quote, we're looking at it. When asked if they're going to move on from Guilfoyle, he said, yeah, we're not happy. Now, the Wall Street Journal was reporting that Guilfoyle, who was once engaged to Donald Trump Jr., offered to use her influence inside the Trump administration to pay off her $100,000 credit card bill. She also allegedly boasted of two Greek tycoons bankrolling her luxury travel. The State Department Inspector General, we've confirmed, is investigating as well. And the Associated Press, and we reported this yesterday, is reporting that President Trump and Secretary of State Marco Rubio are, quote, extremely pissed off, end quote. Excuse my language, by Guilfoyle's alleged conduct.
0: Αυτό ήταν ειδικά το τέλος που ανέφερε ο Άνκορμαν του Fox News για τους δύο Έλληνες tycoons, τους δύο Έλληνες μεγιστάνες, οι οποίοι είναι στο στόχαστρο της έρευνας για χρηματισμό, για εξαγορά, για δωράκια στην Κίμπερλι. Βλέπω να τρέχουν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Αμερικανικό Δημόσιο. Έτσι γίνεται. Οι δουλίτσες θα ψάχνουν και δικηγόρο που έχει τεχνογνωσία. Υπάρχει εδώ, υπάρχει και ο Σαράκης. Έχει τεχνογνωσία. Πάρτε τον. Λοιπόν, πάμε. Λούμπεν. Δεν μπορούσαμε να μην έχουμε τον Λούμπεν. Θα μπορούσε και το Λούμπεν να μην βγάλει ένα ωραίο βιντεάκι για να το ακούσουμε.
2: Been here as a tourist?
3: Yes, and had a honeymoon here.
2: Really?
3: Yes!
4: Όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Really?
5: Τι κάνει! Μα τι κάνει!
6: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
7: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.
8: Το είπε, έτσι το ακούσαμε.
9: Η Kimberly Guilfoyle όμως πήγε στο κέντρο της Αθήνας, έφαγε μπραντς και αγόρασε και από το gift shop πράγματα.
10: Τι λες τώρα, ρε φίλε?
11: Ήρθε και δεν είναι ότι απλά ήρθε, έκανε story tag.
12: Τι ζούμε.
13: Θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα.
14: Nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make Greek yogurt. I don't care. Pay your bills, suck it up, get up in the morning, go to work. You guys are retiring too early. Nobody is punishing them. Like when the dog pees on the rug, the puppy, like train it.
15: And without the cooperation of our Greek partners, all the things that we've been able to accomplish as it relates to Iran, etc., would not have been possible.
16: Κατάντια, με συγχωρείτε.
15: And in fact, from Prime Minister Mitsotakis and his wife Mareva, who have a place here, so they've invited me to come and stay with them on another occasion. I'm really looking forward to it.
17: Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
18: Τόση δημοκρατικότητα.
13: Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
19: Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια. Αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Eric Dieters, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
13: Θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο.
20: Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω τον κόσμο. Κάτι που σου αξίζει. Θα σου βγάλω πολλά λεφτά.
21: Και μιλάμε για πράφετ. The best
0: Λοιπόν, τρομάρα σας. Αυτά ακούγονταν στην ελληνική τηλεόραση. Αυτά ακούγονται. Από όλους. Αυτές οι ανοησίες. Η ντροπή του πλανήτη. Τους ακούς και λες είμαστε η ντροπή του πλανήτη, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Σας έχω και ένα αποκλειστικό τώρα, Λάτζαρα. Πρόσεξε το αυτό. Είναι ο αποχαιρετισμός της Kimberly Guilfoyle στο αεροδρόμιο με τον Αργυρό. Αποχαιρετίστηκαν στο αεροδρόμιο, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Ελβενιζέλος. υπό τα άγρυπνα μάτια ΣΔΙΤ του ελληνικού δημοσίου, του περίφημου PCP Investment, γνωστό και ως καναδικό φαντ, και του ομίλου Κοπελούζου που έχουν το Ελευθέριος Βενιζέλος. Για να μην λέμε ότι δεν έχουμε και αποκλειστικές ειδήσεις, ακούστε το παρακαλώ.
1: Ήρθε λοιπόν η ώρα.
3: Αντίο, Βλάση.
1: Πώς το βαστάει η καρδιά σου?
3: Αντίο, Βλάση.
1: Ανέτα, κοίτα με.
22: Εγώ κι εσύ. Πόσο

0: Ναι, σωστά το γράφετε. Στο αίμα μας τον έχουμε, το ραγιαδισμό. Στο DNA μας έχει περάσει ο ραγιαδισμός. Πού νομίζετε ότι οφείλονται αυτά, τι να μας κάνει και ο Μητσοτάκης. Ή το τι θες και την ψάχνεις τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Φύγανε, χάθηκαν 57 νέα παιδιά στα Τέμπη. Τι θες τώρα και την ψάχνεις, τι θες και ασχολείσαι. Στο αίμα μας το έχουμε. Λοιπόν, τώρα θα στεναχωρήσω τον Λάζαρο. Το συγκεκριμένο ηχητικό είναι το τελευταίο από την Κυμπερλιάδα. Και μετά θα βάλει το τραγουδάκι που επιλέξαμε. Θα του στεναχωρήσω τον Λάζαρο, γιατί είναι από ένα βιντεάκι το οποίο βρίσκονται οι δύο αδελφοί Αγγελόπουλοι και στη μέση έχουν την Κίμπερλι. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Και κύριοι πρόεδροι του Ολυμπιακού και ο κύριος Τσάκος, οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος φιλοξενούν την Κίμπερλι Κίνφοιλ. Κίμπερλι, only Ολυμπιακός, οκ.
2: Nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care. Pay your bills. Suck it up. Get up in the morning. Go to work. You guys are retiring too early. Nobody is punishing them. Like when the dog pees on the rug, the puppy, like train it.
0: Pay your bills. Suck it up. Και στο τέλος κατουρίστηκε στο χαλάκι ως καλά σκυλάκι. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε με την Κυμπερλιάδα, έτσι να πάρουμε και μια νότα. Α, ας πούμε, να ευθυμίσουμε, αλλά πίσω από αυτό βεβαίως βρίσκεται όλο αυτό που λέγαμε πριν. Και ξαναλέω, δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν, διότι κανένας δεν μπορεί να ήξερε και να ήταν πίσω από την Κίμπερλι για να βλέπει τι έκανε με τον κάθε Τσάκο. Ο Τσάκος που ήταν μαζί με τους αδερφούς Αγγελόπουλου, εφοπλιστής, που τελικά μάθαμε ότι της πλήρωνε το δωμάτιο στο πολυτελές ξενοδοχείο στη Γαλλία που πήγε να δει τον καλά μόδα στη Σίλια Κρυθαριώτη. Λοιπόν, μπορεί να μην ξέρει κανένας ποιος τα πλήρωνε αυτά ή με ποιο Learjet, και δεν ήταν υποχρεωμένος ο κόσμος και κανένας πολιτικός να ξέρει με ποιο Learjet έκανε βόλτα στα Βαλκάνια η κυρία Guilfoyle, εκτός από το Μητσοτακέικο, τον οποίο κάνανε μαζί τη δουλειά, σας είπα, το είπαμε στο ξεκίνημα, για τα πολλά λαφτάκια Everything is Money για τη Μητσοτάκη ΑΕ. Αλλά τέλος πάντων το παρελθόν της κυρίας αυτής το ξέραμε. Αυτά που έλεγε, που τα ακούσαμε 100.000 φορές για τους Έλληνες, τους τεμπέληδες, το ξέραμε. Είχε παιχτεί. Γνωρίζαμε ποια ήταν. Το ότι η ίδια είχε κατηγορηθεί και είχε πεταχτεί με κλωτσιδόν από το Fox News για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, το ξέραμε. Όπως λέτε και εσείς, ήταν και δικαστή να πάνε θέμα της. Γιατί είχε σπουδές, ήταν νομική. Είχε σπουδάσει νομικά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι να χαλαρώσουμε τώρα.

0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ελένη μου, θα συμφωνήσω. Ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια των τελευταίων μηνών. Πραγματικά. Μέρη θα συμφωνήσω. Πραγματικά και το τραγούδι και οι φωνές. Και θα το συνδέσω, θα προσπαθήσω να το συνδέσω, Γιάννη μου, με το μήνυμα που έστειλες εσύ. Όπου λες ότι είναι μέγα από τόπιμα της ηγεσίας στο βίντεο με τους βουλευτές, εννοείς το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα σχολιάσω και δεν θέλω να σχολιάσω. Αυτό το ξέρετε και σας το έχω πει, ότι προσπαθώ να μην κρατηθώ μακριά από αυτή την ιστορία. Θα τα συνδέσω τα δύο αυτά. Αυτό μας λείπει. Ή ένα από αυτά που μας λείπουν είναι αυτά. Δηλαδή να ξανασυνδεθεί η αριστερά με το συνέστημα, να ξανασυνδεθεί με την τρυφερότητα. Να χαλαρώσουν μέσα τους, να σταματήσουν τους καυγάλες και τις τοξικότητες. Δεν μπορεί ο κόσμος. Του φτάνει η μαυρίλα που ζει κάθε μέρα. Αναζητά, δηλαδή ο κόσμος της αριστεράς. Του φτάνει η μαυρίλα που ζει κάθε μέρα. Του φτάνει ότι είναι στο περιθώριο. Δεκαετίες τώρα σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτή τη χώρα. Του φτάνει που είδε μια φορά το 2015 να γίνεται κυβέρνηση και μεγάλη μερίδα του είδε αυτά τα οποία περίμενε να μην γίνονται πράξη. Επειδή τα διάφορα ιερατεία την πάτησαν στο κεφάλι. Του φτάνει τη ζωή από εκεί και μετά με τη Μητσοτάκη ΑΕ. Πώς και πώς αναζητεί λίγη μια σύνδεση με το συνέστημα, με την τρυφερότητα. Όχι άλλους καυγάδες, δηλαδή, πραγματικά. Όχι άλλη τοξικότητα. Ας πάμε να δούμε αυτά μας ενώνουν. Λοιπόν, πάμε άξιον. Μια που τα λέγαμε πριν με την Γλυφολιάδα και με τον Εξάρχο και τις γάτες των Εμιαλίων και τα παιχνίδια τους, πάντοτε για τα χρήματα. Πάμε να δούμε το κανάλι του κυρίου Εξάρχου, ένα απόσπασμα για να καταλάβουμε πώς ακριβώς γίνεται η δουλίτσα. Πάμε.
1: Ωραία, έλα να την άκουσουμε τώρα. Έλα, Γεωργιά.
2: Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, εδώ που από το βράδυ φοιτητές και φοιτήτριες έχουν κατασκηνώσει όλο το βράδυ, καθώς οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές επειδή έβρεχε κιόλας, με βασικό αίτημα νέα μέτρα στήριξης, γιατί το κόστος των σπουδών είναι αρκετά αυξημένο και για τη φοιτητική στέγη. Οι φοιτητές έχουν προχωρήσει σε αυτή την κινητοποίηση προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω του αυξημένου κόστους των ενοικίων, αλλά και στις τιμές του ρεύματος, της διατροφής και των μετακινήσεων. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης. Θα μας πει λίγα λόγια για την κατάσταση.
3: Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου. Καλημέρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οι φοιτητές ήμασταν πιστοί στο ραντεβού μας, παρά τον καιρό και τη βροχή και τις άσχημες συνθήκες, γιατί πήραμε την απόφαση ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Την ξέρουν όλη την κατάσταση ποια είναι, με τα νίκια να έχουν φτάσει στο Θεό, με ο τεράστιο κόστος σπουδών,
2: και
3: το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, όλα τα υπόλοιπα. Ενώ ταυτόχρονα μας αφήνουν χωρίς καμία στήριξη, με συστήσεις να καλύπτουν μόνο το 4,8% των αναγκών.
2: Το αναδεικνύουμε το πρόβλημα αυτό συνεχώς, υπάρχει πράγματι.
4: Μεταφέρουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί βεβαίως το αναδεικνύουμε.
2: Να τους αφήσουμε τους ανθρώπους εκεί πέρα.
1: Να μαζέψουν τώρα, γιατί θα έχουν σε λίγο αέρα και μην πάρει τις σκηνές, έτσι.
0: Και εδώ έχουμε ένα έξοχο δείγμα. Από τη μία πλευρά είχαμε ένα παιδί αγωνιζόμενο, φοιτητή, πρόεδρο του Παντίου, ένα παιδί που σπουδάζει, και από την άλλη έχουμε μια κυρία και ένα κύριο που παριστάνουν τους δημοσιογράφους στο κανάλι του κυρίου Εξάρχου, οι οποίοι με το που βγαίνει ο εκπρόσωπος τον κόβουν κανονικά στον αέρα χωρίς καμία ντροπή, γιατί όπως λέει ο δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής, σε λίγο θα πιάσει αέρας και θα πάρει τις σκηνές από το Σύνταγμα, οπότε κάνει και την καλή πράξη της ημέρας. Ντροπή σας, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τους φοιτητές στεγαστικό ένα ακόμα πριν κλείσουμε με ένα τραγούδι τη σημερινή μας πρέση.
5: Είναι ένας δρόμος επιβίωσης πλέον. Είδατε, νομίζω κιόλας, εκατοντάδες φοιτητές που δεν γράφονται καν στη σχολή τους στο πρώτο έτος, ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της στέγασης, είναι το κομμάτι της ακρίβειας στα πλησίαστα ράφια σούπερ μάρκετ, το κομμάτι της πανάκριβης βενζίνης και της ενέργειας που δεν ξέρουμε αν το χειμώνα θα έχουμε να ζεσταθούμε, και πόσο μάλλον και μέσα στις σχολές μας που είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε τη σύντηση, να πληρώνουμε τα αναλώσιμα υλικά που τα βάζουμε όλα από την τσέπη μας, και το κομμάτι που είναι πραγματικά αδιανόητο των εστιών, που οι εστίες αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουσες δεν καλύπτουν ούτε το 4% των αναγκών των φοιτητών. Και παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας αυτή τη στιγμή, και δεν υπάρχει φοιτητική εστία. και καλούμαστε να πληρώνουμε νίκια για ένα στούντιο 600 ευρώ.
0: Αυτά. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρέσας εδώ στο Κόκκινο 105.5 κάθε μέρα, 8 με 9 Δευτέρα με Παρασκευή. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στα μικρόφωνα, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι και μια ωραία φωτογραφία εδώ του Δημήτρη με τις ροδιές. Πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, είμαστε, η Ρούλα λέει ότι είμαστε μαζί με τα προβλήματα των νέων μας. Μακάρι να είμαστε μαζί. Κάποιοι από εμάς είμαστε μαζί. Οι περισσότεροι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό λέγαμε τώρα με τον Λάζαρο, ότι για να μάθεις ότι τα παιδιά μας αυτά βγήκαν στο Σύνταγμα με τις κοινούλες τους, πρέπει προφανώς να θες να πας για ψώνια στην Ερμό και να έχεις περάσει από εκεί και να τα βλέπεις. Η άλλη περίπτωση είναι δύσκολη, γιατί καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Αθανασία μας λέει για τον Πρωθυπουργό που διατυμπανίζει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στα αγγλόφωνα τμήματα. Γράφτηκαν νέοι ελλαδαποί φοιτητές. Για τα παιδιά που πέρασαν και τα γράφτηκαν κουβέντα. Ναι, αυτό είναι λίγο οξύμορο. Ανοίγεις αγγλόφωνα τμήματα για να έρθουν φοιτητές από το εξωτερικό να σπουδάσουν. Με το ζημίο το φαντάζομαι. Αλλά την ίδια ώρα αφήνεις τα δικά σου παιδιά που έχουν περάσει, ακόμα και σε περιζήτητες σχολές, να μην μπορούν να πάνε να σπουδάσουν γιατί είναι από άλλες πόλεις και τα οικονομικά δεν βγαίνουν. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων μετά. Το πρόγραμμά μας ο Σπύρος και εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η Blanche DuBois επιστρέφει, όχι για να ξαναπεί την ιστορία της, αλλά για να την αφήσει πίσω. Blanche After, μια νέα σκηνική προσέγγιση του Σταύρου Λίτινα, με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Δανάη Κατσαμένη. Μουσική Γιώργος Ανδριώτης. Θέατρο Αρόγιο. Σάββατα στις 9 και Κυριακές στις 8. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μετά το τέλος, αρχίζει η αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η ύφεση παρουσιάζει σήμερα η κακοκαιρία μετά το φωνικό πέρασμά της που άφησε πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο και σημαντικές ζημιές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΜΕΤΕΟ, στο νησί έπεσαν περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 6,5 ώρες, ενώ κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Ζημιές καταγράφηκαν και στη Σκιάθο, ενώ στην Εύβοια η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου Μαντουδίου Προκοπίου στη θέση Καντά. Δέντρο έπεσε τα ξημερώματα στην οδό Ηρόδου Αττικού κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Για την απομακρυνσή του επιχείρησαν πυροσβέστες και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Από τις 9 το πρωί έρεται το απογορευτικό απόπλου στον Πειραιά και οι αναχωρήσεις αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά. Στη Ραφίνα παραμένουν ανεκτέλεστα τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με εξαίρεση εκείνο προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια. Σε ευθεία σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη του τελεσυγράφου για την παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους κατά αντίστοιχων αποχωρήσεων, καθώς και δηλώσεις με τις οποίες αναγνώριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παράλληλα, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος ζήτησε την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Μια σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστρες, έχουν κατακρατήσει την έδρα, λες και είναι πρικιό, λες και την έφεραν από το σπίτι του, σχολίασε μεταξύ άλλων η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Αυξημένη έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι θα διατίθεται από σήμερα από 1,5 έως και 1,60 ευρώ το λίτρο. Τα Υπουργεία Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσαν συνολική επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 20 λεπτά θα καλύπτονται από τα διελιστήρια. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με το 2025. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα ισχύει επίσης επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15 ημέρες. Την κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αντικείμενο της τιτλοποίησης των κόκκινων δανείων, το σχέδιο Ηρακλής και τις κρατικές εγγυήσεις των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την κυβέρνηση Τραμπ στη σκιά δημοσιευμάτων που γύρουν ερωτήματα για εξυπηρέτηση συμφερόντων και την αποδοχή χρημάτων. Φοιτητής στην Πάτρα έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράτζα στους διαδρόμους τις πρώτες 40 ημέρες του φθινοπόρου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών. Καλεί την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και την διοίκηση του νοσοκομείου να δώσουν άμεσες λύσεις. Ένα σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα μαθητή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών, με τα ακριβή αίτια να παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει το αντιφασιστικό δίκτυο παιδείας, ο μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα άλλων ανήλικων μαθητών την ώρα που αποχωρούσε από το σχολείο. Ο τραυματισμός του, όπως αναφέρεται, είναι σοβαρός και ο μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. 5 άτομα συνελήφθησαν στην Νορβηγία για υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που αφορά συμβάσεις υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τη Eurojust, εταιρεία και υπεργολάβοι φέρονται να υπέβαλαν παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες για δωροδοκία δημόσιων λειτουργών μέσω μεσάζοντα, με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης σε συμβάσεις με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες σε Νορβηγία, Ρουμανία και Γερμανία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Απίθανες ανατροπές και πολλά γκολ το δεύτερο μέρος της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Champions League, όπου ξεχώρισε βεβαίως η μοναδική παράσταση της Paris Saint-Germain επί της Manchester City στο Etihad και το εμφατικό 4-2 των δις πρωταθλητών Ευρώπης. Την ίδια ώρα η Real Madrid γύρισε από το 3-1 και σε 8 λεπτά νίκησε με 4-3 τη Ρώμα στο Ολύμπικο, ενώ η Aston Villa διέσυρε τη Fenerbahçe με το εντυπωσιακό 6-0. Μεγάλη βραδιά για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς τον 120ο αγώνα της καριέρας του στη Λίβερπουλ φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε μια αναμέτρηση όπου οι κόκκινοι διέλυσαν με 6-3 τη Λάσκ στην Αυστρία. Ο έτερος Έλληνας της βραδιάς, ο Τάσος Δουβίκας, σκόραρε στις καθυστερήσεις του αγώνα της Κόμο εναντίον της Φέγενορντ, όμως η ομάδα του ιτήθηκε 3-2 στο Ρότερνταμ.
4: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στυρεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπου ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 19 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε όμως σε διπλωματικά μονοπάτια τώρα. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Λευτέρης Δάλλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Τώρα του στέλνει ο Αργυρός. Ακούω σχόλια από κυβερνητικούς παράγοντες που κατηγορούν τον Αργυρό, ο οποίος ρωτήθηκε και είπε: δεν ξέρω, δεν άκουσα. Κάποια κυμπερλική φόηλ υπήρχε, δεν θυμάμαι. Αλλά ο Αργυρός κάνει πολιτική στη χώρα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φταίει. Αυτοί που στριμωχνόντουσαν και χαριετιζόντουσαν, να μην κατηγορηθώ κι εγώ, το λέω χιουμοριστικά. Λοιπόν, αυτοί τι είναι? Και τώρα όλοι με μικρά πηδηματάκια τείχο-τείχο κάνουν πως δεν ήξεραν την Κιλφόη. Λοιπόν, εκλογική, τακτική και όχι οικονομική πολιτική. Αυτό έχει η κυβέρνηση. Να κάνουμε ένα σχόλιο για τα οικονομικά, γιατί ξέρετε, κάθε φορά που αρχίζει αυτή η ιστορία, πάρε 40 λεπτά εδώ και 20 εκεί και 5 μετά, και κάθε 15 μέρες έχουμε από τη ΔΕΘ και μετά θα σας δώσω κι άλλα 20 λεπτά και όλα αυτά, αρχίζει μια αυτή η φάμπρικα του να τι άλλο να κάνει η κυβέρνηση και δεν μπορούμε και βοηθάμε και όλα αυτά. Αυτό είναι επιδότης της ακρίβειας και όχι, όχι το αντίθετο. Είναι αυτοί που κατηγορούσαν όσους έδιναν επιδόματα ότι επιδοτούμε τους τεμπέληδες και αντί να επιδοτούμε τους παραγωγούς και τους δημιουργικούς ανθρώπους, και γενικώς πηγαίνουν από πας σε πας και όλο με τέτοια επιδοματική λογική. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν μια εκλογική τακτική, όπου θα δούμε στο τέλος και μετά τα Χριστούγεννα και μετά το πότε είναι, μέχρι που να μπούμε στην Άνοιξη, τι άλλο έχουν. Κρατάνε δυνάμεις για να δίνουν και να εμφανίζουν κάθε φορά την ίδια τακτική, ότι να ορίστε δίνουμε, τι άλλο να κάνουμε, και οι πόλεμοι συνεχίζονται και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Και την ίδια ώρα η ακρίβεια ανεβαίνει. Οι επιδοτήσεις που πάνε, πάνε στην ακρίβεια, δηλαδή πάνε σε αυτούς που πουλάνε. Όσο ανεβάζουν τις τιμές, όσο δίνεις επιδότηση, ανεβάζουν και τις τιμές. Σου λέει, αφού έχω να λαμβάνω. Έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει καμία περικοπή στα υπερκέρδη, ούτε και στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στο ΦΠΑ, κάτι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Άρα υπάρχει μια εκλογική τακτική και όχι μια οικονομική πολιτική. Προκύπτει ένα θέμα, γίνεται και εδώ μεγάλη συζήτηση, στέλνετε και μηνύματα σε όλους τους παραγωγούς, το ακούμε όλοι μας, για αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την επιστροφή των εδρών. Εγώ αυτό το σχόλιο που θέλω να κάνω, ότι αυτή όλη η ιστορία δεν αφορά στενά τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά την πολιτική και αφορά την πολιτική στην αριστερά και της αριστεράς. Γιατί οι μεγαλοστομίες, είμαι αριστερός και το ηθικό πλεονέκτημα και όλα αυτά που ακούγαμε και ακούστηκαν, τώρα έχουν πάει στα βράχια. Λοιπόν, σε ποιον κάνει κακό? Σε όλους κάνει κακό. Δεν κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ κακό μόνο. Κάνει σε όλη την παράταξη, σε όλη την αριστερά κάνει κακό. Το κακό που έχει γίνει είναι μεγάλο. Δυστυχώς. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι θα το πληρώσει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα κομμάτι, πάλι κάνουν λάθος. Το πληρώνει συνολικά η αριστερά. Το πληρώνει συνεχώς μια μεγάλη παράταξη. Το πληρώνουν οι ελπίδες ανθρώπων που θέλουν να δουν αλλαγές στη χώρα, στον κόσμο, στη ζωή τους. Διότι αυτές είναι βασικές συμπεριφορές που καθορίζουν τη σχέση μας, τη δική σας με το διπλανό σας, τη δική μου με το διπλανό μου, με τον συνάδελφό μου, με τον γείτονά μου, με τον όποιον. Αυτά τα βασικά πράγματα, όταν παραβιάζονται με τέτοιο τρόπο, από εκεί και πέρα η όποια συζήτηση είναι χωρίς νόημα. Για την οικονομία, για την πολιτική, για την ιδεολογία, το δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχει νόημα από εκεί και πέρα. Έχει χαθεί η συζήτηση. Και αυτός που το κάνει αυτό το ατόπιμα δεν έχει καμία δυνατότητα να τον ακούσουν. Και δυστυχώς αυτό το ατόπιμα έγινε και 2 και 3 φορές. Και συνεχίζεται. Επομένως, αν κάποιος νομίζει ότι το ζήτημα είναι τόσο περιορισμένο, αν θα έρθουν 2 ή 3 έδρες πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ,
και κάποιοι επιστημονικοί συνεργάτες και δεν ξέρω τι άλλο. Ωραία, αλλά είναι πολύ περιορισμένη άποψη αυτή. Είναι στενόκαρδη. Αυτή τη συμπεριφορά, αυτές τις τακτικές, δυστυχώς όλη η παράταξη συνολικά θα τις πληρώσει. Πέρα από τα πρόσωπα, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα τι θα πληρώσουν. Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν.

Πάμε στα καλώδια. Πάμε στα καλώδια. Διότι κινούνται, λέει, οι διαδικασίες και το πλοίο γαλλικής σημαίας, το Αμπεγέ Μαρένκο, αν το πρώτο το διαβάζω σωστά, το προφέρω σωστά, ανέλαβε να διεξάγει τις σχετικές έρευνες για την GSI, την εταιρεία που έχει αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και κατ' επέκταση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας-Ευρώπης. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Αυτά είναι τα τυπικά τώρα. Το πλοίο θα ξεκινήσει να... για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος στο πλαίσιο αυτής της διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, και οι πρώτες άδειες θα βγούνε και θα του δοθούν οι άδειες από τις ελληνικές αρχές και τα λοιπά. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί όλο αυτό προς το παρόν αφορά τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όταν αρχίσουν τα κόλπα για να βγουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, θα δούμε ποια θα είναι αντίδραση της Τουρκίας και τι ακριβώς θα γίνει, και θα φανεί και ποιες είναι οι συνεννοήσεις και τι είδους συνεννοήσεις είναι αυτές, αν υπάρχουν. Δεν επιμένουμε, εφόσον η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεννόηση. Εμείς θα μείνουμε στην υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θα κάνουμε.

Και να δούμε πόσο υπεύθυνη θα είναι μετά η κυβέρνηση στη συνέχεια. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά τα περί καλωδίου είναι ένα δύσκολο θέμα, το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Συνδυάζεται και με το θέμα της Λιβύης, γιατί όπως λέγαμε και χθες, η Λιβύη έχει προβεί σε διαβήματα σε βάρος της Ελλάδας, επικαλούμενη το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δεν το κάνει για το καλώδιο η Λιβύη. Η Λιβύη λέει ότι οι γεωτρήσεις που γίνονται από αμερικανικές εταιρείες νοτίως της Κρήτης αλλά και στο νότιο Ιόνιο ξεπερνούν τα όρια, τα δυνητικά όρια των ελληνικών θαλασσίων ζωνών και φύγουν τα συμφέροντα της Λιβύης. Και όλο αυτό, όπως αναφέρει, είναι συντεταγμένες που δίνει, είναι το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Λιβύη ξεπερνά κάθε λογική και φτάνει σε πολύ λίγα μίλια από τις ακτές της Κρήτης. Σαν να είναι όλη η Μεσόγειος δική της. Η κεντρική Μεσόγειος της Λιβύης δηλαδή. Άρα υπάρχει μεγάλο θέμα εδώ. Εδώ θα τίθενται τα ζητήματα ακριβώς τι θα γίνει και με τα ελληνοτουρκικά και πώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση στο τέλος της ημέρας. Διότι αν η γαλλική εταιρεία καθιοδήποτε τρόπο έχει ζητήσει την άδεια της Τουρκίας, η Τουρκία αυτό θα το διαφημίσει. Δεν θα μείνει κρυφό αυτό. Διότι αυτό επιδιώκει η Τουρκία, να διαφημίσει ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι η δική της δικαιοδοσία. Έτσι. Πρέπει να τη ρωτάμε. Εδώ θέλει να τη ρωτάμε για το Μισό Αιγαίο, αν θα ταξιδεύουμε από την Αστυπάλαια Αστυγκό. Έτσι, πόσο μάλλον για αυτά που λέει. Επομένως, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει τη σημασία του ότι ξεκινούν κάποιες διαδικασίες και ότι το γαλλικό πλοίο ετοιμάζεται και ότι δίνονται αυτές οι πρώτες άδειες και τα λοιπά. Αυτό κάτι σημαίνει σε κάθε περίπτωση. Δεν ετοιμάζονται όλα αυτά για το Θεαθήνε. Γίνονται γιατί προφανώς ετοιμάζεται ένα κλίμα και κάπως να προετοιμαστούμε όλοι τι θα ακολουθήσει. Οπότε δεν βιαζόμαστε εμείς να κάνουμε χαρακτηρισμούς και να προχωρήσουμε σε σχόλια. Θα περιμένουμε.

0: Έχει αναδείξει με αφορμή αυτά τα κειμήλια της Βουλγαρίας αλλά και μια σύμβαση για πολιτιστικά θέματα με την Σερβία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει το θέμα της πολιτιστικής διπλωματίας και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά ερωτήματα, και το λέμε πολύ ευγενικά, κενά και ερωτήματα για την πολιτική της κυβέρνησης, τι ακριβώς κάνει. Η κυρία Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσει αργότερα στο κόκκινο στην Γιάννα την Παπαδάκου για τη Μονή Σινά, γιατί εκεί το θέμα έχει κολλήσει. Παρά τις διακηρύξεις και τις μεγαλοστομίες του κυρίου Γεραπετρίτη για το θέμα αυτό και τα πήγαινε έλα με τους Αιγύπτιους, το θέμα έχει κολλήσει, το θέμα δεν προχωρά. Τα νέα δεν είναι καλά, δεν έχει επιλυθεί το θέμα, δεν έχει διευθετηθεί. Ποιος έχει ποια δικαιοδοσία, τι ανήκει σε ποιον και ποιος κάνει τι, είναι λίγο στον αέρα όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό, είναι ένα ζήτημα σοβαρό και γενικά η πολιτιστική διπλωματία. Βλέπουμε ότι η κυρία Μενδών είναι πάρα πολύ δραστήρια, είναι σταθερά υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη και θα είναι μέχρι το όσο είναι ο πρωθυπουργός και ο κύριος Μητσοτάκης. Βλέπουμε τι έγινε και με τη Βουλγαρία, όπου δόθηκαν τα οστά του Σαμουήλ, αλλά δόθηκαν 48 μόνο από τα 10.000 κλεμμένα κειμήλια που έχουν κλέψει Βουλγαρία από την Ανατολική Μακεδονία στην περίοδο της κατοχής και πριν και παλιότερα, αλλά κυρίως στην περίοδο της κατοχής. Ακόμα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδας, που γενικώς είπαν ότι είναι μια θετική συμφωνία, είπαν είναι μια θετική αρχή, ένα ξεκίνημα, ένα καλό ξεκίνημα, αλλά περιμένουμε τη συνέχεια. Περιμένουμε δηλαδή να επιστρεφούν τα κειμήλια τα οποία είναι κλεμμένα, ενώ τα οστά του Σαμουήλ ήταν εδώ, στην περιοχή των Πρεσπών είχε ταφεί, αν το θυμάμαι καλά. Δεν τα έκλεψε κανείς, δεν έκανε κάποιος κάτι σε βάρος κάποιου άλλου. Εδώ έχουμε μια άλλη ιστορία και έγινε μια ανταλλαγή, η οποία από μόνη της είναι, αποτελεί ένα πρόβλημα, διότι έχουμε ανταλλάξει κάτι κλεμμένο με κάτι που δεν είναι κλεμμένο, ήταν εδώ. Και μάλιστα αυτό που ανταλλάξαμε ήταν και μισαδιακό, που ούτε μισαδιακό, είναι 48, ναι μεν σημαντικά κειμήλια, αλλά υπάρχουν ακόμα χιλιάδες κειμήλια τα οποία είχαν κλαπεί. Εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά, και με αφορμή τη Μονή του Σινά που είναι σοβαρό θέμα, θα ακούσετε και στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου από την Ρένα Δούρου. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένας ξεσηκωμός φοιτητικός που ξεκινάει από το θέμα παιδεία και στέγει, και στέγει. Βλέπουμε και στην Αλβανία τώρα γίνεται ο κακός χαμός και πολύ σωστά βγήκαν και εκεί η νέα γενιά, οι νέες ηλικίες βγήκαν στο δρόμο κατά της κυβέρνησης Ράμα και μιλούν και για αύξηση διδάκτρων και για τη στέγη. Ένα θέμα που υπάρχει και εδώ. Γενικώς αυτό που πλήττεται και βλέπουμε τις εξεγέρσεις τώρα παντού είναι το κοινωνικό κράτος. Αυτό που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα ακόμα και στο βορρά, στις βόρειες χώρες που είχαν και έχουν ακόμα, ειδικά οι Σκανδιναβοί, διατηρούν ακόμα κοινωνικό κράτος, καμία σχέση με τα δικά μας, αλλά ήταν πάρα πολύ προχωρημένοι και έχουν προχωρήσει σε πάρα πολλές περικοπές, οι οποίες βέβαια εκεί φαίνονται, είναι σημαντικές. Όπως και στη Γερμανία εδώ και χρόνια, από την Λευκή Βίβλο του Σρέντερ το 2000, 1999-2000, που είχαν αρχίσει οι περικοπές. Όλος αυτός ο περίφημος τρίτος δρόμος προς το σοσιαλισμό, Σρέντερ, Ζοσπέν, ο άλλος ο Βρετανός, ο Μπλερ, ναι, όλοι αυτοί, ο τρίτος δρόμος προς το σοσιαλισμό, και ήταν ο τρίτος δρόμος, μάλλον είναι, κόβουμε δρόμο για τον νεοφιλελευθερισμό, και έτσι από σοσιαλιστές και εργατικά κόμματα γίναμε νεοφιλελεύθεροι του κεράτα. Εξού και οι διασπάσεις που προέκυψαν στη συνέχεια και οι οποίες επηρέασαν κακά τα ψέματα και την αριστερά. Γι' αυτό γίνεται όλος αυτός ο ξεσκόμος, γιατί είναι συνολικά το κοινωνικό κράτος το οποίο πλήττεται σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και θα έχουμε και χειρότερα, διότι τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Και ας δίνει επιδόματα ο κύριος Μητσοτάκης και ας διαφημίζει ότι ορίστε φροντίζει, φροντίζει ο άνθρωπος, φροντίζει. Για να μην πάμε πάλι στα της Guilfoyle, βεβαίως και οι Τούρκοι το έπιασαν το νόημα, γράφουν ότι κοιτάξτε ποιον στέλνει ο Τραμπ στην Ελλάδα και ποιον στέλνει σε εμάς, έτσι. Δηλαδή σε εμάς ο Μπάρακ στην Τουρκία που γλύφει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Ερντογάν. Τακτική Τραμπ αυτή, ας μην τη σχολιάσουμε τώρα, τα έχουμε πει. Και έστειλαν την κυρία Guilfoyle, για την οποία, της πράξης θα της λουστούμε για καιρό ακόμα, τα αποτελέσματα των πράξεών της. Δεν ήταν δικές της οι αποφάσεις, ούτε δικά της τα σχέδια, ούτε ξεκίνησε επί Guilfoyle όλο αυτό, ο κάθετος διάδρομος και οι συμφωνίες, αλλά όλο αυτό θα το πληρώνουμε για χρόνια, γιατί υπάρχουν 20ετής συμφωνίες, γιατί δεν υπάρχει ούτε η ποσότητα του αερίου που έχουν υποσχεθεί οι Αμερικανοί, δεν μπορούν να διαθέσουν τόσο LNG, αλλά δεν υπάρχουν και χώρες να το πληρώσουν. Τώρα αρχίζουν και οι Αλβανοί φωνάζουν, ο Ράμα δηλαδή, ο οποίος τα υπέγραψε φαρδιά πλατιά, γιατί και αυτός ήθελε καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Οι Ρουμάνοι, οι οποίοι από την αρχή έχουν διαφωνίες, αλλά χάσανε κυβέρνηση και τώρα βρίσκονται πάλι σε αναταραχή. Οι Βούλγαροι που δεν έχουν κανένα λόγο να πληρώσουν και τα λοιπά. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι λένε δεν μπορούμε, ξεχάστε το τι είναι αυτό. Άρα ποιος θα πληρώσει? Το ελληνικό κράτος? Γιατί η κοινοπραξία που έγινε είναι ο άκτορας, η εταιρεία και η ΔΕΠΑ. Ποιος θα πληρώσει τη λυπητερή στο τέλος? Εμείς? Ποιος θα την πληρώσει αυτή την 20ετή συμφωνία? Και γιατί να την πληρώσουμε? Διότι διαφήμισαν γεωπολιτικές ισορροπίες και να πόσο δυνατοί είμαστε και να που συναποφασίζουμε και να όλα αυτά, και τώρα κάνουν πως δεν γνωρίζουν την κυρία Guilfoyle. Αυτά περί Guilfoyle, και αλλά αυτό λέω που θα μείνει και θα το συζητάμε, είναι ο κάθετος διάδρομος και όλες αυτές τις συμφωνίες. Nord Stream ξεκίνησε στο Αμβούργο εχθές η δίκη του πρώην Ουκρανού στρατιωτικού, του Σερχή Κουζνέτσοφ, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στις εκρήξεις που προς την καταστροφή στη δολιοφθορά του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Ο Κουζνέτσοφ διέφυγε από την Ουκρανία, πήγε στην Ιταλία, εκδόθηκε στη Γερμανία και δικάζεται για αυτή την δολιοφθορά. Το θέμα είναι, το έκανε μόνος του? Να δούμε τι θα βγάλει αυτό το δικαστήριο. Θα δούμε το χειρισμό των Γερμανών. Έχουμε πολλά, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει Γυμνή στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: ...105.5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές από πριν. Mm-hmm. Άσχημα τα πράγματα, αρκετή κίνηση παντού. Να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό. Η κίνηση ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι και τη Μεταβολή.

0: και περιμετρικά στον Πειραιά στο λιμάνι.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Ψυχραιμία.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν το ραδιοτοξείο Παρθενών. Ναι, βλέπω ότι έρχονται κάποια μηνύματα για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ένα σχόλιο σύντομο. Εγώ δεν θέλω να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω ούτε με όλα αυτά, δηλαδή αν υπάρχει ένα θέμα εσωστρέφειας, και εγώ δεν θέλω καμία εσωστρέφεια και δεν υπάρχει κανείς λόγος να γυρίσουμε στην εσωστρέφεια, νομίζω η κυρία Ελπίδα γράφει μη σπάμε τους κλίκους της αλυσίδας. Δυστυχώς κάποια είχαν αποφασίσει εδώ και καιρό να τους σπάσουν και τους έχουν σπάσει πολλάκις. Αυτό έχει συμβεί, αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Δεν σπάνε τώρα οι κρίκοι της αλυσίδας γιατί κάποιος θα πει την αλήθεια. Έχουν σπάσει προπολού. Και η εσωστρέφεια δεν είναι τώρα το θέμα. Το θέμα ήταν τα προηγούμενα στάδια τι έχει συμβεί με την εσωστρέφεια. Και βεβαίως με την απόλυτη καταστροφή. Το κλείστε το μαγαζί και φυγέτε. Λοιπόν, ποια εσωστρέφεια μιλάμε τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι γνώμες όλες είναι σεβαστές. Η αγωνία είναι κοινή. Και αυτό είναι το σημαντικό και είναι καλό να υπάρχει αγωνία. Αλλά μερικά πράγματα κάποια στιγμή θα υποθούν έτσι κι αλλιώς, ούτε αυτό μπορεί να το γλιτώσουμε. Λοιπόν, πάμε. Δύο θέματα τα οποία πριν πάμε στη συνομιλία μας, με καλεσμένο μας, θέλω να επισημάνω. Το ένα είναι ότι μετά τους Καταριανούς και οι Αιγύπτιοι γνωστοποίησαν ότι είχαν ειδοποιήσει τον Νετανιάχου για την 7η Οκτωβρίου τι θα κάνει η Χαμάς. Είχε βρεθεί ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου στο Ισραήλ μέρες πριν και τώρα ο Νετανιάχου λέει ναι, λέει, αλλά εγώ δεν τον συνάντησα και αλίμονο, εγώ συζητώ με εκπροσώπους άλλων μυστικών υπηρεσιών, δεν ξέρω, δεν έμαθα, δεν είδα, δεν άκουσα. Και ο πρώην επικεφαλής της Σινμπέτ, της άλλης μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ, υπέβαλε μήνυση του Νετανιάχου για κατασκευασμένη συκοφαντία του αίματος, όπως αναφέρουν τα Ισραηλινά μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια μετατόπισης της ευθύνης που κάνει ο Νετανιάχου δηλαδή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και ο πρώην επικεφαλής της Σινμπέτ, αναφέρει ότι υπήρξαν τουλάχιστον 20 προειδοποιήσεις για το θέμα της Γάζας και της Χαμάς. Τι τα έκανε όλα αυτά ο Νετανιάχου? Τώρα όλα αυτά βγαίνουν μπροστά στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες και κάτι ακόμα, ο Μπέρναμ, εργατικός παρακαλώ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, είπε ότι για το Brexit φταίνει η Ρώση, διότι οι ρωσικές υπηρεσίες αλλίωσαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αυτές τις ανοησίες λένε. Και βγαίνει ο Τζόνσον, ο συντηρητικός, ο πρώην πρωθυπουργός, τον ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα και κάνει διακοπές και λέει: τι βλακίες είναι αυτές? Ρώτησα κι εγώ επανειλημμένος και μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμιά ρωσική παρέμβαση. Άλλωστε, ο Τζόνσον ήταν από τους ένθερμους οπαδούς του Brexit. Και το ολοκλήρωσε κιόλας. Ολοκλήρωσε και άρων-άρων τις συμφωνίες, οι οποίες αρνόντουσαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα φύγουν. Λοιπόν, εκεί έχουν καταντήσει. Δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Λοιπόν, μην καθυστερώ όλο τον καλεσμένο, να τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Μεθενίδης, υποπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σουρμαλίδη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ναι, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Ελπίζω και τους θεσμικούς τίτλους να τους είπα σωστά, να μην έχω κάνει κάποιο λάθος.
2: Δεν πειράζει.
1: Πανελλαδική λοιπόν Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Λοιπόν, έχετε βγάλει όχι μία φορά ανακοινώσεις για την κατέρευση της ατζέντας 2030, εννοώντας για τον εξυγχρονισμό του στρατεύματος και στα τρία σώματα. Και με πολύ μεγάλη έμφαση στο τι γίνεται με το προσωπικό και σε θεσμικό επίπεδο, αλλά τι γίνεται και με τους ανθρώπους, με τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία αγοράζει συνεχώς ακριβά οπλικά συστήματα. Μάλιστα έχουμε ένα πραγματικό εχθρό, την Τουρκία, το λέμε.

0: το ξαναλέμε και άλλοι μόνο έτσι είναι. Όμως και ο πόλεμος έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Όλα αλλάζουν και κυρίως αλλάζουν οι τεχνολογίες και αλλάζει και η δίκευση του προσωπικού. Λοιπόν, γι' αυτό σας καλέσαμε. Γιατί βλέπουμε την αγωνία σας εδώ και χρόνια πια. Και 2 και 3 χρόνια πίσω πηγαίνουν οι ανακοινώσεις σας. Και βλέπουμε την αγωνία σας για το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Καταρχάς, κύριε Ζουμελίδη, δεν έχει να κάνει τόσο με τον αξιοχρονισμό, υπό την έννοια ότι δεν τον αμφισβητούμε. Το βλέπουμε. Έχουμε πάρει τον Κίμωνα, θα έρθει ο Νέαρχος, έχουμε πάρει τα Ραφάλ και ούτω καθεξής. Εμάς η αγωνία μας έχει να κάνει με το πώς θα διαχειρίζεται αυτός ο εξοχρονισμός, ο εξοπλισμός, ο υπερσύγχρονος των ενόπλων δυνάμεων, ακριβώς επειδή το προσωπικό βρίσκεται σε μια κατάσταση που διαρκώς φιλορροεί. Και υπάρχουν αποδείξεις, δηλαδή, δεν είναι ότι το λέμε μόνο εμείς και ούτε μόνο οι παραιτήσεις. Η ουσία είναι ότι η κατάρρευση της ατζέντας αυτής ήταν κάτι που φαινόταν από την αρχή ότι θα γινόταν. Για να ξέρετε και εσείς και οι ακροατές σας, επί της ουσίας είναι ένα έγγραφο, ένα σχεδιασμός που είχε διαρρεύσει πριν από 3 χρόνια σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως του αμυντικού ρεπορτάζ, που λεγόταν Οδικοί Χάρτες. Εκεί υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις του Υπουργείου σε ανεξάρτητα πεδία μεταξύ τους, για παράδειγμα στα νοσοκομεία, στα μετοχικά ταμεία, στη σταδιοδρομία και διάφορα, στη φυτεία, ας πούμε. Αυτά δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι άσχετα πράγματα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται, φάνηκε εξ αρχής ότι γινόταν για λόγους οικονομικούς. Ήταν για να μειωθεί το κόστος στο λειτουργικό των ενόπλων δυνάμεων. Έπρεπε όμως να πλασαριστεί και κάποιον και κάπως. Αυτό ονομάστηκε Ατζέντα 2030. Όποιος το παρατηρούσε αυτό θα έβλεπε εξ αρχής ότι ακριβώς επειδή δεν συνεργαζόντουσαν τα διάφορα πεδία μεταξύ τους, υπήρχαν και κίνδυνοι να αποτύχει η εφαρμογή. Αυτό δυστυχώς προς πικρή μας επιβεβαίωση, γιατί προειδοποιούσαμε εγκαίρως, αλλά φαίνεται οι προτεραιότητες ήταν άλλες. Άρχισε από πολύ νωρίς να γίνεται ορατό. Εκεί άρχισε να μετονομάζεται πάλι αυτό το πράγμα. Έγινε μετάβαση στη νέα αποχή των ενόπλων δυνάμεων, για να ακούγεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και ουσιαστικά εκεί είναι που αρχίσαμε να εστιάζουμε, μιλάω σαν ΜΜΕ κατά βάση. Δεν εννοώ εσάς φυσικά που αποδείξατε και με την ερώτηση μόνο δείξατε ότι είστε και πάρα πολύ ενημερωμένος. Αλλά μιλάω τώρα για την πλειοψηφία, όπου άρχισε να εστιάζει μόνο τα εξοπλιστικά προγράμματα. Το πρόβλημα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ένα Ραφάλ και να το βάλουμε μέσα σε μια φρεγάτα FDI όπως ο Κίμωνας για να πάει το Ραφάλ τη φρεγάτα. Χρειαζόμαστε κόσμο. Και για να έχεις κόσμο πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν εδώ κάτι. Αυτό το είχα πει και στη Βουλή μέσα, το έχουμε κάνει και σε έγγραφα. Στη Βουλή για την ακρίβεια το είχα πει πρώτης ψήφισης του νόμου τον περασμένο Γενάρη που είχε μέσα και το Σώμα Υποξιωματικών, που είναι αυτό που μας είχε βγάλει 1.000 στους δρόμους. Οι οδικοί χάρτες αυτοί, αν και δεν το αναγράφουν στην ανάπτυξή τους, στο τέλος, ας πούμε, στον επίλογο, αναφέρουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θεωρώ τυχαία ότι αναφέρεται μόνο εκεί, ότι η χώρα μας μπορεί να έχει τις ένοπλες δυνάμεις που μπορεί να συντηρήσει οικονομικά και δημογραφικά. Ακόμα και αν υποθέσουμε, και αυτό έχει να κάνει με την κατάρρευση όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τα οικονομικά αποτελούν πάντα έτσι αντικείμενο εκτίμησης, δηλαδή ο ένας αναλυτής μπορεί να λέει καταραίουμε, ο άλλος να λέει όχι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, το δημογραφικό ουδής αφισβητεί ότι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η περιβόητη ρίση του κυρίου Ουδένδια ότι θα έχουμε μικρότερες μεν αλλά ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις πρέπει να διευκρινιστεί και ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς τον έχουμε ρωτήσει κατ' επανάληψη και κάνει ότι δεν υφίσταται το ερώτημα. Νομίζω τον έχουν ρωτήσει και βουλευτές διαφόρων κομμάτων στη διάρκεια κοινοβουλευτικού ελέγχου με τη διαδικασία εκεί. Ποιες θα είναι οι μικρότερες ενόπλες δυνάμεις? Θα είναι 10 πλοία, ας πούμε, ή θα είναι 100 πλοία αντί για 200, 300, 500, θα λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτό λοιπόν, είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλούς μήνες, όπου ακούμε μόνο εξαγγελίες. Τι θα έχουμε, τι θα μπορούμε να κάνουμε, πού θα μπορούμε να πάμε. Και θα σας θέσω ένα ερώτημα, το οποίο επίσης δεν απαντάτε. Βέβαια δεν τίθεται είναι και η αλήθεια, εκτός από εμάς. Λύσει διαρκώς ο κύριος Υπουργός ότι ξέρετε κάτι, μέχρι το 2030 θα έχουμε αυτό πολύ ωραία. Έως τότε όμως τι θα έχουμε? Δηλαδή αν γίνει κάτι αύριο με τους Τούρκους, με τον υπαρκτό εχθρό που πολύ σωστά είπατε, εντάξει, τι θα έχουμε? Δηλαδή το λέω υπό ποια έννοια, για να μην παρεξηγηθώ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τέτοια πράγματα λέγονται δημόσια. για οποιονδήποτε λόγο, mm-hmm. ακόμα και για επικοινωνιακό και για οποιοδήποτε. Γιατί γίνουν ερωτήματα, τα οποία ερωτήματα και μόνο για το ηθικό του προσωπικού του στρατιωτικού, δεν μιλάω τώρα για τις κοινωνίες, mm-hmm. πρέπει να απαντώνται ξεκάθαρα. Εγώ, ότι κύριε, ακούστε κάτι, θα κάνουμε αυτό διότι έτσι. Αυτό το πράγμα δεν υπήρξε ποτέ, ακριβώς επειδή όλη αυτή η ατζέντα από κάτω πατάει σε ένα σαθρό έδαφος mm-hmm. και ακριβώς αυτή είναι και αυτά είναι τα παραδείγματα της κατάρρευσης που βλέπουμε ιδίως μέσα στις ενόπλες δυνάμεις σε καθημερινή βάση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε να δώσουμε βάρος σε αυτό που λέτε και σωστά πιστεύουμε και εμείς, το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, και ας είμαστε άσχετοι, ας είμαστε απ' έξω, το προσωπικό. Διότι και όλα αυτά τα νέα συστήματα βεβαίως θέλουν προσωπικό και ειδικευμένο προσωπικό από εδώ και πέρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και δεύτερον, όπως είπατε, φεύγει προσωπικό. Και εμείς και δημοσιογραφικά το διαπιστώνουμε ότι φεύγει ο κόσμος από εκεί. Για λόγους οικονομικούς πρωτίστως.
1: Όχι, δεν είναι μόνο οικονομική.
0: Δεν είναι μόνο οικονομική.
1: Οι οικονομικοί λόγοι, να ξέρετε, έχουν να κάνουν με το έργο που προσφέρει κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος. Εντάξει, η αλήθεια, όλοι θα θέλανε να, στην Ελλάδα, όχι μόνο στην αγροτική, να πληρώνονται 10, 15, 20 χιλιάδες το μήνα. Αλλά επειδή είμαστε ρεαλιστές, ο καθένας γνωρίζει.
0: Δεν μιλάμε για αυτά τώρα, εντάξει.
1: Γιατί σας το λέω λοιπόν αυτό. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν από 2 και 3 και 4 πλέον διαφορετικές θέσεις, αλλά παίρνουν ένα μισθό, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν, για παράδειγμα, είτε από την Παραμεθόριο είτε από το Στόλο, ενώ παλαιότερα αυτό γινόταν, δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα, έρχεται η ώρα ενός ανθρώπου, έχει 25 χρόνια στο Στόλο, του απομένουν άλλα 10, πρέπει να κάνει και οικογένεια, πρέπει να δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν. Δεν γίνεται να εγκλωβίζεις. Και θα σας αποκαλύψω σε αυτό ένα παράδειγμα που αποδεικνύει, όχι με δικά μας λόγια, την κατάρρευση της ατζέντας. Ένα έγγραφο, τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να έχει διαρρεύσει κατά μένα, αλλά διέρευσε στο Facebook κιόλας, που ήρθε το από τον Στόλο και έλεγε το εξής, ότι επειδή υπάρχει πλέον τέτοια μεγάλη δυσχέρεια να βρεθεί κόσμος στους βαθμούς των υπαξιωματικών, θα αρχίσουν να ψάχνουν σε βαθμούς αξιωματικών από τις ΜΜΗΝ για να ξαναστελεχώσουν τα πλοία αξιολογώντας και την εμπειρία τους και πάει λέγοντας. Προσέξτε τώρα να δείτε την τραγική αντίφαση. Οι άνθρωποι αυτοί, οι αξιωματικοί, εν προκειμένου, μιας και μιλάω για το πολεμικό ναυτικό, από τις ΜΜΗΝ, αλλά ισχύει και για όλες τις ενόπλες δυνάμεις, δηλαδή όλους όσους προέρχονται από τις στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών και εξελίσσονταν σε αξιωματικούς, κάτι που πλέον έχει καταργηθεί με το Σώμα Υπαξιωματικών, είναι ακριβώς αυτοί που χλέβαζε και υποτιμούσε δημόσια ο κύριος Δένδιας, εντάξει, που μας έλεγε καρκινώματα, που μας έλεγε πλεονασματικούς, ότι τι να τους κάνω τόσους και δεν αυτό και δεν εκείνο. Σε όλη την κοινωνία δημόσια, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, όχι στο επίπεδο της εθνικής άμυνας, αλλά και από οποιονδήποτε εργοδότη. Έχετε ακούσει να βγαίνει και να λέει δημόσια, οι εργαζόμενοι μου είναι απαράδεκτοι, θα τους κάνω, θα τους δείξω, θα τους δείξω. Κανένας.
0: Όχι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν βγαίνει το αρχηγείο Στόλου και απευθύνεται έμεσα μέσω πηγέν στους ανθρώπους που κανείς δεν βγήκε να καλύψει όλο το προηγούμενο διάστημα, που σκυλεύτηκαν, που χλεβάστηκαν, που υποβαθμίστηκαν, και λέει σας έχουμε ανάγκη. Μα ο ίδιος ο υπουργός έλεγε ότι δεν μας έχει ανάγκη, και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά μας επέβαλε μια τιμωρητική διάταξη, κάποιους να μην ξαναπάρουμε βαθμό, κάποιους να καθυστερούμε να παίρνουμε βαθμούς και κάποιοι να μην παίρνουν καθόλου βαθμούς αξιωματικών. Που αυτό έχει και οικονομικές συνέπειες και πάει λέγοντας. Και λέει, ξέρετε κάτι, θέλουμε βοήθεια. Μα αφού θέλετε βοήθεια, γιατί δεν μας στηρίξατε? Βλέπετε ότι οι αντιφάσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Και αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν αφορά την κοινωνία, αν και η εθνική άμυνα είναι κάτι που θα έπρεπε να αφορά τους πάντες. Όχι, το λέω έτσι για ποιο λόγο. Υπάρχουν κάποιοι που παρουσιάζουν σε αυτούς τους πιο τεχνοκράτες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα λοιπόν που αφορά τον οποιοδήποτε φορολογούμενο. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ούτε ένα νομοσχέδιο της περιβόητης ατζέντας 2030 και της νέας εποχής που να έχει συνοδευτεί από κατάλληλη οικονομοτεχνική έκθεση. Και θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο έχει δει βέβαια και από μας πάλι το φως της δημοσιότητας. Επί της ουσίας, ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της ατζέντας αυτής? Είναι η ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους των ενόπλων δυνάμεων. Τι εννοώ?
0: Μάλιστα.
1: Η αξιωματική αυτή που σας προανέφερα, για παράδειγμα στο ναυτικό, ισχύει και στην αεροπορία, ίσως και λιγότερο στρατό για την άλλη δομή του. Όταν γίνονται αξιωματικοί, οι εξυπαξιωματικών μιλάω, στελεχώνουν πλέον υπηρεσίες όπως συνεργεία, υποστήριξη, τέτοια πράγματα. όλα αυτά από τη στιγμή που θα αρχίσουν να εκλείπουν αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να δοθούν σε ιδιώτες. Με λίγα λόγια, και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι ήδη συμβαίνει, θα υπάρξει ένας πολλαπλασιασμός του κόστους. Τεράστιος πολλαπλασιασμός. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ, αν και το και αυτό επίσης το έχω πει μέσα στη Βουλή, στη συζήτηση με τους φορείς, δεν έχει έρθει ποτέ ούτε μία μελέτη. Για την ακρίβεια, υπήρχε νόμος που μέσα έλεγε μέχρι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περίπου 10 φορές ότι προκαλείται ζημιά ή μείωση εσόδων στα δημοσιονομικά. Σας πληροφορώ ότι ακόμα και σε αυτόν τον νόμο δεν υπήρξε οικονομοτεχνική μελέτη. Δηλαδή, για ποιον εξορθολογισμό μιλάμε, για ποια οικονομική βέλτιστη διαχείριση μιλάμε. Μιλάμε, εντάξει, για μια κατάσταση η οποία επιχειρεί να στρέψει αλλού την προσοχή για να γίνουν άλλα πράγματα.
0: Ήθελα, προηγουμένως που μιλάγατε, ήθελα να πω και γιατί γίνονται όλα αυτά και γιατί σας κατηγορούν και γιατί λέγονται όλα αυτά. Είπατε τη λέξη ιδιωτικοποίηση. Ότι ο στόχος τελικός είναι η άλλα. Ορίστε.
1: Αυτό είναι το ένα μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, είναι η μείωση του λειτουργικού κόστου.
0: Η μείωση του λειτουργικού. Εντάξει, αυτό το ακούσαμε. Ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, και για μείωση να κλείνουν στρατόπεδα. Ωραία. Εγώ ως πολίτης μπορώ να πω, εντάξει, αν κάνεις μείωση, καλό είναι να κάνεις κάποια μείωση. Αλλά εσείς που το ζείτε από μέσα, ξέρετε πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, πού μειώνεις ακριβώς, τι ακριβώς μου μειώνεις. Και αν αυτό ακριβώς που μειώνεις είναι ουσιαστικό ή δεν είναι, αν είναι κρίσιμο μάλλον για τη λειτουργία μου. Αυτό το ξέρετε εσείς που είστε μέσα, που το ζείτε. Εμείς απ' έξω ακούμε μια κουβέντα, αν να κάνω οικονομία, σε αυτό το θέμα, εντάξει, άλλα δεν κάνουν, αλλά σε αυτό το θέμα ωραία, ωραία ακούγεται. Λοιπόν, άλλα λέτε ιδιωτικοποίηση και οικονομία. Αυτοί είναι οι λόγοι που επικαλούνται.
1: Επί της ουσίας, ναι, και θα σας πω κάτι, για να μην νομίζετε ότι είναι κάτι που το λέω εγώ. Ας ρωτήσει κάποιος τον κύριο Δένδια, για ποιο λόγο δεν έχει φέρει 3 χρόνια που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, υποτίθεται θα έπρεπε στο τέλος κάθε έτους να κάνει και έναν απολογισμό, μια λογοδοσία. Αυτό είναι υποχρέωση ενός διαχειριστή χαρτοφυλακίου, όπως είναι οι υπουργοί. Δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε ακούσει καμία λογοδοσία για κανένα θέμα. Mm-hmm. Είπατε πριν για το κλείσιμο στρατοπέδων. Ναι, αλλά για το κλείσιμο στρατοπέδων είχε υποθεί ότι θα τα αξιοποιούσαν με έσοδα, προκειμένου τα έσοδα αυτά να διοχετευτούν στο οικιστικό πρόγραμμα το περιβόητο των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά τα περισσότερα στρατόπεδα, αν έχετε παρατηρήσει, εκχωρούνται δωρεάν ουσιαστικά σε διάφορες τοπικές κοινωνίες.
0: Μάλιστα.
1: Ας βγάλει ο καθής τα συμπεράσματά του γιατί. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έσοδα. Την ίδια στιγμή, από εκεί που το οικιστικό πρόγραμμα ήταν των ενόπλων δυνάμεων, πλέον το διαχειρίζεται πλήρως, χωρίς να συμμετέχει οικονομικά, το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, από εκεί που οι στρατιωτικοί ήταν στο 100% δικαιούχοι, έπεσαν στην αρχή στο 85%, μετά στο 75% και αυτή τη στιγμή είναι στο 25% και αν. Προσέξτε, τώρα μιλάμε για περιουσία των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι,
0: να το καταλάβω αυτό. Τι σημαίνει ότι δηλαδή σου δίνουν ένα σπίτι για όσα χρόνια είσαι σε μια περιοχή, αυτό δεν είναι, ή είναι για όλη τη ζωή?
1: Ναι. Αν θυμάστε λοιπόν, ένα από τα πεδία και μάλιστα από τα πολυδιαφημιζόμενα της Ατζέντα 2030 ήταν το περιβόητο οικιστικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι κάθε στρατιωτικός θα έχει ένα σπίτι κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, υποτίθεται λοιπόν ότι είχε υπάρξει ένας προγραμματισμός σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου εδώ τώρα μιλάμε για. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά για άλλο λάθος. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις σε ποιες περιοχές έχεις σπίτια, γιατί είναι σαν να λες ότι εκεί θα έχω και στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα γίνουν κάποια σπίτια, έτσι. Αυτά τα σπίτια θα γίνονταν με δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μέρος των εσόδων αυτών θα προερχόταν από την αξιοποίηση των στρατοπέδων που θα έκλειναν.
0: Των περιουσιακών στοιχείων, την οικονομία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπου και εκεί ακόμα προκύπτουν άλλα ερωτήματα, γιατί αυτό που σας είπα πριν για την πρόκληση ζημιάς στα δημοσιονομικά, για τον ίδιο νόμο μιλάμε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Που ουσιαστικά υφαρπάζει τα περιουσιακά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων. Μέσα κάποια στιγμή λοιπόν μπήκε έτσι νύχτα πριν την ψήφιση το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Υποτίθεται ότι ένας άλλος νόμος λέει ότι άπαξ και υπάρχει τέτοια σύμπραξη, πρέπει αυτομάτως να υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια σε ποσοστό τόσο της 100, να υπάρχει αυτοχρηματοδότηση του Υπουργείου κλπ. Όλα αυτά δεν έγιναν, δεν υπήρξαν, δεν διασφαλίστηκαν πουθενά. Η αρχική λοιπόν μετατροπή έλεγε ότι το Υπουργείο Οικογένειας θα πάρει το 15% των νοικημάτων που θα κατασκευαστούν.
0: Α.
1: Μετά το 15 έγινε σιγά σιγά 25. Και με ένα νόμο που είχαμε εντοπίσει έγκαιρα την παρέμβαση και φαινόταν και γιατί, ουσιαστικά πέρασε μια διάταξη που εκχωρεί το 75% των νοικημάτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Δηλαδή θα μπορεί το Υπουργείο να λέει τι χρειάζονται εκεί, ας πούμε στο τάδε νησί της Παραμεθωρίου. Ναι. Πρέπει να στείλουμε ένα γιατρό, πρέπει να στείλουμε 3 καθηγητές, 2 αστυνομικούς, 5 λιμενικούς.
0: Άρα μόνο το 25% είναι για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Από το 100% για τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για έναν εμπεγμό. Και είναι ένας εμπεγμός όπου εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η στρατιωτική επί της ουσίας είμαστε ένας ειδικός κλάδος εργατικός που έχουμε πολλούς περιορισμούς στην έκφραση. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς καταλήγει σε αυτό που έχουμε ονομάσει κατάρρευση, γιατί όταν από αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις διαρκώς σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορούμε τώρα, κύριε Σουρμελίδη, να μιλάμε ότι τηρήθηκε η οργάνωση που υποτίθεται και ο σχεδιασμός που είχε τεθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεθενίτη, μου ανοίξατε πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν μπορούμε να τα τελειώσουμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλά εγώ θα σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσω και ελπίζω να τα ξαναπούμε και για τα, και για άλλα θέματα που ανοίξατε.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας, απλά να ξέρετε το συγκεκριμένο θέμα, επειδή πραγματικά αφορά όλη την κοινωνία, ίσως θα ήταν καλό να κάνατε ένα αφιέρωμα μια εκπομπή και θα δείτε ότι θα σας αποζημιώσει πάρα πολύ, γιατί θα μάθετε πράγματα τα οποία δεν πάει καν το μυαλό σας.
0: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Και αυτό ακόμα θα το οργανώσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μεθενίτης, υποπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

Λοιπόν, συζητήσαμε και χθες και για το πόσο έχει αλλάξει ο πόλεμος και τα οπλικά συστήματα με αφορμή το Ριάντ και αυτό που συνεχίζεται, ο πόλεμος των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, παρά τις όποιες διαφορές στο πλούτο και στις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη, ούτε καν με όλη την Ιεμένη. Και αυτό έχει επιπτώσεις, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται σήμερα στον κόσμο, πόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει και πόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει και σε ό,τι αφορά τους πολέμους. Δυστυχώς μιλάμε για πολέμους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε και για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βεβαίως, διότι είμαστε κι εμείς εν μέσω πολέμων και έχουμε και μια υπαρκτή απειλή, δυστυχώς, και αυτό έχουμε ένα μονίμως μια ένταση με την Τουρκία και διαφορές οι οποίες δεν επιλύονται. Δεν επιλύονται γιατί δεν υπάρχει και καλή διάθεση πάντα. Και εδώ πρέπει να πούμε από την πλευρά της Τουρκίας. Από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπάρχει διάθεση να επιλυθούν. Για πολλούς λόγους τους συζητάμε έτσι κι αλλού συνεχώς. Μια και μιλάμε για την περιοχή, ναι, θέλω να επανέλθω σε αυτό εν όψη και των εκλογών στο Ισραήλ. Όσο μπορούμε το καλύπτουμε και στην Αυγή της Κυριακής με αρθρογραφία. Αυτό που συμβαίνει και που τώρα που αποκαλύπτεται μάλλον για το ότι το Ισραηλινή Νετανιάχου, μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, μυστικές υπηρεσίες στρατού του Ισραήλ γνώριζαν ότι η Χαμάς κάτι ετοιμάζει και δεν έκαναν απολύτως τίποτα ούτε και στη συνέχεια. Δηλαδή άφησαν να εξελιχθεί μια κατάσταση και να εξελιχθεί πλήρως με πολλούς νεκρούς και με ομήρους, και όλο αυτό είναι εξαιρετικά ύποπτο και δεν είναι σενάριο συνωμοσίας πια. Γι' αυτό έχει σημασία ότι εμφανίστηκε και η μυστική υπηρεσία της Αιγύπτου και γνωστοποίησε ότι ο επικεφαλής της βρέθηκε στο Ισραήλ, τους ενημέρωσε. Ο Νετανιάχου λέει ότι εγώ δεν τον είδα, δεν το ήξερα και δεν ήθελα να τον δω έτσι κι αλλιώς, δεν έπρεπε, αλλά γνώριζαν και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε, σε ένα πόλεμο που εξελίσσεται σε βάρος του Ιράν, συγκρούσεις δεξιά-αριστερά και τα λοιπά, με ό,τι αυτό σημαίνει. Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν για σήμερα στο τέλος τους. Φαίνεται εγώ μπήκα κακές κουβέντες και βήχω τώρα. Λοιπόν, από μένα το Σπύρος Ρωμιλίδη, καλή σας μέρα, δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Χαψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Μητσικώστας, Γιάννα Παπαδάκου με τη Ρένα Δούρου, όπως σας είπαμε, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατρίνα Κρυβοπούλου στο Μεγάλο Μαγκαζίνο των 2. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
6: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ακριβότερο έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή του να εκτιμάται από 1 ευρώ και 50 έως 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο. Παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών ανά λίτρο και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, οι καταναλωτές καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη και να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου προβλέπονται επιδοτήσεις 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη, με τα μέτρα να επανεξετάζονται κάθε 15 ημέρες. Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές. Στο νησί καταγράφηκαν περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε 6,5 ώρες, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Προβλήματα σημειώθηκαν επίσης στην Εύβοια και τη Σκιάθος. Στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχει αρθεί από τις 9 το πρωί το απαγορευτικό απόπλους στον Πειραιά. Ωστόσο, δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες, με εξαίρεση εκείνο προς το Μαρμάρι, ούτε τα πρωινά δρομολόγια από το Λαύριο. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται το μεσημέρι. Τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού Οπλοστασίου, γνωστής ως μητέρα όλων των βομβών, εξετάζει ο Αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Πιθανοί στόχοι είναι ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η βόμβα Moab, βάρους περίπου 9,8 τόνων, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολεμική επιχείρηση μία φορά στο Αφγανιστάν εναντίον θέσεων του Ισλαμικού κράτους. Η χρήση της θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και να αυξήσει τον κίνδυνο απολειών αμάχων. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει τρόπους αποχώρησης από τη Μέση Ανατολή. Σε ευθεία σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα, βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη του τελεσιγράφου για την παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους κατά αντίστοιχων αποχωρήσεων, καθώς και τις δηλώσεις με τις οποίες αναγνώριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παράλληλα, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος ζήτησε την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη μετά την ένταξή του στην Ελλάς. Μια σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστρες, έχουν κατακρατήσει την έδρα, λες και είναι πρικιόλες, και την έφεραν από το σπίτι του, σχολίασε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της. Σήμερα στις 12 και 10 η Ρένα Δούρου θα μιλήσει με τη Γιάννα Παπαδάκου στο κόκκινο 105 και 5. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ στη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για εξυπηρέτηση συμφερόντων και αποδοχή χρημάτων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία ένας ανήλικος πρόσφυγας, ο οποίος τραυματίστηκε με φαλτσέτα στην πλάτη το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ρατσιστικό κίνητρο. Σε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Σχολής Καλλιτεχνικών και Επαγγελμάτων Πειραιά προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Τετάρτης μετά από διαρροή λυμάτων που έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτηρίου. Σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά, σημειώθηκαν σπινθυρισμοί εγείροντας ανησυχίες για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Η ΕΛΜΕ καταγγέλει σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις και ζητά άμεσους ελέγχους καθώς και έγγραφη επιστοποίηση της ασφάλειας του σχολείου. Ο Δήμος Μεσολογγίου ζητά συγγνώμη για τον τραυματισμό μαθητή από πτώση παραθύρου στο Λύκειο Νεοχωρίου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. 5 άτομα συνελήφθηκαν στη Νορβηγία για υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που αφορά συμβάσεις υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τη Eurojust, εταιρεία και υπεργολάβη φέρονται να υπέβαλαν παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες για δωροδοκία δημοσίων λειτουργών μέσω μεσάζοντα, με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης σε συμβάσεις με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες στη Νορβηγία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Εξηγήσεις από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ζητάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Ελληνοαμερικανού γκάρντ, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του. Ο Ντόρσεϊ έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και επέστρεψε στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση τον καλεί σε απολογία με αφορμή τα σχόλιά του στο Instagram.
4: Ο καιρός.
7: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5η, 15 Οκτωβρίου σήμερα αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να θέλει να του πούμε και ευχαριστώ για τις υψηλότερες τιμές. Οι οικογένειες πληρώνουν έως και 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Και φυσικά όσα ανακοινώνουν είναι για την Αθήνα. Στην περιφέρεια θα είναι ακριβότερο, ενώ η τιμή θα εξαρτηθεί και από την ποσότητα. Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι κάθε χρόνο λιγότερα νοικοκυριά βάζουν πετρέλαιο. Φυσικά αυτό θα επηρεάσει και τις τιμές στα ράφια. Στο μεταξύ, τα επίσημα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ για την ηλικιακή κατανομή των μισθωτών της περίοδου 2019-2026 αποδομούν το κυβερνητικό αφήγημα περί ποιοτικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Όπως αποκαλύπτεται, η αγορά εργασίας στηρίζεται όλο και περισσότερο στους πολύ νέους, 15 με 19 ετών παρακαλώ, τα 15χρονα, και τους συνταξιούχους, τους ηλικιωμένους, την ώρα που ο πυρήνας του παραγωγικού πληθυσμού συμπιέζεται δραματικά. Κατά τα λοιπά, η Κίμπερλι φεύγει, ο ΧΑΚ έρχεται, αλλά οι business είναι ίδιες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο στον ήχο αυτό το πρωινό. Είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στην επιμέλεια παραγωγής, ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγαρής. Ο Σωτήρης Καψόχας δεν θα έρθει σήμερα μετά το χθεσινό 3-1. Αποφάσισε να μείνει σπίτι του, να περάσει εκεί τη στενοχώρια μετά τη χθεσινή ήττα της ΑΕΚ. Λοιπόν, έχει μια υποχρέωση και δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, αύριο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0059. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις εφημερίδες, να δούμε ποια είναι τα θέματα που έχουν σήμερα, τα βασικά τους θέματα, να αρχίσουμε έτσι όπως έρχονται, από την, όχι αλφαβητικά, από την κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες, και πώς να μην είναι τώρα όταν τα ποσοστά δείχνουν πολύ χαμηλά, λογικό είναι να θεωρούν ότι μάλλον δεν θα εκλέγουν, οπότε πρέπει να πιέσουν, γιατί πώς θα πάνε να κάνουν προεκλογικό αγώνα στην περιφέρεια και πώς να εμφανιστούν τα Σαββατοκύριακα εκεί. 5η σήμερα κυκλοφορεί το ποντίκι, το μαρτύριο της Σταγόνας, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα, θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμάρας. Και ένα σκίτσο που έχει το ποντίκι με την Κίμπερλι και τον Μητσοτάκη και λέει «Άνθρακας ο Αργυρός». Λοιπόν, να περάσουμε στα νέα. Κίνηση θέρμανση, πόσο θα κοστίσει? Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, ντίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 και επίδομα θέρμανσης συν 30 λεπτά. Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί. Το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβότερο, σχεδόν 40% παραπάνω θα πληρώσουμε φέτος για το πετρέλαιο. Και έρχεται και ο Μητσοτάκης να μας πει τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω, ενώ υπάρχουν τρόποι, και με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδειχτεί αυτό, ότι υπάρχουν τρόποι. Η απογευματινή 6.400 σαπάτες με λεία 16 εκατομμύρια ευρώ. Άνω Λιώσια 800.000 ευρώ έκανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ. Στο Ζεβίρι 1.050.000 έκαναν τους σωτήρες. Στην Κρήτη 140.000 χρήματα για δίθεν τροχεία και στη Φθιώτιδα 95.000 λογιστές Μαϊμού. Η καθημερινή στην τελική ευθεία για το καλώδιο. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα που έχει η καθημερινή. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί εδώ στο κόκκινο και με τους ειδικούς. Ο Ελεύθερος Τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο με 0,40 ευρώ επιδότηση από το κράτος, δηληστήρια αυξημένο κατά 30% το επίδομα και κρυφό μπόνους με σε 165.000 συντάξεις, μάλιστα. Αυτά από την απογευματινή, που προφανώς τα κάνει όλα καλά η κυβέρνηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, στο site της εφημερίδας των συντακτών, τώρα που το... που φτάσαμε στην εφημερίδα τη συγκεκριμένη, να δούμε το πρωτοσέλιδο, υπάρχει μια εκδήλωση που έκανε η εφημερίδα με εινοπαραγωγούς. Πραγματικά το διάβασα νωρίτερα, πριν μπω στο στούντιο, ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, μια πολύ καλή εκδήλωση και πραγματικά έχω πει 100.000 φορές ότι το ελληνικό κρασί θα πρέπει να είναι δίπλα στις πιο ακριβές σαμπάνιες του εξωτερικού, αλλά στα ξένα σούπερ μάρκετ. Αλλά ποιος να τα κάνει αυτά? Ο Σχοινάς, ο Μητσοτάκης, ποιος να δώσει αυτή τη σημασία? Η εφημερίδα Δημοκρατία, χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποποπή Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Η εστία, απικία και με σφραγίδα. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Ο ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διηλυστήριων. Αυτό τώρα που λέει και ο ριζοσπάστης, ξέρετε, καμιά φορά, επειδή βγαίνουν και λένε ότι να, εμείς φορολογήσαμε τα διηλυστήρια, δεν ξέρω εγώ, υπερκέρδη κτλ. Με το χαμηλότερο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκτός αυτού, κάνουν και το άλλο. Τους παίρνει 300 εκατομμύρια, ας πούμε, από τη μία τσέπη και τους δίνει 600 από την άλλη τσέπη. Πάλι σε βάρος του ελληνικού λαού. Επικοινωνιακά όμως έχει κάνει τη δουλειά του. Έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη. Λοιπόν, η εφημερίδα Voice, φάκελος η Εύβοια στο έλεος του Σπανού. Με το που λένε του Κώστα Μπακογιάννη, 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται, λέει η εφημερίδα. Political, οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές, 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Ο λόγος σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, το μανιφέστο, εμφύλιος στο Πασόκ για την Γκράβα. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες και πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Φλωράτο, να δούμε τι είναι αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και που δεν μπορεί να κάνει και τίποτε περισσότερο, όπως αρέσκεται να λέει. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικά πέρσι ή πρόπερσι, ίσως. Φέτος όμως δεν αρκούν. Αυτό το χειμώνα τα νοικοκυριά, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση, ναι, οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης θα βρεθούν αντιμέτωπα με εφιαλτικές αυξήσεις που φτάνουν έως και το 46%. Από 36% έως 46%, ανάλογα φυσικά την ποσότητα αγοράς, τον ομό και κάποιες ειδικότερες εκπτώσεις που μπορεί να κάνει κάποια εταιρεία εμπορίας. Όλα αυτά εκτός χειρότερου απρόοπτου. Ναι. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μέση τιμή πανελλαδική θα είναι 1,55 ευρώ. Το περσινό Οκτώβριο ξεκίνησε με 1,10. Όποιος έδινε 1.100 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο πέρσι, τώρα θα δώσει 1.550 ευρώ. 450 ευρώ περισσότερα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος μας ακούει το μέγεθος, θα έλεγα σε εισαγωγικά, της καταστροφής απέναντι σε τι βρισκόμαστε. Όλο αυτό, Γιώργο, είναι βεβαίως μια απόρρεια της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων, των συνεπειών των πολέμων που γίνονται, της κρίσης με το Ορμούζ και τα λοιπά. Είναι όλη αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε όλοι. Ωστόσο, είναι και αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει την ίδια πολιτική απέναντι στα καύσιμα και στη φορολόγησή τους. Η Φινλανδία και η Ελλάδα παραμένουν σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης, ναι, όσον αφορά το συνολικό ποσοστό φόρων. Ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ, λοιπά τέλη, που ενσωματώνεται τελική τιμή της βενζίνης και στα άλλα καύσιμα.
0: Θα υπάρχει, Γιώργο, ναι, ολοκλήρωσε και να σε ρωτήσω γιατί ρωτάει κάτι μια φίλη ακροάτρια.
1: Οι φόροι στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 51% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στο πρατήριο.
0: Ναι. Τώρα, μας έχουν πει κάτι για φυσικό αέριο, τι θα γίνει?
1: Το φυσικό αέριο δεν το έχουν αναφέρει. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τελευταίο κλείσιμο του φυσικού αερίου είναι εφιαλτικό και αυτό. Ναι. Δηλαδή έχει φτάσει στα 87 δολάρια ανά γιγαβατόρα, αν θυμάμαι καλά έτσι τα μετράνε, 87 δολάρια, όταν είχε φτάσει στο 84 και ίδρωναν όλο το κύκλωμα τέλος πάντων. 87 δολάρια. Δηλαδή τώρα, και αυτό επηρεάζει την ηλεκτρική ενέργεια, ειδικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες συνδεόμαστε με το φυσικό αέριο, μπαίνουν μέσα οι μονάδες, να μην κουράσουμε τον κόσμο, υπολογίζεται η ακριβότερη τιμή για να μπορούν όλοι να είναι σε ετοιμότητα, να δίνουν στο σύστημα κτλ. Πετάμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και είναι σίγουρο ότι αυτό επιβαρύνει όλη την αλυσίδα. Δηλαδή αυτά τα 87 δολάρια θα τα δούμε με ακριβότερη τιμή στο ράφι μας.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Αυτό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Είπε στην αρχή κάποια νούμερα για τις επιδοτήσεις στα 40 λεπτά που είναι 20 λεπτά από το κράτος και 20 λεπτά από τις εταιρείες διήλυσης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Καταλαβαίνεις ότι αν ας πούμε πάει το πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο, αν κάνει κρύο και πάει, ξέρω εγώ, και οι αγορές δουν ότι δεν ξέρω εγώ υπάρχει πρόβλημα και πάει 20 λεπτά πιο πάνω, θα μιλάμε τότε για μέση τιμή 1,75, αν δεν υπάρξει αναπροσαρμογή της παρέμβασης. Και μιλάμε και για κάτι άλλο, Γιώργο. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Η επιδότηση που δίνεται στην αντλία ή το επίδομα θέρμανσης, το οποίο το αυξάνουν κατά 30%, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει τις διαφορές, είναι ένα φάρμακο για το σύμπτωμα. Και αυτό το φάρμακο δεν αρκεί, είναι μια ασπιρίνη όπως.
0: Και τώρα Γιώργο, φαντάσου τώρα, φυσικό αέριο, ενέργεια, 40% επάνω σε 3 ημέρες, 4. Στα ράφια θα δούμε αυτές τις τιμές, δηλαδή πλέον σηκώνει ο κόσμος τα χέρια ψηλά, έτσι.
1: Ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος, περικυκλωμένος από την ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός, να παρέμβει αποτελεσματικά, γιατί δεν θέλει να αγγίξει κέρδη, δεν θέλει να αγγίξει συμφέροντα, δεν θέλει να αγγίξει έναν τρόπο που αυτή θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος, που δυστυχώς όμως αφήνει λίγα στους πολλούς, πολλά στους λίγους, και έτσι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και είμαστε και στην αρχή της κατάστασης.
0: Ναι, ναι. Σήμερα δεν αρχίζει η διάθεση.
1: Για να σκεφτούμε
0: σήμερα
1: τον Ιανουάριο τι θα γίνει.
0: Oh.
1: Ήδη τα σούπερ μάρκετ έχουν δεχτεί από προμηθευτές ανανεώσεις τιμών.
0: Ναι.
1: Και είναι πράγματα που έχουν γραφτεί και υποθεί.
0: Οι συμφωνίες κυρίων. Οι συμφωνίες κυρίων τι απέγιναν.
1: Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω, από αυτούς που μας ακούνε και αυτούς που δεν μας ακούνε, που έχει πάει στο σούπερ μάρκετ και έχει ανακουφιστεί από αυτή τη συμφωνία. Δεν φτάνουν τα λεφτά με τίποτα. Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουν ξεπεραστεί τα όρια κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχουν καταλάβει αυτού που πρέπει να το καταλάβουν.
0: Και παίρνανε βέβαια στον κόσμο όρια ότι τι άλλο να κάνουμε, αυτό μπορούμε και τα λοιπά. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε να κάνουμε.
1: Αυτό που περνάνε στον κόσμο είναι το παραμύθι. Έχω και άποψη για το ποιος το έκανε στην κυβέρνηση που ήξερε πώς σκέφτεται ο κόσμος. Ότι φυσικά και δεν αρκούνε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε στο πλευρό σας.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πρέπει οπωσδήποτε η ανάπτυξη να έρθει και σε εσάς. Δημιουργία μιας ελπίδας, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Αλλά η ελπίδα δυστυχώς δεν τρώγεται.
0: Σε καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζω τα δηληστήρια.
1: Ναι,
0: λες δηληστήρια σε κυβερνητικό στέλεχος και ψάχνει το λεξικό, αν δεν τι σημαίνει, δεν ξέρουν.
1: Δεν μειώνω τους φόρους στον ειδικό φόρο γιατί θα πέσει έξω το κράτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πέσει έξω το κράτος, είναι υπερπλεονάσματα, 9,5 δις ευρώ που είπε ο Νίκος ο Παπάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται ρε παιδιά, συγγνώμη για την λαϊκότητα της έκφρασής μου, αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία να εμφανίζεις μια εικόνα υπεραποδόσεων της οικονομίας. Ότι είμαστε πάνω από το διπλάσιο της ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωζώνη, ότι έχουμε μείωση στο δανεισμό μας γιατί πάμε πάρα πολύ καλά, μειώνουμε το χρέος μας, μας επιβραβεύουν οι ξένοι οίκοι, και απ' την άλλη ο κόσμος ας πούμε να περιμένει την ελπίδα σαν στραγάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Καλημέρα. Ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Φλωράτος. Κάθε πρωί μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγείλεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: Βλέπετε λοιπόν πώς παίρνει πίσω η κυβέρνηση το 400 που θα δώσει στους συνταξιούχους μπόνους. Για κάτσε να δούμε και ποιοι θα το πάρουν και αυτό, έτσι. Ο Κώστας για το φυσικό αέριο, είπαμε για το φυσικό αέριο, δεν υπάρχει καμιά αναφορά της κυβέρνησης. Τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί. Να δούμε αν θα πει τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Ο Λάζαρος, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Κόκκινου. Ακούω φανατικά Κόκκινο 105 και 5, οι μόνες καθαρές κουβέντες στο ραδιόφωνο. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, Λάζαρε, μην νομίζεις. Τη δουλειά μας προσπαθούμε να κάνουμε. Όλα τα ακούς, αυτά που ακούς στα μέσα ενημέρωσης και κρύβουν θέματα που πρέπει να αναδεικνύουν, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να, βλέπεις και με την Κίμπερλι. Έχει έρθει το FBI εδώ πέρα. Έχουν βρει πλαστά τιμολόγια στο ΝΑΤΟ. Τρέχουν εκεί, κάνουν ράνουν εδώ. Σκευωρία. Σε όλο τον κόσμο μπορεί κάτι να είναι σκάνδαλο. Στην Ελλάδα είναι σκευωρία. Και ο Νίκος, όταν μένει 400 χρόνια σκλαβωμένο δραγιάς για να μην ξεβολευτείς, τότε σημερινοί κοτσαμπάσιδες δεν πρόκειται εύκολα να ξεσηκωθεί ο λαός, λέει ο Νίκος. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα και με τον Γιώργο Φλωράτο ότι όλο αυτό θα το δούμε στα ράφια και ότι δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος και είδε φθηνότερες τιμές με τη Συμφωνία Κυρίων, που κάτι μπορεί να αυξήθηκε 200% και ξαφνικά με τη Συμφωνία Κυρίων να μειώθηκε 5% και αυτό να το πουλούν για έκπτωση μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Λες και η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει, θέλει την Συμφωνία Κυρίων. Να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ημέρα, κύριε Βούλγαρη, καλημέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Τώρα επιτρέψτε μου τη φράση, με το πετρέλαιο, με το αέριο και όλα αυτά θα τα δούμε στην τσέπη μας, όχι μόνο με το πισωτού πετρελαίου θέρμανση ή του φυσικού αερίου ή στο βενζίνη.

0: Χατζηνάδικο, αλλά και στο Ράφι.
1: Στο Ράφι, κύριε Βούλγαρη, ήδη τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και τους προηγούμενους μήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως θυμάστε, τον Ιούνιο στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους φορείς, την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, την Βιομηχανία Τροφίμων, τις Πολυεθνικές, τον ΣΕΒ, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, έγινε μια συμφωνία σε ανώτατο επίπεδο, μια εθνική εθελοντική συμφωνία, όπου αυτό το οποίο συμφωνήσανε ήταν να μειώσουν τις τιμές από 5% και πάνω. Αυτό το, και με στόχο να καταργηθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό έγινε πράγματι, καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Εκείνη η συμφωνία όμως η οποία είχαν κάνει ήταν ότι θα ξεκινήσει με τις τιμές οι οποίες θα αναγράφονται στο ράφι και στα ψυγεία των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία στις 27 Αυγούστου. Από αυτή την ημερομηνία η τιμή θα προσδιορίζεται και από εκεί θα ξεκινάει η μείωση τιμής. Στις 27 Αυγούστου αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι πάρα πολλά προϊόντα, κωδικοί και προϊόντα και τροφοκομεία πρώτης ανάγκης επιστρέψανε στην αρχική του τιμή. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζετε καταναλωτές, κύριε Βούλγαρη, είναι όταν μια εταιρεία, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ πουλάει τα προϊόντα της, πάντα ή σχεδόν πάντα τα έχει σε προσφορές. Για παράδειγμα, να πω ένα προϊόν το οποίο έχει αρχική τιμή 1 ευρώ, το πουλάει σε προσφορά 70 λεπτά. Τώρα τι έκανε αυτή η αλυσίδα, το επέστρεψε στην αρχική της τιμή στο 1 ευρώ και από το 1 ευρώ μείωσε 5% 10%. Δηλαδή το αγοράζαμε από 70 λεπτά 95 ή 90 ή 80 λεπτά. Δηλαδή ακριβότερα από ότι το αγοράζαμε πριν γίνει αυτή η εθνική εθελοντική συμφωνία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το γεγονός του ότι αυτό που λέει και δείχνει η πλατφόρμα το πόσο κάνει, μας λέει το ποσοστό μείωσης. Ναι. Δεν μας λέει όμως την τιμή από πού το μείωσε 5%, 8%, 10%. Ποια ήταν η προηγούμενη τιμή για να δούμε αν πράγματι έγινε μείωση. Το τρίτο είναι ότι μας είπαν ότι δεν θα υπάρχει προϊόν κάτω από 5%. Εάν θα μπείτε και σήμερα στην πλατφόρμα το πόσο κάνει στην κατηγορία νοπά κρέατα, ναι, θα δείτε τους 6 κωδικούς, τις τελευταίους, οι οποίοι είναι σε ποσοστό μείωση 2%. Αυτό από πού απορρέει από τη συμφωνία ότι μπορεί να κάνει μείωση 2% και να μπει μέσα σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Επίσης το ίδιο συμβαίνει όμως θα πάτε και στην κατηγορία γαλακτοκομικών και στην κατηγορία πυροκομικών.
0: Υπάρχει, ναι παρακαλώ.
1: Επίσης αυτό το οποίο μας είπανε ήταν ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά προϊόντα. Το βλέπουμε εξάλλου ότι στην πρωτοβουλία δεν συμμετέχουν παραπάνω από 3, συνόλου 18 αλυσίδων σούπερ μάρκετ στα σχολικά προϊόντα. Και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι μοναδικά. Δηλαδή κάθε εταιρεία έχει τα δικά της προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δεν μπορεί να τα πάρει από όλα τα σούπερ μάρκετ και γι' αυτό το λόγο δεν θα μπαίνανε μέσα. Παρ' όλα αυτά μπήκανε μέσα. Αν κάνουμε μια πρόσθεση, τα σχολικά προϊόντα που δεν θα μπαίνανε και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που δεν θα μπαίνανε, αυτά αριθμούν περίπου το 50% των κωδικών που συμμετέχουν στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία.
0: Και βέβαια υπάρχει και το τρίκ της μείωσης της ποσότητας, έτσι. Που είναι εδώ πάρα πολύ καιρό αυτό, έτσι.
1: Και αυτό συνεχίζεται και τώρα. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα. Βλέπουμε για παράδειγμα γιαούρτια που ήταν 200 ή 220 γραμμάρια, να έχουν γίνει 180 γραμμάρια, να έχουν γίνει 160 γραμμάρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διάφορα επιδόρπια, ριζόγαλα, κρέμες, βρεφικές και οτιδήποτε άλλο, που πράγματι μειώνεται το περιεχόμενο. Και αυτό, προσέξτε, δεν σημαίνει μείωση περιεχόμενου και μείωση τιμής.
0: Ναι.
1: Τι μας λένε? Μας λένε ότι μειώνουν το περιεχόμενο για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Δηλαδή για να κάνουν μικρότερες αυξήσεις, όχι για να κάνουν μειώσεις των τιμών.
0: Στο μεταξύ, αυτό περί εθελοντικής συμφωνίας κυρίων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση, πάει και παρακαλάει τους σούπερ μαρκετάδες, παιδιά κάντε κάτι. Δηλαδή σήμερα, ειλικρινά, ό,τι μηνιάτικο και να έχει κάποιος, άντε δύο εβδομάδες παραπάνω πώς. Πετρέλαιο δεν θα βάλει, βενζίνη δεν θα βάλει. Τι θα γίνει τελικά, ας πούμε, στην κατοχή μας?
1: Αυτό το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε και το διαπιστώνει όλος ο κόσμος. Αν πάτε την τρίτη εβδομάδα του μήνα στα σούπερ μάρκετ, θα δείτε ελάχιστο κόσμο να μπαίνει μέσα στα σούπερ μάρκετ λόγω της έλλειψης χρημάτων και της μείωσης αγοραστικής δύναμης, τις οποίες υπάρχουν και στους εργαζόμενους, αλλά και στους συνταξιούχους πολύ περισσότερο. Και αυτό το οποίο μας είπανε, όπως είδατε και έχουν ανακοινώσει για το 2027 η κυβέρνηση, μας μιλάει για μεικτή αύξηση στους συνταξιούχους, 2,8% μεικτή αύξηση. Ναι. Όταν σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο θέρμανσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά, αυξήθηκε κατά 41%. Δηλαδή υπολείπεται μεικτά 38% της αγοραστικής δύναμης του συνταξιούχου για να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και όλο αυτό βέβαια θα δούμε και νέες αύξησεις τώρα, έτσι, γιατί θα έχουν και τη δικαιολογία.
1: Όχι, τις έχουμε δει ήδη από την 1η Οκτωβρίου, από το 2ο 15ο Σεπτεμβρίου και το πρώτο, την 1η Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, πυροκομικά, στο Ισηπέτα, στο Λευκό Τυρί, στα σιτηρά όπως είναι το ψωμί του τόστ, οι φρυγανιές, τα κράκερ, στα κριτσίνια, τα διάφορα προϊόντα τα οποία προέρχονται από το Στάρι. Το οποίο βεβαίως είναι αδικαιολόγητες οι αυξήσεις. Αδικαιολόγητες οι αυξήσεις τα λεφτά τυριά, λόγω του ότι το αγελαδίνο γάλα το πουλάει ο αγελαδοτρόφος από τα 53 έως τα 55 λεπτά, όσο το πουλάγε θα έλεγα και πέρσι. Αδικαιολόγητες οι αυξήσεις στα σιτηρά, γιατί ο παραγωγός το πουλάει το Στάρι το σκληρό στα 18 λεπτά, ενώ πρέπει το πουλάει 20, το μαλακό το πουλάει στα 15 με 16 λεπτά, ενώ πρέπει το πουλάει στα 17. Αυτές λοιπόν μειωμένες οι τιμές του παραγωγού, αυτό σημαίνει αφανισμό του πρωτογενού τομέα και αυξημένες τιμές στον καταναλωτή. Αυτά δεν συμβαδίζουν και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει έλλειψη του ελεκτικού μηχανισμού στην αγορά να ελέγξει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Από το χωράφι μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα συζητάμε αυτά 7 χρόνια, κύριε Ραυτόπουλε. Και να μην υπάρχουν ακόμη ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω κάνετε και με τη ΓΕΣΕ μια κίνηση.
1: Αυτό ήθελα να πω. Κάνουμε μια πανεθνική καμπάνια σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, πρωτοβάθμια σωματείο και τους φορείς, επιστημονικούς φορείς, αυτοδιοικητικούς φορείς, και καλούμε και όλους τους φορείς της χώρας μας, όπως είναι η ΓΕΣΕΒΕ, η οποία αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι το 92% της οικονομίας μας, στηρίζεται στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Καλούμε όλους τους κλάδους και όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους και τις συνταξιοδοτικές οργανώσεις να συμμετέχουν σε αυτήν την καμπάνια για να δείξουμε επιτέλους ότι εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι πολίτες αυτής της χώρας έχουμε τη δύναμη να μειώσουμε τις τιμές, να περιορίσουμε την ακρίβεια και να πατάξουμε την εσχροκέρδεια.
0: Μακάρι να γίνει, αλλά ξέρετε, φτάνουμε σε ένα σημείο γιατί, λέω για την κυβέρνηση, γιατί όταν μια εταιρεία πηγαίνει στο χωράφι και του λέει κοίτα, αυτό και άμα σ' αρέσει, αυτό θα στο πάρω και άμα σ' αρέσει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τον αγρότη ή από τον κτηνοτρόφο.
1: Εδώ, λοιπόν,
0: αυτή η εταιρεία όμως είναι θυγατρική μια άλλη εταιρεία, η οποία πουλάει όσο θέλει στην άλλη εταιρεία. Και άλλη μια θυγατρική είναι το σούπερ μάρκετ και πουλάει όσο θέλει το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ο ίδιος με θυγατρικές ελέγχει την αγορά και την τελική τιμή. Και στο τέλος σου λέω και έξοδα, γιατί πληρώνω ακριβό ενίκιο. Ναι, μόνο που η εταιρεία που έχει το ακίνητο είναι επίσης θυγατρική. Τώρα τι να πούμε για την κυβέρνηση αυτή. Δεν τα ξέρουμε εμείς, αλλά τα ξέρει η κυβέρνηση.
1: Έτσι είναι, όπως θα λέτε κύριε Βούλγαρη, και να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα που υπήρχε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ, ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε στην βιομηχανία 95 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να την επιδοτήσει για την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια η οποία καταναλώνει, η οποία είναι πολύ μεγάλο κόστος για τις βιομηχανίες. Και μάλιστα τα έδωσε το 50% αυτών αναδρομικά από 1η του 2026 για το πρώτο εξάμηνο. Και το ερώτημα, το οποίο ρητορικό βεβαίως το καταλαβαίνετε, τίθεται από εμάς, είναι αναδρομικά θα επιστρέψουν στους καταναλωτές τις αυξήσεις οι οποίες έχουν γίνει από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο.
0: Για να δούμε. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Βούλγαρη για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος. Να πούμε ότι Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων με διαδοχικές συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις σε πόλεις της χώρας έως και τις αρχές Νοεμβρίου. Οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να διεκδικούν ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός τους, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, αυξήσεις στις αποδοχές τους και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μετά τις χθεσινές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και την Πάτρα, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται σήμερα στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι έως τώρα παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τις απώλειες που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι, ενώ ζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενίσχυση της δημόσιας υγείας, προστασία των οικοκυριών και τις αυξήσεις στις τιμές. Δηλαδή, τι ζητούν οι άνθρωποι, τι ζητούν οι συνταξιούχοι? Αξιοπρέπεια. Δεν ζητούν κάτι παραπάνω. Αξιοπρέπεια ζητούν οι άνθρωποι. Αυτό. Να έχουν υγεία, να έχουν καλή δημόσια υγεία και αυτό. Αλλά ποια δημόσια υγεία? Το Σωματείο Νοσοκομείο Αττικών λέει βουλιάξαμε. 1300 ράντζα τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου. Λοιπόν, μιλάμε για μια κυβέρνηση, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί ότι πρόκειται για τη χειρότερη κυβέρνηση, χειρότερη και από τον πατέρα του είναι αυτή εδώ, στη μεταπολίτευση, δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα. Ενώ υπάρχει όλος αυτός το γύρω-γύρω, όλη αυτή η παρέα στην υγεία, στην παιδεία, από εδώ, από εκεί, που βγάζουν εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα δηλαδή που παίρνουν αυτοί οι λίγοι, οι φίλοι και οι κολλητοί, είναι χρήματα που πρέπει να πάνε στον ελληνικό λαό, όχι στους κολλητούς. Και βλέπεις, φέρνει νύχτα τροπολογία που τι κάνει? Τι κάνει με την τροπολογία αυτή? Αθωώνει, αμνηστεύει, όπως θέλετε πείτε το, αυτούς που έχουν πάρει τα χρήματα από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτοί που αποδεδειγμένα έχουν κλέψει, βγαίνουν λάδι. Και σε λίγο θα μας κουνάνε και το δάχτυλο. Αυτό το πράγμα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν κάνει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι στο Αττικό, όπως έλεγα, μέσα στις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου, σε ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, νοσηλεύτηκαν 1.300 ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ΤΕΠ παραμένουν για νοσηλεία έως και 40 ασθενείς μετά από κάθε εφημερία. Σύμφωνα με όσα σημειώνει το Σωματείο στη σχετική ανακοίνωση, οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια για το καλύτερο ΣΥ εντός εισαγωγικών όλων των εποχών, δηλαδή μια απαράδεκτη πραγματικότητα. Καταγράφηκαν συνολικά 7.700 προσελεύσεις και 2.000 εισαγωγές. 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους. Λοιπόν, μετά από κάθε εφημερία υπάρχουν 100 έως 140 ράντζα. Αντιλαμβάνεστε για ποιο πράγμα μιλάμε, για το Αττικόν τώρα, έτσι. Ποια είναι η εικόνα? Και έρχεται και λέει, ξέρεις αυτό το επίδομα με τους συνταξιούχους και τα λοιπά, ή δεν σου βάζω, πώς να το πω, πρόστιμο, πέναλτι που δουλεύεις και είσαι συνταξιούχος. Μα τώρα τα πάει όλος 70 ετών στην οικοδομή, σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έτσι γιατί θέλει παραπάνω χρήματα? Μα δεν του φτάνουν. Σε ποιον φτάνουν? Είδατε και με τα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ, 15χρονα και 19χρονα, 15χρονα παιδιά. Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, και το έχω ξαναπεί, αφήστε τι λέμε εμείς εδώ, δείτε μόνοι σας τον κοινωνικό περίγυρο, τον κοινωνικό σας περίγυρο, ποιος έχει προκόψει, ποιος έχει προκόψει από αυτή την κατάσταση. Δείτε τους συγγενείς, τους φίλους, τους γείτονες, ποιος έχει πάει καλά, αν δεν είναι στη ρεμούλα. Ποιος έχει πάει καλά? Δήμαρχος, τροφοδοτή, δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει σε επίπεδα να μην χρησιμοποιήσω ιταλικές λέξεις, ας πούμε. Δήμαρχος χρηματοδοτεί την εταιρεία του. Αλλάζει καταστατικό εταιρεία από υπηρεσίες υγείας, γίνεται real estate, γίνεται διαχείριση ακινήτων. Ξαναλλάζει το καταστατικό ξανά. Και ενώ είναι ο ίδιος δήμαρχος, χρηματοδοτεί την εταιρεία του. Γίνεται περιφερειάρχη, χρηματοδοτεί την εταιρεία του. Τα έχει πει για τον Πατούλη αυτά ο Πολάκης. Λοιπόν, αυτή είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, σχολιάστε παρακαλώ την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κατακράτηση των εδρών από τους αποχωρήσαντες. Ήταν καριερίστες. Καλημέρα, Ανέστης. Λοιπόν, θα τα πούμε, επειδή δεν έχω χρόνο τώρα, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη. Νέο pop-up, κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η έως 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφημερώματα του Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του φρασέζ και του εμβληματικού κακού. Λοιπόν, πάμε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telekom. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνή οφθαλμική χειρουργική επέμβαση θεωρείται η αφαίρεση του καταράκτη σε ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο, μήπως θα πρέπει να θέτουμε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις πριν προβούμε στη χειρουργική επέμβαση του καταράκτη? Σήμερα έχουμε κοντά μας τη χειρουργό οφθαλμίατρο Ελένη Μεσίνη. Κυρία Μεσίνη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι είναι ο καταράκτης και σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται σε άτομα νεότερης ηλικίας?
2: Μάλιστα, ο καταράκτης είναι βασικά η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού. Και εξαιτίας αυτού προκαλείται δυσκολία στην όραση, οδήγηση στο βράδυ κτλ. Τώρα, σε νεαρότερες ηλικίες, όντως, τα τελευταία χρόνια το παρατηρούμε συνέχεια. Αν εξαιρέσουμε τους παθολογικούς καταράκτες που οφείλονται σε νοσήματα που μπορεί να πάσχει κάποιος, σε σαχαρώδη διαβήτη, υψηλή μοιοπία, ας πούμε, μπορεί να σχετίζεται με πιο πρώιμο καταράκτη, πολλές φορές, επειδή πλέον εκτεθέμεθα πάρα πολύ στην ακτινοβολία, με τις οθόνες, με την έκθεση στον ήλιο, παρατηρείται όντως μια αυξημένη συχνότητα σε πιο νεαρές ηλικίες.
1: Και θα ήθελα
2: από ότι ο γεροντικός καταράκτης.
1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που δίνει ο καταράκτης, κυρία Μεσίνη? Δηλαδή, τι θα πρέπει να καταλάβει ένας ηλικιωμένος, μιας και από κάποια ηλικία και μετά συνήθως εμφανίζεται ο καταράκτης στα μάτια του?
2: Τα συμπτώματα συνήθως είναι η μείωση της όρασης, μείωση της οπτικής οξύτητας, δεν βλέπει καλά, βλέπει σαμπά, ανεβαίνει συνέχεια η μοιοπία του, δυσκολεύεται τη νύχτα στην οδήγηση. Εκεί που έβλεπε, ας πούμε, πολύ καλά μακριά, ξαφνικά αρχίζει να βλέπει κοντά και δεν βλέπει μακριά, δηλαδή μεταβολές στη διάθλαση του ματιού. Αυτά είναι τα συνήθη.
1: Πότε χρήζει επέμβασης ο καταράκτης στα μάτια, κυρία Μεσίνη?
2: Ο καταράκτης πλέον χειρουργείται είτε επειδή παρεμποδίζει την όραση, είτε επειδή η εγχείρηση του καταράκτη πλέον αποτελεί και μια μέθοδο διόρθωσης πολύ διαθλαστικών ανομαλιών, οι οποίες δεν διορθώνονται με άλλο τρόπο, έτσι, μπορεί να χειρουργείται και σε πιο πρώιμα στάδια. Με σκοπό βέβαια την διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων του ασθενούς.
1: Εννοείται
2: δηλαδή
1: και
2: ένας 55άρης με υπερμετροπία ή υψηλή μοιοπία που έχει έναν ερχόμενο καταράκτη, μπορεί να θελήσει να το διορθώσει με σκοπό να διορθώσει και τα προβλήματα, να βγάλει τα γυαλιά του δηλαδή.
1: Τι θα πρέπει να γνωρίζει το άτομο που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση καταράκτη, κυρία Μεσίνη?
2: Καταρχήν, η επέμβαση καταράκτη, όπως το είπατε, είναι μια επέμβαση, έτσι, με όλες τις δυνατές επιπλοκές μιας παρέμβασης στο μάτι, της αφαίρεσης του κρυσταλλοειδούς φακού και την τοποθέτηση ενός ενδοφακού. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να γνωρίζει είναι ότι δεν κάνουμε, έτσι, πώς να το πω, αψήφιστα, δεν πηγαίνουμε αψήφιστα να κάνουμε την επέμβαση του καταράκτη για να διορθώσουμε τη μοιοπία μας γιατί αυτό το έκανε ο δίπλα μας ή γιατί ακούσαμε από το γείτονα κτλ. Θα πρέπει να τον εξετάσει ο γιατρός, θα πρέπει να δει τους κινδύνους, τις προϋποθέσεις, δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, που είναι 40 χρονών, δεν θα το βάλει, θα το χειρουργήσει για καταράκτη. Υπάρχει αυξημένο κίνδυνο επειδή έχει πολύ χρόνο μπροστά του για αποκόλληση. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσει ο γιατρός. Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν ότι είναι μια επέμβαση η οποία έχει δυνητικά επιπλοκή μόλυνσης, αποκόλλησης κτλ.
1: Θα πρέπει και να ερωτηθεί ο γιατρός όσο αφορά στην ποιότητα των φακών που θα τοποθετηθούν, αλλά βέβαια και τους κινδύνους, όπως είπατε πριν, αν δεν πειθαρχήσουν στις οδηγίες του γιατρού μετά την επέμβαση.
2: Ναι, βέβαια. Εννοείται όλα αυτά, η επιλογή των φακών ανήκει στο κομμάτι που είπαμε, ότι δηλαδή πλέον δεν κάνει κάποιος, δεν χειρουργεί τον καταράκτη του μόνο και μόνο γιατί θόλωσε η όρασή του, γιατί έπεσε η οπτική του οξύτητα. Την ζητάει σαν μέθοδο για να διορθώσει την υψηλή μοιοπία, την υψηλή υπερμετροπία, τον υψηλό αστιγματισμό. Από τη μέση ηλικία και μετά κυρίως, γιατί σε νεαρότερες ηλικίες αυτά τα πράγματα διορθώνονται με το λέιζερ. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως πρέπει να γνωρίζει τις επιλογές των ενδοφακών, που θα τοποθετηθούν μέσα και η απόφαση λαμβάνεται αναλόγως το προφίλ του κάθε ασθενούς, την κουβέντα που θα κάνει με το γιατρό του και τις προτάσεις του γιατρού και φυσικά τις απαιτήσεις τις δικές του.
1: Κυρία Μεσίνη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις χρήσιμες προφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά και εσείς, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε κλίμα έντασης ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών με τις διεθνείς εξελίξεις να προκαλούν αμηχανία στην ευρωπαϊκή ηγεσία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για το ντίζελ αλλά και το νέο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι ανατιμήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν οικοκυριακή επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επικαλείται τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια παραπέμποντας ουσιαστικά σε ευρωπαϊκές αποφάσεις για στήριξη. Μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της μια διεθνή κρίση. Ακριβότερο έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή του να εκτιμάται από 1,50 έως 1,60 λεπτά το λίτρο. Παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών ανά λίτρο, οι καταναλωτές καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου προβλέπονται επιδοτήσεις 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Η κακοκαιρία υποχωρεί, αφήνοντας πίσω έναν νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημίες. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά και σήμερα για ελέγχους, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σκιάθο και την Εύβοια. Στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχει αρθεί το απογορευτικό απόπλουστον Πειραιά, ενώ παραμένουν οι περιορισμοί στη Ραφίνα και το Λαύριο. Νεότερη ενημέρωση για τα δρομολόγια αναμένεται το μεσημέρι. Τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού οπλοστασίου, γνωστή ως μητέρα όλων των βομβών, εξετάζει ο Αμερικανός στρατός, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Πιθανή στόχη είναι ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η βόμβα Moab, βάρους περίπου 9,8 τόνων, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολεμική επιχείρηση μία φορά στο Αφγανιστάν εναντίον θέσεων του Ισλαμικού κράτους. Θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και να αυξήσει τον κίνδυνο απολειών αμάχων. Σε ευθεία σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη του τελεσιγράφου για την παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους κατά αντίστοιχων αποχωρήσεων, καθώς και τις δηλώσεις με τις οποίες αναγνώριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Μία σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστρες, έχουν κατακρατήσει την έδρα λες και είναι πρικιό, λες και την έφεραν από το σπίτι του, σχολίασε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της. Σήμερα στις 12:10 η Ρένα Δούρου θα μιλήσει στη Γιάννα Παπαδάκου στο κόκκινο 105 και 5. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ στη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για την εξυπηρέτηση συμφερόντων και την αποδοχή χρημάτων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία ένας ανήλικος πρόσφυγας, ο οποίος τραυματίστηκε με φαλτσέτα στην πλάτη το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ρατσιστικό κίνητρο. Σε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Σχολής Καλλιτεχνικών και Επαγγελμάτων Πειραιά προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Τετάρτης μετά από τη διαρροή λιμάτων που έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτηρίου. Σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά, σημειώθηκαν σπινθυρισμοί γύροντας ανησυχίες για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Η ΕΛΜΕ καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις και ζητά ελέγχους καθώς και έγγραφη πιστοποίηση της ασφάλειας του σχολείου. Την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά διελιστήρια προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας παράλληλα ότι αισθάνεται προδομένος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει ενεργειακές συμφωνίες με τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η αμερικανική στάση υπονομεύει τη στήριξη προς το Κίεβο και προειδοποίησε ότι η συνέχιση των συμφωνιών με τη Ρωσία μπορεί να ενισχύσει οικονομικά τον πόλεμο του Πούτιν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στις 10 στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέιγ με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Χωρίς οργανωμένο στο πλευρό τους, οι Ερυθρόλευκοι μετά το αλαλού με τις γαλλικές αρχές και την ακύρωση των εισιτηρίων από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 19 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντής, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγιάρης. Όπως είπαμε, ο Σωτήρης Καψόχας δεν ήρθε σήμερα μετά το χθεσινό 3-1. Μου είπε ότι από 3 και πάνω δεν θα έρθω και το όντως το έκανε, δεν ήρθε. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber 69-85-87-0-0-59. Φυσικά αστείευομαι, έχει μια υποχρέωση ο Σωτήρης και έπρεπε να λείψει σήμερα γιατί υπάρχουν και αυτά στη ζωή, έτσι. Λοιπόν, τώρα λέει ο φίλος ο Ηλίας, το σχέδιο είναι πολύ καλά οργανωμένο, μοιράζει χρήματα με απευθείας σε φωτογραφικές αναθέσεις σε ομάδες κολλητών επιχειρηματιών σε πανελλαδικό επίπεδο που επηρεάζουν ψηφοφόρους, τον ίδιο ρόλο παίζει και ο ΠΚΠ σε αγροτικό επίπεδο. Οπότε το 25% είναι περίπου εξασφαλισμένο, φυσικά χωρίς τον Σαμαρά μέσα στο παιχνίδι. Ξέρεις, Ηλία, κάνει και τον κόσμο συνένοχο όλο αυτό. Δηλαδή κάποιοι θυμώνουν όχι γιατί γίνονται όλα αυτά, αλλά γιατί δεν είναι και αυτοί στο κόλπο. Είναι εκεί το κυβερνητικό τζάκι. Όσο σε κοντά εκεί και ζεσταίνεσαι, πάει καλά. Αυτό κάνουν. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτό που γίνεται. Προσπαθούν να δώσουν, να δώσουν, να δώσουν και έτσι κυβερνούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε το Δούκα εκεί με τις φωτιές στην Πελοπόννησο που έλεγε πήγαμε με τις σακούλες τις μαύρες γεμάτες χρήματα και κερδίσαμε τις εκλογές τελευταία στιγμή. Τα θυμάστε αυτά, τα έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα ξέρουμε. Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι προσωπική τοποθέτηση. Ακούει ο άλλος Μητσοτάκης, υποψήφιος, επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος, υποψήφιος για πρωθυπουργός. Αφού ακούς το επώνυμο, πού πας και ψηφίζεις? Το επώνυμο τώρα τα λέει όλα από μόνο του. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει πρωτοβουλία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τη λειτουργία των funds και των services, επιχειρώντας παράλληλα να αναδείξει τις προγραμματικές του διαφορές με το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Την ίδια ώρα, Κουμουνδούρου ασκεί κριτική στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι μοναδικός ωφελημένος από τη σύγκρουση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, να προσθέσω σε αυτό ότι προχθές, έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok, έδειχνε τον κύριο Μητσοτάκη να τρώει popcorn και να γελάει και έβλεπε τηλεόραση τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα να τσακώνονται. Θα τα πούμε όλα αυτά λοιπόν τώρα, να τα συζητήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μπουλγαρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Κύριε Κουσούλη, πώς βλέπετε να κινείται το πολιτικό σύστημα τώρα? Υπάρχει ένας διαγωνισμός. Αν θα είναι 25 η Νέα Δημοκρατία και πρώτο κόμμα φυσικά. Εάν θα είναι δεύτερη η Ελλάς, αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ, η ακροδεξιά παραμονεύει πολύ, φοβάμαι μήπως είναι η μισή βουλή με ακροδεξιούς στην επόμενη βουλή. Υπάρχει μια κινητικότητα. Πώς βλέπετε όμως να την εισπράττει ο κόσμος αυτή την κινητικότητα που... Γιατί βλέπουμε κινητικότητα...
1: λίγο διαφορετικά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι, μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω λίγο διαφορετική άποψη. Ναι. Υπάρχει μια στασιμότητα στον πυρήνα, μια κινητικότητα στην επιφάνεια.
0: Α, για πείτε το.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη γνώμη μου από τώρα ως τις εκλογές, είτε γίνουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει η φαντασία του κ. Μητσοτάκη για τις εκλογές, όλα έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης και με την αντιπολίτευση σε στασιμότητα στην πραγματικότητα όπως τη γνωρίζουμε, αν εξαιρέσουμε την διαταραχή που φέρνει το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, συνολικά έχουμε μια αντιπολίτευση που καθορίζεται από τον κατακαιρματισμό της και την πολιτική της αδυναμία και από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης έχει κατά τη γνώμη μου αποκρισταλωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα και υπάρχει μια αναμονή, ένα μεσοδιάστημα αναμονής για να εκφραστεί ο λαός στην κάλπη όταν έρθει η ώρα της.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Κατά τη γνώμη μου έχει διαμορφωθεί,
0: λέτε,
1: των δυνάμεων, έχει διαμορφωθεί και μόνο μικρές αλλαγές θα δούμε. Δηλαδή έχουμε απορίες ποια θα είναι, ας πούμε, το πρώτο κόμμα που θα είναι Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το ποσοστό της. Ακριβώς αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Έχουμε όμως σήμερα μια βεβαιότητα, θα μπορούσα να πω, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αυτοδυναμία. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρώτη κάλπη, είναι το ποσοστό το οποίο θα καθορίσει και την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στο εσωτερικό της. Και το δεύτερο μεγάλο ερώτημα που δεν γνωρίζουμε είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση και ποια θα είναι η μεταξύ τους διαφορά. Αυτά είναι τα ερωτήματα και το ενδιαφέρον της κάλπης. Μέχρι τότε νομίζω ότι τίποτα σημαντικό δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Υπάρχει ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση, αλλά πραγματικά μετά από 8 χρόνια δεν θα έπρεπε κάποιο κόμμα, είτε το Πασόκ ως παλιότερο, είτε η Ελλάς ως νεότερο, εν πάση περιπτώσει κάποιο κόμμα, να νιώθει η Νέα Δημοκρατία την ανάσα του. Βλέπουμε ότι, δεν ξέρω, μπορεί να αναγεννηθεί το Πασόκ, κάνει προσπάθειες. Μπορεί όμως να αναγεννηθεί ή θα είναι εκεί σε ένα ποσοστό, γιατί έχει κάποιες ρίζες ή έχει την αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό και θα διατηρείται απλά. Ή η Ελλάς μπορεί να κερδίσει.
1: Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όχι, το Πασόκ δεν μπορεί να αναγεννηθεί. Ενώ το Πασόκ είναι ένα κόμμα σοβαρό, παρατηρώντας του, έχει νέα στελέχη, διαμορφώνει ένα πρόγραμμα, έχει μια παρουσία ικανοποιητική, θα μπορούσε να πει κανείς, στο δημόσιο χώρο. Όσο σε εκλογές ευνοϊκές για αυτό, όπως ήταν οι ευρωεκλογές.
0: Ναι.
1: Όσο και σήμερα σε ένα περιβάλλον επίσης ευνοϊκό για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, βλέπουμε να είναι εκλογικά στάσιμο ή να αγγίζει ένα εκλογικό όριο το οποίο δεν μπορεί να προσπεράσει. Άρα σημαίνει ότι το Πασόκ έχει μια συγκεκριμένη, ορισμένη από τα πράγματα, την εμπειρία και τα βιώματα των ανθρώπων, γραμμή την οποία δεν μπορεί να υπερβεί. Εκλογική γραμμή εννοώ.
0: Γιατί αφού έχει έξι... Παρακαλώ, ναι.
1: Και ποια είναι η αιτία αυτού του πράγματος. Η αιτία είναι ότι το Πασόκ έχει έναν αντίπαλο, έχει το Πασόκ. Έχει δηλαδή τον παλαιό εαυτό του που δεν του επιτρέπει να είναι πιστικό και να μεγαλώσει ως κόμμα. Από την άλλη πλευρά η Ελλάς, το νέο κόμμα πρώτον δεν έχει χρόνο, δεν έχει συγκροτημένη συνολικά άποψη, δεν μπορεί να διατυπώσει ένα πιστικό σχέδιο και βέβαια το συνοδεύει ένα παρελθόν, το συνοδεύει το νέο κόμμα ένα παρελθόν, που είναι το παρελθόν των προσώπων που το συγκροτούν και που επίσης θέτει ένα όριο. Στην αντιπολίτευση σήμερα υπάρχει ένα αδιέξοδο, ενώ υπάρχει ανάγκη μιας πολιτικής ανασύνθεσης στην αντιπολίτευση. Εύκολα μπορούμε να το διαπιστώνουμε, αλλά πάρα πολύ δύσκολα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ενδεχομένως η κάλπη να γίνει ο πολιτικός οργανωτής της πορείας αυτής της αναγκαίας ανασύνθεσης. Αλλά και αυτό με ερωτηματικό θα το δούμε το βράδυ της πρώτης κάλπης.
0: Ωστόσο να πω και κάτι άλλο, γιατί ο κόσμος παρακολουθεί και εισπράττει κάποια πράγματα. Όταν υπάρχει κάποιος βουλευτής που έχει αλλάξει 3 κόμματα μέσα σε μια θητεία ή βλέπει ποιο κόμμα έχει πιο πολλά ποσοστά να πάει για να εκλεγεί, δηλαδή εν πάση περιπτώσει βλέπει την ιδιοτέλεια. Και όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή, πρέπει να γίνει αλλαγή, αλλά με τον εαυτό τους μέσα. Αυτό πώς τώρα... το εισπράττει ο κόσμος. Δηλαδή είδαμε παλιότερα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να είναι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός στο Μητσοτάκη. Αυτό όλο ο κόσμος δεν το βλέπει, δεν βλέπει την ιδιοτέλεια, δεν θα γυρίσει
1: φυσικά
0: την πλάτη σε όλους αυτούς.
1: Φυσικά το βλέπει. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι πιο βαρύ από αυτό που λέτε. Ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτό που βλέπει ή απέχει? Ή του είναι αδιάφορο?
0: Απέχει με ευθύνη της...
1: και ο άνθρωπος είναι παρατηρητής, αδιάφορος.
0: Απέχει με ευθύνη των κομμάτων, δηλαδή η αποχή είναι πολιτική
1: και
0: στάση, δεν
1: των
0: έχω
1: τι
0: να ψηφίσω.
1: Οι άνθρωποι έχουν την προσωπική τους ατομική ευθύνη. Όλοι έχουν μια συνείδηση και δυνατότητα κρίσης. Το ζήτημα είναι πώς τοποθετούνται μέσα στο κοινωνικό σώμα, πώς συνδέονται με αυτό που ονομάζουμε πολιτική λειτουργία ή κομματική λειτουργία, πώς την αξιολογούν, με ποια κριτήρια την αξιολογούν και συνεπώς τι αποδέχονται και τι απορρίπτουν. Ο σημερινός Έλληνας, κατά τη γνώμη μου, σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική έχει ιτηθεί, αδιαφορεί για αυτή την προσέγγιση, έχει αποστασιοποιηθεί, έχει απομακρυνθεί πρώτον από τον εαυτό του, από την πολιτική λειτουργία και αυτό που συμβαίνει γύρω του και τον αφορά ευθέως, αλλά δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση που υποχρεωτικά θα ακολουθήσει εάν αποφασίσει να εμπλακεί. Άρα μιλάμε για μια συνθήκη κρίσης, αδράνειας, παρακμής και τέλματος, μέσα στο οποίο έχουν εγκατασταθεί και οι πολιτικές ηγεσίες και φυσικά μεγάλη μερίδα του λαού. Άρα μιλάμε για μια πολιτική συνθήκη ακινησίας και αδράνειας, μέσα στην οποία με ευχέρεια ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός όπως είναι η κυβέρνηση μπορεί επιφανειακά να εμφανίζεται ως κυρίαρχος. Έτσι βλέπω την εικόνα της σημερινής.
0: Επειδή βλέπουμε και κάποια όμορα κόμματα, αλλά όταν λένε στον κόσμο, ας πούμε ο Νίκος Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά, ή αν είναι ο Μητσοτάκης, εγώ δεν συνεργάζομαι, ή ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς, ή μόνο εμείς μπορούμε. Όλο αυτό ο κόσμος δεν το εισπράττει, και το λέω γιατί η πολιτική τελικά τι είναι? Είναι καριέρα? Είναι γιατί να γίνει όλο αυτό? Δηλαδή αυτός ο πολυκερματισμός δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα? Είναι μικροεγωισμοί? Αυτό όμως δεν είναι στην πλάτη του ελληνικού λαού που το εισπράττει, το ότι ενώ είναι ας πούμε συγγενικά κόμματα ή μπορούν να έχουν 10 προτάσεις κοινές.
1: Ναι, φυσικά είναι συγγενικά κόμματα και θα μπορούσαν να έχουν κοινές προτάσεις. Θα μπορούσαν να είναι ένας ενιαίος πολιτικός οργανισμός. Αλλά αυτό για να γίνει σημαίνει ότι υπάρχει πολιτική ωριμότητα και συνειδητοποίηση αυτής της ανάγκης εκ μέρους των συμμετεχόντων και κυρίως των πρωταγωνιστών, οι οποίοι θα οργανώσουν αυτή τη συνάντηση και θα προχωρήσουν στην ανασύνθεση ενός νέου πολιτικού χώρου. Αυτό αρχικά σημαίνει μια πράξη αυτοκατάργησης, μια πράξη αυτοκατάλυσης. Ναι. Δηλαδή για να πάμε σε ένα επόμενο βήμα, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αυτοκαταληθεί και η Ελλάς ως ένα βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης όπως καταγράφεται σήμερα, και αυτό να αυτοκαταληθεί, δηλαδή να μην διεκδικεί κυριαρχία στο χώρο. Άρα μιλάμε για μια αναγκαία πολιτική ανασύνθεση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είναι εύκολο να το περιγράψουμε, δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει πρώτα βήματα και αν η κάλπη επιταχύνει αυτή τη μεταβολή.
0: Αν η κάλπη
1: δεν επιταχύνει αυτή τη μεταβολή, θα παραμείνουμε στη σημερινή στασιμότητα.
0: Η άνοδος της ακροδεξιάς, όπως όλοι σε όλη την Ευρώπη, έτσι και σε εμάς, ίσως με λίγη καθυστέρηση εδώ, πόσο σας προβληματίζει, και αν ευθύνεται και το σύστημα που πηγαίνει προς τα εκεί ο κόσμος? Δηλαδή αν βρίσκει έδαφος ο ακροδεξιός που πάει να μιλήσει πλέον στον ελληνικό λαό.
1: Φυσικά αυτό που ονομάζουμε σύστημα, κύριε Βούλγαρη, έχει την κύρια ευθύνη, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Αρχικά τον ενδιαφέρει η εξουσία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί να κατανοούμε την πολιτική λειτουργία στη χώρα κυρίως για το κυβερνών σχήμα, αλλά όχι μόνο για το κυβερνών σχήμα, είναι ότι οι ομάδες αυτές έχουν την εξουσία ως αυτό σκοπό. Mm-hmm. Άρα η εξουσία είναι το κριτήριο των πραγμάτων, ενώ θα έπρεπε να είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες το κριτήριο των πραγμάτων. Mm-hmm. Στο βαθμό που το σύστημα λοιπόν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, και μέσα στις ανάγκες βάζω και την επεξήγηση της εποχής, δηλαδή πώς εξελίσσονται οι συνθήκες, ποια είναι η πολιτική λειτουργία, πώς λειτουργεί η οικονομία, πώς εξελίσσεται η παγκόσμια πραγματικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που συμβαίνει και ταυτόχρονα ζουν σε μια συνθήκη ανάγκης, εύκολα θα ακούσουν έναν ακροδεξιό λόγο, ο οποίος ισοπεδωτικά μπορεί να υποσχεθεί μια καλύτερη πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο μηχανισμός της προσέλευσης. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για μια συνολικότερη ήττα της πολιτικής λειτουργίας, και η χώρα για να βγει από το τέλμα πρέπει να ξαναδεί τον εαυτό της με έναν τρόπο ανατρεπτικό, επαναστατικό θα έλεγα, με την έννοια ότι όλα πρέπει να τεθούν από την αρχή κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινα δυνατόν. Αλλά οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες, επειδή έχουν την εξουσία ως αυτοσκοπό, δεν πρόκειται να κάνουν αυτό το βήμα. Για να γίνει αυτό το βήμα, πρέπει ο ελληνικός λαός να σταθεί με αντίστοιχο τρόπο, να δώσει το μήνυμά του, την απόφασή του δηλαδή, σε μία κάλπη, ώστε η κάλπη να γίνει ο πολιτικός οργανωτής μιας νέας αφετηρίας προς μια νέα πολιτική ανασύνθεση.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουσούλη.
1: Εγώ, κύριε Βουλγαρή, για την
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πολιτικός επιστήμονας Λευτέρης Κουσούλης, και αφού τώρα συζητάμε αυτά τα πολιτικά και το πολιτικό σύστημα και τι μπορεί να γίνει με τα κόμματα και πριν ή μετά τις εκλογές, λέει ο Ανέστης, σχολιάστε παρακαλώ την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κατάρτιση των εδρών από τους αποχωρήσαντες. Ήταν καριερίστες. Καλημέρα, Ανέστη. Είπα, Ανέστη, θα το σχολιάσω μετά το δελτίο ειδήσεων και να το κάνω τώρα. Πόσο έχουμε, Νικόλετα? 2 λεπτά μόνο. 2 λεπτά δεν φτάνουν. Θα το κάνουμε μετά τις διαφημίσεις. Αλλά ναι, θα το σχολιάσω. Αυτό ήδη σχολίασα και μέσα από τη συζήτηση με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, ότι υπάρχει ιδιοτέλεια. Έτσι, υπάρχει ιδιοτέλεια. Και ξανάρχομαι να πω ότι εάν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν στο 9% τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι έβλεπαν ότι εκλέγονται, δεν θα έφευγαν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι ότι διαφώνησαν πολιτικά. Εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή λένε ότι τέλειωσε, πέθανε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν θα υπήρχε στο δημόσιο διάλογο το ψέμα για τον κόφη του κύριου Μητσοτάκη με το δημοσιονομικό ταβάνιασμα. Δεν θα υπήρχε συζήτηση για τη ΔΕΗ να επιστρέψει στο κράτος. Δεν θα υπήρχε συζήτηση για την Εθνική Τράπεζα. Δεν θα υπήρχε συζήτηση για τον ΕΦΚΑ, για τα κόκκινα δάνεια, που αγοράζουν 4 ευρώ τα 100 και ζητάνε από τον κόσμο τα 100. Έτσι. Τώρα, γενικότερα για την πολιτική, επειδή εμένα μου λείπει η πολιτική, θα σας πω και θα το συνεχίσω μετά τις διαφημίσεις, ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Γι' αυτό και λέμε αποζημίωση βουλευτική. Αφήνεις το επάγγελμά σου για να προσφέρεις. Λοιπόν, αλλά βλέπετε ότι όλοι μιλούν για αλλαγές, αλλά όλοι έχουν τον εαυτό τους μέσα. Δεν άκουσα κάποιον να πει ότι εγώ θα πάω, θα είμαι σε αυτό το κόμμα, αλλά δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν θέλω να είμαι βουλευτής. Μπορώ να είμαι στα όργανα, να λέω την άποψή μου, να έχω τις προτάσεις μου στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία, για όποιο τομέα θέλει και ενδιαφέρεται και θέλει να ασχοληθεί, να προσφέρω και ανιδιοτέλως. Έτσι. Να προσφέρω ανιδιοτέλως. Θέλει λοιπόν η πολιτική, θέλει αθλητές και μάλιστα ερασιτέχνες αθλητές. Όχι επαγγελματίες μισθωτούς. Γιατί όταν πια γίνεσαι επαγγελματίας μισθωτός, τότε τι κάνεις? Δεν κάνεις πολιτική, κοιτάς τον εαυτό σου.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Έλληνες στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ήθελα να συνεχίσω με αυτό που έλεγα. Στην αρχή της εκπομπής είπα για την εφημερίδα των συντακτών στην ηλεκτρονική έκδοση που έχει ένα θέμα για την εκδήλωση που έκανε η εφημερίδα για τα κρασιά. Και είπα και το λέω πάρα πολλά χρόνια, το ελληνικό κρασί, αν δείτε τα ακριβά κρασιά, θα δείτε ότι έχουν ελληνικές ποικιλίες μέσα στα φιλιών. Τα ελληνικά κρασιά λοιπόν θα έπρεπε να είναι δίπλα στις πιο ακριβές σαμπάνιες. Ποιος το πρόθεσε αυτό? Ποια κυβέρνηση? Στην Κρήτη υπάρχουν μοναστήρια που φτιάχνουν πάρα πολύ καλής ποιότητας κρασιά. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε τέτοια προϊόντα. Οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, θα πρέπει να πηγαίνουν να τα πουλάνε αυτά τα προϊόντα. Πώς να πω, να τα πλασάρουν στο εξωτερικό. Η μαστίχα της Χίου δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Ποιοι γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πόσο καλό κάνει στο στομάχι ή διάφορα άλλα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι περιφερειάρχες αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουν. Όχι να χρηματοδοτούν τις εταιρείες τους για υπηρεσίες υγείας και μετά για διαχείριση ακινήτων. Αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουν. Και ούτε πρέπει να είναι και διαδρομιστές, έτσι, να πηγαίνουν να παρακαλάνε για λεφτά. Πρέπει να έχουν αρμοδιότητες και πόρους. Έχουμε δυνατότητες, τις οποίες δεν αξιοποιούμε, δυστυχώς όμως από επιλογή. Γι' αυτό έχω πει και παλιότερα ότι αυτό δεν είναι πολιτική. Δηλαδή, όταν βάζεις να ακούσεις μια πολιτική, ας πούμε, να ακούσεις τις απόψεις κάποιων κομμάτων σε ένα πάνελ και ακούς ο ένας να λέει πάρ' τα χάπια σου να ερεμήσεις, ο άλλος εκείνο, ο άλλος το άλλο, αυτό δεν είναι κουβέντα. Αυτό είναι η χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Πετάς την μπάλα στην εξέδρα, συζητάς για την μπάλα στην εξέδρα, αλλά την πάει στο γήπεδο. Γιατί στο γήπεδο είναι η ακρίβεια που είπαμε και πριν με τον κύριο Ραυτόπουλο. Ότι υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθεί. Υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος. Πηγαίνει σιδηρόδρομο στο Λαύριο? Όχι. Το λιμάνι της Ραφίνας. Λένε τώρα μήπως μειωθούν τα δρομολόγια από τη Ραφίνα γιατί παραπονιούνται οι κάτοικοι. Μα ποιες υποδομές? Υπάρχει ένα στενό δρομάκι για να πάει στο λιμάνι που εάν γίνει ένα τροχαίο εκεί θα χάσεις το πλοίο. Δεν θα πας στον προορισμό σου. Αυτό γιατί δεν έχει γίνει? Να σας πω και εδώ τοπικά με το κυκλοφοριακό και όλα αυτά, δεν γίνεται 12,5 χιλιόμετρα να κάνω μια ώρα και 10 λεπτά κάθε πρωί. Γιατί δεν το λύνουν? Δεν υπάρχουν λύσεις. Περιφέρεια. Πώς κρατάς τον κόσμο? Έχω πει πάρα πολλές φορές, Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Ο Εύρος. Αν κρατήσεις τον κόσμο εκεί, δεν θα πάνε από γειτονικές χώρες να αγοράζουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Αλλά εκεί πρέπει να έχεις, θες να είναι φορολογικά τα κίνητρα, θέλεις να είναι άλλα. Πώς αλλιώς θα το κάνεις? Έχουμε χάσει τη μάχη των λιμανιών. Συνδέεται σιδηροδρομικός, τα λιμάνια συνδέονται σιδηροδρομικός. Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε τι δυνατότητες έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πρέπει να δανείζει, όχι να δανείζεται. Αλλά θέλει και ανθρώπους να υλοποιούν αυτά τα πράγματα. Ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Βλέπετε εδώ που είμαστε εμείς στο μεταξουργείο, δύο κόσμοι διαφορετικοί σε 100 μέτρα. Σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, οι πρωτεύουσες των νομών σε όλες τις χώρες είναι το Στολίδι. Εδώ δεν μπορούν να ενώσουν την Ομόνια με το. Κάποτε στην Ομόνια πηγαίναμε εκεί στα πηγαδάκια με τις εφημερίδες, τρώγαμε σάντουιτς, παίρναμε εφημερίδες. Ποιος πάει τώρα 3 ώρα το πρωί? Πώς το ενώνεις? Όλα τα μαγαζιά είναι άδεια. Έχουν γίνει περιστερώνες. Τα καταστήματα στην πλατεία Βάθη. Εκεί δεν μπορεί να δοθεί ζωή. Γιατί δεν μπορεί να δοθεί ζωή? Εδώ πιο πάνω δύο εστιατόρια άνοιξαν και άλλαξε τελείως η όψη της γειτονιάς. Όχι από Έλληνες, από ξένους. Δεν έχει σημασία όμως.

0: Δύο καταστήματα άνοιξαν, δύο εστιατόρια και έχει αλλάξει η όψη. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορεί να κάνει. Έτσι, λέμε για το σιδηρόδρομο. Μα εδώ δεν μπορούν να ενώσουν την Καλαμπάκα, τα Φάρσαλα με την Καλαμπάκα. Τη Θεσσαλονίκη με την Κομωτινή. Καταργούν την νομική στην Κομωτινή που χρειάζεται εκεί. Δηλαδή, αν δεν κάνει τέτοιε παρεμβάσει, τότε λογικό κι άλλο είναι να σου πει: ξέρει, μεγάλε, τι είναι το Καστελόριζο, τι είναι ο Εύρο. Δεν είναι μόνο τείχο. Είναι πολλά, πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες αυτή η χώρα. Αρκεί να υπάρχουν και πολιτικοί που θέλουν, αλλά μου λέει τώρα ο φίλος ο Μανούλης, η βουλευτική αποζημίωση θα έπρεπε να είναι στο επίπεδο του μέσου όρου του μισθού της χώρας. Και ένας άγνωστος, δεν γράφει από πού το όνομά του, άγνωστο γράφει, καλημέρα, να παρακαλώ πολύ αν θέλετε να σχολιάσετε τον χαρακτηρισμό της κυρίας Γεροβασίλη για τους εναπομείναντες στο κόμμα ως παιδιά του Κασελάκη. Ποιοι είναι οι εναπομείναντες στο κόμμα, και το ξαναλέω. Θα συζητούσαμε σήμερα για δημοσιονομικό κόφτη και όλα τα ψέματα που λέει η Νέα Δημοκρατία στο δημόσιο λόγο. Θα υπήρχε αυτή η κουβέντα αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΕΦΚΑ ως επενδυτή, θα υπήρχε στο δημόσιο λόγο. Για την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα υπήρχε στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο διάλογο. Αυτή η συζήτηση, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν υπάρχει ιδιοτέλεια σε αυτό. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια στο ότι εγώ φεύγω και πάω κάπου αλλού. Αν η Ελλάδα ήταν στο 3% στα ποσοστά, γιατί κάποιοι γλυκοκοίταζαν και την Καριστιανού. Γιατί όταν δεν είχε κόμμα, την έδειχναν στο 15 και στο 18. Και πήγαν κάποιοι και την πλεύρισαν. Και μόλις είδαν ότι πέφτουν τα ποσοστά της, πήγαν στο Πασόκ. Γιατί στο Πασόκ δεν χρειάζεται να παραδώσει την έδρα. Δεν χρειάζεται να παραδώσει την έδρα στο Πασόκ, την κρατάς, έχεις ό,τι έχεις ως βουλευτής και ξανά είσαι εκ νέου βουλευτής. Και λέει το Πασόκ ότι εμείς αυτό και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να αναγεννηθεί παρόλο που έχει κάποια αξιόλογα στελέχη και κάποιες αξιόλογες προτάσεις. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Και δεν ακολουθεί ο κόσμος. Πού έχει το Πασόκ, έχει αυτοδιοίκηση, έχει συνδικαλισμό, έχει ρίζες. Έχει. Γιατί δεν γίνεται. Ή το ή εμείς ή κανείς. Ναι, αυτό που λες για την Όλγα Γεροβασίλη. Τα παιδιά του Κασελάκη κάτι έπρεπε να πει. Δηλαδή, όταν προτάθηκε, ας πούμε, για πρόεδρο της Βουλής, όταν ήταν στο Προεδρείο της Βουλής, τα παιδιά του Κασελάκη ήταν εντάξει, πρόταση. Και υπάρχει ένα απλό πράγμα. Τους είπε και ο Τσίπρας, αφήστε την έδρα. Έτσι. Μην νομίζετε ότι θα κάνει καλό στην Ελλάδα αυτό. Ήδη υπήρχε πρωτοσέλιδο σήμερα. Τέσσερις μήνες κράτησε το, νομίζω απογευματινή το είχε. Τέσσερις μήνες κράτησε το νέο κόμμα του Τσίπρα πάνω όλη στη Ριζέκη. Αλλά λέω και πάλι, δυστυχώς υπάρχει ιδιοτέλεια. Θέλει ερασιτέχνες αθλητές η πολιτική. Όταν γίνεις επαγγελματίας, ας πούμε η παλιότερη πολιτική οικογένεια είναι η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Από το 1800 τόσο. Μητσοτάκης. Μιλάνε για παθογένειες. Άνθρωποι που είναι τρεις οικογένειες, ας πούμε, από το 1945 έως σήμερα. Λες και δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, ας πούμε. Σε αυτή τη χώρα, συγγνώμη, είμαι και λίγο κρυωμένος. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως έτσι. Και λέω και πάλι, θα ήθελα πολύ, λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι αφήνω την έδρα και πάω στην Ελλάς, και ναι, όχι οφίτσια και όχι το ένα και όχι το άλλο. Αν κοπούν από το ψηφοδέλτιο, τι θα κάνουν? Και αν μετά τις εκλογές δεν έχουν έμει στη θέση στην Ελλάδα, τι θα κάνουν? Για να τα πούμε χήμα. Να τα πούμε χήμα. Γιατί όταν λέω υπάρχει ιδιοτέλεια, θα τα ακούνε όλοι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή για το δικό σου βουλευτιλίκη να πληρώνω εγώ 17 ευρώ τη φέτα. Πώς θα γίνει τώρα? Επειδή ο Ανδρουλάκης θέλει να γίνει πρωθυπουργός, επειδή ο Τσίπρας θέλει να γίνει πρωθυπουργός, επειδή αυτό, εκείνο, το άλλο, πληρώνω εγώ τη φέτα 17. Όταν υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε με προοδευτικές προτάσεις από το Μητσοτάκη, ναι, με συγχωρείτε πολύ. Όπως την κοπάνησαν από την Καριστιανού, αυτή που είδαν ότι κατεβαίνει στο 5 και στο 4, έτσι θα την κοπάναγαν και από τον Τσίπρα, αν έδειχναν το κόμμα στο 3. Αλλά θέλω εδώ να, πραγματικά, θέλω να πει κάποιος, εγώ εντάσσομαι στην Ελλάς. Δεν μπαίνω στο ψηφοδέλτιο, δεν διεκδικώ καμία έμιση θέση μετά τις εκλογές και συνεχίζω τη δουλειά μου. Και προσφέρω αμυστή στο κόμμα στη δουλειά μου. Έλα να σε δω πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος. Έλα να σε δω πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος. Δεν γίνεται όμως έτσι. Όλη αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή και πρέπει και κάνουμε, αλλά με μένα μέσα. Μην τυχόν και δεν είμαι εγώ μέσα. Τι να κάνουμε τώρα. Με παλιά υλικά δεν κάνεις καινουριακό δομή. Τι να κάνουμε τώρα. Και ζημιά θα κάνουν στον Τσίπρα. Όλες αυτές οι εξελίξεις. Χίλιες φορές να το πω και αυτό και ένα τελευταίο. Χίλιες φορές να μπει σε ένα καφενείο και να πει ρε, ελάτε εδώ 10 νοματίνα να σας βάλω στο ψηφοδέλτιο, παρά πάρει αυτούς. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και λέω και πάλι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έδειχναν ας πούμε οι δημοσκοπήσεις 9-10% το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν καλός ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή δεν με παίρνει ο Τσίπρας, κάτσε να πάω στον Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς, πού είναι δηλαδή η προσφορά στον τόπο από αυτή την ιστορία. Πού είναι η προσφορά στον τόπο. Για να καταλάβω κι εγώ. Τι προσφέρεις δηλαδή στον τόπο. Μόνο αν είσαι βουλευτής προσφέρεις στον τόπο. Ως πολίτης δεν μπορείς να κάνεις πολιτική αν είσαι σε κομματικά όργανα. Ποια είναι η προσφορά σου. Ή βουλευτής ή τίποτε. Εδώ η Ρόδος. Θα έρθουν οι εκλογές. Να δούμε. Αφού λοιπόν εντάσσεις ένα κόμμα γιατί το πιστεύεις και ότι μπορεί να βγάλει τον κόσμο από τη δύσκολη θέση, οριστηθεί η Ρόδος. Ούτε υποψηφιότητα, ούτε νταραβέρι μετά. Μεταχλητή και δεν ξέρω εγώ σύμβουλοι κτλ. Στη δουλίτσα σου. Στη δουλίτσα σου και άμυστη. Ας σου βγάλω το καπέλο και να βγω δημόσια όπως λέω αυτό που λέω τώρα και να ζητήσω συγγνώμη. Αν το έχεις κάνει. Αν όμως κολοτρίβεσαι να είσαι στο ψηφοδέλτιο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτά δεν έκαναν και άλλοι με την Καριστιανού. 18 Καριστιανού, οπ. Και εγώ εδώ, κάτσα να την πλευρίσω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γρηγόρης Τεργιούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece. Καλημέρα κύριε Τεργιούλη.
1: Καλημέρα κύριε Βούλγαρη.
0: Και να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα τα πούμε όμως μία άλλη μέρα. Θα ήθελα λίγο να περιγράψετε και να μας πείτε τη γνώμη σας όλο αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια, με τα δηληστήρια που δεν αγγίζουμε ή που τους παίρνουμε 300 από τη μία τσέπη να τους δίνουμε 500 από την άλλη, το κόλπο του Τραμπ με τον Πούτιν, όλο αυτό τι γίνεται με την Ελλάδα και την Ευρώπη βέβαια και τι μπορούμε να περιμένουμε.
1: Τα θέσατε πάρα πολλά θέματα και πολύ σωστά. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε να βάλω και να μοιραστώ μαζί κάποιες σκέψεις. Το γεγονότο του τελευταίου χρόνου τουλάχιστον αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα μάλλον της ενέργειας η οποία όχι μόνο από οικονομικής πλευράς αλλά και όσο και από γεωπολιτικής φαίνεται να επηρεάζει τις εξελίξεις παγκόσμια. Φαίνεται ότι αυτός ήταν πάντα ο ρόλος της, αλλά επειδή ξέρετε μέσα στην καθημερινότητα δεν καταλαβαίνουμε πάντα το τι γίνεται, έρχονται κάποια ακραία γεγονότα όπως πόλεμοι, όπως στεκλήσιμο κάποιων στενών, κάποια δυστυχήματα, και βλέπουμε πραγματικά τη μεγάλη σημασία τους. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω για το θέμα των θέσατε για το θέμα των 4,5 εκατομμυρίων τόνων από τη συμφωνία του Τραμπ, είναι πραγματικά η ποσότητα είναι απειροελάχιστη. Σκεφτείτε ότι η Αμερική ξοδεύει κάθε μέρα 3,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ και η όλη συμφωνία σε 4 δόσεις που ανακοινώθηκε μέχρι τον Απρίλιο είναι 4,4. Μιλάμε δηλαδή για μία μέρα και κάτι ανάγκες Αμερικής. Άρα αυτή η συμφωνία πρέπει να σηματοδοτεί κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη μου, σηματοδοτεί ένα άνοιγμα της Αμερικής προς τη Ρωσία και ένα περιορισμό της σχέσης με την Ουκρανία πρώτον και δεύτερον ένα ενδιαφέρον της Αμερικής να συμμετάσχει στο Nord Stream 1, τον αγωγό, ο οποίος είναι σε αχρηστία και με τη Lukoil που ήδη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω αλλιώς γιατί δόθηκε τόση μεγάλη δημοσιότητα για μια τόσο μικρή ποσότητα σε μια περίοδο που πραγματικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όσον αφορά δε αυτό που πολύ σωστά είπατε για το θέμα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εδώ τα πράγματα, κύριε Βούλγαρη, είναι λίγο πιο όμα.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχήν έχουμε να κάνουμε μόνιμα πλέον με μια πυροσβεστική κατάσταση. Δηλαδή γίνεται κάτι, ανεβαίνουν οι τιμές, γίνεται χαμός, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αρχίζουν να κάνουν κάποια fuel pass, κάποιες επιδοτήσεις και να περιμένουμε την επόμενη κρίση για να ξαναπούμε ακριβώς τα ίδια. Δεν κάνουμε τίποτα όσον αφορά την ενεργειακή μας αυτάρκεια, όσον αφορά την εξέλιξη, την αποθήκευση της ενέργειας από τις ΑΠΕ, είναι τη χρήση των λιγνητικών μονάδων, ειδικά της Πτολεμαίδας 5, όταν συμφέρει οικονομικά, που τώρα συμφέρει βέβαια, και φυσικά το μεγάλο θέμα των εξορίξεων, το οποίο μένει στις καλένδες, και άλλο πράγμα δεν ξέρω τι έχω και άλλο πράγμα ξέρω και θα δω πώς θα τα εκμεταλλευτώ. Όλα αυτά σε μια περίοδο πλήρους απραξίας τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια και ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε για τα μέτρα. Τα μέτρα. Ποια μέτρα? Άλλη λογική των επιδοτήσεων. Πάρει η λογική Greenberg, πιάσε τον καθένα ατομικά, δώσ' του κανένα κομμάτι ψωμί για να μπορέσει να τα βγάλει. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Βούλγαρη, τα μέτρα αυτά είναι καταρχήν πάρα πολύ μικρά. Είναι πολύ κατώτερα των προσδοκιών. Τις οποίες προσδοκίες έντεχνα πιστεύω ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα είναι στο 1,75 για παράδειγμα τον δίζελ θέρμανσης, για να έρθει μετά και να πει κατάφερα να το κατεβάσω στο 1,55. 38% ακριβότερο από πέρσι. Επομένως, ζήσαμε πάλι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Ήταν ακριβό, το κατάφερα παρακάτω. Πώς το κατάφερε είναι το θέμα. Το πράγμα είναι ότι το κατάφερε χωρίς να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κάτι που ακόμα και βουλευτές, υπουργοί της κυβέρνησής του επιμένουν ότι είναι ο μοναδικός τρόπος. Για να αποφύγει λοιπόν το θέμα αυτό ο κ. Μητσοτάκης, κατέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Είναι αυτό που λέμε λαϊκά, πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Το δεύτερο όμως χειρότερο δεν είναι αυτό. Το δεύτερο χειρότερο είναι ότι σε προσωπικές επαφές του με επιχειρηματίες της διοίκησης πήρε κάποια ψίχουλα επιδοτήσεων. Είναι πρωτοφανές πρωθυπουργός της χώρας να μην ομοθετεί, να μην επιβάλλει όρους, αλλά να ζητάει στήριξη από
0: την κυρία Στεριούλη, ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλετε να ανανεώσουμε για αύριο την ίδια ώρα?
1: Γιατί όχι, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν τα λέω για να κατηγορήσω κάποιον ή να επένεσω κάποιον όλα αυτά. Τα λέω γιατί στεναχωριέμαι ως άνθρωπος και ως πολίτης που βλέπει πολλές δυνατότητες να πετάγονται έτσι από το παράθυρο. Αύριο μετά τις 10 με το Σωτήρι μαζί. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Μίτσι στο κόκκινο. Εδώ. Κάθε μέρα 12 παρά 10 με 12. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν και στο SoundCloud. Μίτσι στο κόκκινο με κεφαλαία και ελληνικά γράμματα. Ελληνική αλφάβητο. Και στο site βέβαια του στο κόκκινο και της Αυγής. Όλα τα θέματα, βέβαια η αποπομπή «Κοινός το μπουλο» της Kimberly Guilfoyle, έτσι έχει την πρωτοκαθεδρία στις ειδήσεις. Έχουμε βέβαια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οι επιδοτήσεις για την Αλία που πηγαίνανε αλλού ανταλλού. Έχουμε και τις συνομιλίες που υπέκλεψε το FBI το ελληνικό διαφόρων λεβεντόπεδων, αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ας δώσουμε το λόγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ω, Άδωνη μου, καλώς τον. Κοίταξε να δεις, η γαλάζια ανάπτυξη δεν είναι μόνο για τις ξαπλώστρες, τα κοκτέιλ, τα λιοβασιλέματα της παραλίας. Η Ελλάδα αλλάζει, εξυγχρονίζεται, καλπάζει προς το μέλλον. Έχω έτοιμο το μεγάλο, το τιτάνιο, το απόλυτο deal για τα αλιευτικά πάρκα. Ο ΠΚΠ στην Αλία, αλιευτικά πάρκα σε Αράχοβα. Σε ημέτερα γαλάζια, εσημητοπράσινα παιδιά, πελαγίσια αγόρια, καλλιέργεια συναγρίδας και σφυρίδας στη Βασιλίσσα και στο Αιμακασαλάν. Θα μετατρέψουμε τις χιονοδρομικές πίστες σε αλιευτικά πεδία υψομέτρου με διεθνή πιστοποίηση.
3: Τι είπες τώρα, αντιευτικά πάρκα που στην Αίγυρα, στην Πάρο, στη Μύκονο, πες μου ότι είναι στις Κυκλάδες να τρελαθώ, να αρχίσω να τσιρίζω από 9:30 από τις 6 το πρωί.
2: Όχι, όχι, Άδωνη, σκέψου πιο ορεινά. Σκέψου πιο φιλελεύθερα, πιο υψομετρικά. Αλιευτικά πάρκα στην Αράχοβα. Θα βάλουμε τα δίχτυα ανάμεσα στα σαλέ, τις ταβέρνες και τις πίστες του σκι. Θα έχουμε οργανωμένη καλλιέργεια συναγρίδας και σιρίδας στα χιονοδρομικά της Βασιλίτσας και του Καϊμαξαλάν. Τα δικά μας παιδιά, τα πελαγίσια αγόρια, τα γαλάζια σημειτοπράσινα παιδιά πρέπει να επενδύσουν επιτέλους στο υψόμετρο. Φρέσκο ψάρι κατευθείαν από το λίφ στο πιάτο του σκιέρ με θέα το πέλαγος του χιονιού. Ο Πεκεπέ στην Αλία κάνει θαύματα.
3: Αχμικτικό, αχμικτικό. Φιλάω τα χέρια σου, φιλάω τα πόδια σου, φιλάω τα πάντα σου. Παγκόσμια οδοτυπία, θα πουλάμε φρέσκα σφυρίδα με άχνη ζάχαρη, κανέλα και ζεστό αραμονιαστικό ινόμελο. Ο Πεκεπέ στην Αλία κάνει θαύματα. Θα μας ζηλεύουμε και εσκιμώσει στην Αλάσκα. Θα βγούμε σε όλα τα παράδια των ειδήσεων. Θα κάνουμε δηλώσεις. Θα αποθεώσουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο. Θα γεμίσουμε τα κανάλια από το πρωί ως το βράδυ. Πρώτα μας πήραν πρέφα, νομίζω. Κάτι υπάρχει μια υποκλοπή που κάνανε εκεί. Το FBI. Ποιος μιλάει τώρα, ποιος μιλάει.
2: Μπορεί να μιλάει ο Λοβιτούρας με το Κομπινάκι.
3: Για τους ακούσουμε. Έλα, Κομπινάκι. Ο Λοβιτούρας είμαι. Έλα, τι έγινε με τις επιδοτήσεις, αλλιά. Έκλεισε το μεγάλο deal, θα μας πάρουν χαμπάρι οι ελεκτές,
4: Όλα ρυθμισμένα, αδερφέ, όλα τακτοποιημένα. Ο Τροκτικούλης μίλησε απευθείας με τον Λαμογιό και τον Ρεμούλικο. Βρήκαμε ολόκληρο στόλο, έτοιμο για απόβαση. Τι να σου πω τώρα, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Κοίταξε να δεις, έχω λιμενίσει τώρα κάτι τράτες, σκούρνες και κάτι καίγια στο αρχιπέλαγο των Ζαγοροχωρίων. Έλα ρε, στα Ζαγοροχωριά. Μα εκεί έχει μόνο πέτρα γεφύρια, χαράδες, πλατάνια, βουνά και έλατα. Πού θα τα αρμάρουμε τα καΐγια. Εκεί, στην έτσι για τα κονδύλια, γράψαμε το φαράγγι του Βίκου, είναι βαθύ αλληλευτικό πεδίο. Πήραμε 5 εκατομμύρια ευρώ για αρμάτωμα παραγωγής στο Μετσόβο και για δίχτυα βυθού στην παραγγελία της Πηλιώτισσα. Όλα νόμιμα και εγκεκριμένα.
2: Κυρίες και κύριοι, τι κάνουν εκεί, είναι με τα καλά τους, είστε εντελώς ανεγκέφαλοι. Κυρίες και κύριοι, διερωτώ με, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένει χρήμα μέσω κονδυλίων στον Ζελένσκι Τσοτάκη για να κάνει οικονομικό πόλεμο τόσο μέσα στη χώρα όσο και εξεπαστεί. Τι λέει, επιδοτή στην Αλία, πήγαιναν λέει σε φυσιοθεραπευτήρια με τις γνωστές, ξέρετε, πατουλιές και αδονιδιές, Ινστιτούτα Ευεξίας Αντιγύρασης και Φαταουλίας. Επίσης λέει πως αλλιευτικές πισίνες λέει και θαλάσσιες εντομοπαγίδες, καθώς και γαυρολούνα πάρκ, κέντρα αισθητικής, ακούσατε, κέντρα αισθητικής ροφού προσώπου λέει και θαλάσσιο γήπεδο τέννις με τσιτσιποσυναγρίδες. Δεν βρέθηκαν τράτες λέει, σκούνες και καΐκια στο αρχαιοπέλαγος των Ζαχοροχωρίων. Ρε αρκουδέιδες, καθίσματα, μούργες και τροκτικά της χαρά. Λάω την κομπή, κυρίες και κύριοι. Θα πεθάνετε όλοι, να σας καταραστεί ο Θεός, να πέσει φωτιά να σας κάψει. Τομάρια, είστε όλοι συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα. Αρκουδέιδες. Πάμε όμως τώρα για να δούμε τι γίνεται με την Kimberly Guilfoyle. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο ειδικός επί του έμπαση, έχει τις πληροφορίες. Καλημέρα Γιώργο. Πάμε την Kimberly Guilfoyle. Πρέπει να πω ότι έστελνε τον οδηγό της να τη βρει παγάκι για τη σαμπάνια της 4 τη νύχτα. Ή τόσο με το φύλακά της να τη βάζει τις ψεύτικες λαχαρίδες για τον μπάνιο στην πισίνα, επειδή δεν έβρισκε τη make-up artist της. Αυτά λοιπόν τα αποκαλύπτουμε εμείς στους φασκέλους στην τηλεόραση του Master Sky. Αποκαλύπτουμε επίσης τις σκοτεινές πτυχές της διεθνούς αριστοκρατίας. Η Kimberly λοιπόν σε απόγνωση. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το σημείο όμως ότι ο Μεγιστάνας, ο Μέρντιχ Όχ, ο οποίος είναι Γάλλο-Αυστραλο-Αμερικάνος, ο Μέρντιχ Όχ λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αποκάλυψε αυτό το σκάνδαλο στις εφημερίδες του, το σκάνδαλο με τις ροδοκίες, διότι πρέπει να σας πω ότι εδώ υπήρχε ότι ήθελε άλλους τους business και όχι τον έξαλλο εξάλλου της Proctor, αλλά τον Ελληνοϊταλό Τσάκο Ταπάκα και τον Ελληνοαμερικανό Honey Like Kinds. Επαναλαμβάνω, το Honey Like Kinds. Πρόκειται λοιπόν για διαπλοκή διεθών διαστάσεων. Καθισήματα αρκουδέιδες, μούργες και τροκτικά τσκαλέα του κούπι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζετε. Λαμόγια, τροκτικά, προδότες του έθνους. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ από την Αμερική. Ακούστε, ακούστε, Greg Land, Greek Finish, Τέρμα, Πούλος, Κίμπελι, Κίμπελι, Ταγεράκι. Now, Γεράκη, just hug, he is that elect the new prime minister των Γρεκών, there στη θέση του stupid Zelensky Τσοτάκη. We need red deals, not fake fishes in the snow. We make Greece great again with huge business and fantastic investments. Ναι, πρόεδρε Τραμπ, εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω συστήσει ήδη τη νέα μου εταιρεία, το Real Estate Investment Corporation Company Mitsotakis Found. Make Mitsotakis business great again, δηλαδή... Μη μπιγκά! Ουκρανοί, Τούρκοι, Ισραηλοί, ελάτε με την Golden Visa και αγοράστε τα πάντα! Το boss τρελάθηκε. Το success story τα ξεπουλάει τώρα, αφού αύριο θα πάρω το ξεπούλο από τον Josh Hack. Όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται. Η ανάπτυξη είναι εδώ. Κοιμήσου Ελλάδα, κοιμήσου όρθια, κυρίες και κύριοι. Τα συστημικά ΜΜΕ αφιερώνουν αδίλεπτο για τη δίκη των τεμπών. Για τη δικαιοσύνη και ανάκριση είναι τυφλή. Δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν νιώθει, δεν αισθάνεται για τις σάρκες και τα οστά των νεκρών παιδιών, για τους εγκληματίες, μπαζωματίες, ερήπια, συντρίμια, απορρίμματα. Αλλά συντρίμια, απορρίμματα και σκουπίδια είναι οι ψυχές των μπαζωματιών, εγκληματιών. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι γιορτάζουμε την 14η επέτειο της απελευθέρωσης του Λιμαΐδες. Είμαστε εδώ στην Ελλάδα πια στα 2-0. Ζήτω η απολυνοκτοποίηση και μετατοπίση σε μονάδα φυσικού αερίου στην Πτολεμαϊδα. Όλα πράσινα, όλα καθαρά, όλα σκοπανιστός. Η Πτολεμαϊδα περνάει στη νέα εποχή της πράσινης μετάβασης, του εξυγχρονισμού, της ψηφιακής εξέλιξης και των μεγάλων επενδύσεων. Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε το μέλλον, τη σταθερότητα και την προοδική του τόπου. Πού σε κουλεί, παπάρια μέντολες. Αντί να έχουμε, όπως λένε οι διεθνείς συνθήκες, ενεργειακή επάρκεια και διατήρηση χώριας παραγωγής ισχύως, εσύ μας πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες και παραμύθια της χαλιμάς. Ποια πράσινη μετάβαση, ρε Καραμήτρο, ποια ανάπτυξη. Εδώ ο κόσμος τον έχει να πληρώσει το ρεύμα και εσύ μας λες για αέρια, για φυσικά και για φούσκες. Άσε τα παραμύθια, κοίτα να δώσεις λύθηση στο λαό που ανασενάζει. Τον Μπούλο Μητσοτάκη. Όλα είναι ζήτημα επικοινωνίας και σωστού μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη δεν τα μαθάει ποτέ. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Έτσι ακριβώς πάμε. Πάμε δυνατά στα κανάλια. Πάμε παντού να απογειώσουμε τη χώρα. Πάμε παντού. Πάμε.
3: Τι είναι αυτά ρε που λέει ρε, τι είναι αυτά ρε, η μάτω ρε, τι παρια μέντολες είναι αυτά ρε, καλά τα λέει ο Πολάκης.
2: Εδώ ένα ακόμη Μίτσο Κόκκινο, έφτασε στο τέλος του, με τον Γιώργο Μητσικώστα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 παρα 10 με 12, ακολουθεί Δελτίο Δύσεων, Γιάννα Παπαδάκου, μέσα μετά Κατερίνα Κρυβοπούλου, Σπύρος Γκουτζιάνης. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλή σας μέρα.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε κλίμα έντασης ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στον απόϊχο σημαντικών εξελίξεων όπως η συμφωνία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για το ντίζελ και το νέο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή που άνοιξε με τις επιθέσεις των Χούθη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια και τα πρόσθετα μέτρα, η στήριξη στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και ο επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034. Αν και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επικαλείται τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια παραπέμποντας ουσιαστικά σε ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη στήριξη. Μία μέρα πριν τη σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της μια διεθνή κρίση. Ακριβότερο έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή του να εκτιμάται από 1,50 ευρώ έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών ανά λίτρο, οι καταναλωτές καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη και αναζεστάνουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ως το τέλος Οκτωβρίου προβλέπονται επιδοτήσεις 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Η κακοκαιρία υποχωρεί αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά και σήμερα για ελέγχους, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σκιάθο και την Εύβοια. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά. Στις 12 αναμένεται να επιτραπεί ο απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ευθεία σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται το κόμμα μετά τη λήξη του τελεσίγραφου για την παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους κατά αντίστοιχων αποχωρήσεων, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες αναγνώριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παράλληλα, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος ζήτησε την παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Μία σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστριες, έχουν κατακρατήσει την έδρα, λες και είναι πρικιό, λες και την έφεραν από το σπίτι τους, σχολίασε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την κυβέρνηση Τραμπ στη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για εξυπηρέτηση συμφερόντων και την αποδοχή χρημάτων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία 18χρονος πρόσφυγας, ο οποίος τραυματίστηκε με φαλτσέτα στην πλάτη το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 20 άτομα. Αν και οι συνθήκες της επίθεσης παραπέμπουν σε ρατσιστικό κίνητρο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικός είναι νεκροί από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Όλοι οι μαθητές ήταν κάτω των 13 ετών. 8 άνθρωποι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημεία Σαν Μαρίνο, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΑΚ απόψε στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα του φετινού Conference League και θέλει να ξεκινήσει με νίκη την πορεία του στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα, όπως θέλετε εδώ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή την, εντάξει, ξάνοιξε και λίγο καιρός, αυτή την Πέμπτη, λοιπόν, 15 Οκτωβρίου 2026, με εμάς να καταγράφουμε όλα τα γεγονότα. Αυτή την ώρα γίνονται κάποιες δηλώσεις, βλέπω, του κυρίου Μητσοτάκη εκεί πάνω, στις Βρυξέλλες, όπου γίνεται αυτή η σύνοδος που αφορά τα καύσιμα, σύνοδος κορυφής είναι, με όλους τους ηγέτες δηλαδή τους Ευρωπαίους, που θα αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει, θα μπουν ρήτρες για την προστασία των πολιτών σε σχέση και με την ενέργεια και, αλλά και με άλλα, αφού συζητείται συνολικά ο προϋπολογισμός, ο οποίος κατατίθεται και εκεί Δεκέμβρη, συζητιέται. Έχει κατατεθεί δηλαδή εκεί και έχουν γίνει διάλογοι μεταξύ των ομάδων κλπ. Για να ξέρετε και τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κρίσιμη μέρα για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, μην νομίζετε. Αποφασίζονται πολλά για μας, χωρίς εμάς εκεί πάνω. Τους ηγέτες που μας εκπροσωπούν, βέβαια, δεν είναι ακριβώς χωρίς εμάς. Και θα δούμε κατά πόσο θα διεκδικήσουν αυτά που πρέπει να διεκδικήσουν σε ένα δύσκολο χειμώνα, που μας το έχει πει επισήμως ο επίτροπος εκεί ενέργειας, ο Δανός, που ήταν ο πρώτος ο οποίος προειδοποίησε για αυτό το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κατά τα άλλα υπάρχουν και τα εσωτερικά, βεβαίως. Ακόμα υπάρχει ο απόϊχος της αποπομπής της κυρίας Γκυλφόιλ, με τον κύριο Χακ να έχει αναλάβει να είναι η επόμενη μέρα της Αμερικανικής Πρεσβείας στη χώρα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν με την Νικολέτα την Τζουραμάνη στον ήχο. Ο Λευτέρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-32-17-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber τα μηνύματά σας, 69-85-87-0-059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, και μείνετε κοντά μας. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Ρένα Δούρου, δυστυχώς όχι στο στούντιο γιατί έχει τις κοινοβουλευτικές της υποχρεώσεις, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, θα μας μιλήσει τηλεφωνικά. Αλλά σε μία μέρα δεν θέλησα να την αναβάλω αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι μία μέρα σημαντική. Υπάρχει και αυτό το βίντεο εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που έχει συζητηθεί πολύ για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Θα τα πούμε όλα με την κυρία Δούρου σε λίγο. Και είμαστε εδώ λοιπόν να σας καταγράφουμε όλη την επικαιρότητα. Να σας πούμε ότι φαίνεται ότι έχει αρχίσει μια έρευνα εκεί πέραν του Ατλαντικού για τους λόγους που αποπέμφθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία δεν αποπέμφθηκε για τα δημοσιεύματα μόνο που αφορούν ενέργειες δικές της ή φερόμενες ενέργειες, έτσι, για να είμαι προσεκτική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αποπέμφθηκε και για ενέργειές της εδώ στην Ελλάδα, προσέξτε, με επιχειρηματίες να είναι στο επίκεντρο, εφοπλιστές κλπ. Και επίσης με σκιές πολλές, σκιές για τις διαδικασίες με βάση τις οποίες έγινε αυτή η ανάθεση στις εταιρείες. Υπάρχουν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αναλάβει τον ενεργειακό διάδρομο, ένα έργο εθνικό πραγματικά, ποιος θα μπορούσε να πει όχι. Αλλά συνήθως το εθνικό είναι και το αληθινό, έτσι, το έχει πει ο ποιητής μας από παλιά. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ακόμα και σε αυτό το έργο, το οποίο είναι σημαντικό και εθνικό, κανένας δεν λέει όχι. Λοιπόν, την έχουμε την κυρία Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό μεσημέρι, κυρία Δούρου, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, που τελικά εγώ φταίω που δεν την αποδέχτηκα, γιατί πάντα είναι πολύ φιλόξενα και στο στούντιο. Ναι. Από όλους σας, όχι μόνο από όσους ακούμε τη φωνή σας, αλλά και από όσους μάχονται για αυτή τη διαφορετική φωνή στο ραδιόφωνο.
0: Και δεν σας είχαμε και στο φεστιβάλ. Μας λείψατε εκεί πέρα, που είχε επιτυχία.
1: Το έμαθα, χάρηκα πάρα πολύ, αλλά γνωρίζετε καλά ως καλή δημοσιογράφος ότι η συμμετοχή στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου ήταν ο μόνος λόγος.
0: Ήσασταν Κύπρο, λοιπόν, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε ερωτήματα εδώ από τους ακροατές, γιατί δεν ήσασταν κλπ. Ήσασταν λοιπόν στην Κύπρο με αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, έτσι, στο Δήμο εκεί Μόρφου που γίνονται, και κάνατε και κάποιες επαφές όμως εκεί, κυρία Δούρο, έτσι?
1: Ναι. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω στη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου πριν περάσουμε στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μούρφου, διότι κατά γενική ομολογία και χωρίς κομματικό πατριωτισμό όσο με αφορά, είχε μεγάλη επιτυχία, είχε πολύ κόσμο έτσι παντού και στα δύο στρογγυλά τραπέζια. Εσείς ήσασταν εκεί, συντονίζατε το σπουδαίο
0: το τραπέζι για, για το κράτος δικαίου.
1: Αλλά η επιτυχία δεν ήταν μόνο ο κόσμος που ήλθε. Η επιτυχία κατ' εμέ και όσο μπόρεσα να το παρακολουθήσω με τη βοήθεια συντρόφων που ήταν εκεί μαζί σας, είναι κατά τη γνώμη μου και το μήνυμα που στείλαμε. Είναι το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ παρόν στην κοινωνία, στους αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο επειδή έτσι θέλησαν κάποιοι. Mm-hmm. Διαψεύσαμε λοιπόν τις Κασάνδρες και τις διαψεύουμε καθημερινά από τις 18
0: Ιουλίου. Και το αγκάλιασε το φεστιβάλ, το αγκάλιασαν αν μου επιτρέπετε και εκπρόσωποι άλλων δυνάμεων πολιτικών. Ήρθαν και εκπρόσωποι και του ΠΑΣΟΚ, ήρθαν και στις δύο συζητήσεις και της Νέας Αριστεράς. Πάντως υπήρχε συμμετοχή από αρκετούς πολιτικούς χώρους εκεί της παράταξης αυτής, έτσι.
1: Ναι, διότι κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 18 Ιουλίου σταθερά, καθαρά, αριστερά υπηρετεί και το θέμα των προγραμματικών συγκλήσεων και όχι με μεταγραφές αεροδρομίου. Και νομίζω ότι η γιορτή μας το περασμένο Σαββατοκύριακο θα επαναληφθεί, είμαι σίγουρη. Εκεί θα είμαι παρούσα, θα φροντίσουμε να οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Είναι έμπρακτη απόδειξη ότι το κόμμα, ξαναλέω, συνεχίζει να είναι η μόνη φωνή αφενός της ανωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία σίγουρα θα είναι παρούσα στην ερχόμενη Βουλή, αλλά αφετέρου είναι η μόνη εγκύτρια δύναμη για την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Γιατί εμείς δεν έχουμε πια ούτε λογικές αποκλεισμού, ούτε λογικές μικρομεγαλισμού. Βάζουμε το συλλογικό, βάζουμε την ανάγκη μετασχηματισμού της κοινωνίας σε προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση και επειδή αυτό το μήνυμα από τα τέλη Ιουλίου σήμερα το στέλνουμε, ξέρετε, χωρίς παράσιτα, νομίζω ότι και γι' αυτό η αποδοχή των προσκλήσεων προς τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις.
0: Ναι, τώρα να αρχίσω με τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψής σας. Τι εισπράξατε εσείς από την επίσκεψη αυτή? Είδατε και τον κύριο Χριστοδουλίδη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: εκεί στην Κύπρο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο οποίος... και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, θα αρχίσω με το καλώδιο, επειδή αυτό έχει σχέση και με την κυπριακή συμμετοχή. Καταρχήν, τι έχετε καταλάβει? Έγινε μια αίτηση από ό,τι καταλαβαίνω χτες, κάτι κινήθηκε σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου που είχαμε και θέματα, αίτηση από τη γαλλική εταιρεία εννοώ, που, η οποία έχει αναλάβει αυτό το έργο, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή η Κύπρος είχε βγάλει ανακοινώσεις που δεν ήταν ακριβώς, δεν συμφωνούσαν ακριβώς με τις εκτιμήσεις της ελληνικής πλευράς, το συζητήσατε το θέμα αυτό με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό βέβαια, γιατί εντάξει, είναι και εθνικό λίγο το θέμα, υπάρχουν και λεπτομέρειες που ίσως δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Τι εισπράξατε εσείς από την επαφή σας με τον κύριο Χριστοδουλίδη?
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε σε όσους και όσες δεν έχουν την πολυτέλεια, αν θέλετε, ή δεν έχουν και την υποχρέωση να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν το πρώτο κόμμα που δεν ξεχνάει όσα έγιναν στην Κάσο του 2024, έτσι, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού. Και δεν ξεχνάμε και το άλλο περιστατικό, το δεύτερο, το Νοέμβριο του ίδιου έτους, με εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων της Άγκυρας. Από τότε ως σήμερα έχουμε την παράμετρο της ξένης γαλλικής εταιρείας, της Meridiam, που μετέχει πλειοψηφικά στο εργοπότης του καλωδίου. Και πολύ φοβάμαι ότι χωρίς ίχνος υπερβολής θα ασχίσει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Αλλά αυτό είναι αυτό που θα λέγατε και εσείς δημοσιογραφικά μας πασάρουν. Ισχυρίζομαι ότι πέρα από το ότι είναι επικίνδυνο, είναι και κάτι το οποίο είναι όλο. Η Τουρκία θέλει για ό,τι γίνεται στο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να έχει την τελική κουβέντα, να ερωτάτε. Αυτό στην πράξη τώρα σημαίνει αναγνώριση δικαιωμάτων της Τουρκίας και παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν αντιδρά. Διότι φαντάζομαι το έχετε σχολιάσει, κυρία Παπαδάκου, ότι δεν τόλμησε καν να αναφέρει το όνομα της Τουρκίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι άλλοι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ πήραν του Ρούμπιο. Δηλαδή η κυβέρνηση.
0: Μπήκε το Κυπριακό, αλλά πράγματι το τα ελληνοτουρκικά δεν μπήκανε. Το Κυπριακό μπήκε στην συνέντευξη τύπου που έγινε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Από τον κύριο Γεραπετρίτη μπήκε το θέμα. Αλλά ελληνοτουρκικό θέμα δεν μπήκε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αδυνατεί να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να είναι ο διάλογος, έτσι. Δεν δείχνει λοιπόν καμία διάθεση διεκδίκηση εφαρμογή κυρώσεων κατά τη Τουρκία. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ασκεί εδώ και 7 χρόνια εξωτερική πολιτική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα που δεν ακούστηκε σχεδόν τίποτα. Είναι και το γεγονός ότι είμαστε ως τα τέλη της χρονιάς μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και δεν έχουμε αναλάβει καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία με άλλες χώρες. Για το Κυπριακό, που φέτος κλείσαμε 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία πρωτοβουλία για το Ουκρανικό, για τη Λωρίδα της Γάζας, για τη Μέση Ανατολή, για την προστασία των Ελληνοορθοδόξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία για την προστασία θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων χριστιανών και όχι μόνο χριστιανών, αλλά Λεβιτών, Δρούζων, Κούρδων που απειλούνται από την κυβέρνηση του πρώην της Χαντιστή Αλ-Σαρά, τον οποίο θέλω να σας θυμίσω, γιατί το παλμαρέ των συναντήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι τρομερό, έτσι. Τα photos opportunity, όπως λέτε κι εσείς που ακολουθείτε το διπλωματικό ρεπορτάζ, ταγκαλιάζεται με τον Νετανιάχου, ταγκαλιάζεται με τον πρώην της Χαντιστή Αλ-Σαρά και την ίδια στιγμή είμαστε απόντες και απούσες. Η Ελλάδα είναι απούσα σε μια διεθνή συγκυρία που επιβάλλει ενεργητική εξωτερική πολιτική, όχι αφωνία, εκεί όπου θα έπρεπε να είμαστε. Πώς το λένε, από τη σωστή περιά της ιστορίας, από την προάσπιση του διεθνούς δικαίου.
0: Σε σχέση με το καλώδιο, επειδή έτσι άρχισα, έχετε καταλάβει σε τι φάση είμαστε? Είχαμε χτες τον κύριο Κοτάκη, που είναι πολύ έμπειρος στο ρεπορτάζ και του Υπουργείου Εξωτερικών και το διπλωματικό, το διευθυντή της Εστίας, ο οποίος μας είπε ότι έγιναν κάποιες συνομιλίες με τη γαλλική εταιρεία και την Τουρκία. Δεν τις νομιμοποίησε με την παρουσία της ελληνική κυβέρνηση, αλλήμωνο, δεν ήταν παρούσα. Αλλά γίνανε αυτές οι συνομιλίες και αμέσως μετά είχαμε τα ενέτηση. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ο κ. Κοτάκης σε αυτά που είπε. Έχετε καταλάβει σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή? Πόντιση.
1: Από αυτό ξεκίνησα. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε, και δεν είναι η πρώτη φορά, μια ξένη γαλλική εταιρεία, έτσι. Να λάβει το αυτονόητο, την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Στο τέλος θα βρουν και καμιά άλλη εταιρεία να αναλάβει την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων αλλιέων στο Αιγαίο. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, γι' αυτό περιειδολόγησα από τον Ιούλιο του 2024, ούτως ή άλλως μιλάμε για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ναι. Τώρα είπατε.
1: Και δεν είναι μόνη περίπτωση. Δηλαδή, γενικά και στην εξωτερική πολιτική και όχι μόνο βέβαια, εκχωρούμε σε ιδιωτικές εταιρείες, μερικές φορές εγχώριες, άλλες διεθνείς, το αυτονόητο που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι, το θίξατε πριν από λίγο. Λοιπόν, αποπομπή Guilfoyle. Αποπομπή είναι, δεν είναι παρέτηση τώρα, έτσι, μην τρελαθούμε. Εκεί βοήθησε η δημοσιογραφική έρευνα, έτσι, Wall Street Journal.
1: Γι' αυτό όταν επιμένετε κι εσείς και άλλοι συναδερφοί σας και το κόκκινο βέβαια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, των λειτουργών της ενημέρωσης και για το πώς τα τελευταία 7 χρόνια όσον αφορά την ελευθερία του τύπου έχουμε κατρακυλήσει παγκοσμίως.
0: Στις τελευταίες θέσεις, πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως.
1: Δεν το κάνετε από συντεχνιακή λογική.
0: Όχι βέβαια, η διαφάνεια είναι πυλώνας δημοκρατίας, όποιος δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, αποπέμφθηκε λοιπόν η κυρία Guilfoyle. Σας άκουσα στη Βουλή που είπατε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η κυρία Guilfoyle αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε και για τις απαράδεκτες αντιδημοκρατικές σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της. Μιλάτε για αυτό το γεύμα, το περίφημο παρουσία του Υπουργού Ενέργειας του κ. Παπασταύρου.
1: Και σήμερα βγαίνουν και διάφορα.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικανικά και όχι ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για χρηματισμό της. Πράγματι αποπέμφθηκε για υπόθεση διαφθοράς η κυρία Guilfoyle, έτσι. Και έχουμε το παράδοξο να γράφουν οι ξένες εφημερίδες, εδώ να υπάρχει μια προθυμία καταρχήν, τέλος πάντων, όχι η Αυγή, συμμετείχε ενεργά σε αυτή την έρευνα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι όπως τις αναδείξατε εσείς, σε τι ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση, γιατί η κυρία Γκυλφόιλ, ας πούμε, εκμεταλλεύτηκε τη θέση της, αυτό την κατηγορούν, και ουσιαστικά είχε ωφέλη από ιδιώτες.
1: Είδατε εσείς κάποιο διάβημα διαμαρτυρίας? Γιατί εγώ, εκτός αν έγινε και δεν μου επιτρέπουν τα καθήκοντά
0: μου. Όχι, διαψεύστηκε και το περιεχόμενο της συνάντησης.
1: Ακριβώς.
0: Όχι λοιπόν, μόνο δεν υπήρξε διαμαρτυρία.
1: Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις αδημοκρατικές δηλώσεις, καταρχάς που έκανε στο περίφημο γεύμα, που περιφρονούν τη λαϊκή κυριαρχία, η ελληνική κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά. Το δεύτερο είναι παρακολουθεί με μια αδιαφορία, που ξαναλέω είναι επικίνδυνη πια, το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο για τις ημέρες και τις δράσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας και περνάει, όπως το λέτε και εσείς, στα χαμηλά. Η αποπομπή Guilfoyle, ξαναλέω, και ύστερα από αποκαλύψεις αμερικανικών και όχι ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης,
0: Wall Street Journal καταρχήν,
1: εκθέτει την κυβέρνηση, αλλά αυτό που είναι θλιβερό είναι εκθέτει την Ελλάδα. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση που από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της, ουρές γίνανε προκειμένου να φωτογραφηθούν μαζί της σε πιο χαλαρές στιγμές στα μπουζούκια ή σε πιο επίσημες, ο Θεός να τις κάνει, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από το να σπέβει να ευθυγραμμιστεί με όσα πρέσβευε σε σχέση με το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο.
0: Στον το διάδρομο ενέργειας, ας το πούμε.
1: Τον κάθετο διάδρομο. Και λειτουργούσε ως αρρωγός η ελληνική κυβέρνηση. Ως αρρωγός υλοποίησης αμερικανικών συμφερόντων με τη συνδρομή συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή η εξέλιξη δεν ήταν η μοναδική, δεν ήταν μια εξαίρεση. Γι' αυτό και τονίζω και τονίσαμε ότι η ίδια τακτική θα συνεχιστεί και με το διαδοχό της, τον Τζόσουα Χακ, τον αναπληρωτή επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στον ΗΠΑ στην Αθήνα. Ενδεχομένως να γίνει με λιγότερο εντυπωσιακό τρόπο από αυτό που ένα χρόνο παρακολουθούσαμε τώρα και συνοδευόταν από τις στιλιστικές εμφανίσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας, αλλά και ενδεχομένως με λιγότερη εξωσέρεφεια, αλλά για μας η ουσία δεν αλλάζει. Διότι τα πρόσωπα θα αλλάξουν, αλλά η λογική από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, εμείς να παραμένουμε ο δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος, παραμένει η ίδια.
0: Άκουσα κάποιους δημοσιογράφους χθες, ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε όμως, και θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε αυτό, ότι αυτή η λογική, ας πούμε, για προώθησης συγκεκριμένων έργων που ωφελούν, ας πούμε, την αμερικανική πλευρά, δεν είναι πρωτοφανής. Δηλαδή πολλές φορές οι πρέσβεις εμφανίζονται ότι προωθούν συγκεκριμένα έργα, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η διαφοροποίηση τώρα που μας ενοχλεί σε σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ? Για πείτε μου, καλά γίνεται έρευνα έτσι κι αλλιώς στην Αμερική, γίνεται έρευνα εκεί από επιτροπή ανεξάρτητη, αλλά
1: που αγγίζει... Εμείς τα νέα τα μαθαίνουμε εκτός της χώρας, είτε πρόκειται για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε πρόκειται για τις αμερικανικές σχέσεις και με τον τρόπο με τον οποίο αυτές υπηρετούνται. Ακούστε, σε περίοδο ειρήνης γενικά οι διπλωμάτες δεν κάνουν άλλη δουλειά αλλά από το να είναι ουσιαστικά εμπορικοί ακόλουθοι, να το πω έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν είμαστε σε περίοδο ειρήνης και πολλές φορές εξαιτίας των οικονομικών συμφερόντων που προωθούν μεγάλες δυνάμεις, δεν θα σας πάω πίσω το 1917 και πώς χαράχτηκαν τα σύνορα από τις τότε βρετανικές και γαλλικές εταιρείες καπνού και όχι μόνο στο Ιράν και στο Ιράκ, έτσι. Είναι μια πάγια τακτική των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και των μεγάλων κρατών, ανεξάρτητα σε ποιο αιώνα βρισκόμαστε. Εδώ όμως δεν λέμε αυτό. Εδώ λέμε ότι η Ελλάδα που έσπευσε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από την καγκελάριο της, την κυρία Μέρκελ τότε, να μπει σε μια βίαιη υποτίθεται πράσινη μετάβαση και σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση που ολόκληρους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα εν μία νυχτή τους διέλυσε οικογένειες, πέταξε τον κόσμο στην ανεργία, ξαναλέω, πιο πρόθυμους και από τους πρόθυμους. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί προσδεθήκαμε στο φυσικό αέριο, επίσης ένα ορεκτό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο? Γιατί εμείς έχουμε προσδεθεί σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένης χώρας και συγκεκριμένων οικονομικών ομίλων εν χώρων και διεθνών, την ίδια στιγμή που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ούτε οι Βρυξέλλες ούτε οι ανατολικές χώρες θέλουν το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο κάθετο διάδρομο. Το ερώτημα είναι τι κερδίζουμε εμείς ως χώρα. Mm-hmm. Ως χώρα, υπηρετώντας την εθνική ασφάλεια, υπηρετώντας την ενεργειακή αυτονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ναι,
1: ποιους υπηρετούμε.
0: Μάλιστα. Μετά τη διακοπή θα σας ζητήσω λίγο υπομονή και έτσι να πάμε και στο δεύτερο μέρος λίγο. Θα σας ζητήσω λίγο να μου πείτε γιατί...
1: Ξεχνάμε τι έγινε και πριν 3-4 μέρες, έτσι. Mm. Όπου ο ίδιος ο Τραμπ συνομίλησε με τον ίδιο τον Πούτιν... Mm-hmm. Για να διασφαλίσουν ότι θα φεύγει αέριο.
0: Θέτοντας την ευρωπαϊκή πολιτική και την ελληνική, βέβαια, ως εκ τούτου.
1: Δηλαδή τι λέμε τώρα, μισό λεπτό.
0: Πάμε μετά τη διακοπή να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Έχετε πει μια κουβέντα στη Βουλή πολύ σημαντική. Μετά τη διακοπή να σας
1: ρωτήσω. Βεβαίως, σας περιμένω.
0: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Η Blanche DuBois επιστρέφει. Όχι για να ξαναπεί την ιστορία της, αλλά για να την αφήσει πίσω. Blanche After. Μια νέα σκηνική προσέγγιση του Σταύρου Λίτινα. Με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Δανάη Κατσαμένη. Μουσική Γιώργος Ανδριώτης. Θέατρο Αρόγιο. Σάββατα στις 9 και Κυριακές στις 8. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μετά το τέλος, αρχίζει η αλήθεια.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φαίρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ναι, εδώ είμαστε με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Ρένα Δούρου. Μιλάμε για τα εξωτερικά, έχουμε πάει λίγο έξω. Και,
1: μέσα είμαστε, μέσα είμαστε.
0: αλλά μιλάμε ουσιαστικά, ναι.
1: Η άσκηση εξωτερικής πολιτικής και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο που προσπαθούμε να περιγράψουμε και που το περιγράφουμε αδρά λόγω του περιορισμένου ραδιοφωνικού χρόνου, αφορά, ξαναλέω, την ενεργειακή μας ασφάλεια, την ενεργειακή μας αυτονομία.
0: Η ζωή μας, την καθημερινή τώρα.
1: Την καθημερινότητά μας, το αν μπορούμε σε ρημαγμένες υποδομές των μέσων να επιλέγουμε το αυτοκίνητο και δεν μπορούμε πια να το επιλέγουμε. Mm-hmm. Διότι τα καύσιμα που εμείς πουλάμε στην Κρήτη, τα δικά μας δηληστήρια, στην Κύπρο, τα δικά μας δηληστήρια πουλάνε στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Γι' αυτό μιλάμε. Αυτή τη στιγμή ούτε η Παπαδάκου ούτε η Δούρου μιλάνε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής επειδή έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε, λέγαμε για ηγεσίες ευρωπαϊκές με επισπεύδουσα την ελληνική κυβέρνηση να συζητάνε από το πρωί τι θα κάνουν με το βαρύ χειμώνα που έρχεται.
0: Λες και ναι, γιατί είναι αυτά, σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Το έτσι άρχισα.
1: Λες και όλα αυτά. Ναι. Κάποιοι με τραγική διορατικότητα δεν τα προβλέπαμε, αλλά μας λέγανε λαϊκιστές. Mm. Όταν προσδεθήκαμε ασμένος όλοι στις κυρώσεις εναντίον του φτηνού ρωσικού αερίου για να βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου το φτηνό αέριο το ρωσικό πηγαίνει στην Αμερική, αλλά εμείς έχουμε προσδεθεί στο επίσης περιβαλλοντοκτόνο και ακριβό αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο. Τι πολιτικές είναι αυτές που ακολουθούν οι δεξιές ηγεσίες και υπερόργανα όπως είναι η Κομισιόν που δεν ανταποκρίνονται στη λαϊκή βούληση των κοινοβουλίων. Mm-hmm. Και έχουμε υπουργικά συμβούλια ενέργειας τα οποία τα έχετε σχολιάσει που μας προειδοποιούσαν από το προηγούμενο εξάμηνο ότι θα αντιμετωπίσουν ενεργειακή κρίση με πολιτικές που είχαν αντιμετωπίσει την πανδημία, mm-hmm. με αστιότητες, να μπαίνουμε 4-4 στα αυτοκίνητα.
0: Τώρα, εσείς...
1: Για να υπάρχουν διεθνή κολοσσοί που ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουν παιχνίδι. 2 μέτρα και 2 σταθμά. 52 χρόνια έχουμε τουρκική κατοχή και δεν δε μιλάει κανένα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα αμέσως τώρα, γιατί μια και πήγατε στην Κύπρο. Εδώ έχουμε την ομολογία...

0: του Γάλλου, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστό, ακριβώς.
0: Βεβαίως, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που κάθε φορά ο κύριος, ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας λέει τα αυτονόητα. Έτσι λέει τα αυτονόητα. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θυμάται ότι είναι καθηγητής και τα λέει ως καθηγητής.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αστειότητες. Ναι, ναι. Αλλά θα ήταν απλά αστείο αν δεν αφορούσε εν τέλει, ξαναλέω, την ίδια μας τη ζωή και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα τοποθετείται σε ένα, σε ένα σκηνικό το οποίο είναι ένα σκηνικό που δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος πριν 10 χρόνια ότι θα ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Ναι.
1: Εσείς τώρα μιλήσατε κάτω στην Κύπρο με παράγοντες, όχι μόνο πολιτικούς και άλλους παράγοντες, τον κόσμο. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει μια κινητικότητα για το Κυπριακό? Γιατί τώρα, μια και έχει μπει στο τραπέζι και η γενοκτονία κάτω που γίνεται, γιατί έχει μπει στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών, άσχετα τώρα αν κάποιοι θέλουν να το αποσύρουν, υπάρχουν χώρες, ας πούμε, όπως το Βέλγιο, που έχουν γίνει δηλώσεις από το βασιλιά του Βελγίου για τη γενοκτονία, έτσι. Και αυτό είναι μια απάντηση.
0: Πώς δεν τον μάλλον σαν αντιπρόεδρο.
1: Ναι, πώς δεν τον. Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς τώρα λοιπόν έχετε την αίσθηση ότι έχει μπει στο τραπέζι το Κυπριακό, υπάρχει κινητικότητα ή έχει παγώσει ξανά? Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, είχαμε μια επίσκεψη του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτιέρες, διότι θα έχουμε, αναμένουμε την εκλογή νέου γραμματέα.
1: Που και εκεί μπορούμε να παίξουμε ρόλο. Και δεν το έχουμε. Δεν έχουμε καμία κινητικότητα. Έτσι. Ως προεδρεύοντες του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ό,τι μας πούνε. Ναι. Όπου βεβαίως, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει αποδώσει. Η λογική είναι ότι και η ελπίδα και η προσδοκία είναι ότι με την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και θα ασκηθεί πίεση να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, από την περιβόητη συνάντηση του Κρανς Μοντανά, με έναν σπουδαίο ρόλο που έπαιξε εκεί τότε ο εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης, ο υπουργός εξωτερικών, αναφέρομαι στον Νίκο τον Κοντζιά, που δυστυχώς όμως από το 2017 μετράμε σχεδόν 10 χρόνια στασιμότητας. Να πούμε ότι και με τον Στέφανο Στεφάνου, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, για άλλη μια φορά επιβεβαιώσαμε την κοινή μας στάση σε σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η επίλυση του Κυπριακού. Και να ξέρετε ότι όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν ξεχνάμε το Κυπριακό. Και το ΑΚΕΛ είναι από εκείνες τις δυνάμεις που ο στόχος τους είναι η λύση δικοινοτικής της Ζωνικής Ομοσπονδίας και επανένωση του νησιού με μια ηθαγένεια, μια κυριαρχία και πολιτική ισότητα, γιατί μας απασχόλησε και στην ενημερώση που είχαμε και με την πρόεδρο, την κυρία Ανίτα Δημητρίου, και με τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, το γεγονός ότι ο Ερντογάν στη συνέλευση του ΟΗΕ μίλησε για δύο κράτη. Και εδώ έρχεται αυτό που λέμε, ότι η εξωτερική πολιτική γίνεται στα διεθνή φόρα. Το να καθόμαστε μεταξύ μας και να καταδικάζουμε ως νομικά άκυρα όσα λέγονται από μια αναθεωρητική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, την Τουρκία, δεν παράγει από το αποτέλεσμα.
1: Βλέπω ότι στη Βουλή και γενικότερα έχετε σηκώσει ψηλά, εκτός από το θέμα των κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, την ανταλλαγή που έχει εμφανιστεί από την κυβέρνηση ως ένα θρίαμβο, εσείς έχετε άλλη άποψη, και το θέμα της Μονής Σινά. Επειδή ο κόσμος έχει λίγο μπερδευτεί, είναι και ένα πολύπλοκο τώρα νομικό ζήτημα και διεθνές ζήτημα. Θέλετε να μας πείτε σε ποια σημεία ψέγεται την κυβέρνηση, κατηγορείται την κυβέρνηση? Τι θα κάνατε δηλαδή,
0: κυρία
1: εσείς,
0: Παπαδάκη,
1: εάν είχατε, ας πούμε, τις αποφάσεις, αν στα χέρια σας βρίσκονταν οι αποφάσεις σε σχέση με τη διευθέτηση του πολύπλοκου θέματος αυτού, για να είμαστε ειλικρινείς?
0: Κυρία Παπαδάκη, θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για τη Μονή Σινά και δεν με χαρακτηρίζει η υπερβολή και ως άνθρωπος και ως εκπρόσωπος της αριστεράς. Και είναι άλλο ένα θύμα αυτή τη γιώτα αρχή εξωτερική πολιτική κυβέρνηση. Προ το παρόν, η κυβέρνηση ακολουθεί την προσφυλή τακτική τη, σιωπά. Εμεί έχουμε καταθέσει έγκαιρα κοινοβουλευτική ερώτηση. Ωστόσο, ο λόγο για τον οποίο ανησυχούμε είναι ότι οι εξελίξει τρέχουν και η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι σε βάρο τη Μονή. Πληθώρα

0: δείξεων ότι επίκυνται αρνητικές εξελίξεις. Και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πίσω από τις οποίες βρίσκεται και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι έχουμε μια προετοιμασία από μεριάς της κυβέρνησης για μια δίθεν εντός πολλών εισαγωγικών ιστορική συμφωνία, αντίστοιχη σαν και αυτή που είδαμε τα σχετικά εστάντανε και πλάνα της υπογραφής.
1: Έχουμε τις φωτογραφίες πάντα και ναι. Την επικοινωνία.
0: Συνδράτω με τις ευκαιρίες σήμερα που βρίσκομαι στο κόκκινο και, θέτω και θέτουμε δύο ερωτήματα προς την κυβέρνηση. Ποιες είναι αυτές οι πηγές που κάνουν οι διαρροές στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δίθεν θα εκδοθεί απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της Αιγύπτου 24 Οκτωβρίου φέτος.
1: Ναι,
0: ποιες είναι, διότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το δικαστήριο δεν έχει καν ορίσει δικάσιμο. Και το επιβεβαίνουν οι εγγράφος του δικαστήριου.
1: Και μιλάνε για απόφαση, έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι...
0: Το δεύτερο που έχουμε ρωτήσει την κυβέρνηση και δεν ησυχάζουμε εμείς, είναι σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας. Θα τη φέρει στη Βουλή για να διαπιστώσουμε αν είναι πράγματι ιστορική ή όπως κάνει και όπως έκανε και με την επιστροφή των Κιμηλίων. Θα βγάλουμε δελτία τύπου.
1: Από τη Βουλγαρία ότι... λέτε τώρα,
0: ναι.
1: Για να πούμε για, για αυτά τα
0: Κιμήλια.
1: Για τα
0: Κιμήλια.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς ισχυριζόμαστε ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια σε σχέση με τη Μονή Σινά, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ανεφόρον παράδοση κυριότητας στην Αίγυπτο και σε οικονομικά συμφέροντα. Και σταματώ εδώ και δεν ρωτάω τρίτο και τέταρτο, γιατί σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν τα αξιωματική αντιπολίτευση υπερπλειοδοτούσε εθνολαϊκισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί μέσα σε ευθύνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι ένα θέμα έτσι κι αλλιώς εθνικό κι αυτό.
0: Κοιτάξτε, και επίσης για να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, αυτή η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει τεράστια ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιεί και τις πολιτιστικές συμφωνίες και τις πολιτιστικές κυρώσεις, για τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαλειοποιήσει τον πατριωτισμό, για τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαλειοποιήσει το ένθεο συνέστημα και την πίστη και τη θρησκευτικότητα χιλιάδων συμπολιτών μας. Για να καταλάβω λοιπόν, η Μονή Σινά, η οποία στέκεται εκεί ως το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι που και λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και 15 αιώνες. Για όλους αυτούς που τους βλέπετε εσείς ως δημοσιογράφους και τους παρακολουθούμε και εμείς ως πολίτες από κοντά, να στριμώχνονται στις δοξολογίες, να κάνουν γονικλησίες και μεγάλους σταυρούς, κοίτε μακράν.
1: Ναι.
0: Τι είναι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι χριστιανοί, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, αδιαφορούνε για τη Μονή Σινά. Και από κοντά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι πατριώτες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνική εξαίρεση και είμαστε μοιάσματα και μας έχουν πάει πίσω στον Πιουριφόη και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, είτε για την καθημερινότητα των Ελλήνων αλλιέων και εν τέλει για το ράφι και για την κατάψυξη στη δικιά μας, είναι αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Μας έχουν πάει πίσω δεκαετίες. Οι κατά τα άλλα φιλελεύθεροι, φιλοευρωπαϊστές, μετριοπαθείς του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και ένθεοι και προβάλλοντας πολύ την χριστιανική τους ιδιότητα κλπ.
0: Και πάνε και φυλάνε και μπερδεύουν τις εικόνες.
1: Μακρύου σταυρούς το λένε, τα λέγανε οι γιαγιάδες
0: μας αυτά. Όπως έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια στο Μεσολόγγι.
1: Θέλω ένα σύντομο σχόλιο και θα σας κάνω και ερώτηση. Έχω εδώ πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας και για αυτό το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να μου πείτε και γι' αυτό στο τέλος της συνέντευξής μας. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενέργεια, γιατί βλέπω τον κόσμο εδώ ότι ρωτάει τι εκτιμάτε. Γενικά η αντιπολίτευση λέει ότι είναι αναποτελεσματικά τα μέτρα, έτσι. Αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Δεν θα μιλήσω εκ μέρους γενικά της αντιπολίτευσης. Θα θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι σε αντίθεση είτε με νεότευτα κόμματα, είτε για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον Μάιο, 2 Μαΐου του 2024 και 16 Μαΐου του 2024 είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γενικά και ειδικά στα καύσιμα και για τα θέματα της φορολογικής πολιτικής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρόλο τις περιδινήσεις που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν το μόνο κόμμα που ανέβηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέδειξε περίτρανα και κανένας δεν έχει αντιλέξει σε αυτό τα περί απολύτων ψεμάτων για το δημοσιονομικό κόφτη και τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο και μάλιστα που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και λοιπόν 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το μοναδικό κόμμα που υποδεικνύει στην κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει χωρίς, όπως μας λένε από πρωί έως βράδυ, να έχουμε κάποιο είδους εκτροχιασμό. Ναι. Άλλωστε, αν πρέπει κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις για δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς και χρεοκοπία, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ίδια η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά η παρουσία τους στη ΔΕΘ ήταν ένα πανηγύρι, γιατί τις αμέσως επόμενες μέρες, και ενώ στη δημοσιότητα και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπεδείκνυαν τι μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση και να ακολουθήσει άλλες κυβερνήσεις, όχι κομμουνιστικές, φιλελεύθερες είναι και αυτές. Τώρα, μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα και με τη βοήθεια πετσωμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τεχνουργείται ένα προφίλ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός νοιάζεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Τα καύσιμα βρίσκει τελικά δημοσιονομικό χώρο που δεν τον έβρισκε μέχρι να ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και λοιπόν, μετά, και μετά στην έκθεση θα έλεγα ότι ήταν πιο πίσω από τις εξαγγελίες στη συνέχεια, δεν είναι? Μετά βρέθηκαν τα χρήματα.
0: Επειδή είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι θα ξαναθυμηθούμε τα fuel pass.
1: Μάλιστα, σωστό. Και τις πλατφόρμες. Μια πλατφόρμα τώρα την περιμένω, μια ακόμα πλατφόρμα.
0: Καλή μόνο. Δεν θα έχει κάποιος ημέτερος του Μαξίμου ΑΕ καμιά εταιρεία να του δοθεί να φτιάξει καμιά πλατφόρμα που θα διαφημίζει ένα καινούριο pass και θα το πληρώνουν οι ακροατές και οι ακροατές μας και όλοι μαζί ως φορολογούμενοι πολίτες.
1: Λοιπόν, επειδή έχω πολλά ερωτήματα από τον κόσμο, πρέπει να μιλήσουμε τώρα για αυτό το βίντεο. Ναι. Κυρία Δούρου, πώς οδηγηθήκατε στο να κάνετε ένα βίντεο, 6 λεπτά είναι, έτσι, είναι ουσιαστικά μια ταινία μικρού μήκους, ας πούμε, με δηλώσεις και του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος κυριαρχεί λίγο σε αυτό το βίντεο και θέλω να σας ρωτήσω γιατί σε αυτό το βίντεο, αυτές είναι οι ερωτήσεις εδώ των ακροατών που έχω, δεν εμπεριέχονται όλοι οι ανεξάρτητοι και 17 ανεξάρτητοι, δεν είναι που τους έχετε βάλει την προθεσμία κλπ. Γιατί, με ποια κριτήρια έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένοι?
0: Δεν ξέρω για ποιον και ποια ανησυχούν οι ακροατές μας που δεν ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας να αναδείξουμε τις αντιφάσεις μέχρι πρότινους συντρόφων και συντροφισσών.
1: Το μήνυμα καταρχήν του βίντεο ποιο είναι κατά την εσείς ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ? Ποιο είναι το μήνυμα του βίντεο, τι θέλατε
0: είναι
1: να πείτε?
0: Αυτό που είπα και πριν κάποιες ώρες στον καλό σας συνάδελφο τον Πέτρο Κατσάκο, ότι οι έδρες δεν είναι πρίκα.
1: Στο Newsit, το είδα, μπόρεσα, πρόλαβα.
0: Οι έδρες δεν είναι πρίκα. Κάποια στελέχη μας που πρώην στελέχη μας που εκλέχθηκαν με τις ψήφους αγωνιστριών και αγωνιστών που τους εμπιστεύτηκαν σε όλη τη χώρα, επέλεξαν να εξαρτοποιηθούν και να κρατήσουν τις έδρες ξαναλέω σαν να ήταν τα πρικιά τους. Και αυτό με θλίβει βαθιά. Δεν με θλίβει ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, με θλίβει ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτή τους τη στάση, να αντιμετωπίζουν δηλαδή ως προσωπική περιουσία ή ως λάφυρο την κοινοβουλευτική έδρα που απέκτησαν χάρη στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σε μέλη που με ανιδιοτέλεια δεκαετίες τώρα τρέχουν από γειτονιά σε γειτονιά, από χώρο εργασίας σε εργασίας, για να εκλεγεί Παπαδάκου Κιδούρου, για να μην χρησιμοποιήσω άλλα ονόματα, που πήγαν στις λαϊκές, που μοίρασαν υλικό, που οργάνωσαν εκδηλώσεις. Όταν λοιπόν τους περιφρονούν όλους, περιφρονούν τον φορέα που τους στήριξε, αλλά και την ίδια στιγμή κάνουν και κάτι άλλο που, αν μου επιτρέπετε, είναι ακόμα χειρότερο. Με τη στάση αυτή ταΐζουν το τέρας της αντιπολιτικής. Ταΐζουν το φασισμό, ταΐζουν αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί εδώ και 7 χρόνια να πει στον κόσμο, ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι. Άρα ταΐζουν την απαξίωση της δημοκρατίας.
1: Αυτό το βίντεο όμως υπάρχουν και ενστάσεις, το ξέρετε, δεν οδηγεί. Κοιτάξτε, εκεί σε αυτό το φεστιβάλ της Αυγής υπήρξε ένα κλίμα συνεννόησης, ενότητας. Τι απαντάτε σε αυτούς που
0: σας... Εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Ναι, όχι.
0: Εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Όχι, περιμένετε, θα σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή ουσιαστικά με αυτό το βίντεο μιλάτε και για τα κόμματα που θα δεχτούν τους ανεξάρτητους, έτσι δεν είναι, μιλάτε και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό βοηθάει στο να συνεννοηθείτε εκεί στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι η ένσταση, κυρία Δούρου. Αυτά που λέτε είναι εύλογα. Δηλαδή, αυτά που λέτε για την πολιτική.
0: Αν δεν είναι, έπρεπε να είναι εύλογα, αλλά πρέπει να είναι και αυτονόητα.
1: Εντάξει τώρα, έχουν υπογράψει χαρτιά οι συγκεκριμένοι. Θα έπρεπε να το σεβαστούν αυτό. Αλλά το θέμα είναι το να προβάλλετε τις συγκεκριμένες δηλώσεις βοηθάνε στη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα.
0: Μισό λεπτό, αυτό. Το κατάλαβα το ερώτημά σας. Σας λέω το εξής. Και το έχω πει και δημόσια. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Ο απίστευτα μεγάλος αριθμός των ανεξάρτητων, των παρουσιαζόμενων σαν ανεξάρτητων βάσει του κανονισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου βουλευτών, έτσι.
1: Που είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι, πρώην ΣΥΡΙΖΑ,
0: στην
1: πλειοψηφία τους.
0: Δεν είναι ενιαίος, δεν τους τσουβαλιάζω, να μου επιτρέψετε τη δημοσιογραφική ατάκα όλους, διότι είναι άλλο να βρεθείς ανεξάρτητος επειδή, για παράδειγμα, το κόμμα σου έπαψε να υπάρχει, όπως εννοώ να έχει τον αναγκαίο αριθμό για να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, όπως είναι της Νέας Αριστεράς. Και είναι άλλο πράγμα να γυροφέρνεις. Είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίζεις την ανεξαρτητοποίηση κάποιων με όρους βαριούς ιστορικούς, όπως η αποστασία, και μετά από 3 μήνες να κάνεις την ίδια δουλειά. Δεν είναι όλοι το
1: γι' αυτό ίδιο. Λέτε τώρα, εσείς όμως από την άλλη έχετε μιλήσει για συνεννόηση με τις δυνάμεις της άλλης πλευράς. Είναι φανερό ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, κυρία Δούρου. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Αυτό μην το πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πείτε σε κάποιους άλλους.
1: Εμφανίζω. Ναι, έχετε δίκιο. Έχει κάνει προσπάθειες από το 23. Το πλήρωσε κιόλας εκλογικά αυτό. Δεν το συζητάμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι θα μου πείτε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει, με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που βλέπετε, αυτή τη φωτογραφία της στιγμής που μας τη λένε όλοι και η κυβέρνηση ακόμα. Τι εκτιμάτε τώρα, τι μπορεί να γίνει δηλαδή, μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες και από πού θα ξεπηδήσουν αυτές τις συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχει έναν κατακαιρματισμό απίστευτο. Δεν μιλάω τώρα για την αριστερά μόνο, γενικώς η αντιπολίτευση έχει κατακαιρματισμό.
0: Και πάμε πίσω συνέχεια της απάντησής μου και στο προηγούμενο ερώτημα που συνδέει και τα δύο.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι άλλο ένα κόμμα που αποδέχεται έναν βουλευτή ή μια βουλεύτρια που έχουν αποδειγμένα ήδη μια φορά προτάξει τον ατομικό, την έδρα τους πάνω από το συλλογικό. Το κομματικό και το κομματικό, και είναι σίγουρο ότι θα ξανακάνουν το ίδιο όταν αλλάξουν τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί μια φορά αναξιόπιστος ή αναξιόπιστη, πάντα αναξιόπιστος. Και γι' αυτό πρέπει να σταθμίσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και απέναντι στους πολίτες και επίσης τα κόμματα, καινούρια ή παλαιότερα, να σκεφτούν τι επιτυχάνουν με αυτές τις μεταγραφές. Και είναι άλλο η ανάγκη αυτή τη στιγμή μια σοβαρή προγραμματική σύγκληση. Όταν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η μόνη εγγύητρια δύναμη που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια προγραμματική συμμαχία, δεν το λέω από κομματικό γυνάτι, από κομματικό πατριωτισμό. Απλώς για τουλάχιστον 1,5 χρόνο είχαμε ξεχάσει το καταστατικό μας, γιατί το καταστατικό μας, το οποίο είναι το δικό μας σύνταγμα και η Ευαγγέλιο, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο άρθρο του 6, αλλά και σε άλλα σημεία του καταστατικού, ότι έχει στόχο την προγραμματική σύγκληση με προοδευτικά κόμματα και προοδευτικούς πολίτες. Δεν το λέμε εμείς τώρα επειδή εξαιτίας της προηγούμενης ηγεσίας τα δημοσκοπικά μας ποσοστά συρρυκνώθηκαν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι. Θέλω να τελειώσουμε σε αυτή τη μεγάλη, είχαμε πει να είναι πιο σύντομη, αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να τελειώσουμε με τις φοιτητικές εκδηλώσεις. Υπάρχουν φοιτητικές κινητοποιήσεις και στη χώρα μας. Ξεκίνησαν απ' έξω κι αυτές. Με αυτό το μεγάλο κίνημα που από τη Γαλλία ξεκίνησε, το Βέλγιο στη συνέχεια. Προχτές είχαμε όμως μια συγκέντρωση μεγάλη φοιτητική και θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών, των φοιτητών. Χθες είχα και την Υπουργό Παιδείας, η οποία εμέσως ομολόγησε ότι δεν έχει δοθεί ούτε ευρώ ουσιαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την παιδεία, για τις υποδομές. Έτσι. Μου το πήγε ότι δεν υπήρξε αυτή η πρόβλεψη γενικότερα για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Έχετε ανοίξει το ζήτημα του Ταμείου.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της χώρας μας.
1: Η μεγάλη τα χαμένη ευκαιρία. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή οικονομικά ήταν τα αιτήματα των φοιτητών, έτσι, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών κάναν τη διαμαρτυρία τους προχτές κυρίως. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω πώς ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει αυτά τα αιτήματα και τι παρεμβάσεις θα κάνετε όμως. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο να διαπιστώνει στην παθογένεια. Έτσι,
0: αλλιώς είσαι πολιτικός αναλυτής. Εντάξει,
1: ναι, ακριβώς. Είσαι δημοσιογράφος, ρεπόρτερ. Το θέμα είναι εσείς τι προτείνετε τώρα σε σχέση με αυτές τις κινητοποιήσεις. Πώς θα είστε δίπλα στους ανθρώπους. 400 φοιτητές δεν πήγαν στην Πάτρα, έτσι.
0: Αυτό πήγαν. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε γιατί τα παιδιά μας κινητοποιούνται και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δίπλα τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν βρίσκεται δίπλα τους, γιατί είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και αντιμετωπίζουμε τις κινητοποίησεις των φοιτητών σε ένα ενδεχόμενο εκλογικό ακροατήριο. Με συνέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αφενός για το πώς αντιμετωπίσαμε το περιβόητο ταμείο, έτσι, που δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, διαστόματος πια και υπουργού, καμία πρόβλεψη για τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, καμία πρόβλεψη για τα ζητήματα των υποδομών. Δεν μπορεί να πέφτουν οι σοφάδες στα κεφάλια των παιδιών, δεν μπορεί οι φοιτητές να φεύγουν από τα μπαλκόνια, διότι έχουμε υποδομές οι οποίες είναι φτιαγμένες πριν και από το σεισμό του 81. Δεν είναι, δηλαδή είναι 50 ετών υποδομές, ενώ τα πανεπιστήμια, οι σχολικές αίθουσες. Δεν μπορεί την ώρα που πανηγυρίζει ο κ. Περιακάκης δύο τις διάφορες αναβαθμίσεις από τους διάφορους διεθνείς οίκους να έχει περάσει ο άλλος στην ιατρική ή στο μαθηματικό Πάτρας και να μην μπορεί να πάει. Και να μπορεί να πάει. Και όλα αυτά βέβαια δεν τυχαίνουν, πετυχαίνουν. Εδώ και 7 χρόνια εξελίσσεται ένα σχέδιο για να καταλήξουμε στα ιδιωτικά κολέγια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που σας ευχαριστώ και ως πολίτης, το αναδείξατε με τη συνέντευξη του κύριου Λαζαράτου, ενός ανθρώπου που τόλμησε και έσυρε τις απίστευτες κυβερνητικές πολιτικές, τις εχθρικές απέναντι στην παιδεία των νέων στα δικαστήρια. Η λογική είναι μία. Δεν χρειαζόμαστε, έλεγε η προκάτοχος της κυρίας Ζαχαράκη, αρμόδια υπουργός, δεν χρειαζόμασταν τη νομική στην Πάτρα που είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χρειαζόμαστε πολλά τμήματα αμφιβόλου ποιότητας προγράμματος, διότι είναι οι μέτεροι. Είναι αυτοί με τους οποίους αγκαλιαζόμαστε δεξιώς και βγάζουμε φωτογραφίες. Λοιπόν, δίπλα στις φοιτητικές κινητοποίησεις και δίπλα σε όσα αντιμετωπίζουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εντός Ελληνικού Κοινοβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει ότι είναι αφενός αυτονόητες, ότι είναι δίπλα τους, αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτή η βαλκανική τύπου διαχείριση που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί ξαναλέω και άλλες κυβερνήσεις είναι ευρωπαϊκές και δεν αντιμετωπίσαν έτσι το Ταμείο. Yeah. Είναι ότι κρύβονται και πίσω από μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική που θέλει, και θα το δούμε και στον προϋπολογισμό που έρχεται, να πάμε σε μια στρατιωτική οικονομία και όχι σε μια οικονομία κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, αγοράζουμε όπλα. Εμείς πρόσφατα αγοράσαμε. Ήρθε ο κύριος Ρούμπι εδώ.
1: Κρυβά, 4 δις. Μας το είπαν.
0: Έτσι. Ναι. Μια χαρά πελάτες είμαστε. Και θεωρούν όλα αυτά τα υπουργικά στελέχη που τα είδαμε να σπρώχνονται και για φωτογραφία με τον Ρούμπιο και μέχρι πρόσφατα με την κυρία Γκυλφόν, να θεωρούν ότι εν έτη 2026 και αφού τα δισεκατομμύρια πήγανε και ήρθαν σε απευθείας αναθέσεις ή μετέρων, τα παιδιά θα πηγαίνουν σχολείο και θα πέφτουν σοφάζοντας το κεφάλι τους.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, τα είπαμε αρκετά. Έχουμε και θα είχαμε πολλά να πούμε ακόμα. Δεν ξέρω αν κάτι παραλείψαμε, αλλά απαντήσατε σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα ήθελα να είσαστε στο στούντιο καλύτερα, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: ο λόγος, το ραδιόφωνο είναι και, δεν είναι μόνο εικόνα, είναι και φαντασία, έτσι. Είναι και ήχο.
0: Και γι' αυτό το αγαπάμε και περισσότερο έτσι, όσοι είμαστε υπέρ της πολιτικής και όχι υπέρ της επικοινωνίας.
1: Ναι, και όσοι είμαστε και υπέρ, να ονειρευόμαστε και να φανταζόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ, ευχαριστώ που είστε μαζί μας και εσάς, κυρίες και κύριοι, αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά εδώ να τα λέμε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι πολύ χρήσιμα. Πολλές ερωτήσεις μου ήταν από τα δικά σας τα μηνύματα, έτσι. Να το ξέρετε. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 1. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αιχμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δούρου, μιλώντας προλίγου στο κόκκινο. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί τις συνομιλίες των προοδευτικών δυνάμεων χωρίς μεταγραφικές πτήσεις. Βάζουμε το συλλογικό μπροστά, χωρίς παράσιτα στο μήνυμά μας, τόνισε η Ρένα Δούρου, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβασή της για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Περιμένουμε μια ξένη γαλλική εταιρεία να αναλάβει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, σημείωσε, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δεσμεύσει την Τουρκία στο πλαίσιο του διεθνούς διαλόγου. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα επιδιώκει να έχει την τελική κουβέντα στο Ανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά, τόνισε η Ρένα Δούρου με αφορμή την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle και τα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων περί εξυπηρέτησης συμφερόντων και διαφθοράς. Σχολίασε μάλιστα δεικτικά ότι οι αποκαλύψεις εκθέτουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς και τη χώρα. Σε κλίμα έντασης ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στον απόϊχο σημαντικών εξελίξεων, όπως η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για το ντίζελ και το νέο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή που άνοιξε με τις επιθέσεις των Χούθη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια και τα πρόσθετα μέτρα, η στήριξη στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και ο επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034. Αν και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επικαλείται τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, παραπέμποντας ουσιαστικά σε ευρωπαϊκές αποφάσεις για στήριξη. Μία μέρα πριν τη σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της μια διεθνή κρίση. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους, η δήλωση του Νίκου Παπά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβότερο έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κινηθεί μεταξύ 1,5 και 1,6 ευρώ το λίτρο. Παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών, τα νοικοκυριά καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ως το τέλος Οκτωβρίου προβλέπονται επιδοτήσεις 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Η κακοκαιρία υποχωρεί αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά και σήμερα για ελέγχους, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σκιάθο και στην Εύβοια. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά από τις 12 το μεσημέρι. Αναμένεται να επιτραπεί και ο απόπλους σε Ραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ευθεία σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη λήξη του τελεσυγράφου για την παράδοση των εδρών τους, η Κομμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους κατά αντίστοιχων αποχωρήσεων, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες αναγνώριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παράλληλα, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος ζήτησε την παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την κυβέρνηση Τραμπ, στη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για εξυπηρέτηση συμφερόντων και την αποδοχή χρημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικός βρέθηκαν νεκροί από πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Όλοι οι μαθητές ήταν κάτω των 13 ετών. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. 8 άνθρωποι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο, ενώ έπλεσε στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη ΡΕΝ απόψε στις 10 για τη δεύτερη αγωνιστική League Phase του Europa League και θέλει θετικό αποτέλεσμα για να δώσει συνέχεια στις φετινές του υπερβάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στη συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεων και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αλλά ρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Να μην τα πάρετε. Να πάτε να βάλετε πετρέλαιο θέρμασης με 1,95. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ. 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αυτά που λέει η Ελεονόρα Μελέτη. Οι οδηγοί εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ εκβιάζουν τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων για να πάρουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίοι είναι παγωμένοι από το 2009. Ποιος θα έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα ακούγοντας τέτοια πράγματα? Ριζοσπάστης. 40% ακριβότερη θέρμαση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Είπαμε, έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση. Όχι, αυτή ήταν του Τσίπρα. Απογευματινή. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Με θύματα ηλικιωμένους, τώρα εδώ έγινε ένα μικρό λάθος, δεν πειράζει. Το όλος ο Χρυσοχοίδης νομίζω σήμερα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Είδα τα σπίδα έχουμε, θόλο έχουμε, αλεξικέραυνο τριπλό έχουμε. Τι άλλο θέλετε? Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανένεξη των ερευνών. Το είπαμε σε 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Μισθή 16 ετών για την αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Εντάξει, το υπολόγισε ο Άξιος Κέρτσος, λέει με μισθούς 32 ετών μπορείτε να αγοράσετε 140 μέτρα σπίτι στην Αθήνα. Ελεύθερος τύπος. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Σήμερα τη μέρα, Πέμπτη δεν είναι. Δεν είναι Τρίτη, έτσι. Όχι, λοιπόν. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά. Πέμπτη συνταξιουργικό. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Νέες αποκαλύψεις για Guilfoyle. Οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Εδώ στον ελεύθερο τύπο είναι η φάση τάματα στα νέα πατέρα. Τα νέα. Πόσο θα στοιχήσουν κίνηση και θέρμανση. Το non-paper του Υπουργείου είναι, δεν πειράζει. Δεύτερο θέμα στα νέα. Λύση ανάγκης η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση. Ο πρώην ηγούμενος είναι ο προηγούμενος. Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Κολάμπια. Η αποπομπή της Guilfoyle φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Πόσα αδιέξοδα δηλαδή, αν είναι δυνατός. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Έπαθε Διαμαντοπούλου ο Ανδρουλάκης. Λέει, δήλωσε, πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Ο Κολάμπια δηλαδή, λογικά πράγματα λέει. Τι έπαθε Διαμαντοπούλου, δεν κατάλαβα. Εστία. Απικία και με σφραγίδα. Για την Guilfoyle αυτό, απικία με σφραγίδα. Και εθνικός κήρυκας, Κολάμπια. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό. Τώρα, αυτό το είπε ο Κολάμπια. Γιατί λέει αυτά που γίνονται στο Ορμούς, αυτά που γίνονται στην Ουκρανία επηρεάζουν όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει μη επηρεασμένη από αυτά που γίνονται σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Το γαλατικό χωριό, καμία σχέση. Καμία σχέση. Από ό,τι φαίνεται, ο Κολάμπια όταν ήταν μικρός, είτε δεν διάβαζε Αστερίξ, είτε ήταν με τους Ρωμαίους. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο αφεντικούλι μας, στο Μαρινάκι τον Παύλο. Το καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο.
τον καλύτερο γραμματέα της ΟΝΕΔ, μετά προφανώς τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το αφεντικούλι μας, γιατί λέει δεν ζητήσαμε εξηγήσεις γιατί ο Τραμπ σέντραρε την Κιλφόιλ. Τα είπε και αυτή η Δούρου πριν στην Παπαδάκου. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Αδούρου μου, τι να κάναμε, α πούμε. Να πάρουμε τηλέφωνο στο Λευκό Οίκο και να ζητήσουμε να μιλήσουμε με τον Τραμπ. Πώς πήρε τηλέφωνο από τη Γερμανία ο Χριστοφοράκος στο Υπουργείο Εργοδοσίας και ζήτησε να μιλήσει με την Κεραμαίος για να του βρει δουλειά τη ΕΕ σε καμιά ΔΕΗ. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τέλος πάντων, πες άντε πήραμε τηλέφωνο. Και βγαίνει στη γραμμή ο Τραμπ. Τι τον λες? Γιατί σέντραρε στην Κιλφόιλ? Και άντε σε απαντάει ότι τη σέντραρε γιατί έγινε βούκινο στις ΗΠΑ, ότι η Κιλφόιλ ήρθε στην Ελλάδα για να οικονομήσει τον κάθε διάδρομο με το φυσικό αέριο. Και τι κάνεις μετά δηλαδή? Βγαίνεις στο briefing και ενημερώνεις τους πολιτικούς συντάκτες για το τι σε είπε ο Τραμπ? Εδώ μιλάμε για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι, της Ελλάδας. Αλλά είναι άσχετοι άνθρωποι. Ο Τραμπ την έδιωξε την Κίμπερλι για θέματα που αφορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι την Ελλάδα. Τώρα, ότι ήταν πρέσβη στην Ελλάδα, εντάξει, τι να πω, ξέρω εγώ, σύμπτωση. Δούλευε η γυναίκα 13ωρο. 5 ώρες στην πρεσβεία, τις άλλες 8 ώρες στην πρεσβεία, 5 ώρες έκανε άλλες δουλειές και αυτό τη διώξαμε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που δεν ρωτάει γιατί έδιωξε ο Τραμπ την Κιλφόιλ. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, την καλύτερη υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη, μετά από την Κάτσα Σιρεγγέλα. Αυτή που λούζει τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού, γι' αυτό είναι και φεγγαρόλουστη, και που είχε αποκαλύψει πως αναρχικοί είχαν φέρει με το κτέλ από τη Δαμασκό στην Αθήνα το προστάσιο του Μπασάρα Λάσαρ και το κρύψαν στο υπόγειο της ΑΣΟΕ, όπου το ανακάλυψε ο Τάκης στον Θεοδωρικάκος, αν θυμάστε, όταν ήταν υπουργός προπό. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως όλοι ξέρουν, το πρόγραμμα της δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Οικογένειας Μητσοτάκη σε πρώτη φάση στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία. Μισό λεπτό. Αυτό γράφει. Απόλυτη αποτυχία. Απόλυτη, όπως θα έλεγε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές, λέει, πήγανε μόνο 2 άτομα. Οπότε η Δόμνα, η οποία έχει σπουδάσει και κοινωνική πολιτική εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, το άλλαξε τη δομή του προγράμματος, ώστε τώρα στη δεύτερη φάση να στεφτεί από απόλυτη αποτυχία. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, το πρόγραμμα ήδη εφαρμόζεται, σουφλί, διδημότυχο, Ορεστιάδα, Εύρο. Τώρα το επεκτείνουμε, Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρας, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Γιάννενα, Θεσπρωτεία. Και προσέξτε τη δομική αλλαγή. Πριν έπρεπε να πας εκεί και μετά σε δίναμε 10 χιλιάρικα. Τώρα, για να πας εκεί, σε δίνουμε 5 χιλιάρικα μπροστάντζα. Πας εκεί, βολεύεσαι και μετά η Δόμνα θα σε δώσει και άλλα 5 χιλιάρικα για να πας σε κανένα καφενείο εκεί πέρα να τα πείστε τσίπουρα. Είδατε, το βρήκαμε το πρόβλημα. Δεν πήγαινε ο κόσμος γιατί δεν δίναμε μπροστάντζα. Ενώ τώρα δίνουμε τα μισά λεφτά μπροστά. Οπότε, είσαι Θεσσαλονίκη, έτσι. Τα παρατάς όλα, τσιμπάς 5 χιλιάρικα, φεύγεις για κρύα βρύση Πέλλας, εκεί πας, βρίσκεις σπίτι, δουλειά, σχολείο για τα παιδιά. Σε χωρίζει η γυναίκα σου, δεν σε κάνει παρέα κανείς και μετά πας στο ταμείο, εισπράττεις άλλα 5 χιλιάρικα και πας στο καφενείο και τα πίνεις τσίπουρα. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ερημώσει η ελληνική επαρχία. Κύριε Δρακόπουλε, που μαθαίνω ότι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα καλέσετε την Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές, που μας έκλεψε και το όνομα. Αλεξάνδρεια, τι είναι, Μακεδόνισσα? Που πάει, λέει, για πρόεδρος, λέει, στις ΗΠΑ. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Λίγο να μας πει, αυτή με 10 χιλιάρικα, Δόμνα μου, πού θα πήγαινες, Σωτήλη ή Μαυροπλαγιά Κιλκής? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη, τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, να μας να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και οι Αθηνέζοι που θα πάνε Σωτήλη. Αλλά τι να πω,
Δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Εσύ με 10 χιλιάρικα που θα πας? Αυτό που ακούτε είναι το δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, προς Θεού. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου, προς λαού μάλλον καλύτερα. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνατζ Ανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν, είναι από το πρόγραμμα δημογραφικής αναπτύξεως της Πέθρου. Στέλνετε μηνύματα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο συμμετανέο εθνάξιο Κολάμπια, το τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη της Συνόδου Κορυφής, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Κέρδισε τη μάχη των αποδόσεων των ομολόγων. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα ήταν μια χώρα με άδεια ταμεία, γκρεμισμένες γέφυρες, καμένα σπαρτά. Καμία αξία δεν είχαν τα ομόλογά μας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Αντέξαν τα ομόλογά μας. Παντού στην Ευρώπη οι οικονομίες καταραίουν. Και τα ελληνικά ομόλογα κρατήσανε, αντέξανε. Οι αγορές μας επενούν, οι οίκοι αξιολόγησης μας αποθεώνουν. Όλοι θέλουν να μας δανείσουν με αστεία επιτόκια. Και όλα αυτά τα πέτυχε ο Κολάμπια, γιατί είναι άνθρωπος της αγοράς και έχει δουλέψει και από πολύ νεαρή ηλικία σε τράπεζα. Όταν πήρε το πτυχίο τότε κοινωνικών επιστημών και βρήκε αμέσως δουλειά σε τράπεζα. Και κατέχει και τα οικονομικά ζητήματα, όχι σαν κάτι άλλους άσχετους που βάζαν τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Θα σας διαβάσω λίγο το non-paper, γιατί δεν τα ξέρω απ' έξω. Λέει, η σχετικά ανθεκτική εικόνα των ελληνικών ομολόγων, σχετικά γιατί το σβήνω αυτό, η ανθεκτική εικόνα των ελληνικών ομολόγων συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας. Σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται συζητήσεις στην Ευρώπη για την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής, καμία σχέση, η Ελλάδα διατηρεί πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ, το 26, και θα έχουμε και 2% ρυθμό ανάπτυξης φέτο, που είναι διπλάσιος από το μέσο όρο των άλλων όλων, ας πούμε, που δεν έχουν φουντάρει. Και μάλιστα λέει το non-paper, να γλύψουμε λίγο και Βαγγέλη Βενιζέλο, ότι λέει έπαιξε μεγάλο ρόλο και η αναδιάρθρωση του 2012. Βενιζέλο, γιατί γλύφουμε, δεν κατάλαβα. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, έτσι. Και να σκάσει καμία μεγάλη κρίση τύπου 2008, όπως και τότε, έτσι και τώρα, θα περάσει κρίση, δεν θα ακουμπήσει, δεν θα την καταλάβουμε, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ θωρακισμένη οικονομία, με το θόλο του Κολάμπια, την ασπίδα του Αχιλλέα και το τρισαλεξικέραυνο, ας πούμε, πώς το λένε αυτό, για την ενεργειακή κρίση εκεί, αυτά που είναι ακριβά τα πετρέλαια και δεν με νοιάζει εμένα, εμείς λεφτά έχουμε. Και βγαίνουν αυτοί οι μαδούροι και γκρινιάζουν, λέει, για τα μέτρα. Για τα μέτρα που πήραμε για την προστασία της ελληνικής οικογένειας. Εγώ σας το είπα χθες, πρώτος το ανακοίνωσα, πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,56. Εντάξει, 1,55 κοντά είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, η Ελλάς, λοιπόν, φίλοι και φίλες μου, εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης είναι φθηνότερο από πέρυσι. Η μόνη. Πέρσι 1,75, εντάξει, στο τέλος δεν έβαλε κανείς, δεν πειράζει. Φέτος 1,55, στην αρχή πάλι δεν πειράζει, κανένας δεν θα βάλει και ούτε με 1,55. Δείτε, γι' αυτό το 1,55 έγινε τεράστια προσπάθεια. Είναι τεράστια επιτυχία. Πώς ήταν το καλοκαίρι με τα κέρδη των δηληστηρίων, έτσι. Όχι με τα κέρδη των δηληστηρίων, πώς το κάναμε τότε. Α, που ήταν 1,90 η βενζίνη και είπαμε θα βάλουμε 10 cents από το δημόσιο προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό. Πήγανε στα 2 και μετά έπεσε ξανά στο 1,90. Καταλάβατε, έτσι. Και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0 που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου, και μας λέει πως δεν του αρέσανε, λέει, τα μέτρα, λέει, γιατί η κυβέρνηση, λέει, τι κάνει, επιδοτεί, λέει, την ακρίβεια για 15 μέρες και θα δούμε τι θα γίνει μετά 1 Νοέμβρη. Βάλτε τώρα πετρέλαιο, τι περιμένετε δηλαδή να πάει 1 Νοέμβρη? Και λένε να μειώσουμε, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δηλαδή μνημόνιο. Αυτό, μνημόνιο. Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μνημόνιο. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Θα κλείσουμε τις τράπεζες. Δεν θα μπορέσει ο ελεύθερος τύπος να δώσει αυξήσεις Τρίτη-Πέμπτη μακαρόνια στους συνταξιούχους μας. Και πήγανε και βρήκαν τώρα ότι, λέει, είναι κάτι χώρες ρετάλια τύπου Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία κτλ. Που ζητάνε, λέει, να μπουν έκτακτοι φόροι στα δηληστήρια. Αυτά τα είπαμε. Εμείς δεν βάζουμε έκτακτους φόρους στα δηληστήρια για να υπάρχει επάρκεια καυσίμων. Γιατί αν βάλουμε έκτακτο φόρο, θα είναι σαν να ποινικοποιούμε το κέρδος. Οπότε μετά αυτοί οι άνθρωποι εκεί που έχουν τα δηληστήρια, που και αυτοί οι οικογένειες έχουν, έτσι,
οικογένειες έχουν, ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν, μπασκετικές ομάδες έχουν, πλοία έχουν. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πώς θα δουλέψουν αυτά τα πράγματα. Μετά δεν θα ενδιαφέρονται, δεν θα κάνουν παραγγελίες στα κάστημα, θα το ξεχάσουν. Πώς έχει ξεχάσει η Διαμαντοπούλου να τυπώσει βιβλία το καλοκαίρι του 2011, είχε άλλες δουλειές να κάνει. Λοιπόν, και δεν θα έχουμε μετά επάρκεια καυσίμων. Και επειδή θέλω να βοηθήσω έτσι, να κάνουμε μία πλατφόρμα στο ίντερνετ και να μπουν όσοι δεν τους αρέσουν τα μέτρα και να αγοράζουν πετρέλαιο στο 1,95. Και επίσης την ίδια πλατφόρμα να μπούμε και εμείς που είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα μέτρα για να αγοράσουμε πετρέλαιο στο 1,55. Λοιπόν, έτσι, αυτό. Και αν δεν σας αρέσει, όπως θα έλεγε και τώρα η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, να πάτε να βάλετε πετρέλαιο θέρμασης από τα Σκόπια. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.

Ιθαμέ, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το πολλοκυρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε κάτι πιο απλό, μέρος τρίτο. Όσοι ήταν και παραμένουν νοσταλγοί της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όπως και όσοι ψήφισαν και μάλλον θα ξαναψηφίσουν δαγκωτό Κολάμπια μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου, πραγματικά απορούν με ένα πολύ ιδιαίτερο έβριμα σχεδόν όλων των δημοσκοπήσεων. Με αυτό δηλαδή που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε πως ήταν καλύτερα τα πράγματα πριν από αυτό το 7ετές έπος του Κολάμπια του Αλφα του Ανέμελου. Έτσι. Και είναι κάτι που το λένε και επιμένουν όχι μόνο όσοι διορίστηκαν στο δημόσιο και κονόμησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πιο απλά. Δηλαδή από τη στιγμή που η πίεση στα εισοδήματα όσων ζουν από τη δουλειά τους ή όσων ζουν από τη σύνταξη που πήραν έχοντας δουλέψει πριν ξέρω εγώ 40 χρόνια, έτσι, η πίεση αυτή αυξάνεται συνέχεια. Δεν υπήρξε από τις αρχές του 21 και μετά καμία περίοδο χαλάρωσης. Λέγαμε αυτά, η ποσοτική χαλάρωση. Καμία περίοδο χαλάρωσης. Από τις αρχές του 21 και μετά η πίεση στο εισόδημα είναι συνεχόμενη. Επίσης με αυτή την κυβέρνηση, γιατί είναι απλά τα πράγματα, δεν υπάρχει καμία προοπτική αυτό το πράγμα να σταματήσει. Δηλαδή να σταματήσει και τα Ορμούζ και η Ουκρανία κτλ. Δεν υπάρχει καμία προοπτική με αυτή την κυβέρνηση η πίεση στα εισοδήματα να σταματήσει. Θα συνεχίζεται. Οπότε έτσι ο κόσμος που νιώθει αυτή την πίεση ψάχνει προς τα πίσω να βρει ένα σημείο που δεν είχε αυτή την πίεση. Και δεν πάει πίσω στο 2010-2014, πάει στο 2015-2019. Τώρα, και η νοσταλγή της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και η δαγκωτό Κολάμπια μέχρι το τέλος του κόσμου που τραγουδάει και ο Αντώνης Ρέμος, έτσι, είναι κάπως πολύ αμήχανη απέναντι σε αυτό το έβριμα. Όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά, λέγαμε ισχύει, δεν ισχύει, τι είναι, στημένη είναι η δημοσκόπηση. Αλλά μετά και άλλη φορά και άλλη φορά και σε άλλη δημοσκόπηση και άλλη φορά και σε άλλη δημοσκόπηση. Άρα είναι στάνταρ. Υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος. Προφανώς στις ίδιες δημοσκοπήσεις υπάρχει κόσμος που λέει πως από το 19 ή άντε ξέρω από το 20 και μετά τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ή τέλος πάντων τα πράγματα πάνε καλούτσικα. Ή τα πράγματα είναι έτσι και έτσι. Λοιπόν, αλλά εκεί βλέπουμε ένα 12%, βλέπουμε ένα 15%, βλέπουμε ένα 18%. 50% βλέπουμε μόνο εκεί που λέει καλύτερα πριν τον Κολάμπια. Και προφανώς μετά το Σαμαρά. Στο ανάμεσα δηλαδή. Εντός παρενθέσεως, όπως τα έλεγε και ο Αριστίδης Μπαλτάς. Τώρα, επειδή πάει και Μπαλτά, αν το πάμε σε βαριά φιλοσοφία, έτσι, αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ένα συνέστημα. Κάποιοι αναλυτές που δουλεύουν για την κυβέρνηση, για την Μητσοτάκη ΑΕ, αυτό λένε, ότι είναι συνέστημα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Είναι συναισθηματική προσέγγιση. Και πράγματι, υπάρχει ένας μηχανισμός συναισθηματικός, ο οποίος πείθει πολλούς ανθρώπους ότι στο παρελθόν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όλα γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν. Οπότε προκύπτει κάπου και αυτό ότι ένας στους δύο λέει αυτό το κάθε πρόπερση και καλύτερα. Λοιπόν. Αυτό βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα. Αλλά βγάζει νόημα κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή, προφανώς, όσο μεγαλώνεις, τι λες, καλύτερα που ήμασταν νέοι. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές. Αυτά τέτοια πράγματα. Όμως, στις δημοσκοπήσεις, αυτό που λέει ο άλλος καλύτερα ήταν τότε, πριν τον Κολάμπια, το λένε κυρίως οι μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, δεν ισχύει τόσο το συναισθηματικό. Στις μεγαλύτερες ηλικίες θα πάει καλά ο Κολάμπια. Λοιπόν, σε αυτές δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, αυτοί που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν τον Κολάμπια, δεν είναι στις μεγάλες ηλικίες. Είναι στις μικρότερες, στις πιο

μικρές. Και αυτό είναι κάτι απλό. Είπαμε εδώ, αυτή τη βδομάδα δεν συζητάμε για βαριά φιλοσοφία. Λοιπόν, είναι κάτι το απλό. Γιατί στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται οι χαμηλότεροι μισθοί. Στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται τα μικρότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται τα λιγότερα παθητικά εισοδήματα που λέμε έτσι από νίκια ή από ομόλογα, παράγωγα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Έτσι. Και στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα έξοδα. Αν είσαι στο νίκη, αν έχεις παιδί που πλησιάζει τις πανελλαδικές εξετάσεις, αν έχεις παιδί που πέρασε φοιτητής σε μια άλλη πόλη. Έτσι. Και όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται και οι περισσότεροι άνθρωποι που τρομάζουν μπροστά σε κάποιο απρογραμμάτιστο έξοδο. Τρομάζουν και στα προγραμματισμένα, έτσι. Αλλά τρομάζουν περισσότερο στα προγραμμάτιστα έξοδα, σε κάποια έκτακτη οικονομική ανάγκη. Πώς θα το καλύψουν. Άρα πέρα από τα συναισθήματα, αν μιλάμε για συναισθήματα, υπάρχουν και χειροπιαστά στοιχεία. Ένα από αυτά, έτσι πολύ πρόσφατο, αφορά την αλλαγή, λέει, στις διατροφικές συνήθειες ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Μέσα στη δεκαετία από το 2015 έως το 2025 που υπάρχουν στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τα έχουν τα σούπερ μάρκετ, εκεί που έχουν ένα Ινστιτούτο Γενικών Πωλήσεων, όπως το λένε. Υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση πηγαίνοντας προς το 2025 σε φθηνότερα τρόφιμα. Εξαιτίας της ακρίβειας, εξαιτίας της πίεσης που ασκεί ο πληθωρισμός, όχι μόνο στα χαμηλά, αλλά και στα χαμηλαομεσαία εισοδήματα. Αν σκεφτούμε ότι ο μισός και βάλε κόσμος δίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για τρόφιμα, η μετακίνηση σε πιο φθηνά τρόφιμα απαντάει και σε αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι «Μα τι λέτε τώρα, αυξήθηκαν οι μισθοί, λέει 30%!» Έτσι, τεράστια αύξηση, λοιπόν. Από το 2019 στο 2025 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 30%. Λοιπόν, φαίνεται αυτή η μετακίνηση προς φθηνότερα τρόφιμα δείχνει ότι αυτό το 30% δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αυτό το οποίο πιέζει τους μισθούς προς τα πάνω είναι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό πιέζουν προς τα πάνω το μέσο μισθό και κάπως έτσι βγαίνει αυτό το 30%. Που τέλος πάντων, αν το σπάσεις και σε 7 χρόνια, μεσοσταθμικά είναι 4,2% αύξηση το χρόνο. Παλιότερα, αν πήγαινε το συνδικάτο να κάνει διαπραγμάτευση για αυξήσεις και κέρδιζε 4%, τους έλεγες γυρίστε πίσω, γιατί 4% είναι πολύ λίγο. Λοιπόν. Οπότε σιγά τα λάχανα και το 4%. Και αυτό αφορά μόνο αυτούς που έχουν πάρει αύξηση. Από τα επίσημα στοιχεία Εργάνη και τα λοιπά, το σύστημα που έφτιαξε ο Γιάννης Βρούτσης και τα λοιπά, φαίνεται ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πάρει καμία αύξηση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σκηνικό ενοχλεί τόσο τους νοσταλγούς της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και η νοσταλγία δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, όσο και τους δαγκωτούς Κολάμπια μέχρι το τέλος του κόσμου, πες και εσύ Αντώνη Ρέμο, Θοδωρή Αφερίδη. Δεν είναι δηλαδή κάτι στημένο. Δηλαδή υπάρχει κάποιο, ας πούμε, σκοτεινό κέντρο που θέλει το κακό της πατρίδας μας, τα μπούτσα από τη Σιβηρία, τέτοια πράγματα. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πραγματικό. Δεν το στήσε κανένας άλλος, το στήσε η Μητσοτάκης ΑΕ. Και έχει να κάνει με αυτό που λέμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τώρα θα πει κάποιος, μεταξύ 15 και 19 τα πράγματα ήταν να πετάς τη σκούφια σου, θα ρωτήσει. Όχι, λοιπόν, όχι. Αλλά τότε οι κοινωνικές ανισότητες περιορίστηκαν. Τώρα, προφανώς τα πράγματα σε καμιά περίπτωση, κανείς δεν ρωτάει αν είναι να πετάξεις τη σκούφια σου, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται διαρκώς. Άρα μπορεί εδώ, πέρα από την γκρίνια που λέει ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, αλλά γκρινιάζουν γιατί δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μύκονο κτλ. Έτσι, στην Πάρο. Άρα εδώ πέρα από αυτό, μπορεί ίσως να φαίνεται και η προσδοκία να μετακινηθούμε κάπου όπου θα υπάρχουν λιγότερες κοινωνικές ανισότητες, που θα κλείνει η ψαλίδα και δεν θα ανοίγει. Και αυτό είναι κάτι απλό. Δεν είναι καθόλου βαριά φιλοσοφία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και σε περίπτωση απόλυσης. Το Νοέμβριο του 2014, ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έπεφτε εξαιτίας της απόφασης Σαμαρά να επισπεύσει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν θυμάστε, το Δήμα, ο οποίος ήταν τότε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, από τις εκδόσεις Νεφέλη κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τον τίτλο ΣΥΡΙΖΑ, με δύο ρο. Αυτό λέει, που λέει πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Συγγραφέας, ο Πέτρος Μαρτινίδης, προερχόμενος έτσι από την ανανοτική αριστερά, αρχιτέκτονας, καθηγητής στην αρχιτεκτονική του Απιθύτα και στη σχολή θεάτρου, αν θυμάμαι καλά, του Απιθύτα, και ένας, εντάξει, σχετικά μέτριος, ας πούμε, ερασιτέχνης, συγγραφέας νουάρ μυθιστορημάτων, κυρίως μυθιστορημάτων που εξελισσόταν μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή γύρω από αυτό, στην Ευαγγελίστρια, στην Άνω Πόλη, σε εξοχικές κατοικίες καθηγητών πανεπιστημίου, αντιγράφοντας έτσι άλλους ερασιτέχνες, κυρίως συγγραφείς νουάρ μυθιστορημάτων από την Αγγλία και τη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση στο campus noir, δηλαδή αστυνομικές ιστορίες, detective ιστορίες, ιστορίες με εγκλήματα που γίνονται τα εγκλήματα και η έρευνα και τα λοιπά, ποιος σκότωσε ποιον και τα λοιπά, μέσα στα campus των πανεπιστημίων. Εδώ να πω ότι το noir μυθιστόρημα είναι κυρίως gauche, έτσι, είναι κυρίως αριστερό, γιατί το αριστερό noir πουλάει περισσότερο. Υπάρχουν βέβαια και κάποια λίγα droit, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, noir, δεξιά noir δηλαδή, τα οποία δεν πάνε συνήθως καλά. Αυτό λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ με δύο ρο του Μαρτινίδη είναι ένα δεξιό noir. Το βιβλίο, τα γεγονότα δηλαδή, ας πούμε έτσι, διαδραματίζονται κυρίως το καλοκαίρι του 2014, μετά δηλαδή τις ευρωεκλογές του 2014, ας το πάρουμε κάπως έτσι. Βέβαια στο βιβλίο οι Μαδούροι έχουν πάρει ήδη την εξουσία, σαν να ήταν εθνικές εκλογές οι ευρωεκλογές του 2014, και αμέσως στο βιβλίο έτσι οι Μαδούροι έχουν ξεκινήσει ένα μεγάλο πογκρόμ κατά των πολιτικών τους αντιπάλων, ακόμα και φιλελεύθερων, κεντρών, ανθρώπων που δεν πήραν θέση κτλ. Και μάλιστα σε αυτό το πογκρόμ, σύμφωνα με τον Μαρτινίδη, οι Μαδούροι το οργανώσαν όχι σε συνεργασία με τον Πάνο τον Καμένο, έτσι, αλλά με τους πυρήνες της φωτιάς. Το πογκρόμ στο βιβλίο φτάνει ακόμα και κοντά σε απόπειρες δολοφονίας φιλελεύθερων ανθρώπων, πολιτικών, πολιτών, καθηγητών πανεπιστημίου. Και επίσης αυτό το πογκρόμ στο βιβλίο αφορά και δημοσιογράφους, όπως είναι ο ήρωας του Μαρτινίδη, ο Αλέξης, δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είναι Μαδούροι, εντάξει δεν είναι και πολύ δεξιοί, είναι κάπως ουδέτεροι. Δημοσιογράφοι λοιπόν χάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορούν να βρουν και πουθενά αλλού δουλειά. Όταν διάβασα το βιβλίο, όταν εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2014, δηλαδή είχαμε ακόμα κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πρέπει να πω ότι εκνευρίστηκα. Λοιπόν, έτσι. Και εκνευρίστηκα. Γιατί από το 2010 και έπειτα, πηγαίνοντας προς το 2014, στον πραγματικό κόσμο, έτσι, όχι στις φαντασιώσεις του Μαρτινίδη, πράγματι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους, γιατί ήταν αριστεροί και αριστερές και παραμένουν αριστεροί και αριστερές, πάρα πολλοί, έτσι, και χάναν τη δουλειά τους και δεν μπορούσαν να βρουν και άλλοι. Μάλιστα από μεγάλα συγκροτήματα του τύπου, με πρόφαση την κρίση η οποία για τον τύπο ξεσπάει το καλοκαίρι του 2011, όταν πλέον δεν μπορούν να παίρνουν δάνεια οι εκδότες από τις τράπεζες, σε πάρα πολλά μεγάλα συγκροτήματα έγιναν και κανονικά πογκρόμ. Υπάρχει εκδοτικό συγκρότημα στο οποίο έγινε πογκρόμ με βάση τη συμμετοχή δημοσιογράφων σε ψηφοδέλτιο συνδικαλιστικού οργάνου, έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι και το καλοκαίρι του 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ, απολύθηκαν οι πάντες,
Μετά όμως η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αρχικά με τη δημόσια τηλεόραση, τη Δουτού, και μετά με την ΕΡΙΤ, έτσι, τη νέα ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, ίντερνετ, λοιπόν, άρχισε να προσλαμβάνει η κυβέρνηση τους δικούς της ανθρώπους. Έτσι. Και εκνευρίστηκα γιατί ο Μαρτινίδης μετά από όλα αυτά σκέφτηκε να γράψει τότε ένα μυθιστόρημα όπου είχε γίνει, λέει, πογκρόμ κατά των δημοσιογράφων οι οποίοι δεν ήταν με τους Μαδούρους, δεν ήταν αριστεροί. Οπότε εκνευρίστηκα, δεν διάβασα ποτέ κανένα άλλο βιβλίο του, ούτε ξαναδιάβασα παλιότερα βιβλία του τα οποία είχα διαβάσει. Τώρα τις τελευταίες μέρες που υπήρχε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, δηλαδή που βγήκε ο Σταμάτης Ζαχαρός και ανακοίνωσε ότι το One Channel του ανακοίνωσε ότι σταματάει συνεργασία, εμφανίστηκε όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στη λίστα Πέτσα ένα κλίμα Μαρτινίδη, έτσι. Ένα κλίμα Μαρτινίδη, δηλαδή ότι διώκονται δημοσιογράφοι τώρα γιατί δεν είναι αριστεροί. Φυσικά στην όλη ιστορία ενεπλάκη και ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι ένας πολύ αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, αλλά λέει ο Σπύρος Γεωργιάδης για τον Σταμάτη Ζαχαρό ότι ο Σταμάτης Ζαχαρός, λέει, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Περίμενα να ακούσω ποιο είναι. Και είπε ότι δεν είναι αριστερός. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Ενώ είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος, αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, έχει ένα μειονέκτημα, δεν είναι αριστερός. Και μας ενημέρωσε ο Σπύρος Γεωργιάδης ότι, λέει, αν ένας αριστερός δημοσιογράφος είχε απολυθεί κατά τον ίδιο τρόπο, σήμερα εδώ στην Ελλάδα θα γινόταν χαμός. Αλλά, λέει, η επιλογή του να είσαι, ας πούμε, κόντρα με την αριστερά έχει κόστος. Και αυτή η επιλογή, λέει, το να είσαι κόντρα με την αριστερά, επειδή η επιλογή αυτή έχει κόστος, σε κάνει περισσότερο αξιοσέβαστο και κάνει την επιλογή σου περισσότερο αξιοσέβαστη. Δημοσιογράφοι δηλαδή που δεν αριστεροί, έτσι, τους κοστίζει αυτό το πράγμα. Τώρα η λήξη της συνεργασίας του Ζαχαρού με το One Channel, έτσι, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία έγραψε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Εμπορίου Υγείας. Τώρα το τι ακριβώς έχει γίνει δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι πριν λήξει η συνεργασία του One Channel με τον Ζαχαρό, ο Ζαχαρός είχε κάνει πλάκα με το θάνατο της Εριέτας Μόλχο, ενός παιδιού που ήταν μέσα στο τρένο. Και έκανε πλάκα, έτσι. Είπε μετά, όχι, η διατύπωσή μου δεν ήταν αυτό, κάτι ήθελα άλλο να πω, δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, συγγνώμη κτλ. Όχι. Έκανε πλάκα. Για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο, γιατί είπε όπως και στο Πολυτεχνείο κτλ. Για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο μίλησε σοβαρά. Αλλά για τον θάνατο, τη δολοφονία της Εριέτας Μόλχο, έκανε πλάκα. Τώρα δεν ξέρω αν με αυτά τα θέματα. Ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, έτσι, μπορεί να κάνει πλάκα, έτσι. Δηλαδή κάποιος, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος που κάνει αξιοσέβαστες, ας πούμε, επιλογές, μπορεί να κάνει πλάκα με ένα τέτοιο θέμα? Εγώ νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι κανονικοί άνθρωποι θα απαντούσαν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κάνεις πλάκα με αυτό το θέμα, αν είσαι εξαιρετικός δημοσιογράφος, αξιοσέβαστος κτλ. Έτσι, αλλά τελικά ο Ζαχαρός απολύθηκε γιατί δεν είναι αριστερός. Εδώ βλέπουμε και τον τραμπισμό, έτσι. Δηλαδή ότι απολύθηκε για κάποιο λόγο για τον οποίο δεν απολύθηκε. Εκτός δεν ξέρω αν είναι για τους δεξιούς, είναι λογικό να κάνεις πλάκα με ένα τέτοιο θέμα. Τώρα, επειδή τελευταία ακούγονται διάφορα για το αν έχουμε ή δεν έχουμε κοντή μνήμη, που βγαίνει κάποιος και λέει, εμείς δεν έχουμε κοντή μνήμη, θυμάμαι τι έγινε κτλ. Κάτι που δεν είπα για εκείνη την περίοδο 10-14, 2010-2014, επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη. Την περίοδο εκείνη, 10-14, κανένας δημοσιογράφος που ήταν μέσα στα πράγματα και είχε άκρες είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν απολύθηκε, αλλά εκείνη την περίοδο, αν δεν είχε ήδη, βρήκε δεύτερη δουλειά, βρήκε τρίτη δουλειά, πήρε χαρτζιλίκι από το Κελπνό με το πρόγραμμα Το Πουλάκι Τσίου, έτσι. Βέβαια, γι' αυτά δεν έγραψε κανείς κανένα βιβλίο. Οπότε λίγο ήρεμα με αυτό το εμείς δεν έχουμε κοντή μνήμη, εσείς έχετε κοντή μνήμη κτλ. Γιατί εμείς δεν έχουμε κοντή μνήμη. Ό,τι συνέβη το θυμόμαστε. Και τεχνικά μιλώντας, με ένα τέτοιο θέμα, έτσι,
ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν κάνει ποτέ πλάκα. Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν πλάκα. Ποτέ δεν κάνει πλάκα. Υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να κάνουν πλάκα με ό,τι θέλουν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τον ενεργειακό εφιάλτη να ξεκινά από σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ενεργειακό είναι σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και μένει να δούμε αφενός τι θα αποφασίσουν, εάν αποφασίσουν, και αφετέρου ποια στάση θα κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πάντως χθες από τη Λάρισα μας έκανε την καρδιά περιβόλη, προειδοποιώντας ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η διαφορά είναι πως δεν θα είναι για όλους δύσκολος, διότι όπως αποκαλύπτεται καθημερινά, λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για την ανακούφιση της κοινωνίας που χυμάζεται όσο ποτέ. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Ντερζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. 5η 15 Οκτωβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με χμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δούρου μιλώντας προλίγου στο Κόκκινο και στη Γιάννα Παπαδάκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί τις συνομιλίες των προοδευτικών δυνάμεων χωρίς μεταγραφικές πτήσεις. Βάζουμε το συλλογικό μπροστά χωρίς παράσιτα στο μήνυμά μας, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβασή της για την πώθηση του καλωδίου στην Κάσο. Περιμένουμε, είπε, μια ξένη γαλλική εταιρεία να αναλάβει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δεσμεύσει την Τουρκία στο πλαίσιο του διεθνούς διαλόγου. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα επιδιώκει να έχει την τελική κουβέντα στο Ανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά και σχολίασε ότι οι αποκαλύψεις εκθέτουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς και τη χώρα. Ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής των απόϊχο σημαντικών εξελίξεων, όπως η συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για τον ντίζελ και το νέο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια και τα πρόσθετα μέτρα, η στήριξη στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και ο εφταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 28-34. Αν και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επικαλείται τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, παραβεύοντας ουσιαστικά σε ευρωπαϊκές αποφάσεις για στήριξη. Ακριβότερο έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κινηθεί μεταξύ 1,5 και 1,6 ευρώ. Παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών, τα νοικοκυριά καλούνται να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου προβλέπονται επιδοτήσεις 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους, δηλώνει ο Νίκος Παπάς. Η κακοκαιρία υποχωρεί, αφήνοντας όμως πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά και σήμερα για ελέγχους, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σκιάτο και την Εύβοια. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά στο λιμάνι της Τραφίνας. Η πρώτη αναχώρηση είναι στις 4.30 και του Λαβρίου στις 5.30. Νέα επιδείνωση πάντως αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στρεά. Τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού Οπλοστασίου, γνωστής ως μητέρα όλων των βομβών, εξετάζει ο Αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Πιθανοί στόχοι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, είναι ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Νέα εισαγγελική παραγγελία έσταλε προχθές στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη. Με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών εκταφής ένα χρόνο μετά το αίτημα των συγγενών, μετά την επιλογή Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα για διενέργεια των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση φυσικά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ στη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για εξυπηρέτηση συμφερόντων και αποδοχή και χρηματισμό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία ένας πρόσφυγας, ο οποίος τραυματίστηκε με φαλτσέτα στην πλάτη το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνας. Ο 18χρονος μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 20 άτομα. Αν και όλες οι συνθήκες και οι ενδείξεις της επίθεσης παραπέμπουν σε ρατσιστικό κίνητρο, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπανία Λουκά, που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίο. Σε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Σχολής Καλλιτεχνικών και Επαγγελμάτων Πειραιά, προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Τετάρτης μετά από διαρροή λιμάτων που έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτηρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά, σημειώθηκαν συμφιρισμοί εγείροντας ανησυχίες για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή ακόμη και πυρκαγιάς. Η ΕΛΜΕ καταγγέλει σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις και ζητεί άμεσους ελέγχους, καθώς και έγγραφη πιστοποίηση της ασφάλειας του σχολείου. 5 άτομα συνελήφθησαν στην Νορβηγία για υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που αφορά συμβάσεις υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το Eurojust, εταιρεία και υπεργολάβοι φέρονται να υπέβαλαν παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες σε Νορβηγία, Ρουμανία και Γερμανία. Και ο καιρός αισθητά βελτιωμένος, νεφώσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες βροχές στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς στην Αθήνα έως 19 στη Θεσσαλονίκη. Σύνοδος κορυφής λοιπόν σήμερα, διήμερη, στο επίκεντρο, στην ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα, αλλά η αιχμή είναι το ενεργειακό. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη εκεί. Χρες Κώστας Αβόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Μας προειδέας αρνητικά λέγοντας από τη Λάρισα, όπου βρέθηκε, ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, έτσι.
1: Ακριβώς για πονοστή φορά το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός και φυσικά κανείς δεν αμφιβάλλει. Γι' αυτό είναι, είναι ίσως από τις λίγες αλήθειες που μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι τι κάνει γι' αυτό ή τι δεν κάνει γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός ρίχνει ολόκληρο τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, προκειμένου να δικαιολογήσει τις ασπιρίνες που μοιράζει και αυτό το θέμα προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης απίθυνε κάλεσμα για ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, που όπως είπε αποτελεί μεγάλο και ακαθόδες πρόβλημα για όλη την Ευρώπη, πέρα από τις εθνικές πρωτοβουλίες. Αυτό είπε κατά την άφηξή του στη διήμερη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνοντας τα αυτονόητα πως έχει τροφοδοτήσει νέα έκρηξη στον πληθωρισμό. Θα ζητήσει, όπως είπε, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη για πρόσθετες παρεμβάσεις με μέτρα και ευελιξίες για παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις. Και κάπου εδώ, Κατερίνα, φαίνεται να εξαντλούνται όλες οι πρωτοβουλίες. Ναι. Δεν ακούγεται κουβέντα για ζητήματα που προτάσει η αντιπολίτευση, καθώς και άλλοι ειδικοί επί του θέματος, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως έχουν αποφασίσει σχετικά 12 χώρες, 12 κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούγεται κουβέντα για την αναγκαιότητα έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστηρίων και των ενεργειών ενέργειας. Θυμίζουμε έτσι για να μιλήσουμε και με τη γλώσσα των αριθμών, τα δηληστήρια από 400 εκατομμύρια ευρώ μεικτά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2020 έχουν πάει στα 2 δισεκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αρκετές κυβερνήσεις χωρών όπως Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ισπανία ζητούν φορολόγηση υπερκερδών στα δηληστήρια, αλλά από αυτό το κάδρο λείπει και θα λέγαμε λείπει η χειρά η Ελλάδα. Πού είναι η Ελλάδα εδώ που αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν την φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια?
0: Γεγονός που καταρρύπτει τον ισχυρισμό της, με συγχωρείς που σε διακόψα για να το θυμίσουμε στους ακροατές, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν το εγκρίνει η Ευρώπη. Αλλά 12 χώρες το ήδη το έχουν κάνει. Και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι, και στο υπόλοιπο πλαίσιο.
1: Ακριβώς. Και επειδή ο Πρωθυπουργός ζητά στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζεται το δημοσιονομικό ευαγγέλιο, θυμίζουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 9,5 δις ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026 και όλοι οι οικονομολόγοι, όλοι οι αρθρογράφοι που ασχολούνται με τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά ζητήματα παραδέχονται ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις, ότι αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο των 2,2 δις ευρώ στο οποίο στηρίχθηκαν και οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης αποτελεί παρελθόν. 11 χώρες στην Ευρώπη έχουν πάρει σχετικά μέτρα, όπως είπες και εσύ, χωρίς να πάρουν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση μένει στην εξειδίκευση των μέτρων της λεγόμενης αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε χθες, πλασάροντας το αφήγημα ό,τι μπορούμε δίνουμε, άρα είμαστε υπεύθυνοι. Θυμίζουμε εδώ ότι στην Κύπρο φαίνεται ότι μπορούν κάτι παραπάνω, καθώς τέθηκε προχθές σε εφαρμογή ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, κάτι που ζητούν και στην Ελλάδα οι θεσμικοί φορείς, οι καταναλωτικές οργανώσεις για αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Και τι μπορεί να τάξει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση τάζει νέες ανατιμήσεις, τάζει νέα ακρίβεια. Έχουμε απομονώσει μια σχετική δήλωση του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, Υπουργού Ανάπτυξης. Όπως λέει λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τι εξήγηλε ο κύριος Θεοδωρικάκος? Εξήγηλε συνεργασία ξανά με την αγορά, στα πρότυπα της συμφωνίας κυρίων που αποτελεί άλλο ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο.
0: Η γνωστή μανιέρα, η οποία δεν απαντείται ποτέ.
1: Φυσικά. Το άρρωτο χέρι της αγοράς, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να ρυθμίσει τις τιμές και τα πορτοφόλια. Και βέβαια εξήγηλε και ένα διευρυμένο πακέτο προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές όλοι εμείς στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Κοινώς έχουμε να κάνουμε με μια τρύπα στο νερό, έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προειδεάσει όντως για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Μπαίνουμε σε ένα χειμώνα της ακρίβειας και μένει φυσικά να δούμε τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, αλλά και την κοινωνική κινητικότητα που ενδέχεται να προκαλέσει ή να πυροδοτήσει, Κατερίνα.
0: 6 μήνες πριν από τις εκλογές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο όπως κάθε απόγευμα στις 6 και πάμε στον Γιώργο το Φλωράτο για να εξειδικεύσουμε όσο γίνεται την κατάσταση. Η κυβέρνηση επέρεται. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για το γεγονός ότι δίνει επιδότηση 40 λεπτών.
2: Στο
0: πετρέλαιο θερμάνσης. Ναι.
2: Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, αυτός ο χειμώνας ξεκινά με την ακριβότερη τιμή των τελευταίων χρόνων στο πετρέλαιο θέρμανσης και με την κοινωνία εγκλωβισμένη σε έναν εφιάλτη ακρίβειας. Δεν ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις ανάγκες για θέρμανση. Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, να θυμίσουμε, κάνει σήμερα εγκαίνια στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά 40 περίπου τις 100 από πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν είχε ξεκινήσει με 1,10 ευρώ ανά λίτρο. Όποιος έβαλε πέρυσι 1.000 λίτρα με 1.100 ευρώ, φέτος θα χρειαστεί 450 ευρώ παραπάνω για ένα γέμισμα που θα τιμολογηθεί στα 1.550 ευρώ. Γενικά Κατερίνα, οι τιμές αναμένεται να κυμαθούν σε πρώτη φάση από 1,50 ευρώ έως 1,60 ευρώ ανά λίτρο, με ποσοστά αύξησης από 36% έως 46% ανάλογα με τον νομό, την ποσότητα αγοράς, αλλά και κάποιες ειδικότερες εκπτώσεις που μπορεί να κάνει κάποια εταιρεία εμπορίας. Ενδεικτικά στη Φλόρινα, τη μέρα πρατήριο διαθέτει με 1,59 ευρώ το λίτρο. Mm. Αυτό, Κατερίνα, είναι μόνο η αρχή. Mm. Ακούσαμε και πριν τον συνάδελφο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κυβερνητικά μέτρα ισχύουν ως προς τις επιδοτήσεις στην Αντλία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα αναθεωρηθούν. Οι διεθνείς και εγχώριες τιμές εξελίσσονται. Γι' αυτό είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να κοιτάει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Αλλά το μακάρι να είχαμε κάτι παραπάνω δεν φτάνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, ναι, λένε ότι το καλό είναι ο εχθρός του καλύτερου, αλλά στην περίπτωση αυτή ακόμα ψάχνουμε για το καλό, Κατερίνα. Ένα ευρώ να πάει στον κόσμο κακό δεν είναι, αλλά δεν είναι και αρκετό. Δεν είναι αυτό που πρέπει. Να θυμίσουμε τα μέτρα.
3: Βεβαίως.
2: 20 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση από το κράτος μέχρι το τέλος του μήνα και 20 λεπτά έκπτωση από τα δηληστήρια. Συνολική επιδότηση 40 λεπτών. Παράταση της επιδότησης στον δίζελ κίνησης με 15 λεπτά από το κράτος και μέση τιμή σήμερα που μιλάμε περίπου 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Και 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία όμως ξεκινάει από το Σάββατο 17 του μήνα. Ναι. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στο 2,20 ευρώ. Και έχουμε και την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης που ξεκινάει από 130 ευρώ για να φτάσει στις βόρειες περιοχές και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κτλ. Τα 1560 ευρώ το μεγαλύτερο. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, Κατερίνα.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα και μπορεί να ακουστεί τραβηγμένο αυτό που θα πω, αλλά δεν το λέμε εμείς. Το λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ότι είναι πολύ πιθανό φέτος οι Ευρωπαίοι, πόσο μάλλον οι Έλληνες στην κατάσταση που βρισκόμαστε, με την ακρίβεια και όλα τα γνωστά, θα πρέπει να διαλέξουν αν θα φάνε ή αν θα ζεσταθούν. Ξαναλέω, το λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αυτό, Γιώργο, και αυτό είναι, αυτό είναι το διατάφτα.
2: Να λέμε και πάλι καλά που υπάρχει και αυτό το δίλημα και θα μπορούσαν πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί αποτελεσματικότητα στην ουσιαστική στήριξη για τα κάψιμα δεν υπάρχει, είναι μια ασπιρίνη. Και γιατί με 5,1% πληθωρισμό
0: δεν
2: μπορεί να σταθεί τίποτα. Έχει ήδη αυξηθεί το ψωμί.
0: Συνεπώς το δίλημα διευρύνεται, όχι διευρύνεται, αγκυρώνεται. Και δεν θα φας και δεν θα θερμανθείς.
2: Ναι, έτσι πάμε.
0: Αυτό, έτσι πάμε.
2: Έχουν μετατραπεί σε ναρκοπαίδια ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και τα κρεοπολία.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξειδίκευση των πραγμάτων. Ο Γιώργος Φλωράτος. Ο Νίκος Παπάς τώρα στη δήλωσή του ότι η Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει, ο Νίκος Παπάς οφείλει να συνταχθεί μαζί τους, αλλά ο Δής πιστεύει ότι θα το κάνει.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

0: Στον Αντώνη Ριγόπουλο θα πάμε τώρα, τον πολιτικό μας συντάκτη, διότι σήμερα είχαμε και την συνέντευξη της Ρένας Δούρου εδώ στο Κόκκινο, στη Γιάννα Παπαδάκου. Απάντησε σε όλα, έβγαλε και ειδήσεις και κλίμα. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έβγαλε ειδήσεις, έβγαλε και κλίμα. Αυτό που περιέγραψε και εσύ στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με τα ενεργειακά, σε σχέση και με, με τον εγκλωβισμό στην ουσία της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, λόγω και του κάθετου διαδρόμου. Αυτό που αναρωτήθηκε η κυρία Δούρου στην συνέντευξη στην Γιάννα Παπαδάκου ήταν το τι κερδίζουμε εμείς ως χώρα από τον κάθετο διάδρομο, ειδικά με βάση το γεγονός, όπως είπε, ότι ο Τραμπ συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το πετρέλαιο. Το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, όπως είπε, πηγαίνει στην Αμερική και εμείς έχουμε προσδεθεί στο ακριβό αμερικανικό φυσικό αέριο. Και ταυτόχρονα επέκρινε και την Κομισιόν που λέει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση με μεθόδους αντιμετώπισης του κορονοϊού. Χαρακτήρισε μάλιστα αυτή τη λογική αστειότητα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, να μην λέμε τίποτα, να μην λένε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Φυσικά η κυρία Δούρου ήταν στην Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες, σε αποστολή της Βουλής. Θύμισε και το 2017 με το κράμα Μοντανά και το ρόλο που είχε παίξει ο Νίκος Κοτζιάς. Όπως είπε, από τότε μετράμε 10 χρόνια στασιμότητας και μας προβληματίζει το γεγονός ότι στον ΟΗΕ ο Ερντογάν μίλησε για δύο κράτη. Τόνισε βέβαια επίσης και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και σε σχέση με το ζήτημα της Μονής Σινά. Και είπε ότι ήταν θύμα η Μονή Σινά της υγειοταχή εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, πες μου, πες μου.
1: Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στα χθεσινά του ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωτερικά, ρωτήθηκε από τη Γιάννα Παπαδάκου για το θέμα του βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ και για το αν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η κυρία Δούρου επανέλαβε αυτό που έχει πει και σε άλλες εμφανίσεις της, ότι το μήνυμα είναι ότι οι έδρες δεν είναι πρίκα κανενός, ότι αυτά τα στελέχη έχουν εκλεγεί με ψήφους αγωνιστών και αγωνιστριών και χρησιμοποιούν την έδρα αυτή τη στιγμή ως πρίκα, ταΐζουν μάλιστα το τέρας του φασισμού και της αντιπολιτικής, είπε η κυρία Δούρου. Μια φορά αναξιόπιστος, πάντα αναξιόπιστος, σχολίασε.
0: Ναι. Αντώνη, μην σε παρακαλώ στη γραμμή. Αυτό το βίντεο έκανε χαμούλη και θετικά και αρνητικά από κάποιες πλευρές, κυρίως από την πλευρά των ανεξάρτητων, οι οποίοι εμφανίζονται στο βίντεο με τις δηλώσεις που έκαναν σε άλλη στιγμή, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο βίντεο εμφανίζονται τα πρόσωπα τα οποία είχαν και ένα πολύ κομβικό ρόλο, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και φυσικά ο Σοκράτης Φάμελος. Να ακούσουμε
1: πρωταγωνιστής, θα λέγαμε.
0: Ναι, να ακούσουμε λίγο τα αποσπάσματα από αυτά για να τα θυμηθούμε.
2: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων Ιτρολινίδων μέρος ΣΥΡΙΖΑ εξωματική αντιπολίτευση. Ορθώς χαρακτηρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως θεσμική εκτροπή.
3: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή.
4: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
3: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
4: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
3: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
4: Ναι, βέβαια, εδώ,
3: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.
4: Έχει ξεπεραστεί και αυτό, γιατί είδαμε και το
3: ναι, αλλά
4: το
3: να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή
4: της επικρατείας.
3: Ακριβώς. Που αυτό είναι, αυτό κι αν είναι θέμα το οποίο ξεπερνάει, αλλά να είναι βέβαιοι, όλοι είμαστε βέβαιοι, ότι όταν παραβιάζεις τη λαϊκή ετοιμιγορία και την εντολή του ελληνικού λαού, προφανώς αυτό θα σου επιστραφεί.
5: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που προβάλλονται στο βίντεο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρονται, Αντώνη, στις παραιτήσεις τότε της Θεοδόρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου, έτσι.
1: Ναι, ήταν οι δύο παρατήσεις που όταν έγιναν ουσιαστικά έριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ από την αξιωματική αντιπολίτευση στην τρίτη θέση της δύναμης στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έγινε και πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για τις συγκεκριμένες αποχωρήσεις και όχι για προηγούμενες που επίσης είχαν φύγει τότε για το κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
0: Ενώ είχε ήδη μειωθεί η κοινοβουλευτική δύναμη με την αποχώρηση των μελών τα οποία στη συνέχεια συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά.
1: Φυσικά, φυσικά. Έχει περάσει από 40 κύματα να το βάλουμε κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτή είναι η ακολουθία των πραγμάτων. Τώρα, από όλους όσοι εμφανίζονται στο βίντεο, η πρώτη αντίδραση ήρθε μέσω διαρροής από την Όλγα Γεροβασίλη. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και χειρή, θα έλεγα, και αιχμηρή στο όριο του ηρωνικού, θα έλεγα. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι στην ουσία δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Αυτή ήταν η αντίδραση που διέρευσε από την πλευρά της κυρίας Γεροβασίλη. Φυσικά έχει ενοχλήσει και εντός της Κουμουνδούρου, δεν έχει σχολιαστεί επισήμως η συγκεκριμένη αναφορά.
0: Δεν θα απαντήσει η Κουμουνδούρου, λες, στις όποιες αντιδράσεις υπάρξουν από την πλευρά των ανεξάρτητων που εμφανίζονται στο βίντεο, έτσι.
1: Εγώ καταλαβαίνω αυτό και από αυτά που υπόθηκαν και από το κλίμα χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι πλέον δεν είναι συνομιλητές οι συγκεκριμένοι βουλευτές. Ακόμα και όταν ρωτήσαμε αν θα απευθυνθούν συγκεκριμένους βουλευτές για κοινοβουλευτικούς λόγους, δηλαδή να υπογράψουν και να υπερψηφίσουν την εξεταστική επιτροπή, την πρώτη εξεταστική επιτροπή για τα φαντς, μας είπαν ότι δεν θα απευθυνθούμε σε αυτούς, δεν είναι πια συνομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένοι, αφού πέρασε η διορία που είχαν θέσει.
0: Αυτή τη Όλγα Γεροβασίλη ήταν μέσω διαρροών και έχει βεβαίως μια υπέρβαση, θα την πω. Ποιος είναι παιδί του Κασελάκη? Ο Γιάννης Μπουλέκος, ο γραμματέας οργανωτικού, ο οποίος έθεσε στη Κεντρική Επιτροπή τότε την πρόταση μορφής εναντίον Κασελάκη και πέρασε με βάση την εισήγηση, την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο Γιάννης Μπουλέκος. Έγιναν όσα έγιναν με τον Κασελάκη.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω επίσης ότι καλός ή κακός, κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει υπάρξει κάποια στιγμή στο πλευρό ή τέλος πάντων έχει συνυπάρξει με τον κύριο Κασελάκη στην περίοδο που εκείνος ήταν πρόεδρος μέχρι και να φτάσει στη στιγμή. Συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της κυρίας Γεροβασίλη.
0: Και του κύριου Φαβέλου, όταν έκανε πρόεδρο της κοινωνιστικής ομάδας ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Από τον κύριο Φαβέλου νομίζω πως δεν θα έχουμε αντίδραση πάντως. Εγώ τουλάχιστον από το ρεπορτάζ αυτό καταλαβαίνω. Καμία αντίδραση για το συγκεκριμένο βίντεο, ούτε τι θα κάνει σε σχέση με την παραίτηση. Νομίζω η μόνη ένδειξη που έχουμε για παραίτηση το επόμενο διάστημα, βέβαια όχι εντός της διορίας που είχε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη. Είναι ο μόνος που έχει πει σαφώς ότι τις επόμενες μέρες έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις δει τις επόμενες μέρες.
0: Θα δώσει την έδρα, εννοείς, θα παραδώσει την έδρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε κάποια τέτοια κίνηση από τον κύριο Μαμουλάκη. Διευκρίνησε και εκείνος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει μία μέρα νωρίτερα, νομίζω, πριν δημοσιευτεί το βίντεο, ότι είναι άλλο να είναι ανεξάρτητος ένας βουλευτής και άλλο να έχει προσχωρήσει σε κάποιο άλλο κόμμα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Οπότε νομίζω πως ταυτόχρονα με την ένταξή του, εάν υπάρξει στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει και την παραίτησή του από την Βουλή.
0: Θα περιμένουμε και άλλες εξελίξεις, όπως μας έχεις πει από χθες και μας το είπε λεπτομερώς και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας που είχαμε χθες καλεσμένο. Έχουμε νέα προθεσμία μέχρι την επόμενη Τετάρτη για τους συνεργάτες των βουλευτών που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες, ενώ έχουν φύγει.
1: Τους μη εκλεγμένους. Τους μη εκλεγμένους, οι οποίοι ουσιαστικά όντας επιστημονικοί σύμβουλοι ανεξάρτητων πλέον βουλευτών, παίρνουν, ξέρετε, πνευστοδοτούνται μέσα της Βουλής και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έχουν οι ίδιοι εγγραφή στην Ελλάς, με αποτέλεσμα η κριτική που γίνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ότι η Ελλάς, η οποία δεν ήθελε να έχει σχέση με την παρούσα Βουλή και δεν ήθελε να έχει συμμετοχή σε αυτήν, τώρα βρίσκεται να μισθοδοτούνται στελέχη της από την Ελλάς.
0: Ναι, αυτό είναι ένα παράπλευρο σκέλος. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι ένα παράπλευρο σκέλος. Το βασικό δόθηκε χθες. Και ήταν ένα βίντεο το οποίο είχε πολλά μηνύματα και πολλούς στόχους, θα έλεγα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη Τριγόπουλος. Για το θέμα φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να τοποθετηθεί σήμερα στη συνέντευξή της στη Γιάννα Παπαδάκου, η Ρένα Δούρου.
6: Οι έδρες δεν είναι πρίκα. Κάποιοι στελέχοι μας πρώην στελέχοι μας που εκλέχθηκαν με τις ψήφους αγωνιστριών και αγωνιστών που τους εμπιστεύτηκαν σε όλη τη χώρα, επέλεξαν να εξαρτοποιηθούν και να κρατήσουν τις έδρες, ξαναλέω, σαν να ήταν τα πρικιά τους. Και αυτό με θλίβει βαθιά. Δεν με θλίβει ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, με θλίβει ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτή τους τη στάση, να αντιμετωπίζουν δηλαδή ως προσωπική περιουσία ή ως λάφυρο την κοινοβουλευτική έδρα που απέκτησαν χάρη στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ σε μέλη που με ανιδιοτέλεια δεκαετίες τώρα τρέχουν από γειτονιά σε γειτονιά, από χώρο εργασίας σε εργασίες για να εκλεγεί Παπαδάκου Κιδούρου, για να μην χρησιμοποιήσω άλλα ονόματα, που πήγαν στις λαϊκές, που μοίρασαν υλικό, που οργάνωσαν εκδηλώσεις. Όταν λοιπόν τους περιφρονούν όλους, περιφρονούν τον φορέα που τους στήριξε, αλλά και την ίδια στιγμή κάνουν και κάτι άλλο που, αν μου επιτρέπετε, είναι ακόμα χειρότερο. Με τη στάση αυτή ταΐζουν το τέρας της αντιπολιτικής. Ταΐζουν το φασισμό, ταΐζουν αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί εδώ και 7 χρόνια να πει στον κόσμο, ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι. Άρα ταΐζουν την απαξίωση της δημοκρατίας.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Στο κόκκινο.
10: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
11: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Oh. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
1: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ πάντα στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 34. Στη Βουλή θα πάμε τώρα και τον Τάσο το Γιάννοπουλο. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες για τα κοιμήλια από τη Βουλγαρία και την ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Και η Ρένα Δούρου το μεσημέρι στη Γιάννα Παπαδάκου και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στη Βουλή επιμένει από χθες, Τάσο, στο θέμα. Θα μας δώσεις έτσι και το σημερινό ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις ή τις μη αντιδράσεις που είχαμε χθες από Μεντώνη και Σιμόπουλο. Αλλά θα έλεγα

0: μου για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, με αφορμή μια καταγγελία του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος παρέδωσε φωτογραφίες με οστά θυμάτων του Ντεμπόν, οι οποίες σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Ο κύριος Φλωρίδης απάντησε στον κύριο Βελόπουλο αλλάζοντας θέμα ουσιαστικά και τονίζοντας ότι η υπόθεση των Ντεμπόν είναι ουσιαστικά μια συνωμοσία η οποία έχει τη συνδρομή ξένης χώρας, φωτογράφησε τη Ρωσία, με 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς, είπε ο κ. Φλωρίδης, που έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους. Εν ολίγης, ο αμετανόητος για τα περί μπάζων υπουργός, άφησε σήμερα λίγο πολύ τις διαδηλώσεις των εκατομμυρίων πολιτών, οι οποίοι απέτησαν ουσιαστικά διαφάνεια και δικαιοσύνη για το αίτημα των Ντεμπόν, με μια συνωμοσία που υποκινήθηκε από ξένη χώρα με χρήση ψεύτικων λογαριασμών και βέβαια δεν τόλμησε, παρά το πρόσφατο βούλευμα για τον κύριο Τριαντόπουλο για τον μπάζωμα, δεν τόλμησε να αρθρώσει έστω μία λέξη γι' αυτό, δεν είπε καν το όνομα του κύριου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης, και απλά προσπάθησε να συκοφαντήσει τις διαδηλώσεις και να τις ταυτίσει με την ακροδεξιά εγχώρια και διεθνή, η οποία υποτίθεται συνδέεται με ψεύτικους λογαριασμούς, τα λεγόμενα bots από τη Ρωσία.
1: Εντάξει, τελικά, Κατερίνη, ένα συμπέρασμα είναι ότι μας πούνε κάποιος... ότι δεν έγιναν τα τεμπή και αν έγιναν δεν υπήρξαν νεκροί. Εντάξει, το τραβάω λίγο, τελικά... αλλά μας προκαλούν να το κάνουμε αυτό, Τάσο.
0: Και τελικά, αν κάποιος νομιμοποιεί με το τραμπούκικο ύφος τη συνωμοσιολογία και την έλλειψη επιχειρημάτων, βέβαια, την ακροδεξιά, σήμερα τουλάχιστον ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης.
1: Μια άλλη μία φορά.
0: Ακριβώς. Ναι. Για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά, ακριβώς.
0: Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, και απαντήσεις από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ήδη απάντησε εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας ο κ. Καζαμίας. Θα λάβει το λόγο και ο κ. Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, που αναμένεται να σχολιάσει και αυτός την αθλειότητα του κ. Φλωρίδη, ο οποίος πάλι γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε ένα άσχετο σχέδιο νόμου με τα Τέμπη. Αλλά τέλος πάντων, πάντα βρίσκει αφορμή να πετάξει λάσπη κατά όσων ζητούν.
1: Αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτή είναι, είπαμε, είναι το μπουλντόκ του Μητσοτάκη τώρα, ο Φλωρίδης. Κάτε ψέμα. Λοιπόν,
0: τώρα για το άλλο θέμα που είπαμε,
1: ναι,
0: λαμβάνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις αυτή η περίφημη υπόθεση επιστροφής των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία που έχουν κλαπεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θυμίζω ότι, όπως έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει καταθέσει και ερώτηση εδώ και πολύ καιρό, δεν έχει φέρει ακόμη η κυρία Μενδώνη το μνημόνιο συμφωνίας με τη Ρωσία. Το έχει αποκρύψει από τη Βουλή. Τώρα, η νέα αποκάλυψη, την οποία φέρνει με δεύτερη ερώτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις της βουλγαρικής πλευράς, τα 48 αυτά εκκλησιαστικά κοιμήλια, Κατερίνα, δόθηκαν απλώς προς χρήση και δεν δωρίστηκαν ούτε μεταβιβάστηκαν ως ιδιοκτησία. Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μπορεί να ζητηθούν πίσω, και γιατί ακόμη δεν γνωρίζουμε τους όρους τελικά της συμφωνίας. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την κυβέρνηση να φέρει άμεσα το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε στις 29 Σεπτεμβρίου με τη Βουλγαρία, η κυρία Μενδώνη, και ουσιαστικά να απαντήσει και στις αποκαλύψεις για το αν πρόκειται για αμοιβαία παράδοση και φύλαξη ή αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων και αν υπάρχει τελικά νομικό αίρισμα για να τα ζητήσει πίσω η Βουλγαρία.
1: Είναι το θέμα που ανέδειξε και στην ομιλία της προχθές με έμφαση η κυρία Δώρου, έτσι, μην το ξεχνάμε, και φυσικά γίνεται με πολύ συγκεκριμένη στόχευση και με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι, δεν είναι ένα θέμα που δεν μας αφορά όπως τα ακούγεται ή το βλέπει κανείς σε μια πρώτη προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εθνικής σημασίας.
0: Και διότι ακριβώς έχασε
1: συμφερόντων δηλαδή της χώρας. Ναι.
0: Ναι, και έχασε ένα μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο η χώρα μας, δίνοντας αυτό που ζητούσε η Βουλγαρία, το οποίο είναι ένα σκαφικό έβριμα εδώ, ενώ αυτά που πήρε πίσω η Ελλάδα, τα ελάχιστα σε σχέση με τα χιλιάδες, είναι κλαμμένα. Να το τονίζουμε αυτό, ότι η ανταλλαγή είναι ανισοβαρής. Και γι' αυτό και η κυρία Μενδώνη, προχθές, όπως είπες, Κατερίνα, δεν απάντησε τίποτα στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έθεσε η Ρένα Δούρου, τα οποία σήμερα πολλαπλασιάζονται και γι' αυτό έχουμε και δεύτερη ερώτηση μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω κλείνοντας, περιμένουμε σήμερα και την κίνηση που έχει προαναγγελθεί από το ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για τα φαντς.
0: Για τα κόκκινα, ναι, για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι, και για το ρόλο των φαντς. Ναι.
0: Που έχει προαναγγείλει ο Νίκος Παπάς ότι θα μπουν στο μικροσκόπιο η όρητο τυπλοποιήσεων και η λειτουργία του Ηρακλή, καθώς και η εποπτεία των services, δεν ξέρουμε πότε θα κατατεθεί. Πάντως, με τους 10 βουλευτές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κάνει την πρόταση και μετά να περιμένει τη στάση. Εκεί θα κρυφθούν και όλοι, φυσικά.
1: Μπορεί να το κάνει κομμάτων, με 10 βουλευτές, έτσι.
0: Να καταθέσει την πρόταση, έτσι.
1: Να καταθέσει την πρόταση.
0: Για να περάσει εξαστική, θα χρειαστούν ευρείες
1: πλειοψηφίες.

0: και γι' αυτό και θα κρυθεί και η κυβέρνηση εκεί και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ναι. Πόσες χρειάζονται, είσαι πρόχειρος να μου απαντήσεις, πόσες χρειάζονται για να περάσει η πρόταση για εξεταστική?
0: Για να περάσει εξεταστική χρειάζεται και η ψήφη της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Α, καλά. Εντάξει. Ναι.
0: Θα δούμε λίγο πώς θα τεθεί το ζήτημα. Βέβαια, με τον τρόπο που το βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σωστά για να δοθούν απαντήσεις για το πώς λειτουργήσε ο Ηρακλής και ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα όλων αυτών των συναλλαγών, μάλλον η κυβέρνηση δεν θα θέλει να μπλέξει.
1: Προφανώς δεν θα θέλει να μπλέξει με εξεταστική, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ το συντηρεί. Γιατί
0: υπάρχει
1: είναι
0: βέβαια,
1: ένα θέμα.
0: Να πούμε, Κατερίνα, η δυνατότητα της μειοψηφίας. Αυτό να το διορθώσω. Υπάρχει δυνατότητα της μειοψηφίας μετά τη συνταγματική αλλαγή να επιβάλλει εξεταστική επιτροπή με 120.
1: Ναι.
0: Εκεί πάλι βέβαια χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Των κομμάτων της αντιπολίτευσης από όλο το φάσμα. Και των ανεξάρτητων βουλευτών που είναι πάνω από 50 πλέον και αυτό έχει αλλοιώσει, ας πούμε, και τη σύνθεση της Βουλής όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις εκλογές του 23.
1: Και την εκπροσώπηση τελικώς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από σήμερα επικεφαλής, από χθες ανακοινώθηκε, δεν ξέρω ακριβώς πότε αναλαμβάνει, δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς μεταβατικός θα είναι ο ρόλος. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα μετά την αποπομπή Κίμπερλι, αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Για το θέμα της αποπομπής Κίμπερλι και όλα αυτά που συνοδεύουν αυτή την αποπομπή, τοποθετήθηκε σήμερα στο Κόκκινο η Ρένα Δούρου.
2: Είδατε εσείς κάποιο διάβημα διαμαρτυρίας? Γιατί εγώ εκτός αν έγινε και δεν μου επιτρέπουν τα καθηκοντά μου.
3: Όχι, διαψεύστηκε και το περιεχόμενο της συνάντησης.
2: Ακριβώς.
3: Όχι μόνο δεν υπήρξε διαμαρτυρία.
2: Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις αδημοκρατικές δηλώσεις, καταρχάς που έκανε στο περίφημο γεύμα, που περιφρονούν τη λαϊκή κυριαρχία, η ελληνική κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά. Το δεύτερο είναι παρακολουθεί με μια αδιαφορία, που ξαναλέω είναι επικίνδυνη πια, το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο για τις ημέρες και τις δράσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας και περνάει, όπως το λέτε κι εσείς, στα χαμηλά. Mm-hmm. Η αποπομπή Κιλφόλ, ξαναλέω, και ύστερα από αποκαλύψεις αμερικανικών και όχι ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
3: Wall Street Journal καταρχήν.
2: Εκθέτει την κυβέρνηση, αλλά αυτό που είναι θλιβερό είναι εκθέτει την Ελλάδα. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση που από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της, ουρές γίνανε προκειμένου να φωτογραφηθούν μαζί της σε πιο χαλαρές στιγμές στα μπουζούκια ή σε πιο επίσημες, ο Θεός να τις κάνει, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από το να σπέβει να ευθυγραμμιστεί με όσα πρέσβευε σε σχέση με το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο.
3: Στον το διάδρομο ενέργειας, ας το πούμε.
2: Τον κάθε του διάδρομο. Ναι. Και λειτουργούσε ως αρρωγός η ελληνική κυβέρνηση. Ως αρρωγός υλοποίησης αμερικανικών συμφερόντων με τη συνδρομή συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή η εξέλιξη δεν ήταν η μοναδική, δεν ήταν μια εξαίρεση. Mm-hmm. Γι' αυτό και τονίζω και τονίσαμε ότι η ίδια τακτική θα συνεχιστεί και με το διαδοχό της, τον Τζόσουα Χακ, τον αναπληρωτή επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στον ΗΠΑ στην Αθήνα. Ενδεχομένως να γίνει με λιγότερο εντυπωσιακό τρόπο από αυτό που ένα χρόνο παρακολουθούσαμε τώρα και συνοδευόταν από τις στιλιστικές εμφανίσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας, αλλά και ενδεχομένως με λιγότερη εξωσέρεφεια, αλλά για μας η ουσία δεν αλλάζει. Διότι τα πρόσωπα θα αλλάξουν, αλλά η λογική από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης εμείς να παραμένουμε ο δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος παραμένει η ίδια.

0: Είναι 2:44, ακούτε πάντα κόκκινο και κεντρικό μαγκαζίνο και πάμε στο θέμα των τεμπών. Όλες αυτές τις μέρες τα έχουμε ξαναπεί με τον Νίκο τον Μορφανιό. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, έχουμε τις καταθέσεις των συγγενών. Η μία είναι πιο συγκλονιστική από την άλλη, εννοείται. Αλλά είναι κάποιες που ξεχωρίζουν. Είναι λίγο πιο συγκλονιστικές από τις συγκλονιστικές. Και νομίζω ότι μπορούμε να θυμηθούμε και μετά να σχολιάσουμε. Άκουσε τι είπε στην Βουλή και ο Γιώργος Φλωρίδης. Έκανε νέα άθλια επίθεση και είπε ότι όλα για τα Τέμπη ήταν συνωμοσίες και τα λοιπά. Αλλά να ακούσουμε καταρχάς τη μητέρα του Γεράσιμου. Είναι το παιδί που είναι από εδώ και 3,5 χρόνια σε κόμμα.
2: Στο δικαστήριο για όλα αυτά που βιώνετε τα τελευταία χρόνια, τον αγώνα που δίνετε δίπλα στον Γεράσιμο, μαζί με τον Γεράσιμο, αλλά και τις στιγμές που είχαμε στην ημέρα σας επαφή με το βράδυ.
3: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. 4 χρόνια τώρα δεν έχω φύγει από το πλευρό του παιδιού μου, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρέθηκε. Ολοκλήρωσε όλες τις ανθρωπίνως και τεχνολογικώς δυνατόν εξετάσεις που μπορούσε να κάνει και φθηνές εξιατρικές. Δυστυχώς, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Το που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπανε και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει χάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με βομβαρδισμούς, ούτε με πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουμε ξαναδεί. Και σε αυτό πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Στο δικό μου το παιδί που έχασε την κανονική ζωή του και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους πέρασαν τόσο βία την ευκαιρία να γίνουν κάτι σπουδαίο, να βοηθήσουν τον τόπο τους, την κοινωνία και τη χώρα και να μας κάνουν περήφανος. Μέσα σε όλα την οικία. Είναι μια πορεία. Πώς ζουν οι υπέτη αυτής της τραγωδίας. Πόσο ψηλά ή όχι βρίσκονται, όποιοι και να είναι όπως τους λένε. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς κυλάει. Πώς ξυπνάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε. Σκυμούνται, δεν διασκεδάζουν. Και θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη ζωή τους με τη δική μας καθημερινότητα. Εμάς των πολύ συγγενών και αγαπημένων προσώπων των θυμάτων. Η αποδοσία πρέπει να δικαιωθεί. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδεχθεί. Και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα. Για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλά δημόσια η μητέρα του Γεράσιμου, του παιδιού που είναι σε κόμμα. Ήταν και η ίδια δυσκολευόταν από τη συγκίνηση και την ταραχή, όπως καταλάβατε και από τον τρόπο που μιλούσε, να συγκρατήσει έτσι τη συγκίνησή της και το θυμό της. Εξίσου συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία, η δήλωση του πατέρα του Κυπριανού Παπαντονίου, του παιδιού από την Κύπρο, που είναι ιερέας ο πατέρας του.
4: Να δικάσουν, να δώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει, αλλά πάντοτε με τέτοιον τρόπο ώστε να φέρουν ισορροπία και σε αυτούς που δικάζονται και σε αυτούς που έπασχαν. Δηλαδή να καταλάβουν και οι γονείς και οι πάσχοντες από αυτόν τον πόνο που προκάλεσε το δυστύχημα να μπορούν να βρουν ότι ζούσε μια υπεύθυνη κοινωνία που υπάρχει δικαιοσύνη και ότι να νιώσουν ότι τους κατανοούν τον πόνο που πέρασαν και περνούν οι γονείς που δεν θα φύγει βέβαια ποτέ. Είναι ένας κόμπος εδώ που δεν φεύγει, δεν θα φύγει πιστεύω. Μπορεί ο Θεός να τον απαλύνει λίγο, αλλά το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου σε τέτοιο δυστύχημα το οποίο Οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι, και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτή την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν. Και πραγματικά για να πενθήσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε το δυστύχημα. Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατ' εμένα και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το βγάλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιο, μετά έβαλα αρώματα. Και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί. Εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος και πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως τους είδα σήμερα που κατέθεσα και τους είδα έτσι στα μάτια, είδα ότι είναι ανθρώποι σοβαροί, είναι ανθρώποι που έχουν καρδιά. Ελπίζω στο ρωμαϊκό εγώ, γιατί οι Ρωμοί μεταξύ τους μια καρδιά έχουν, και νομίζω ότι θα δουλέψει αυτό μέσα στην κοινωνία μας, να παρηγορηθούν οι γονείς, να δοθεί και στον κόσμο η αίσθηση ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί, και να μην κάνουν το λάθος να αποκρύψουν στοιχεία, αλλά να τα φέρουν στο φως, να τα ερευνήσουν με έναν τρόπο που να μέσα του ο καθένας να πάρει αυτό που χρειάζεται για να συνεχίσει να μαζέψει τα κομμάτια του και να συνεχίσει να ζει.
0: Είναι όχι μόνο συγκλονιστικές, όπως ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, οι καταθέσεις της μητέρας του Γεράσιμου που παραμένει ακόμα, και του ιερέα πατέρα του Κυπριανού Παπαντονίου από την Κύπρο, αλλά είναι και πολύ αποκαλυπτικές, Νίκο. Σ' αφήσαμε να περιμένεις ώρα στη γραμμή, αλλά ήθελε και εσύ να ακούσεις, που θα τα έχεις δει βεβαίως όλα αυτά τα ηχητικά.
1: Ναι, τα οποία έχουν ακούσει, είναι συγκλονιστικά. Ναι.
0: Είναι συγκλονιστικά και έχουν και αποκάλυψη, δηλαδή αυτό που είπε η μητέρα του Ιάσονα, ότι το παιδί της δεν είχε καμία αμοιχή. Και ότι όλοι οι γιατροί και στο εξωτερικό της είπαν ότι είναι σαν να εξεράγει, σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του. Και αυτό που είπε ο πατέρας του Κυπριανού, που είναι από τους λίγους συγγενείς που παρέλαβαν ατόφιο το σώμα το παιδί τους, έτσι, ο πατέρας του Κυπριανού Παπαντονίου, ότι μύριζαν όλα χημικά, είναι αυτό που λέγαν οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή. Και η απάντηση ήταν ότι όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες και τα λοιπά και τα λοιπά, και ψεκασμένες.
1: Ό,τι είπε και σήμερα
0: ο άθλιος Φλωρίδης.
1: Ό,τι και να λέει πάντως, Κατερίνα, ο κύριος Φλωρίδης και στη Βουλή, και με επανέλαβε πάλι σήμερα αυτό που είχε πει για συνωμοσίες. Μετά τα μπάζα, το καινούριο μότο του κύριου Φλωρίδη είναι οι συνωμοσίες. Ό,τι και να λέει όμως, υπάρχει ένα επίδικο αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με την αιτία θανάτου, τουλάχιστον των μισών. Διότι άνω των 30 για την ακρίβεια, 29, και συμπεριλαμβάνουμε και την Ριέτα Μόλχο, που δεν έχει βρεθεί κάποιο υπόλοιμα για να διαπιστωθεί επίσημα, όπως έχει γίνει με τους υπόλοιπους 29, αλλά εικάζουμε ότι όλοι είναι...
0: Είναι η κοπέλα που εξαγγελώθηκε, ναι, δεν εξαγγελώνεσαι από τη σύγκρουση, προφανώς.
1: Ακριβώς. Κατά συνέπεια λοιπόν 30 άτομα, και όπως αναφέρεται και στις νεκροψίες νεκροτομές, η αιτία θανάτου αναφέρεται ως η ολική απανθράκωση. Παρότι δεν γνωρίζουμε, και αυτό είναι και επίσης γεγονός, δεν θα αποφύγει να το απαντήσει κάποια στιγμή ο κ. Κλωρίδης, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ασχοληθούν και οι δικαστικές αρχές με αυτό, είναι αν από αυτά τα 30 άτομα, ή μάλλον ποια εξ αυτών τα 30 άτομα έχουν πεθάνει από τη σύγκρουση και ποια κατόπιν, δηλαδή είχαν επιζήσει τη σύγκρουση
0: και κάηκαν ζωντανοί από τη φωτιά, βέβαια.
1: Σε αυτό ειδικά το σημείο λοιπόν κάποιος πρέπει να απαντήσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των δικαστικών αρχών τι συνέβη με τη φωτιά και την πυρόσφαιρα. Διότι έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κύριος Μπακαλιάμης διέταξε πραγματογνωμοσύνες, οι συγγενείς συνεχώς έψαχναν τα κομμάτια των άνθρωποι, οι συνήγοροι μαζί με τους πραγματογνώμονες των συγγενών έφτιαξαν, δημιούργησαν μετά από πάρα πολύ κόπο κάποια απορίσματα πραγματογνωμοσύνες. Έχουμε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑ επίσης. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα υλικό ήδη ανακριτικό, ωστόσο ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα κατηγορητήριο, δεν υπάρχει επίσημα σε μια δικαστική διαδικασία το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Στην κύρια δίκη δεν υπάρχει ούτε λέξη στο κατηγορητήριο και αναμένουμε αυτή τη στιγμή μετά το βούλευμα του Ανωτάτου Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που έστειλε τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, παράλληλα κάτι που δεν έχει παιχτεί από τα μίντια, ρωτιέμαι γιατί, πάντως παράλληλα μέσα στο βούλευμα αυτό παραπέμπει στο εδόλιο τον επικεφαλής τότε της πυροσβεστικής, τον κύριο Φαλάρα, και τρεις ακόμα προανακριτικούς, γιατί δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς. Προσέξτε, πηγαίνουν δηλαδή στο δικαστήριο γιατί δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς ως συντρέχουσα αιτία θανάτου επιδενόντων. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι και να
0: αυτό είναι το ζήτημα στην πραγματικότητα. Σαφώς το ένα θέμα είναι πως δύο τρένα συγκρούονται και...
1: Φυσικά.
0: Εννοείται αυτό, εντάξει. Αλλά θα είχαμε η μισή και πλέον, όπως αποδεικνύεται, κάηκαν ζωντανοί. Δεν πέθαναν λόγω της σύγκρουσης.
1: Λόγω, αυτό είναι.
0: Αλλά,
1: αυτό
0: είναι. Και αυτό
1: και σε
0: αλλάζει.
1: Αυτό, λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Ναι, πες
1: ναι, και σε αυτό λοιπόν έρχεται και η είδηση η σημερινή σε σχέση με την εισαγγελική παραγγελία που ανέφερες και στην αρχή του δελτίου σου, Κατερίνα. Η εισαγγελική παραγγελία, καθυστερημένα, θα πρέπει να πούμε εδώ. Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, δηλαδή, η εισαγγελέως η Κατερίνη Παπαϊωάννου, εσπεσμένα ζητάει από τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές τι να κάνουν. Έχει επιλεγεί, όπως έχουμε ξαναπεί και από το δελτίο και από την Αυγή. Έχει ανταποκριθεί το Ολλανδικό Ινστιτούτο Εγκληματολογικών και Ιατροδικαστικών Ερευνών να κάνει τις εξειδικευμένες εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι συγγενείς μέσω των εκταφών.
0: Ναι.
1: Και ζητάει αυτή τη στιγμή καταρχήν να επιβεβαιωθεί η επιλογή του Ολλανδικού Ινστιτούτου και άμεσα να γίνουν όλες οι ενέργειες για να γίνουν οι εκταφές αρχικά και κατόπιν οι εξειδικευμένες εξετάσεις.
0: Είναι ένα θέμα
1: το Ολλανδικό αυτό Ινστιτούτο. Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Και θα αποφεύγει και αυτό ο κύριος Λωρίς. Το Ολλανδικό αυτό Ινστιτούτο δεν είναι ένα απλό ιδιωτικό εργαστήριο. Είναι το Εθνικό Κρατικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας, το οποίο είναι απολύτως εξειδικευμένο για εγκληματολογικές έρευνες και ιατροδικαστικές. Κάνει αυτό το κομμάτι που λέμε forensic investigations, δηλαδή χρησιμοποιεί όλα τα ίχνη, στοιχεία, δεδομένα σε σκηνές εγκλήματος, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε συμπεράσματα, ακριβώς όπως είναι και η περίπτωση του δυστυχήματος των Ντεμπών. Δηλαδή, όταν θα γίνουν οι εκταφές και αναλάβει να τις εξετάσεις, τότε έχει περάσει πάρα πολύ καιρό.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Είναι, είναι απορία άξιο. Γιατί δεν έγιναν αυτές οι έρευνες νωρίτερα. Δεν φταίνε γι' αυτό προφανώς οι συγγενείς.
0: Παρότι τους ειρωνεύονται η κυβέρνηση και ο Φλωρίδης και ο Άδωνης και ο Βορύδης κατά καιρούς. Έχουν ειρωνευτεί τους συγγενείς ότι ζητούσαν εκταφή και έκανα απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτση. Και τελικά δεν τις κάνουν. Δεν φταίνε οι συγγενείς, φταίνουν τα προσκόμματα που βάζουν στους συγγενείς.
1: Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και το ζήτημα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το Ολλανδικό Ινστιτούτο, έχει δώσει και μια τιμή σε σχέση με το τις ώρες, ας το πούμε, εξέτασης.
0: Νίκο, χάνεσαι λίγο, χάνεται η γραμμή.
1: Ναι, μ' ακούτε τώρα.
0: Σ' ακούμε, Νίκο. Ναι, έλα, πες μου.
1: Ναι, μ' ακούτε τώρα, ναι. Έχει δώσει και μια συγκεκριμένη τιμή, υπάρχει και ένα οικονομικό αντίτιμο.
0: Ναι.
1: το οποίο ζητεί το Ολλανδικό Ινστιτούτο. Ναι, δεν θα το κάνει δωρεάν προφανώς. Είναι βέβαια κρατικό, εθνικό, αλλά δεν θα το κάνει δωρεάν. Ας ελπίσουμε λοιπόν να ασχοληθεί ο κύριος Φλωρίδης να δώσει αυτό το αντίτιμο στο Ολλανδικό Ινστιτούτο και να μην καθυστερήσει πάλι, όπως και κάνει, να θυμίσω, με τις εξετάσεις στο Γερμανικό Αντίστοιχο Εξειδικευμένο Ινστιτούτο για την πυραντοχή των καθισμάτων.
0: Ναι.
1: Τα οποία τελικά βγήκε ότι δεν είχαν τις απαραίτητες προδιαγραφές πυραντοχής.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ασχοληθεί λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης με αυτό, για να δούμε. Και ένα τελευταίο συγγνώμη, γιατί λέει συνεχώς για το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο βρέθηκε μέσα από τα δείγματα του Γενικού Χημείου του Κράτους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι αμφισβήτητο. Δεν έχει βρεθεί η πηγή, η προέλευση, ή αν υπήρχε μεγάλη ποσότητα. Αυτό είναι προς διερεύνηση, είναι προς διερώτηση.
0: Αλλά το είπε το Χημείο του Κράτους.
1: Όμως,
0: δεν το λένε οι συνωμοσιολόγοι. Μάλιστα. Νίκο, θα δούμε, υποθέτω, στην αυγή της Κυριακής ρεπορτάζ από σένα, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Όπως καταλάβατε, τα πράγματα είναι στο πιο κρίσιμο σημείο στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις. Ακολουθεί για το σύντομο δελτίο ειδήσεων η Αγγέλα Νταρζάνου και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλει προχθές τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές για την υπόθεση των εκταφών που ζητούν συγγένεις θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών εκταφής ένα χρόνο μετά το αίτημα των συγγενών, μετά την επιλογή του Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητά του να διενεργήσει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις. Εικόνες ντροπή στην Ιερά Πέτρα με δεκάδες ξυπόλυτους μετανάστες μέσα στη βροχή, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, να αναζητούν καταφύγιο στα στέγαστρα των απορριμματοφόρων, δεν περιποιούν τιμή σε κανένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιες καταστάσεις είναι αντίθετες σε κάθε έννοια ανθρωπιάς και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως ακροδεξιά συφής επιχειρήματα και αναπιστρατεύει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θανάσης Πλεύρης, συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με αιχμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Βάζουμε το συλλογικό μπροστά, χωρίς παράστατα στο μήνυμά μας, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκατομμύρια πήγαν σε αναθέσεις συμμετέρων χωρίς καμία πρόβλεψη για παιδεία, υγεία και υποδομές. Και τα παιδιά μας στο σχολείο δέχονται σοβάδες στα κεφάλια τους, συμπλήρωσε. Ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής. Στο επίκεντρο των συνομιλιών η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια και τα πρόσθετα μέτρα, η Ουκρανία, το μεταναστευτικό και ο επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ακριβότερο έως και 46% σε σχέση με πέρσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κινηθεί μεταξύ 1,5 και 1,6 ευρώ το λίτρο και παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν σοβαρά για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Ως το τέλος Οκτωβρίου οι επιδοτήσεις 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους, η δήλωση του Νίκου Παπά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά. Στο λιμάνι της Ραφίνας η πρώτη αναχώρηση στις 4.30 και από το λιμάνι του Λαβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση σε ηλικία 89 ετών. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθήνας. Η κηδεία της, πολιτική, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες, χυρός, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα προβλέπει για αύριο Παρασκευή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το απόγευμα οι βροχές θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια και πιθανόν να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο και η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση. Στην Αττική αύριο συννεφιά και τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο Παρασκευή. Η θερμοκρασία 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: chat.
1: Στο 1,55 ξεκινάει από εφέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, κατά 38% αυξημένο σε σχέση με το 2025 και κατά 31% μοκρύτο από το 2024. Και συνολικά κατά 29 λεπτά ή 23% ακριβότερο σε σχέση με τον μέσο όρο όλης της προηγούμενης πενταετίας. Και αυτά παρά την επιδότηση. Αλλά τα ελληνικά site παίζουν την προσπάθεια του Πρωθυπουργού εκεί στις Βρυξέλλες να περάσει θετική δράση και ευελιξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων, που δεν θα την πάρει. Και ας έχει περιθώριο η ελληνική κυβέρνηση εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για πλαφόν και για διάφορα άλλα μέτρα που έχουν αναπτύξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τις υγείες μας λοιπόν, και ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

0: Και αν τα προκαταρκτικά δεν είναι αρκετά για να φανεί και η αποτυχία της κυβέρνησης, υπάρχουν και πιο συνολικά στοιχεία. Στο 5% λοιπόν έκλεισε ο πληθωρισμός για τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας ρεκόρ 30ετίας, σύμφωνα με τα επίσημα συγκριτικά στοιχεία της Ελστάτ. Αυτό από μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ένας παλιός καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Στεργίου, για το SL Press, το οποίο είχε και όλες τις τιμές πάντα με βάση τα επίσημα στοιχεία των τελευταίων πολλών χρόνων, όπου δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Επιμένει όμως την ίδια πολιτική. Υψηλή έμεση φορολογία, υπερπλεονάσματα και αναδιανομή μέσω επιδομάτων σε εκλογικές πελατείες. Και κάπως έτσι θα πάμε και μέχρι τις εκλογές. Επίδομα με το επίδομα. Ο θηριώδης επικοινωνιακός μηχανισμός των ενσωματωμένων μέσων ενημέρωσης θα προβάλλει το αφήγημα της υπεύθυνης κυβέρνησης που δεν διακινδυνεύει την δημοσιονομική σταθερότητα. Και οι δημοσκοπικές εταιρείες και αυτές, κατά το πλείστον τουλάχιστον, ενσωματωμένες στον προπαγανδιστικό μηχανισμό, θα δείχνουν ότι κρατιέται πάνω από 25% και θα συντηρούν το κυβερνητικό αφήγημα. Και οι πολίτες, κάποιοι από αυτούς, υπερχρεωμένοι ήδη, δεν θα έχουν τι να επιλέξουν για να βγάλουν το χειμώνα. Τώρα, το εάν στο τέλος αυτού του εξαμήνου, γιατί κάπου τόσο θα τραβήξει όλη αυτή η υπόθεση, μέχρι τις εκλογές επιβραβεύσουν με την ψήφο τους την κυβέρνηση, θα είναι και αυτό αποκαλυπτικό για τον χαρακτήρα του ελληνικού λαού. Τώρα, για να δούμε και τα άλλα για το πώς πάει η κυβέρνηση, ας ακούσουμε κάτι από τον Άδωνη Γεωργιάδης.
1: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
2: Έλα μαζί να το δείξουμε. Έλα να το δείξουμε λίγο. Έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σε ενδιαφέρει.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει οι γιατρούς.
2: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούργιο. Δεν σε ενδιαφέρει.
3: Όχι. Μακάρι να είχε γιατρούς,
2: έτσι ήταν όπως
3: ήταν.
2: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
3: Δηλαδή εσύ.
2: Πώς γιατρούς έχουμε.
4: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
3: Για πέστε μου,
2: 15 λοιπόν.
3: Πτωλογικές εξετάσεις κάνουν.
2: Εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Είναι όλο πλήρες εργαστήριο. Εδώ κάνουμε εγκαίνια. Καινούριο κέντρο υγείας. Γιατί να χαρείτε, φωνάζετε.
0: Λοιπόν, αυτό το αφήσαμε, όλο το απόσπασμα, δεν του κάναμε κοπτοραπτική, δεν τον αδικούμε. Ακούστηκαν και τα δικά του επιχειρήματα. Για να πάω στην κυρία Ρόζα Βρετού, καρδιολόγο, η οποία υπηρετεί ως επιμελήτρια του ΕΣΥ στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Αττικών, και η οποία ήταν μέχρι πριν από λίγο και αναπληρώτρια τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στην Ελλάς. Κυρία Βρετού, είναι κάπως έτσι η εικόνα στην υγεία? Όλα πάνε καλά? Φτιάχνονται καινούργια κέντρα πλήρως επανδρομένα και στελεχωμένα?
5: Κύριε Μπουτζάν, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές, οι οποίοι σίγουρα όποιος έχει έρθει αλλά και όποιος έχει χρειαστεί υπηρεσίες στο δημόσιο σύστημα υγείας ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι κάτοικοι της Παρού είπαν την αλήθεια. Απλώς χάλασαν, και θα απομονώσω μια φράση που είπατε εσείς πριν, χάλασαν το αφήγημα του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Γιατί η κυβέρνηση στον χώρο της υγείας πορεύεται με αφήγημα, δηλαδή με εξιστόρηση της πραγματικότητας και όχι με την ίδια την πραγματικότητα. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται οι ανακαινήσεις των κτηρίων, αλλά όταν μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που στηρίζεται στους εργαζόμενους στην υγεία, τότε οι τύχοι από μόνοι τους δεν συνιστούν υγειονομική δομή. Αυτή τη στιγμή στην Πάρο, που εγκαινίασε ο Υπουργός τους καινούριους τύχους, το καινούριο κέντρο υγείας, πολύ καλά ως εδώ. Όμως λείπουν 8, είναι κενές μάλλον οι 8 από τις 13 θέσεις αγροτικών γιατρών, και όπως σε όλα, ξέρετε, τα περιφερειακά νοσοκομεία, λείπουν οι κρίσιμες ειδικότητες. Δηλαδή, καρδιολόγοι, χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να μιλάμε αυτή τη στιγμή για παροχή υπηρεσιών υγείας στους ανθρώπους που τη χρειάζονται τη στιγμή που τη χρειάζονται στον τόπο που τους χρειάζονται.
0: Οπότε αυτά, καλύτερα να μην αρρωστήσουν ή να μην αρρωστήσουν τουλάχιστον βαριά, έτσι.
5: Αυτό όμως είναι αδύνατον. Κατά συνέπεια, ξέρετε, είναι αυτό που λέει και η Ελλάδα. Δεν θέλουμε να είμαστε τυχεροί. Δεν γίνεται να είμαστε τυχεροί. Πρέπει να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας, εθνικό σύστημα υγείας, οικοδομημένο από την αρχή, το οποίο θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υγείας στους ανθρώπους, στους ασθενείς τη στιγμή που τους χρειάζονται. Σκεφτείτε ότι η κατάσταση είναι τέτοια, πιάστο εσύ, που ακόμα και τα μεγάλα νοσοκομεία των αστικών κέντρων έχουν στενάξει από τις τεράστιες ελλείψεις τόσο σε νοσηλευτικό προσωπικό, και αυτό θα μου επιτρέψετε να το βάλω πρώτο, τις ελλείψεις δηλαδή του νοσηλευτικού προσωπικού, όσο επίσης και σε γιατρούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνδικαλιστικές μας ενώσεις υπολογίζουν τα κενά σε όλο το ΕΣΥ, σε όλη την Ελλάδα, περίπου σε 6.000 γιατρούς και περίπου 20.000 νοσηλευτές ή και περισσότερους.
0: Οπότε να μην υποθέσουμε καν τι φόρτος εργασίας πέφτει πια σε όσους απασχολούνται, έτσι.
5: Φυσικά, και δεν συνυπολόγησε ποτέ κανείς, προτίμησε να το αποκρύψει η κυβέρνηση, το φόρτο εργασίας, ο οποίος ποτέ δεν απασχόλησε την κυβέρνηση. Ο φόρτος εργασίας, όπως εκδηλώθηκε μέσα στο ΕΣΥ και έπεσε πάνω στις πλάτες των εργαζόμενων από την περίοδο της πανδημίας του COVID και μετά.
0: Μάλιστα. Κυρία Βρετού, σας είδα, νομίζω, σε κάποια πλάνα ήσασταν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στην περιοδία του στην Κρήτη. Σωστά, το είδα.
5: Πολύ καλά το είδατε, και νομίζω ότι έρχεται πολύ καλά αυτό που συζητούσαμε πριν, να συνδεθεί με την παρουσία και την επίσκεψη, την πολιτική περιοδία της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι στην Κρήτη μόλις πριν ένα μήνα 50 γιατροί από το νοσοκομείο Χανίων απείλησαν με ομαδική παραίτηση, γιατί ήθελαν να μεταθέσουν γιατρούς από το νοσοκομείο των Χανίων στο Ρέθυμνο για να καλύψουν πρόσκαιρα τα κενά. Δηλαδή, καταστρέφουμε μία δομή για να μπορέσει να υπολειτουργήσει μία άλλη για μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε, ξέρετε, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να διαλυθεί το ΕΣΥ. Δεν είναι ούτε αδυναμία, ούτε αργοπορία, ούτε κακός σχεδιασμός. Είναι η πολιτική επιλογή.
0: Για να πρημοδοτήσει την ιδιωτική υγεία, προφανώς.
5: Γιατί νομίζω ότι δεν απασχολείται. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι... Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική υγεία, ο πρόσφατος αδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη έδειξε ότι και οι άνθρωποι που έχουν οικονομική δυνατότητα, που έχουν πόρους, δεν μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς εντελώς με την απουσία οποιοδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά το σύνολο των υπηρεσιών υγείας. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι... μία τρομερή αδυναμία στο να οικοδομηθεί πραγματικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτά για την υγεία, αλλά επειδή είδατε και την περιοδία στην Κρήτη, οι εντυπώσεις σας.
5: Κοιτάξτε, η παρουσία νομίζω του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη σηματοδότησε την επιστροφή και την παρουσία της πραγματικής πολιτικής δίπλα στους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, τόσο από τις πλημμύρες όσο και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου, στο οροπέδιο Λαστιτίου, στο νότιο Ρέθυμνο, και βρέθηκε κοντά στους ανθρώπους της παραγωγής, στους αγρότες δηλαδή που παράγουν στα αλήθεια. Αυτή είναι η Κρήτη. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Κρήτης. Ναι. Είναι οι άνθρωποι που παράγουν, που έχουν μείνει στην ορεινή Κρήτη και καλλιεργούν τα χωράφια τους, και ξέρετε, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών και είναι και πάρα πολλές νέες οικογένειες. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο θα στηρίξει την παραγωγή, όχι μέσω των ψεύτικων επιδοτήσεων σε ανθρώπους που δεν τις χρειάζονται και που δεν είναι αγρότες και που δεν παράγουν. Αυτό το μοντέλο εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Και τουλάχιστον στην Κρήτη της απέδωσε όμως ψηφοθυρικά, γιατί ξαφνικά από πράσινο καιρός έγινε για πρώτη φορά μπλε το νησί. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να επικρατήσουν οι πραγματικοί άνθρωποι του ΜΟΚΤΟ, αυτούς που είδατε και επισκεφθήκατε κι εσείς, και όχι οι βραπέδες και οι χασάπιδες.
5: Πιστεύω ακράδαντα ότι το κριτικό πνεύμα, όπως έχει περάσει σε όλη την ελληνική ιστορία, και όπως το εκφράζουν όλοι οι άνθρωποι στην Κρήτη, τόσο οι άνθρωποι, όπως είπατε, του ΜΟΚΤΟ, οι αγρότες, όσο και οι νέοι επιστήμονες και οι νέοι επιχειρηματίες που δημιουργούν στα αλήθεια με κόπο και οικοδομούν τη ζωή τους με πραγματικό κόπο και με πραγματικούς όρους. Νομίζω ναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στο προσκήνιο. Θα είναι στο προσκήνιο και θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ως προερχόμενοι και από το ΠΑΣΟΚ δεν θα σας αρέσουν καθόλου τα τελευταία γεγονότα των ημερών και η αντιπαράθεση η έντονη έως συγκρουσιακή της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Σωστά.
5: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος για αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Νομίζω ότι καταρχάς από την ίδια την πλευρά της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ υπήρξε ανοριμότητα η οποία κατέληξε στα όρια του τραμπουκισμού με την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου. Ακολούθησαν στη συνέχεια υψηλή τόνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος. Οι υψηλή τόνη καταρχάς δεν ταιριάζουν στον πολιτισμό των ανθρώπων που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ.
0: Και την αριστερά ευρύτερα, θα έλεγα.
5: Επίσης και την αριστερά ευρύτερα, και δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιπαράθεσης. Δεν είμαστε εχθροί, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αντίπαλοι είμαστε. Και ούτε καν αυτό.
0: Ανταγωνιστές.
5: Θα έλεγα ότι είναι ανταγωνιστές σε ένα ευγενές ιδεολογικό πεδίο που είναι αυτό της κεντροαριστεράς. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιπαράθεσης.
0: Και επειδή κανένας δεν ξέρει τι τέξεται η επιούσα και τι θα βγάλει η κάλπη, καλό είναι να μην κόβονται και οι γέφυρες.
5: Ναι, φυσικά, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι, ξέρετε, το μήνυμα προς την πολιτική πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πραγματικά το ΠΑΣΟΚ να αισθάνεται έτσι κόμμα χωρίς ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλη βάση και αυτό το ξέρει και έτσι γίνεται αξιοσέβαστο, όχι τραμπουκίζονται στη τηλεόραση.
0: Ναι, αυτό ήταν οπωσδήποτε απολύτως καταδικαστέο. Ελπίζω να μην βρεθείτε καμιά φορά με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, γιατί δεν του αρέσουν αυτά.
5: Ναι, δεν πειράζει. Νομίζω ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε.
0: Εκείνος δεν μπορεί να συνομιλήσει. Εσείς μια χαρά, όπως και η κυρία Παπαδοπούλου, μια χαρά συνομιλούσε και ψύχραιμη ήταν.
5: Εντελώς ψύχραιμη. Η κυρία Παπαδοπούλου νομίζω ότι το χειρίστηκε με τρομερή ψυχραιμία και τρομερή υπομονή, θα έλεγα. Και έτσι πρέπει όμως. Αυτός είναι ο πολιτικός λόγος της Ελλάδας, ξέρετε.
0: Ναι.
5: Νομίζω ότι αποτυπώθηκε πολύ καλά εκείνο το βράδυ σε αυτή την τηλεοπτική εκπομπή του Γιώργου Βαθιώτη.
0: Και καλό είναι να αποφεύγονται και προκλητικοί χαρακτηρισμοί από όλες τις πλευρές.
5: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βρετού, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
5: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Κρατάω ότι έχετε είσαστε πια στην Ελλάς. Θα πολιτευτείτε?
5: Είμαι στην Ελλάς γιατί πιστεύω πραγματικά, χωρίς τίτλους, χωρίς θέσεις, δάστηκα μέλος, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι συγκροτεί ρεύμα αλλαγής.
0: Μάλιστα.
5: Ρεύμα αλλαγής από το σημερινό δυστοπικό τοπίο στο οποίο είμαστε. Το οποίο καμιά φορά μπορεί, ξέρετε, πηγαίνοντας κανείς στις ομορφιές της φύσης της Ελλάδας, καταλαβαίνει ότι αξίζει τον κόπο ο αγώνας, και αυτό το λέω με αφορμή την Κρήτη. Είναι σημαντικός ο αγώνας μας για να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων. Και αυτό το μήνυμα το φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα πολιτευτείτε κιόλας?
5: Κοιτάξτε, εγώ θα προσφέρω όλες μου τις δυνάμεις.
0: Εννοώ από τη δική σας πλευρά, γιατί φυσικά το κόμμα θα αποφασίσει, έχει τα όργανά του, θα επιλέξει κτλ.
5: Βεβαίως, έχει τα όργανά του, θα επιλέξει, θα συζητήσει. Εγώ ούτως ή άλλως θα προσφέρω όλες μου τις δυνάμεις, τόσο για την αλλαγή του εθνικού συστήματος υγείας, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο έτσι είναι συγγενές προς το δικό μου έτσι επιστημονικό και πολιτικό πεδίο.
0: Και πάλι να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Λοιπόν, ο κύριος Χαραλάμπης μου στέλνει εδώ πέρα μια φωτογραφία που έχει την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ να βγαίνει από ένα από αυτά τα ωραία μεγάλα τζιπ. Τώρα τι είναι, Μερσεντές, είναι σαν αυτό που ζητούσε να τις αγοράσουν οι φίλοι της, οι Έλληνες εφοπλιστές, δεν ξέρω. Και ο οποίος μου γράφει ότι ευτυχώς που υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Λευτέρης μου γράφει, αναρωτιέμαι ποιος είναι χειρότερος, ο Φλωρίδης που λέει αυτά που λέει ή ο Μητσοτάκης που τον έχει ακόμη υπουργό. Ρητορικό το ερώτημα. Μα κοιτάξτε, νομίζω ότι τον έκανε υπουργό, κύριε Λευτέρη, γιατί ακριβώς λέει αυτά που λέει. Γιατί εκεί που διέπρεψε ο κύριος Φλωρίδης ήταν στο διαδίκτυο και μάλιστα πήρε και τον χαρακτηρισμό επάξια. Θα έλεγα ότι συμπεριφερόταν σαν τρόλ του διαδικτύου, κυρίως υβρίζοντας τότε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Γιώργος Δημάκης μου γράφει ότι όσο θεωρούμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν εμπεριέχει και τον ιδιωτικό τομέα και είναι μόνο δημόσιος τομέας, θα υπάρχουν φαινόμενα ασυδοσίας και εκμετάλλευσης. Ναι, τώρα βάζετε ένα λίγο πιο σύνθετο θέμα, κύριε Δημάκη. Πάντως, τα ΣΔΙΤ και η εκχώρηση όλο και μεγαλύτερου τμήματος των υπηρεσιών του συστήματος υγείας στους ιδιώτες, μέχρι στιγμής αυτό που έκανε ήταν ότι αύξησε την συμμετοχή των πολιτών στις δαπάνες υγείας και νομίζω ότι είναι πρώτη η Ελλάδα, χωρίς να φέρει και αντίστοιχη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών. Λοιπόν, και ο κύριος Γιώργης από την Σπάρτη μου γράφει ότι καλό απόγευμα, καλό απόγευμα και σε εσάς. Το μήνυμα θα το πάρει ο Τσίπρας όπως και οι αποστάτες στις εκλογές. Το παίξαμε χθες και σε αυτή την εκπομπή ολόκληρο, το πεντάλεπτο, το οποίο αφορούσε τις δηλώσεις που είχαν κάνει οι βουλευτές που έχουν μείνει στο τέρμιναλ. Θα έλεγα όμως ότι συγγενείς χώροι είναι πάντα και ειδικά αφού και ο Αλέξης Τσίπρας απομακρύνεται από την άστοχη κατά την άποψή μου θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον πολιτικό ή ιστορικό του κύκλο.

0: στο κόκκινο.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Δύο αδέρφια.
2: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
1: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
2: Άρη.
1: Ναι.
2: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Αναφέρει ότι θέλει να επισημάνει ότι αυτοί που διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζοντας με όλους τους τρόπους το εξάμβλωμα Κασελάκη, που έκαναν τα πάντα για να μην βγει η Αξιόγλου, πήραν τις δικές τους προσωπικές αποφάσεις ενάντια στο μέλλον του κόμματος. Τώρα, αυτό που λέτε ότι υπέταξε και εμάς τους δημοσιογράφους στις δικές υπέταξαν και εμάς τους δημοσιογράφους στις δικές τους προσωπικές φιλοδοξίες με αποκλεισμό φωνών της άλλης αριστεράς, ακόμη και με δελτία τύπου που εξέδιδαν, εντάξει, τώρα αυτό είναι θέλει πολλή συζήτηση. Και ο κύριος Κάπα μου γράφει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έκλεισε τον κύκλο του, αλλά σίγουρα δεν είναι κυβερνητικός σχηματισμός πλέον, μετά τις αλλεπάλληλες αστοχίες για τις οποίες δεν ευθύνεται τουλάχιστον άμεσα ο πρώην πρόεδρός του. Επίσης, μέχρι στιγμής είναι συνεπής και δεν δέχθηκε κάποιον που δεν παρέδωσε την έδρα του. Για εμένα είναι άκερο να χτυπούν τον Τσίπρα μέσω ανεξάρτητων βουλευτών που δεν έχουν ενταχθεί στην Ελλάς. Δεν νοείται να λέμε ότι σκοτώνονται Πασόκ με Ελλάς και μετά να χτυπάμε πρώην συναδέλφους και συναγωνιστές. Λίγη ψυχραιμία, παιδιά, στην αριστερά, ήδη μας σούρνουν τα μύρια όσα. Γιατί να τους επιβεβαιώνουμε? Αυτό μου το γράφει ο ακροατής, ο κύριος Κάπα Κάπα. Τώρα, εδώ όμως, κύριε Κάπα, και με αυτό θα εισάγω και την κυρία Βασιλική Λάζου, η οποία είναι ιστορικός αλλά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Λάζου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτσόνη, σε εσάς, ακροάτριες και ακροατές.
0: Σας άφησα λίγο για να ακούσετε και το μήνυμα του ακροατή που διάβασα. Είναι μία από τις, ας το πούμε, από τις φωνές αρκετές που λένε ότι να επικρατήσει καταλλαγή συνολικά και να μην πιανόμαστε και να μην τζακωνόμαστε στην ευρύτερη αριστερά. Με αφορμή, βέβαια, το ξέρετε, το χθεσινό βιντεάκι.
1: Κύριε Κουτζάνη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, γιατί βλέπω πραγματικά και μια συζήτηση πολλές φορές έντονη και χωρίς επιχειρήματα κατά κύριο λόγο που γίνεται και στα μέσα μαζικής δικτύωσης, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όσοι κατέβηκαν, όσοι κατεβήκαμε, γιατί και εγώ είμαι ανάμεσά τους, ως υποψήφιοι βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όχι μόνο στην εκλογική αναμέτρηση του 2023, αλλά και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είχαμε υπογράψει μία δήλωση, την οποία είχαμε με την υπογραφή μας φαρδιά πλατιά, τη στείλαμε στο κόμμα. Αυτό έλεγε ότι σε περίπτωση που διαφωνούμε, που θέλουμε να αποχωρήσουμε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα παραδώσουμε την έδρα η οποία ανήκει στο κόμμα. Και το ερώτημα είναι, τιμάς ή δεν τιμάς την υπογραφή σου? Τιμάς ή δεν τιμάς τη δέσμασή σου? Γιατί είναι απόλυτα θεμητό και το κατανοώ να έχεις διαφωνία, να θες να προσχωρήσεις έναν άλλον πολιτικό φορέα. Ως άτομο, φυσικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις μαζί σου την κοινοβουλευτική έδρα σαν να είναι στη φλίκη σου, σαν να είναι πρικιό σου. Η έδρα ανήκει στο κόμμα με το οποίο κατέβηκε στις εκλογές. Γιατί κατεβαίνουμε όχι ως μόνο ως πρόσωπα, φυσικά βάζουμε την προσωπικότητά μας, τις ικανότητές μας, τα πρόσωπά μας σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πίσω μας υπάρχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, ένα συγκροτημένο κόμμα, μία οργάνωση. Και υπογράφουμε αυτά τα χαρτιά. Είναι απλά τα πράγματα και απορώ και πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση κάποιοι για μικροπολιτικά ωφέλη πώς δεν βλέπουν το αυτονόητο. Αυτά είναι αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν τηρούνται πια.
0: Ναι, και σίγουρα δεν συνάδουν με το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Εγώ αυτό που, επειδή έπαιξα χθες στην εκπομπή όλο το απόσπασμα με τις δηλώσεις, επισήμανα ότι δεν έγινε καμία κοπτοραπτική στις δηλώσεις τους, δεν τις αποσπάσαμε από το συμφραζόμενο, ήταν καθαρές. Και αφού είχαν γίνει δημόσιες, τότε γιατί να μην τους θυμίσει κάποιος? Γιατί αυτές που είχαν τις δηλώσεις που είχαν ήδη κάνει, γιατί προκύπτει μια συνέπεια σε σχέση με τα δικά τους λεγόμενα. Δεν είναι μόνο για το πώς τους κρίνουμε εμείς.
1: Και αυτή η ασυνέπεια γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν μιλάμε για βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ξέρετε που εκεί πραγματικά η συνέπεια, η αξιοπιστία έχει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό.
0: Okay. Και ενώ αυτό είναι σωστό, εδώ πέρα θα διαβάσω πάλι από το

0: τον ακροατή μας, ο οποίος βάζει την άλλη διάσταση, ότι λέει μόνο η αριστερά κάνει τέτοιο χαμό, αφού έχουν φύγει και έχουν έρθει σε όλο το πολιτικό φάσμα τουλάχιστον 50 βουλευτές. Γιατί να γίνεται αυτό σε εμάς? Γιατί όλος αυτός ο θόρυβος δεν κάνει καλό σε κανέναν. Εννοώ στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς, και ενδεχομένως να δημιουργεί και προσκόμματα για μια επαναπροσέγγιση σε δεύτερη φάση.
1: Αλλά σε αυτό δεν μπορεί να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαμαρτύρεται και ευλόγως διαμαρτύρεται, γιατί αυτό φύγει και πλήττει την κοινοβουλευτική του παρουσία. Αυτό θα πρέπει να απευθύνεται σε όσους πράττουν αυτή την ενέργεια, σε όσους κρατούν την έδρα. Αυτό θα έλεγα είναι το πρωταρχικό αίτιο. Όχι η διαμαρτυρία, η εύλογη διαμαρτυρία,
0: όχι.
1: Όταν μάλιστα έχει δοθεί και μια τελευταία προθεσμία αξιοπρέπειας.
0: Ναι.
1: Προθεσμία αξιοπρέπειας, και η οποία αγνοήθηκε, και επιμένουν βουλευτές και βουλεύτριες να διακρατούν μια έδρα που δεν τους ανήκει και ουσιαστικά παρακολύει τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ πήρα και θέση χθες και την επανέλαβα και σήμερα, αλλά κάνω και λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου εδώ πέρα και σας μεταφέρω μηνύματα, γιατί είναι το θέμα αφορά πολύ τους ακροατές. Και λέει, μου γράφει εδώ πέρα η κυρία Ελένη, ότι ρώτησε στην κυρία Λάζου σε ποιον απευθύνεται αυτό το βίντεο. Οι ψηφοφόροι της αριστεράς δεν καταλαβαίνουν σε τι αποσκοπεί. Αυτό είναι το ζήτημα, όχι για το αν είναι σωστή, αν είναι σωστό και αν είναι σωστή και η απέτηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν τις έδρες. Εγώ θα έλεγα, υπάρχει και κάτι ακόμη, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, συγχωρήστε με, ότι έχουν παραιτηθεί χωρίς καν να διαφωνήσουν. Γιατί παραιτήθηκαν? Έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι
0: το ερώτημα όμως σε ποιον απευθύνεται το βίντεο και σε τι αποσκοπεί, ως ευρύτερα πολιτικό ερώτημα, το καταλαβαίνετε, είναι βάσιμο.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι, προφανώς είναι μια προσπάθεια να έρθουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που διατηρούν την έδρα τους ενώπιον των ευθυνών τους. Να εκτεθεί αυτό στην ελληνική κοινωνία, να γίνει απόλυτα κατανοητό, γιατί δεν έχει νόημα να το συζητάμε ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οπουδήποτε αλλού, να γίνει φανερό και δημόσιο ότι αυτές οι έδρες είναι απαιτητές, έτσι, τις απαιτούμε αυτές τις έδρες, ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι έδρες και οφείλουν να παραδώσουν αυτές τις έδρες. Διαφορετικά, όποιος δεχτεί, και αυτό είναι και το επόμενο βήμα, όποιος δεχτεί αυτούς τους βουλευτές, τους ανεξάρτητους βουλευτές και βουλεύτριες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ή στο κόμμα του, θα είναι ουσιαστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφερθεί με ένα πολύ βαρύ χαρακτηρισμό, κλαπταποδόχος.
0: Ναι. Αυτό απαντά και σε κάποια άλλα μηνύματα που στείλανε, γιατί δεν στρέφεται και κατά του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Αλλά σε αυτές τις αιτιάσεις απαντά και αυτό το οποίο είπα και εγώ προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι 14 αποχωρήσανε χωρίς καν να διαφωνήσουν. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη τι προβάλλουν σαν λόγο αποχώρησης.
1: Έτσι, και αυτό πλήττει, ξέρετε, δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Γιατί πλήττει την ίδια την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος, την ίδια την αξιοπιστία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αυτές οι ενέργειες. Γιατί ενδεχομένως η κοινοβουλευτική έδρα χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό χαρτί για την προσχώρηση σε κάποιο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο την πράξη, αυτή την πράξη, ιδίως όταν οι δηλώσεις σε προγενέστερη περίοδο των αναξάρτητων βουλευτών ήταν καταγγελτικές σε αντίστοιχες ενέργειες κατακράτησης της έδρας.
0: Μάλιστα, να πάμε και λίγο στα άλλα που νομίζω ότι είναι ή θα γίνουν πιο σοβαρά. Έχουμε κινητοποίηση φοιτητών δικών μας, έχουμε όμως και στην Ευρώπη τις μεγάλες κινητοποίησεις στην Γαλλία, είχαμε και έντονες κινητοποίησεις στην Αλβανία. Πώς το σχολιάζετε, κυρία Λάζου?
1: Οι φοιτητές, θα έλεγα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και στη γείτονα χώρα, ζητούν και διεκδικούν, θα έλεγα, ισχυρά και δημόσια πανεπιστήμια, ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και αξιοπρεπείς συνθήκες σπουδών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αιτήματα, γιατί η εκπαίδευση, θα έλεγα, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της δημοκρατίας. Στη χώρα μας, να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, μέσω ότι η εκπαίδευση αποτελεί, θα λέγαμε, το κοινωνικό ασανσέρ, δηλαδή τον τρόπο της κοινωνικής κινητικότητας, δηλαδή κάποιος, ένα παιδί χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, μπορεί μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέσω των σπουδών να διεκδικήσει και μια καλύτερη ζωή. Και αφορά και την ίδια την κοινωνία, η ανάπτυξη και η αύξηση του μορφωτικού επίπεδου όλου του λαού, των νέων, όλων των νέων. Έτσι λοιπόν η ακρίβεια, σήμερα βλέπουμε την ακρίβεια, τα υψηλά ανίκια, την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και φυσικά την έλλειψη επαρκούς φοιτητικής μέρημνας να δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή χιλιάδων νέων. Δεν μπορεί η δυνατότητα που έχει κάποιος νέος ή νέα να σπουδάσει να εξαρτάται από το εισόδημα της οικογένειάς του ή από το πόσο αντέχουν οικονομικά οι γονείς τους. Και το βλέπουμε καθημερινά στα πανεπιστήμια αυτό, με φοιτητές και φοιτήτριες να είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, με αποτέλεσμα και να παραμελούν τις σπουδές τους και να έχουν, πολλά παιδιά έρχονται και μας μιλούν, για πρόβλημα επιβίωσης. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κινητοποιούνται, οι νέοι και οι νέες, και αυτές οι κινητοποιήσεις, από όσο διαβάζω, στις 21 Οκτωβρίου θα ενωθούν με τις κινητοποιήσεις των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών και διεκδικούν αύξηση της χρηματοδότησης της παιδείας, ένα σχέδιο φοιτητικής στέγης και μέρημνας με κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για προσιτή φοιτητική κατοικία, ενίσχυση και διεύρυνση του στεγαστικού επιδόματος και ουσιαστική αναβάθμιση της δωρεάν σύντησης. Και όλα αυτά τα αιτήματα συνδέονται και με πάλι και ευρύτερες διεκδικήσεις που αφορούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στις φοιτητικές αυτές κινητοποιήσεις και τις στηρίζει ως συλλογικές διεκδικήσεις.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι είναι μια δήλωση, δήλωση, ήταν μια πραγματικότητα που προκαλεί και λίγο μελαγχολία, ότι ήταν εκατοντάδες οι φοιτητές οι οποίοι δεν πήγαν να εγγραφούν σε καλά πανεπιστήμια και στην Πάτρα και στα Ιωάννινα, γιατί αντέχουν το κόστος. Είναι τελικά σαν το τελικό κριτήριο να είναι το αν έχει η οικογένεια τα 500 ευρώ που κοστίζει πια μια καρσονιέρα των 35 τετραγωνικών για να ζήσει ένας φοιτητής.
1: Ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια για να σπουδάσει εκτός του τόπου διαμονής του χρειάζεται ένα μισθό, παραπάνω από ένα βασικό μισθό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί και μεγάλο ζήτημα. Πολλές οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά ακόμα και όταν οι φοιτητές δουλεύουν, με μεγάλη δυσκολία θα βγάζουν πέρα.
0: Μάλιστα. Κυρία Λάζου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουτζάνη. Γεια σας.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας για το ζήτημα αυτό, με το βίντεο το οποίο έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και αιτιάσεις ένθεν και ένθεν. Από εδώ τα διαβάζουμε όλα, εκτός από εκείνα που έχουν χαρακτηρισμούς στους οποίους θα μου επιτρέψετε δεν μπορώ να τους αναπαράξω. Πάντως μου γράφει εδώ η κυρία Ελένη ότι συνέχεια ακούω πως η ψήφος ανήκει στο κόμμα, δηλαδή τα πρόσωπα των υποψηφίων δεν παίζουν κανένα ρόλο. Πως το ξέρω, ανάλογα με τις ψήφους που φέρνει κάποιος υποψήφιος είναι και η δύναμή του. Και συνεχίζει ότι είναι και θέμα αξιοκρατίας. Οι ψήφοι δεν είναι ελάφυρο και πρίκα του κόμματος. Είναι μια η άλλη άποψη αυτή. Αλλά τότε γιατί υπέγραψαν τις υπεύθυνες δηλώσεις πριν κατέβουν στις εκλογές? Δεν το γνώριζαν τότε? Γι' αυτό λέμε ότι το ζήτημα δεν είναι πως το βλέπω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος. Το θέμα είναι καταρχήν να δούμε εάν οι ίδιοι οι βουλευτές είναι συνεπείς με εκείνα τα οποία οι ίδιοι διακήρυσαν. Καταρχήν τους κρίνουμε σε σχέση με αυτό. Και εδώ προκύπτει μια συνέπεια. Είχαν υπογράψει δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ότι θα παρέδιδαν την έδρα, και όταν αποχώρησαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους, τότε έκαναν δηλώσεις εναντίον τους. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν. Αν δεν το απαντήσουν, τότε εκείνοι είναι ασυνεπείς. Λοιπόν, τώρα και η κυρία Βασιλική πηγαίνει ίσως πιο straight. Αυτό που λέτε για την ομάδα αλήθειας και τα λοιπά, συγχωρήστε με, δεν είναι έτσι. Να πείτε καθαρά ότι για τον Τσίπρα είναι το χτύπημα. Ο κόσμος γελάει. Ναι, αλλά μήπως όμως παρακάμπτουμε και αποφεύγουμε και εμείς να τοποθετηθούμε για την ουσία του ζητήματος? Δηλαδή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπέγραψαν αυτές τις δηλώσεις και γιατί έκαναν δημόσιες δηλώσεις εναντίον άλλων συναδέλφων τους που είχαν αποχωρήσει? Και εν τέλει, και οι ίδιοι γιατί αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχω δει κάποιες δηλώσεις που να διαφωνούν. Απλά όταν ιδρύθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καλά έκανε. Από εδώ και το ξεκινήσαμε και με την κυρία Βρετού, η οποία είναι στο κόμμα και, του Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε βγάλει αρκετές φορές. Συνεπώς δεν έχουμε κανένα ζήτημα με την ίδρυσή του. Λοιπόν, οι βουλευτές όμως τι έκαναν? Με το που ιδρύθηκε το κόμμα παραιτήθηκαν. Για να περιμένουν τι? Να μπουν στο κόμμα κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον? Δηλαδή συμφωνούμε με την πολιτική σαν επάγγελμα? Γιατί λέει ότι και αν παραιτηθεί τον Ιούνιο, μέχρι να γίνουν εκλογές τον άλλο Ιούνιο, πώς θα ζει? Και εμείς πώς ζούμε? Εσείς πώς ζείτε? Τώρα αυτό, κυρία Ντιάνα, που λέτε καλώς στη Βασιλική και ότι σας έλειψε, ελπίζω να το εννοείτε. Αναφερόμαστε και στην Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και Δημοσθένη, και κάποιες φορές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από τη δική μου την πλευρά δεν υπάρχει κάποια αξιολογική διάσταση σε αυτό. Ίσως γιατί είναι καινούριο ακόμη το κόμμα και έχει πιο έντονη την σφραγίδα του αρχηγού του, μέχρι να αποκτήσει και την πλήρη οργανωτική του συγκρότηση. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι, κύριε Γρηγόρη, ότι θα πρέπει να παραιτηθούν και να αφήσουν την έδρα. Βέβαια κάποιος άλλος ακροατής μου είχε πει, επειδή το θέμα κρατάει εδώ και μέρες, ότι και κάποιοι που έρχονται εκείνο του Κασελάκη να αφήσουν τις έδρες και να ενισχυθεί ό,τι έχει απομείνει από το κόμμα του Κασελάκη. Μπέρδεμα. Αλλά και εκείνοι, μέχρι να λήξει αυτή η προειδοποίηση, είχαν τη δυνατότητα, μα ήθελαν, να επιστρέψουν. Λοιπόν, δεν θα τελειώσει αυτό το θέμα. Ας ελπίσουμε να κοπάσει σιγά σιγά ο θόρυβος, γιατί θα συμφωνήσω ότι παρότι είναι βάσιμες οι αιτιάσεις και είναι δίκαιη η απέτηση του ΣΥΡΙΖΑ να του δοθούν οι έδρες, και αν το θέλετε εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους που έχουν απομείνει, που ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, εν τούτης όλος αυτός ο θόρυβος, ναι, δεν κάνει καλό, βλάπτει συνολικά την αριστερά. Τώρα
γιατί δεν απευθύνεται και στη Νέα Αριστερά και στις έδρες που πήγαν στο Πασόκ κτλ. Έχει τεθεί το ερώτημα, έχουν δώσει τις απαντήσεις τους, οπότε αδίκως ο ακροατής που έγραφε ότι δεν κάνω το ερώτημα. Και έχουν δώσει την απάντησή τους ότι υπήρχε το πέμπτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο και εκείνοι οι οποίοι τώρα αποχώρησαν είχαν συμφωνήσει ότι μπαίνει μια τομή. Λοιπόν, για να περάσουμε και στα άλλα, δεν τα έχει μόνο η κεντροαριστερή πτέρυγα, έχει και η δεξιά πολυκατοικία τα δικά της. Διάβαζα λοιπόν ένα παραπολιτικό, νομίζω ήταν στην Καθημερινή αυτό, από εκεί ξεκίνησε, ότι χθες σε μια εκδήλωση της Αθηναϊκής Λέσχης, ξέρετε αυτής της παλιάς λέσχης που έχουμε εδώ στην Αθήνα, που πρέπει, έχει πολλές και προϋποθέσεις οικονομικές, κοινωνικές, για να γίνεις μέλος, σε προτείνουν κτλ. Σε μια εκδήλωση λοιπόν ήταν, συνέπεσαν ο Αντώνης Σαμαράς με τους Άδωνη Γεωργιάδη και Θανάση Πλεύρη, και ότι δεν αντάλλαξαν μεταξύ τους ούτε κουβέντα, ούτε χειραψία, ούτε τίποτα, και λες ότι τελικά και εκείνοι όταν φτάνουν σε σημείο να διαφωνούν ξεχνάνε και την αστική τους ευγένεια. Και θα δούμε και άλλα. Τώρα έχουμε πιάσει τα δικά μας της κεντροαριστεράς, αλλά και όσα θα γίνουν, όσα γίνονται μάλλον και θα συνεχίσουν να γίνονται στην δεξιά και κεντροδεξιά. Πάρτε popcorn ή πατατάκια και καθίστε μπροστά στους δέκτες σας. Θα έχει ενδιαφέρον. Εδώ πάντως δεν μπορείς να μην κάνεις ένα σχόλιο χωρίς να λες ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει δίκιο σε αυτούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θανάσης Πλεύρης ήταν στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, στο Λαός του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ξέρετε που μετά είχε τον αρχηγό εκείνον που τώρα τον κλείσαν φυλακή για τις άλλες κομπίνες. Λοιπόν, και τους διέσωσε από εκεί και πολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς, που τους έβαλε στη Νέα Δημοκρατία και τους είχε κάνει και υπουργούς και στην πρώτη κυβέρνηση. Μετά από μερικά χρόνια του να μην του μιλάνε κιόλας, το λες και αχαριστία, αλλά είναι ίσως γιατί από ακροδεξιοί έχουν γίνει μητσοτακικοί και νεοφιλελέδες. Και κομμουνιστές θα γίνουν, άμα είναι για να κρατήσουν τις έδρες ή πολύ περισσότερο τα υπουργεία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ο Βαγγέλης Δοξαράς ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Παντελής Δαβανέλος στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια. Από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αμφισβητεί ευθέως ο Νίκος Παπάς την έκπτωση 40 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης που διαφημίζει η κυβέρνηση, ζητάει αποδείξεις και τη χαρακτηρίζει ατεκμηρίωτη. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ με επίκαιρη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή αμφισβητεί την τιμή εκκίνησης του 1,95 ευρώ ανά λίτρο, πάνω στην οποία θα γίνει έκπτωση των 40 λεπτών, και ρωτάει την κυβέρνηση με ποια στοιχεία και ποια περιθώρια κέρδους υπολογίστηκε η τιμή εκκίνησης. Ο Νίκος Παπάς ζητάει να κατατεθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι πραγματικές τιμές και τα περιθώρια των δηληστηρίων, οι συμφωνίες για τις εκπτώσεις και οι έλεγχοι που αποδεικνύουν ότι το όφελος φτάνει ολόκληρο στους καταναλωτές. Οι πολίτες δικαιούνται αποδείξεις για κάθε λεπτό που πληρώνουν, τονίζει. Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλει προχθές στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές για την υπόθεση των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών εκταφής ένα χρόνο μετά το αίτημα των συγγενών, μετά την επιλογή του Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εξετάσεων. Οι εικόνες ντροπή στην Ιερά Πέτρα με δεκάδες ξυπόλυτους μετανάστες μέσα στη βροχή, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, να αναζητούν καταφύγιο στα στέγαστρα των απορριμματοφόρων, δεν περιποιούν τιμή σε κανένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή καταδίκη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με εχμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης ως τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας. Εκατομμύρια πήγαν σε αναθέσεις συμμετέρων χωρίς καμία πρόβλεψη για παιδεία, υγεία και υποδομές. Και τα παιδιά μας στο σχολείο δέχονται σοβάδες στα κεφάλια τους, συμπλήρωσε. Ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής εν μέσω σημαντικών εξελίξεων όπως η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ και το νέο πολεμικό μέτωπο με τις επιθέσεις των Χούθη στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια και τα πρόσθετα μέτρα, η στήριξη στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και ο επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028 έως 2034. Ωστόσο, αν και οι εκτιμήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επικαλείται τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ παραπέμποντας ουσιαστικά σε ευρωπαϊκές αποφάσεις για στήριξη. Ήδη μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Ακριβότερο έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κινηθεί μεταξύ 1,5 και 1,6 ευρώ το λίτρο και παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών τα νοικοκυριά θα επιβαρυθούν σοβαρά για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Συγκίνηση για την ηθοποιό Μπέτη Βαλάση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς. Εμβληματική η ερμηνεία της στο ρόλο της Λοξάνδρας στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπανιαλούκα που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες το βράδυ στη Λιωσίων. Σύμφωνα με την αστυνομία στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 8 άνθρωποι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν ρουμανικές αρχές. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αναμένεται να παρουσιαστούν σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων σήμερα, προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι για βοήθεια σε ελαφρεμπόρους κοκαίνης και για βασανιστήρια. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στις 10 στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέγη, με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Χωρίς οργανωμένους οπαδούς στο πλευρό τους οι Ερυθρόλευκοι, μετά το αλαλούμ με τις γαλλικές αρχές και την ακύρωση των εισιτηρίων από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα προβλέπει για αύριο Παρασκευή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το απόγευμα οι βροχές θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια και πιθανόν να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο και η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση. Στην Αττική αύριο συννεφιά και τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο Παρασκευή. Η θερμοκρασία 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
1: ...105 και 5 στο κόκκινο.

0: Και ποιος έχασε την τροπή για να τη βρει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έτσι, ποιος την έχασε. Λίγες ώρες μετά την είδηση για τον τραυματισμό Αιγύπτιου μαθητή, έρχεται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να βγάλει έναν ακραία ρατσιστικό λόγο σε εκπομπή, νομίζω, τηλεοπτική εκπομπή, όπου προανήγγειλε σκούπα σε διαμερίσματα της Αθήνας όπου ζουν μετανάστες, θα τους πετάξουμε έξω να πάνε στην πατρίδα τους. Διαβάζω εδώ από την Ευσύν, σε αυτό το παραλήρημα, το ακροδεξιό παραλήρημα, φέρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και υπομισθώσεις, και δεύτερον οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω. Να τους πετάξουμε έξω και ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών να πάνε στην πατρίδα τους. Όσοι συνέδεσε ακραία την εγκληματικότητα με το μεταναστευτικό, είπε πως όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα, ότι δεν ήρθε κάποιος εδώ για να εγκληματεί και να προσβάλλει τη ζωή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Όχι των ανθρώπων, αυτοί δεν είναι άνθρωποι, κύριε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά να μου πεις, ποιος θα σου ζητήσει το λόγο? Ποιος θα σου ζητήσει το λόγο? Ο Πρωθυπουργός θα σου ζητήσει το λόγο, ο κύριος Μαρινάκης θα σου ζητήσει το λόγο. Δεν ήρθε κάποιος εδώ για να εγκληματεί και να προσβάλλει τη ζωή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Υπάρχουν χώροι κράτησης για όσους είναι υπό απέλαση με την ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά τα κέντρα θα γεμίσουν με όσους έχουν έρθει και εγκληματούν. Αυτά από υπουργό της κυβερνησάρας σας, της κυβερνησάρας μας σήμερα. Ένα ακροδεξιό διάγγελμα και παραλήρημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έτσι βαδίζουμε, κάπως έτσι βαδίζουμε. Ρίχνουν νερό στο μήλο της άκρας δεξιάς και των φασιστών και έχουμε μέρα παραμέρα περιστατικά με επιθέσεις σε ανθρώπους, είτε αντιφασίστες είτε μετανάστες. Παιδιά, δεν θα πάει καλά. Και δεν θα πάει καλά και για αυτούς που αυτό το προκαλούν. Είναι πάρα πολύ σίγουρο αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη Δοξαρά που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, με τον Παντελή Νταβανέλο που βρίσκεται στην επικοινωνία. Απαντά στο 210-32-17-7-7-7 και η Αλέκα Ζουμίνε στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 εδώ με τα αθλητικά μας. Ποιος έχασε την τροπή, λέει η Μαρίνα, για να τη βρει ο Μισελ, ο Φλωρίδης μάλλον, πακέτο πάνε αυτοί οι δύο ακριβώς. Και όχι μόνο αυτοί οι δύο, έτσι Μαρίνα. Είναι πολλοί μέσα στο κυβερνητικό σχήμα που πάρα πολύ εύκολα ξεστομίζουν όλα αυτά ή αντίστοιχα με αυτά που είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κανένας δεν θα τους τραβήξει το αυτή, γιατί πάρα πολύ βολεύεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παίρνει αυτό τον κόσμο που είναι έτοιμος να ψηφίσει Κασιδιάρη, ξέρω εγώ τι, ποιον άλλο, να τον παίρνει στη δική του πλευρά. Είμαστε και εμείς φασίστες, ρε παιδιά, γιατί πάτε παραπέρα και ψάχνετε? Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ με τα αθλητικά μας και το ξύλο που πέφτει από τη Γαλλία μέχρι το Καλιμάρμαρο. Τι έγινε με τους Βόσνιους της Μπάνια Λούκα? Ωραία.
1: Si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente, signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería.

κάψουν τη Βαστήλη. Κι αυτοί που ονειρεύονται να κάψουν τη Βαστήλη. Τις φυλάκες σας κάνει βάλει τη συγχέρα.

0: Πόσο προφητικό αυτό το κομμάτι, τον στίχημα και της Άννα Τιζού. Εδώ πριν από χρόνια γράφτηκε αυτό το κομμάτι και έχοντας στο μυαλό μας τι συμβαίνει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία, έτσι φαίνεται πάρα πολύ επίκαιρο. Στη Γαλλία, εκεί όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που το βράδυ θα παίξει στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέη, και από χθες το βράδυ βλέπουμε παιδιά, δεν γίνεται, είναι και για γέλια κάποια πράγματα. Βλέπουμε βίντεο με οπαδούς της Μαρσέιγ, αλλά και αεκτζίδες, λέει, είναι ανάμεσα σε αυτούς. Που ποιος σκοπανάει από κάτω? Τι έγινε αυτό? Το έχει διευρύνει το ωράριό του, και φίλοι της ΑΕΚ, λέει, μαζί με αυτούς της Μαρσέιγ έψαχναν, λέει, στα ξενοδοχεία να βρουν Ολυμπιακούς. Αλήθεια τώρα? Δηλαδή, μισό λεπτό, είσαι ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε να πω ότι θα πάμε στο Λονδίνο να μιλήσουμε με ένα πολύ τυχερό φίλο της ΑΕΚ που βρέθηκε εκεί χθες το βράδυ στο Stamford Bridge. Εγώ λέω τυχερό και το πιστεύω αυτό, ότι είναι πολύ, πολύ σπουδαίο, ρε παιδί μου, να βρίσκεσαι κοντά σε τέτοιες μεγάλες βραδιές της ομάδας σου, ακόμη και αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα ήθελες για την ομάδα σου. Οπότε το λέω σε αυτό το πλαίσιο, το τυχερός. Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι στο εξωτερικό, να δεις την αγαπημένη σου ομάδα. Οπότε θα μιλήσουμε με Λονδίνο. Αλλά πραγματικά πείτε μου, δηλαδή είσαι φίλος της ΑΕΚ και αυτό, αντί να σηκωθείς να πας στο Λονδίνο και έπειτα στο Μάντσεστερ, προτιμάς να πας στη Μασσαλία για να κυνηγάς γαύρους? Δηλαδή, αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, τι να πω, Βαγγέλη, τι με κοιτάει ο Δοξαράς? Πραγματικά εσείς θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθεί ένας από εσάς που χθες ψάχνατε στα ξενοδοχεία να βρείτε το παδού του Ολυμπιακού, να μιλήσουμε, να τα πούμε. Σήμερα εδώ στο Καλλιμάρμαρο είχαμε επεισοδιάκια. Θα μου πείτε, τι λες ρε Ζουμί, τι δουλειά έχει το Καλλιμάρμαρο με οπαδούς και επεισόδια? Ναι, γιατί εκεί βρέθηκαν κάποιες λίγες δεκάδες, περίπου 150 άτομα, τέλος πάντων, λένε ότι βρίσκονται εδώ οπαδοί της Μπάνια Λούκα, και είχαμε επεισόδια με την αστυνομία, με αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα πάντα με ό,τι λέει βέβαια η αστυνομία. Πάντα κρατάμε έτσι, τα λέμε με επιφύλαξη. Κουβαλούσαν διάφορα ο παδί της ομάδας που απόψε το βράδυ αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό, και είχαμε και 11 συλλήψεις μάνι-μάνι από αυτό ακριβώς το επεισόδιο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά. Στον Ολυμπιακό κινούνται, για την ΑΕΚ θα πούμε, είπαμε, αργότερα. Στον Ολυμπιακό, στον μπάσκετ, θα θέλανε να κινούνται σε ρυθμούς Μπαρτσελώνα. Αυτό ήταν το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την επική ανατροπή και νίκη προχθές στη Βαλένθια, αλλά από χθες ασχολούνται με το ξέσπασμα δημοσίως του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τα έχει κάνει, μην πω πως τα έχει κάνει, χαμός γίνεται από χθες το βράδυ. Ο παίκτης γύρισε πίσω στην Αθήνα, αποκλείστηκε προφανώς από αυτό το παιχνίδι, θα δώσει εξηγήσεις στην ομάδα του, έχει κληθεί σε απολογία από τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με αφορμή αυτό το σχόλιο, ποιο ήταν αυτό το σχόλιο, έγραψε χθες στο Instagram ο Ντόρσεϊ: αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν? Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα? Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο? Προανήγγειλε μάλιστα και περισσότερες αποκαλύψεις για τη μεταχείρισή του από τον Ολυμπιακό. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά. Δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω μόνο, και αφορά το εξής. Είναι ως συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες, που να το ξέραμε. Το συζητούσαμε χθες με τον συνάδελφο, με τον Μιχάλη Γκιουλένογλου. Ο Ντόρσεϊ βγήκε και έμεινε εκτός παιχνιδιού προχθές στο μάτς με τη Βαλένθια. Δεν ήταν καλός. Απαντώ και σε αυτό που πάρα πολλοί λένε, ήταν ο μόνος που δεν ήταν καλός. Όχι, αλλά βγάζοντας τον Ντόρσεϊ, βάζει το Φουρνιέ. Οπότε εκεί έχεις μια πολύ καλή επιλογή, όπως φάνηκε και στη συνέχεια. Σχηματικά το λέω, βάζεις, βγάζεις, έτσι. Θέλω όμως να μείνω στον Φουρνιέ, γιατί ο Φουρνιέ πέρσι έκατσε πάρα πολύ πάγκο, παιδιά. Και έκατσε πάρα πολύ πάγκο ένας μπασκετμπολίστας που πραγματικά δεν έχει να αποδείξει πια τίποτα σε κανέναν. Έχει κατακτήσει τα πάντα. Τα πάντα. Δεν γκρίνιαξε, δεν απείλησε να φύγει, δεν απείλησε να σπάσει το συμβολαιό του, δεν απείλησε με αποκαλύψεις. Μπήκε ξανά, έπεισε τον Μπαρτζόκα, ξαναμπήκε, ξαναέγινε βασικός. Τα έχει αυτά η ζωή, τα έχουν αυτά και οι ομάδες. Έχει συμβόλαιο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι του δίνει κατρελά λεφτά ο κύριος Μιστακίδης του ΠΑΟΚ, και εδώ θέλω να βάλω μια ανατελεία και να πω το εξής. Υπάρχει πάντα το κέρμα έχει δύο όψεις. Συζητάμε, συνηθίζουμε να συζητάμε και εμείς εδώ από αυτό το μικρόφωνο, κυρίως για την όψη εκείνη που θέλει το ελληνικό μπάσκετ να αναβαθμίζεται με την ενδυνάμωση και των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό για τον μπάσκετ, πάρα πολύ θετικό για τον αθλητισμό στη χώρα μας, πάρα πολύ θετικό για τον ανταγωνισμό στην Greek Basketball League, πάρα πολύ θετικό για τα παιδιά που βγαίνουν και θέλουν να παίξουν μπάσκετ, να είναι δυνατές, ανταγωνιστικές και να κυριαρχούν και να πρωταγωνιστούν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και άλλες ομάδες από την Αθήνα και γενικώς από όλη την Ελλάδα. Και γενικώς οι ομάδες να έχουν την τύχη, να βρίσκουν την τύχη. Να βρίσκουν επιχειρηματίες που θα μπορούν να σπαταλήσουν χρήματα για να φτάσουν σε top επίπεδο, να παίξουν και ευρωλίγκες κλπ. Να φτιάξουν και ωραία γήπεδα και να χαίρεται ο κόσμος τους. Όμως υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό όσον αφορά τα χρήματα που δαπανώνται πλέον για μεταγραφές. Αν είναι σωστό αυτό το νούμερο τώρα που ακούγεται για τον Ντόρσεϊ, 12 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα άλλα νούμερα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για άλλους μπασκετμπολίστες, άλλες ομάδες, άλλους επιχειρηματίες. Η φάση απλά έχει φύγει, έχει ξεφύγει. Απλά έχει ξεφύγει. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα να μαζέψει όλη την αφρόκρεμα, να κατακτήσει τίτλους. Okay, θα μου πεις ρεζουμί, αυτό είναι πάντως και η Ευρωλίγκα αυτό είναι στην ουσία. Φτιάχνεις και ομάδες όμως. Ξέρω εγώ. Πώς Ελληνόπουλα, λέει ο Νίκος, παίζουν στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Στη Λίγκα, όχι στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι επαγγελματική, ρε παιδιά, η Λίγκα και η Ελληνική Λίγκα και η Ευρωλίγκα επαγγελματικές είναι. Έτσι. Είναι ανώνυμες εταιρείες, η ΚΑΕ. Δεν είναι η ομάδα της γειτονιάς μας. Θα πάρουν και ξένους και θα πάρουν και Έλληνες και θα πάρουν αυτό που θέλουν να. Που θα θεωρήσουν ότι είναι πιο συμφέρουσα επιλογή, έτσι. Αλλά δεν, και για μένα δεν είναι και αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τηρηθεί. Δεν είναι βλάκι στο NBA που υπάρχει το financial fair play, αυτό το αντίστοιχο του ποδοσφαίρου και στο NBA. Δεν είναι βλάκες. Κάποια στιγμή απλά διαλύεται το προϊόν. Έτσι, για να μιλήσουμε με όρους αγοράς. Πάμε στα μηνύματά σας πριν περάσουμε σε διαφημιστικό. Πες τα, λέει ο Θοδωρής, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει νωρίτερα που έλεγα για το Χρυσοχοίδη μάλλον. Και η Δήμητρα, λεκάκι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιό κόμμα με ευθύνη του Μητσοτάκη. Ο Θαλής, θα μας πούν πόσα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε μετανάστη? Δεν είναι αρκετά, μήπως για να τους λένε τρομοκράτες? Δεν τους παρατηρούν πως είναι, απλώς τους βλέπουν σαν μάζες του κακού. Ακριβώς αυτό είναι. Και το μήνυμα του Νικόλα, πόσα Ελληνόπουλα παίζουν στη Λίγκα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Επιστρέφουμε να πούμε και για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία και για τον Όφη που παίζει με τη Ρεν και για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στο conference, αλλά να πάμε και στο Λονδίνο να μιλήσουμε με τον συνάδελφο από την Εφημερίδα των Συντακτών, τον Δημήτρη Κανελόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, ήταν χθες στο Stamford Bridge, είδε την ΑΕΚ και έχει και συνέχεια το πρόγραμμά του. Όχι, ο Δημήτρης δεν θα πάει στο Μάντσεστερ να δει ξανά την ΑΕΚ, αλλά έχει να δει 5-6 συναυλίες. Όλα θα μας τα πει σε λίγο εδώ.
1: Στο κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα. Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber, να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη μεγάλη αναμέτρηση στο Velodrome, μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό. 10 η ώρα το βράδυ απέναντι στη Μαρσέιγ, με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του, να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στην 13η θέση της βαθμολογίας, οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 32η, αναζητώντας αντίδραση μετά από αυτό το κακό ξεκίνημα. Βεβαίως έχουν όλα τα φόντα να το πράξουν αυτό, έτσι δεν λέει τίποτα το πως ξεκίνησε. Μαρσέιγ, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και μια έδρα πραγματικά, παιδιά, ένα καζάνι που βράζει. Υπάρχει αυτό το αλαλούμ που έγινε τις προηγούμενες μέρες, οπότε ενδεχομένως να δούμε άδεια καθίσματα να είναι αυτά που θα προορίζονταν για τους φίλους του Ολυμπιακού και τα οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν θα διατεθούν σε φίλους της Μαρσέιγ. Οπότε αυτά τα εισιτήρια που ακυρώθηκαν δεν θα διατεθούν αυτές τις θέσεις. Οπότε ενδεχομένως να δούμε αυτά και μόνο τα αρνητικά καθίσματα, τα άδεια καθίσματα. Η Μαρσέιγ έχει ένα αρνητικό σερί, περιλαμβάνει την ήττα με 4-1 εκτός έδρας από την Μπεσίκτα στην πρεμιέρα του Europa League. Ωστόσο, η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό πέτυχε μια καθοριστική νίκη κατά την επιστροφή της στη δράση την Κυριακή, επικράτησε τις Τρουά με 2-0 και πήρε έτσι κάπως τα πάνω της. Είναι η 7η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, με τη Μαρσέιγ να έχει το προβάδισμα στην ιστορία, στην προϊστορία, έχοντας πετύχει 4 νίκες έναντι 2 του Ολυμπιακού. 10 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ και το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τη Ρεν. Ο Όφη που έχει αποδείξει στη διάρκεια της φετινής σεζόν ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να βάλει δύσκολα στους ισχυρούς αντιπάλους του, ακόμη και στους πολύ ισχυρούς αντιπάλους του, ακόμη και όταν αγωνίζεται στην Ευρώπη, θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή την υπέρβαση, σε αυτές τις υπερβάσεις. Στη Βρετάνη λοιπόν, με στόχο να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα πολύ σημαντικό, με ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Έχουν οι κριτικοί, έχουν οι παίκτες του Όφη που έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης επικράτησαν με το καθαρό 2-0 επί της Hoffenheim, τώρα λοιπόν απέναντι στη Ρεν. Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός, ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός τις δικές του υποχρεώσεις και θα το κάνει με την Μπόρατς, κόντρα στην Μπόρατς, παίζει εντός έδρας, παίζει ένα μάτς το οποίο είναι στο χέρι του να το κερδίσει, έτσι είναι στα μέτρα του η ομάδα από την Μπάνια Λούκα, από την Βοσνία. Αυτό θέλει και αυτός να πράξει, ακριβώς να ξεκινήσει θετικά. 8 παρατέταρτο το βράδυ το μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε Class, πάμε να ακούσουμε London Calling και έπειτα να πάμε στο Λονδίνο να δούμε τι έγινε χθες.

0: Λοιπόν, η οπαδή της ΑΕΚ μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, βρέθηκαν στη Γαλλία γιατί ο Original έχει αδελφοποιηθεί με τους οπαδούς της Μαρσέιγ. Προς πληροφορία σας, το γνωρίζουμε αγαπητέ Γιώργο, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί να πας στη Γαλλία και όχι στο Λονδίνο αυτές τις μέρες αν είσαι ΑΕΚ. Και όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει εδώ και σε μια έτσι άλλη τοποθέτηση φίλου κάποιος άλλος, αντίστοιχα για ποιο λόγο αν είσαι Ερυθρός Αστέρας να μην καθίσεις να δεις το δικό σου παιχνίδι και να τρέχεις στη Μασσαλία. Εντάξει, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων αυτή. Εμείς πάμε στην άλλη ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων, αυτή που ταξιδεύει και βλέπει ενίοτε την ομάδα της στο εξωτερικό. Όταν παίζει και Stamford Bridge είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γενικώς τα παιχνίδια στις άλλες πόλεις της Ευρώπης είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ένας από αυτούς τους τυχερούς είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, δημοσιογράφος, ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα των Συντακτών. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: London Calling, άκουσα ότι ξεκίνησε.
0: Ναι, αφού μου έδωσε ιδέα.
1: Ναι, πήγαμε χθες στο γήπεδο της Chelsea. Θέλω να σου πω ότι είναι πιο παλιό γήπεδο. Τη ΑΕΚ είναι καλύτερο, τουλάχιστον στα δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο σύγχρονο. Αλλά εντάξει, είναι επιβλητικό και δεν πάει να είναι ένα εγγλέζικο γήπεδο με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Εγγλέζικο γήπεδο βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα, ειδικά οι θέσεις που είναι προς τα κάτω, έτσι ακριβώς δίπλα στο.
1: Είναι φοβερό γιατί εγώ είμαι τα δημοσιογραφικά είναι ακριβώς μπροστά πίσω τους πάγκους. Και είναι εντυπωσιακό να βλέπεις να είναι οι δύο προπονητές στο ένα μέτρο, κυριολεξία στο ένα μέτρο μεταξύ τους. Και να σου πω και κάτι που μου το έχουν πει όλα τα παιδιά της ΑΕΚ που το ξέρω, γιατί εγώ δεν το έχω ζήσει. Στη Μασσαλία, όταν πήγανε οι αεκτζίδες ή όταν πάνε οι αεκτζίδες εκεί
0: για. Τους είχαν θεούς.
1: Τους φιλοξενούν.
0: Ναι, καλέ.
1: Τα μαγαζιά τους δίνουν καφέ δωρεάν κλπ. Και όταν ήταν, έπαιξε ΑΕΚ Μαρσέιγ εδώ, πριν αρχίσει το ματ, στο Άλσο Σέρσερ Αδέλφια. Είχαν φτιάξει με σουβλάκια, με κρέατα και τον κύριο και των δύο ομάδων. Mm-hmm. Γλέντι, mm-hmm. κανονικό. Δηλαδή πραγματικά αδελφοποιημένοι.
0: Είναι πραγματικά αδελφοποιημένοι. Είναι και κάτι αντίστοιχο είχαν κάνει στο Final Four στο Βελιγράδι οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα στους φίλους του Ολυμπιακού, το οποίο βόλεψε και πάρα πολύ για αυτούς που ήταν στο Βελιγράδι, αλλά δεν ήθελαν να είναι στο κέντρο εκείνη τη μέρα. Το Βελιγράδι είναι και μικρό το Σάββατο και να γίνεται ο χαμός από 10.000 φίλους του Ολυμπιακού. Οπότε τους είχαν πάρει όλους στο γήπεδο, όπου όντως ψήσανε σουβλάκια κλπ. Και οι υπόλοιποι ήμασταν αρκετά καλύτερα. Λοιπόν, τι έζησες εκεί χθες το βράδυ, το αγωνιστικό κομμάτι, δεν ξέρω αν θες να το σχολιάσουμε.
1: Εντάξει, ήταν όταν είσαι σε επίπεδο Champions League, τα λάθη και οι αδράνειες πληρώνουν. Εντάξει, mm-hmm. δεν γίνεται. Είναι ωραίο, μωρέ, γιατί να σου πω γιατί. Είχε 30.000 κόσμο, 29.000 τόσο. Mm-hmm. 80 περίπου. Ήταν 10.000 οι δικοί μας και 20.000 Ουκρανοί όμως, όχι Εγγλέζοι. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Το γήπεδο της Τσέλσι ήταν με όλο το οργανωτικό της ομάδας της Τσέλσι. Δεν υπήρχαν Ουκρανοί δηλαδή. Ήταν Εγγλέζοι αυτοί που μας εξυπηρετούσαν.
0: Α, ήταν οι υπεύθυνοι του γηπέδου δηλαδή αυτοί που είχαν αναλάβει την διεξαγωγή του αγώνα.
1: Ήταν όλοι με σακάκια που είχε πάνω Τσέλσι. Το σήμα της Τσέλσι. Mm-hmm. Και παντού. Στο τέλος φύγαμε όλοι μαζί, Ουκρανοί και Έλληνες. Δηλαδή τραγουδώντας, έλπες δηλαδή μέσα στο τρένο και τους δύο φιλάθλους. Δηλαδή που δεν μπορούμε να ζήσουμε στην Ελλάδα. Δεν είπαν ότι μείνετε οι Έλληνες φίλαθλοι στις θέσεις σας που λένε στα ελληνικά.
0: Να φύγετε τρεις ώρες μετά από το γήπεδο.
1: Ακριβώς, ναι. αλλά ήταν όλοι μαζί. Και όσο πηγαίναμε στο σταθμό δηλαδή και περπατάγαμε, κάποιοι κάτι τραγουδάγανε. Έπεσα μέσα σε κάτι κρονούς εγώ, τραγουδάγανε κάτι, δεν ξέρω τι. Ήπια.

0: όμω, έτσι, γυναίκε, άντρε, παιδιά, μην νομίζει δηλαδή. Και ήταν και κάποιοι Έλληνε που θα αντίστοιχαν συσταγωγικά και ήθελαν να φωνάζουν έτσι σα η ΑΕΚ, ξέρει, κτλ. Το οποίο όμω το φάνηκε πολύ φυσιολογικό και στι δύο πλευρέ, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν, ήταν συνθήματα normal, δηλαδή δεν υπήρχε καμία αντιπαλότητα. Καμία. Καμία περίπτωση να δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο.
1: Δημήτρη, ήταν όμως ο κόσμος της ΑΕΚ, γενικώς στην πόλη, πάρα πολύ έντονη έτσι, η εικόνα του και η παρουσία του, έτσι.
0: Ήταν. Δηλαδή σήμερα εγώ μένω. Καλά, τα κέντρα ήταν γεμάτα, τραγουδάγανε, ξέρετε. Mm-hmm, έτσι, και, και ειδικά εκεί που είναι το Πικαντήλι, βρώμαγε όλη η πλευρά, βρώμαγε χασίσι γύρω-γύρω. Δηλαδή, εμείς,
1: τώρα θες να πεις δηλαδή ότι πήγαν οι δικοί μας οπαδοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μόνο τους οι Άγγλοι δεν το κάνουν.
0: Όχι, το κάνουν γιατί κοιτά. Θα σου πω τώρα δύο περιστατικά. Όταν γύριζα αργά το βράδυ μόνο στο σπίτι, κάπου στο βόρειο Λονδίνο, γιατί μένω σε μια φίλη. Ένας τυπάκος ήταν μόνος σε ένα μπαγκάκι στο πάρκο και κάπνισε και ήταν κάποιος μαριχουάνα γιατί πέρασε από δίπλα και μύρισε. Αλλά το ωραίο είναι ότι καθόμουν εκεί στην κουζίνα σήμερα και κοίταζα λίγο και ξαφνικά βλέπω ένα διπλανό σπίτι να βγαίνει ένας. Μιλάμε πολύ μοντίνο, σε κασκόλ της ΑΕΚ.
1: Οκ, κατάλαβες δηλαδή.
0: Έχουν πάει παντού, έχουν απλωθεί παντού. Εντάξει, το κέντρο λογικό είναι να βλέπεις, σήμερα δεν έχουμε δει, δεν βλέπω έξιδες σήμερα. Αλλά το κέντρο λογικό είναι να βλέπεις. Είχαν μαζευτεί όλοι στα πιο κεντρικά.
1: Ξέρεις γιατί δεν βλέπεις σήμερα? Γιατί οι περισσότεροι που πήγαν με αυτές τις εκδρομές τις ημιοργανωμένες, θέλω να πω, δεν ήταν παιδί μου πούλμα. Φύγαν και πάνε στο Μάντσεστερ. Γι' αυτό.
0: Α, όχι, μωρέ. Καταρχάς το Μάντσεστερ δεν είναι εβδομάδα.
1: Άμα σου λέω εγώ. Άκου τα λεκάκια, άμα σου λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι έχουν κάνει αυτή την εκδρομή. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουν πάει από σήμερα, αλλά οι περισσότεροι θα έχουν κάνει αυτή την εκδρομή της εβδομάδας.
0: Εγώ θα μείνω μέχρι την Κυριακή, αλλά θα μείνω για να δώσω συναυλίες, όχι για κάτι άλλο αθλητικό, δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τι συναυλίες θα δεις?
0: Σήμερα θα δω τον Brandon Flowers, τον Killers. Και την Τρίτη είδα την Jill Scott, μια έτσι, R&B and Soul. Στο Roger Albert Hall, πολύ ωραίος χώρος, ούτως ή άλλως, κλασικός.
1: Από το ένα θέατρο στο άλλο, έτσι.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι γεγονός ότι ήθελα να δω το Stamford Bridge, όπως θέλουν να το δουν όλοι, έτσι, να δουν τι είναι το γήπεδο της Chelsea. Πόσο επιβλητικό είναι και πόσο ωραίο είναι πραγματικά. Εντάξει, αξίζει να δεις ένα τέτοιο μάτς σε ένα τέτοιο χώρο.
1: Νομίζω ότι γενικώς οι αγώνες που γίνονται σε γήπεδα του εξωτερικού, ακριβώς επειδή υπάρχει... και μια άλλη κουλτούρα γενικώς και από τους οργανωτές, ρε παιδί, διοργανωτές κλπ. Αλλά νομίζω ότι είναι πάντα κάτι ξεχωριστό να βλέπεις έτσι την ομάδα σου, ναι, στο εξωτερικό. Και όχι την ομάδα σου, και τις ομάδες δηλαδή τις ξένες που παίζουν εκεί, έτσι.
0: Τώρα σκέψου τώρα να βλέπεις Premier League, έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Δεν το συζητάμε. Και να είσαι σε γήπεδο της Premier League. Το είναι το διαφορετικό. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να πάω να δω την Nike, ας πούμε, τώρα που θα παίζει στην Dortmund, ας πούμε. Έτσι, ναι. Όχι, ήταν άσχημα. Είναι όλο ταξίδι γιατί πας, είναι εκδρομή, κόσμο, εντάξει, βλέπεις τα χρώματα της ομάδας σου. Ωραία, αποκτούν και άλλη νοοτροπία οι δικοί μας οπαδοί στο εξωτερικό.
1: Αναγκαστικά αποκτούν, Δημήτρη μου, γιατί αν δεν την αποκτήσουν, καταλήγουν στο τμήμα και πολύ μακριά από αυτό. Καλά, για το οποίο πήγαν να κάνουν, έτσι.
0: Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ τυπική όλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει τσιγάρο μου στο γήπεδο. Απαγορεύεται. Κάποιοι που πήγανε μουλοχτά, κατευθείαν έβγαινε κάποιος και τους παρατηρούσε. Είτε κάθισε σε εμάς στα δημοσιογραφικά, είτε κάθισε ένας υποσχεσίτης ΑΕΚ παλιός, ο Ιλίας Αθωμαντζίδης. Και ένας φωτογράφος από τους δικούς μας σηκώθηκε και πήγε σε μια διπλανή θέση. Να μιλάμε 10 λεπτά με αυτόν τη Τσέλσι, έναν εκεί τύπο με ωραίο, έναν ωραίο μαύρο με φοβερό σακάκι κλπ. Και να του ξέρουμε ότι ρε παιδί μου, θα κάτσει στη θέση, δεν πειράζει, άδεια είναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ο καθένας στη θέση του. Ναι. Η τυπική αγγλική.
0: Ακριβώς σε όλα. Ή ας πούμε εγώ που βγήκα το Roger Albert Hall λίγο απ' έξω όταν είχε τελειώσει η συναυλία με ένα ποτήρι το οποίο έχει νερό μέσα και μου λέει αλκοόλ είναι, λέω όχι, άμα είναι αλκοόλ δεν επιτρέπεται στο πεζοδρόμιο και λέω να τα.
1: Ούτε στο πεζοδρόμιο, μάλιστα.
0: Ούτε στο πεζοδρόμιο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Κανελόπουλε, πάρα πολύ ευχαριστούμε έτσι που μας έφερες ένα άρωμα από Λονδινάκι σήμερα εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη. Ωραία ήταν.
0: Και δυστυχώς χάσαμε, αλλά εντάξει. Αυτό και είναι
1: δυστυχώς χάσατε. Δυστυχώς χάσατε. Αλλά είπαμε, το Champions League
0: και
1: πάνω απ' όλα είναι εμπειρίες.
0: Νομίζω ότι ήταν και λάθος του Νίκο Λίτση που μίλησε για το ΜΕΚΑ.
1: Τώρα αυτό, μιας και είσαι ένας δημοσιογράφος που ειδικεύεται ακριβώς στο κομμάτι των μέσων, ακριβώς. Πραγματικά, για ποιο λόγο, αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο, τι είχε στο μυαλό του ο κύριος Νίκολιτς?
0: Το μόνο που μου λένε διάφοροι που συζητάω, όχι μέσα την ΑΕΚ όμως, mm-hmm. με την ΑΕΚ δεν το έχω συζητήσει, θα το μάθω δηλαδή, είναι ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να ακουστεί. Γιατί οπουδήποτε αλλού να λεγόταν από οποιοδήποτε άλλον, δεν θα ακουγόταν ποτέ. Ενώ στο live αυτό ακούστηκε.
1: Γιατί να ακουστεί αυτό,
0: Όχι, και εγώ διαφωνώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι του βάρεσε του Νίκολη εκείνη την ώρα. Και το είπε. Δηλαδή... Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του.
1: Και κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι κανένα σοβαρό σε εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν τα ακούω τα παράπονα, ούτε των παραγόντων, ούτε των προπονητών για τα κανάλια και τις μεταδόσεις.
0: Αυτό τώρα με το Μέγκα είναι θέμα για να το γράψω εγώ, για να το πει κάποιος στα social media, μέχρι εκεί. Έτσι.
1: Μα δεν είναι, δηλαδή δεν είναι καν θέμα. Αυτό επέλεξαν, αυτό έβαλαν οι άνθρωποι του Μέγκα, τέλος. Γιατί να αφορά αυτό τον προπονητή.
0: Το προπονητή δεν αφορά καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Εμάς μας αφορά. Εμάς μας αφορά. Να το συζητήσουμε, δηλαδή δημοσιογραφικά εννοώ. Το προπονητή δεν τον αφορά.
1: Όχι,
0: δεν έχει κανένα λόγο. Τώρα εμείς να πούμε, γιατί ξέρεις κάτι. Οι ακροατές το ξέρουν. Επειδή τα κανάλια ανήκουν, οι πρόεδροι των ομάδων έχουν και κανάλια.
1: Έτσι. Πάμε στο βασικό θέμα, λοιπόν.
0: Ο Παθηναϊκός έχει τον Sky. Ο Ολυμπιακός έχει το Μέγκα, έτσι ο Μαρινάκης. Και ο Σαββίδης έχει τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και το Open. Αυτοί λοιπόν τώρα, όταν βλέπεις αθλητικά στο Μέγκα και στο Sky, γελάς. Συγγνώμη, δηλαδή. Ξέρεις τι θα ακούσεις. Δηλαδή, άκουγα στο Mega News 104,6 όταν έφευγα από το ΆΚΑ προχθές την Κυριακή, άκουγα το μάτς Ολυμπιακού Παθηναϊκού και έμεινε στην ακούω Ολυμπιακό FM. Δηλαδή, ειρωνεύονταν το Παθηναϊκό. Τα κανάλια σε αυτό το πράγμα είναι πολύ λάθος, γιατί είναι πάρα πολύ οπαδικά. Και με κάνει να αναρωτιέμαι το εξής, Αλέκα. Αν στα αθλητικά τα κανάλια ακολουθούν τόσο πολύ τις επιθυμίες του αφεντικού, τότε τα πολιτικά τι κάνουν.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνουν στα πολιτικά, αλλά στα αθλητικά είσαι πάρα πολύ έμπειρος, γνωρίζεις πως όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά χρόνια που είμαστε κι εσύ κι εγώ, καμιά 20ετία και βάλε έτσι στο χώρο, είναι ελάχιστες οι παρεκκλήσεις δημοσιογράφων του αθλητικού τύπου. Ελάχιστες.
0: Ξέρεις κάτι, είναι και κάτι άλλο, έτσι. Εσύ το ζεις. Οι συντάκτες πλέον των ομάδων, οι αθλητικοί συντάκτες, είναι οπαδοί. Ναι. Δεν το λέω σαν κακό ή σαν καλό, το λέω σαν γεγονός.
1: Μα δηλαδή, είναι γεγονός. Τι καλό και κακό, δηλαδή.
0: Είναι, δηλαδή, εγώ να πανηγυρίσω στο δημοσιογραφικά, όταν βάζει την κόλλη, να πανηγυρίσω γιατί είμαι ένας δημοσιογράφος άλλου ρεπορτάζ.
1: Γιατί δεν κάνεις αθλητικό και δεν καλύπτεις ΑΕΚ.
0: Έτσι. Ακριβώς,
1: αλλά πανηγυρίζουν όμως και όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
0: Όλοι, δεν είναι μόνο αυτό,
1: Δημήτρη. Δεν είναι το θέμα να πανηγυρίσεις. Άντε, πάει στο διάλογο να πανηγυρίσεις. Αλλά επειδή έχουν περάσει και χρόνια με δύσκολα ζητήματα γύρω από την ΑΕΚ και τις διοικήσεις της, θέλω τυφλούν κιόλας. Δηλαδή, έχουμε περάσει και γεγονότα τώρα να πέφτει ξύλο μπροστά στα μάτια τους και να γράφουν ότι δεν έγινε τίποτα στη Φιλαδέλφια, στη συγκέντρωση για το.
0: Βέβαια, να σου πω το εξής, βέβαια. Ότι όταν έπαιζε ΑΕΚ Brighton. Mm-hmm. Και είχαν έρθει καμιά δεκαριά Εγγλέζοι στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας, δημοσιογράφοι. Όταν έβαλε γκολ η Μπράιτον, γύρισαν να τους δω και πανηγύρισαν και αυτοί.
1: Πανηγύρισαν επίσης. Ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι, αυτό είναι το ελάχιστο. Θα πανηγυρίσεις, ακολουθείς ένα ρεπορτάζ. Τις πιο πολλές φορές θα την χάνει να είσαι και ο παδός της ομάδας. Τις περισσότερες φορές. Το θέμα είναι μέχρι πού φτάνει η σε εισαγωγικά κάλυψη του ρεπορτάζ. Που κάνεις, που αρχίζει και πλέον, που σταματάει. Έτσι.
0: Ρεπορτάζ ομάδων δεν υπάρχει πλέον.
1: Ακριβώς. Καταρχάς δεν υπάρχει, γιατί έχουν αλλάξει και τα πράγματα με τα social και με την ταχύτητα που τρέχει και το ίντερνετ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία ήταν αυτή η κουβέντα. Ωραία ήταν. Καλά να περάσετε. Γεια χαρά.
0: Yeah.

Εδώ ο Dropkick Murphys και ο Νταβανέλος χορεύει. Αυτά, αυτά ζούμε εδώ μέσα. Έλα ρε Θανασούλια, πού είσαι? Γύρνα πίσω Θανασούλια ή έστω τηλεφώνα. Του Κανελόπουλου τα νέα από τις συναυλίες τα άφησα να τα πει η Θανασούλια, παιδιά, άμα θέλει, όχι εγώ. Έτσι. Δεν τους ξέρω κιόλας αυτούς. Εντάξει, τους Killers, ναι, μέχρι εκεί φτάνω. Λοιπόν, λέει η Ρούλα, καλές επιτυχίες της. Α, έχει ξεκινήσει από πριν αυτό το μήνυμα. Να πούμε ότι θα βάλουν μυαλό οι κάθε είδους φασίστες, λέει η Ρούλα. Καταδικάστηκαν, είναι δολοφόνοι. Εμείς θα υπερασπιζόμαστε τους συνανθρώπους μας από όπου και αν προέρχονται. Καλές επιτυχίες στις ομάδες που πρέπει και αυτές να είναι ειρηνίστριες, όπως και οι φίλαθλοι να μην φανατίζονται. Εντάξει Ρούλα μου, αυτό το έχουμε χάσει. Πρέπει ο αθλητισμός να είναι ευγενής άμυλα. Ο Άλεν Άιβερσον αποκάλυψε, τα είπε όλα. Ο Hall of Famer, μέλος της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέκτησε το χάλκινο στο Ολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ της Αθήνας το 2004, τεράστιος μπασκετμπολίστας, τα είπε όλα χωρίς τίποτα να κρατήσει. Σε podcast καλεσμένος αποκάλυψε ότι ξόδευε $300 τη μέρα μόνο για τεκίλα. Έπινα δύο μπουκάλια Don Julio, ίσως αγόραζα δύο μπουκάλια Don, μάλλον κάθε δεύτερη μέρα. Κοστίζουν $150 το καθένα στα καταστήματα, οπότε φεύγουν $300 κατευθείαν κάθε δεύτερη μέρα. Μιλάμε για 15 μέρες το μήνα που πήγαιναν σε αυτή τη βλακεία, είπε ο Άιβερσον. Ανέφερε επίσης ότι όταν βρισκόταν σε ταξίδια ή σε καζίνο έπινε ακόμη περισσότερο, και αν πηγαίναμε κάπου για μια εβδομάδα αυτό γινόταν κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Φαντάσου να είσαι σε καζίνο, δεν μετράς πόσο πίνεις. Σου φέρνουν ένα ποτήρι ντόν και ρε φίλε κάθεσαι εκεί 10 ώρες τη μέρα. Θυμήθηκε επίσης ότι όλο αυτό το πρόβλημα που είχε με τον αλκοολισμό είχε επιπτώσει στο σώμα του, και ο προσωπικός του μάνατζερ, ο Γκάρι Μουρ, τον βοήθησε να δει την πραγματικότητα. Άκου να δεις, δεν παίζουμε πια μπάσκετ. Άλλωστε ποτέ δεν ήσουν τύπος που του άρεσε η προπόνηση, του είπε. Όλο αυτό το ποτό που πίνεις, όλη αυτή η βλακεία μένει μέσα σου. Απλά μένει εκεί, δεν βγαίνεις έξω να τρέξεις όπως έκανες. Μίλησε λοιπόν, αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά την αποχώρησή του από το NBA. Και φτάνοντας σε αυτό το στάδιο να μπορεί να μιλήσει για αυτό είναι και πλέον αρκετά καλύτερα. Σε άλλα νέα από το εξωτερικό, θα διαβάσετε μάλλον, γιατί είμαι σίγουρη ότι παίρνετε, θα διαβάσετε και στο Κυριακάτικο Φύλλο της Αυγής. Ξεκινούν στο τέλος του μήνα οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, οι οποίοι θα διεξαχθούν στη Σενεγάλη. Η Σενεγάλη που το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει μια ακραία ομοφοβία, γίνεται ο χαμός, έχει αλλάξει ο νόμος σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Πολύ μεγάλη καταστολή, εκατοντάδες συλλήψεις ατόμων που οι αρχές θεωρούν ότι έχουν ομοφιλοφιλικές σχέσεις, ακόμη και αναγκαστικά τεστ για τον HPV, για τον HIV υποχρεώνουν τους ανθρώπους να κάνουν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας από οργανώσεις όπως είναι η Human Rights Watch και άλλες όμως οργανώσεις, αλλά και αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση τώρα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, σε αυτούς τους αγώνες θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.500 αθλητές και αθλήτριες. Πρόκειται για ηλικίες 15 με 18 ετών, οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο ευάλωτη είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα. Και οι οργανώσεις λοιπόν κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου. Η ΔΟΕ τι λέει ότι κάνει? Σφυρίζει αδιάφορα αυτό που κάνει κάθε φορά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Τώρα με την κυρία Κόβεντρη στο τιμόνι ακόμη περισσότερο. Αυτό που κάνει και ο Ινφαντίνο, αυτό που κάνουν οι πάντες, σφυρίζουν αδιάφορα αυτό που έκανε και ο Ινφαντίνο στο Μουντιάλ του Κατάρ. Γιατί λέω το Κατάρ? Γιατί η ΔΟΕ είπε ότι
ότι εμείς έχουμε, εμπιστευόμαστε την Οργανωτική Επιτροπή, εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση της Σενεγάλης και είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της Σενεγάλης είπε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα αντιμετώπισης ως εισβολή ξένων δυνάμεων αυτές τις παρεμβάσεις και είπε με λίγα λόγια ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μιλάτε για τους δικούς μας νόμους. Σε δεύτερο χρόνο είπε και η ΔΟΕ, όντως δεν έχουμε δικαίωμα να παρεμβαίνουμε σε εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας. Τι σας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει Τζιάνι Ινφαντίνο και αναφορικά με τα χαΐρια του Τραμπ του καλοκαίρι, αλλά και παλιότερα με το Μουντιάλ του Κατάρ. Θα τα ξαναπούμε για αυτή τη διοργάνωση. Τώρα πάμε να φύγουμε. Ήταν ο Βαγγέλης Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο στις 4 το απόγευμα. Για χαρά.

0: Αλλά... Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αμφισβητεί ευθέως ο Νίκος Παπάς την έκπτωση 40 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης που διαφημίζει η κυβέρνηση και ζητάει αποδείξεις, χαρακτηρίζοντας την ατεκμηρίωτη, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Στη Βουλή, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά να κατατεθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι πραγματικές τιμές και τα περιθώρια των δηληστηρίων, οι συμφωνίες για τις εκπτώσεις και οι έλεγχοι που αποδεικνύουν ότι το όφελος φτάνει ολόκληρο στους καταναλωτές. Οι πολίτες δικαιούνται αποδείξεις για κάθε λεπτό που πληρώνουν, τονίζει. Ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής εν μέσω σημαντικών εξελίξεων όπως η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ και το νέο πολεμικό μέτωπο με τις επιθέσεις των Χούθης στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια. Στη σκιά της προθυμίας της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με αιχμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δουρού, μιλώντας στο κόκκινο. Βάζουμε το συλλογικό μπροστά, χωρίς παράσιτα στο μήνυμά μας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Ιδιαίτερα αιχμήρη ήταν για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Περιμένουμε μια ξένη γαλλική εταιρεία να αναλάβει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δεσμεύει την Τουρκία στο πλαίσιο του διεθνούς διαλόγου. Αναφερόμενοι στα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε λόγο για μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας, καθώς εκατομμύρια πήγαν σε αναθέσεις συμμετέρων, χωρίς καμία πρόβλεψη για παιδεία, υγεία και υποδομές. Η κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά, τόνισε η Ρένα Δούρου με αφορμή την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Νέα εισαγγελική παραγγελία στάλει προχθές στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές για την υπόθεση των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών εκταφής ένα χρόνο μετά το αίτημα των συγγενών, μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Οι εικόνες ντροπή στην Ιερά Πέτρα με δεκάδες ξυπόλυτους μετανάστες μέσα στη βροχή, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά να αναζητούν καταφύγιο στα στέγαστρα των απορριμματοφόρων, δεν περιποιούν τιμή σε κανένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο. Υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι πίσω από το μετριοπαθές προσωπείο του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται μια κυβέρνηση με ακροδεξιό πρόσημο που εφαρμόζει το δόγμα να κάνουμε το βίο αβίωτο σε πρόσφυγες και μετανάστες. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του προανήγγειλε φόδους σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου ζουν έως και 30 αλλοδαποί, όπως είπε, ενώ επιχειρώντας να συνδέσει την εγκληματικότητα με το μεταναστευτικό, δήλωσε ότι όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα. Κατεπίγουσα συνάντηση για την ασφάλεια των κατοίκων στην Κυψέλη ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με επιστολή του στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και Νικόλαο Ταχιάο με θέμα τις εξελίξεις που αφορούν τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Κατέρευσε τμήμα από το κτίριο των πρώην Ιταλικών στρατώνων που στέγαζε παλιά το πολεμικό μουσείο στο κέντρο των Χανίων στην Κρήτη. Σε εξέλιξη έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν εκλοβισμένους, καθώς το κτίριο συνήθιζαν να διανυκτερεύουν άστεγοι. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η ευνηδιαστική τετράμινη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου έως και τις 15 Μαρτίου του 2027 λόγω εργασιών επέκτασης και ανακατασκευής του διαδρόμου προσγειώσεων και απογειώσεων. Οι τοπικοί φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος που όριζε ότι το αεροδρόμιο θα παρεμείνει κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου καλεί συλλόγους και σωματείες σε συγκέντρωση διαμαρτυρία τη Δευτέρα στην πλατεία Βουνακίου στις 12 και σε παράσταση διαμαρτυρία την Τρίτη στην Αθήνα. Συγκίνηση για την ηθοποιό Μπέτι Βαλάση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Εμβληματική ερμηνεία της στο ρόλο της Λοξάνδρας στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα πετρελαιοφόρο το οποίο παραβίαζε τους κανόνες φλέγεται στο ανατολικό τμήμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού στρατού που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, στη διάθεση των φιλάθλων βρίσκονται από σήμερα τα εισιτήρια για το κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League A του UEFA Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρειο-ανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Έως 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες.
1: Καλοκαιράκια που σβήνουν.

0: Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θέργιο που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Η Blanche DuBois επιστρέφει, όχι για να ξαναπεί την ιστορία της, αλλά για να την αφήσει πίσω. Blanche After, μια νέα σκηνική προσέγγιση του Σταύρου Λίτινα, με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Δανάη Κατσαμένη. Μουσική Γιώργος Ανδριώτης. Θέατρο Αρόγιο. Σάββατα στις 9 και Κυριακές στις 8. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μετά το τέλος, αρχίζει η αλήθεια.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: Μέχρι κάθε αύριο, μια γυναίκα τραγουδά στη νύχτα της πόλης όσα δεν μπορούν να υποθούν. Η Κατερίνα Ντίνου σε μια παράσταση γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ιστορίες. Σκηνοθεσία Σταύρος Λίτινας. Πιάνο Ανδρέας Βουδούρης. Αφήγηση Άντζελα Μπρούσκου. Απόψε, θέατρο Αρόγιο. Παρασκευές στις 9.30 και Σάββατα στις 11. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Υπάρχουν νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, καθώς σημειώθηκε νέα έκρηξη λίγες μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργολαβικούς εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη έγινε στη μονάδα 750 στη διάρκεια εργασιών συντήρησης και έχουν τραυματιστεί δύο εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εργολαβικό συνεργείο, φέρουν εγκάβματα και κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ίσπραξη των χρεών προς το δημόσιο δεν μπορεί να οδηγεί αυτομάτως στην κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας ενός οφειλέτη, χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί αν υπάρχουν άλλοι τρόποι ικανοποίησης της απέτησης. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αιχμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο κόκκινο. Βάζουμε το συλλογικό μπροστά, χωρίς παράσιτα στο μήνυμά μας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια, σε σχέση με τη Μονή Σινά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ανεφόρον παράδοση κυριότητα στην Αίγυπτο και σε οικονομικά συμφέροντα, παρατήρησε κρούοντας τον ακόδωνα του κινδύνου για το μέλλον του ιδιοκτησιακού καθεστώς της Μονής. Αναλυτικά στο avgi.gr. Προσκομίζοντας έγγραφο στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης ζητά εξηγήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τον ισχυρισμό του ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται τελεσίγητη απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για τη Μονή Σινά και γι' αυτό ζητά επιτακτικά από τους μοναχούς να υπογράψουν μία αγνώστου ως τώρα περιεχομένου συμφωνία με το Αιγυπτιακό κράτος. Αμφισβητεί ευθέως ο Νίκος Παπάς την έκπτωση 40 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης που διαφημίζει η κυβέρνηση και ζητάει αποδείξεις, χαρακτηρίζοντας την ατεκμηρίωτη, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά να καταδεθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι πραγματικές τιμές και τα περιθώρια των δηληστηρίων, οι συμφωνίες για τις εκπτώσεις και οι έλεγχοι που αποδεικνύουν ότι το όφελος φτάνει ολόκληρο στους καταναλωτές. Οι πολίτες δικαιούνται αποδείξεις για κάθε λεπτό που πληρώνουν, τονίζει. Σε εξέλιξη η διήμερη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, επιτάπητος και η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια στη σκιά της απροθυμίας της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Σε αμφισβήτηση της έρευνας της Eurostat που κατέγραφε ότι οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια υποκειμενική έρευνα. Δεν είναι αντικειμενική έρευνα με βάση αντικειμενικά δεδομένα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης. Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τα αιτήματα εκταφών που έχουν ζητήσει εδώ και ένα χρόνο συγγενείς θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το larisanet.gr, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου όπου θα γίνουν οι εξετάσεις. Νέα έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, διαστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Οι εικόνες ντροπή στην Ιερά Πέτρα με δεκάδες ξυπόλυτους μετανάστες μέσα στη βροχή ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά να αναζητούν καταφύγιο στα στέγατρα των απορριμματοφόρων δεν περιποιούν τιμή σε κανένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι πίσω από το μετριοπαθές προσωπείο του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται μια κυβέρνηση μακροδεξιό πρόσημο που εφαρμόζει το δόγμα να κάνουμε το βίο αβίωτο σε πρόσφυγες και μετανάστες. Κατεπήγουσα συνάντηση για την ασφάλεια των κατοίκων στην Κυψέλη ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα και Νικόλαο Ταχιάο με θέμα τις εξελίξεις που αφορούν τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Συγκίνηση για την ηθοποιό Μπέτι Βάλαση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Εμβληματική ερμηνεία της στο ρόλο της Λοξάνδρας στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μπέτι Βάλαση υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την υποκριτική τέχνη, με τη μακρά διαδρομή της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά και με τη δημόσια στάση της έγινε μέρος της συλλογικής μας μνήμης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε σωρός άνδρα κοντά στο πάρκο Σανταμπάτ στο Κιατχανέ. Νωρίτερα, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στο Φατίχ και ένας 34χρονος στο Σαριγέρο όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι επιχειρώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας καλεί σε ακρόαση την 3η 20 Οκτωβρίου την ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και τον προπονητή των Ερυθρόλευκων Νίμανο Λαλγουαθίλ για τα ομοφοβικά και σεξιστικά πανό και κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού και την δημοσίευση της σχετικής φωτογραφίας από τον προπονητή των Πειραιώτων.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αργά το βράδυ στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Ως 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, 5η 14 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα ο Σπύρος Παπακώστας, στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-0059, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Νέα έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil λίγες ημέρες μετά το εργοδοτικό έγκλημα με τους δύο νεκρούς. Από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Για οτιδήποτε νεότερο σας ενημερώνουμε, εκεί εστιάζουμε. Ευτυχώς δεν είχαμε νέες απώλειες, έτσι αυτό έχουμε καταντήσει να λέμε. Τώρα η ενεργειακή ακρίβεια ακονίζει τα δόντια της και μας ετοιμάζει για έναν πολύ πολύ ζόρικο χειμώνα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντιπαράθεση είναι όχι ακριβώς στο πώς θα στηριχτούν οι κοινωνίες, αλλά στο πώς θα βρεθεί μια φόρμουλα αντιμετώπισης που δεν θα παραβιάζει τους δημοσιονομικούς όρκους. Υπάρχει μια τέτοια φόρμουλα αντιμετώπισης? Είναι ένα ερώτημα αυτό, ρητορικό περισσότερο. Ο Μητσοτάκης και η Μελώνη ζητούν ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Η Γερμανία και η Σουηδία διαβάζουν ζητούν νέα ψαλίδια στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ύστερα στη Γερμανία και αλλού ανησυχούμε για την έξαρση της ακροδεξιάς. Ο Πρωθυπουργός ρίχνει ολόκληρο τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, προκειμένου να δικαιολογήσει τις ασπιρίνες που μοιράζει για αυτό το θέμα προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προς τους ευάλωτους, όπως λέει με έμφαση. Δεν ακούγεται κουβέντα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και των εταιριών ενέργειας. Σε αυτά, μούγκα. Οι σχετικές πιέσεις όμως και πρωτοβουλίες εντείνονται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Για την πρόταση νόμου που αφορά στην ανάγκη διπλασιασμού του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και τη φορολόγηση των υπερκερδών, μας ενημερώνει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες, να τονίσουμε ότι πριν από λίγο ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος υπεραμείνθηκε αυτών των μέτρων, τέλος πάντων, που η αντιπολίτευση τα χαρακτηρίζει ασπιρίνες, και ήρθαν εδώ σήμερα με τροπολογία, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, λίγο πολύ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ξανά για λαϊκισμό. Είναι η γνωστή καραμέλα κάθε φορά που η αντιπολίτευση επιμένει σε μέτρα ελάφρυνσης των νοικοκυριών.
0: Άρα έχουμε την πρώτη αντίδραση που έχει να κάνει με την απόρριψη, όπως αναμενόταν, έτσι,
1: αυτή τη πρόταση. Ακριβώς πάνω, καταψηφίζοντας την τροπολογία, και για να καταδείξει ότι αυτή δεν προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πριν από λίγη ώρα πρόταση νόμου για διπλάσιο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 92,5% και για φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σημειωτέων ότι αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει και σε άλλες χώρες, δεν πρωτοτυπεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει και στη χώρα μας, με 90%. Ουσιαστικά δηλαδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει έκτακτη εισφορά 90% στα υπερκέρδη των δηληστηρίων για το 2026, πάνω από το μέσο όρο δηλαδή της περίοδου 22-25, διπλασιασμό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το έχει ξαναπεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει υποθεί και από άλλες πλευρές, στο πετρέλαιο θέρμανσης από 28 σε 2,1 λεπτά το λίτρο, δηλαδή στον κατώτατο συντελεστή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βέβαια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης στα ευρωπαϊκά ελάχιστα επίπεδα για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης. Συμπυκνώνει έτσι τις προτάσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταδείξει ότι σήμερα αυτή η τροπολογία που σε λίγη ώρα θα ψηφιστεί εδώ στην Ολομέλεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί μέτρο στήριξης απέναντι στην εσχροκέρδεια των δηληστήριων αφενός και που έχει ως δεύτερο αποτέλεσμα την τεράστια ακρίβεια στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Άρα και περιμένουμε και τη στάση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ειδικά της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
1: Σωστά.
0: Τάσο, έτσι.
1: Και βέβαια, ναι, ακριβώς. Έχουν καταθέσει παρόμοιες προτάσεις και το ΠΑΣΟΚ ειδικά. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η δική του πρόταση είναι πιο ολοκληρωμένη, γιατί πιάνει όλο το πλέγμα που σχετίζεται με τη θέρμανση. Και έχει ενδιαφέρον ότι πριν από λίγες ώρες κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Νίκου Παπά, που ουσιαστικά ζητάει από την κυβέρνηση να απαντήσει ξεκάθαρα πώς υπολογίστηκε η τιμή εκκίνηση του 1,95 ευρώ ανά λίτρο, με ποια στοιχεία και ποια είναι τα περιθώρια κέρδους. Διότι ουσιαστικά η κυβέρνηση, λέει, στηρίζει σε αυτή την ατεκμηρία ότι μέχρι σήμερα εκτίμηση αυτή την πολυδιαφημισμένη έκπτωση των 40 λεπτών. Και άρα ζητάει αναλυτικούς υπολογισμούς, πραγματικές τιμές και περιθώρια των κέρδους των δηληστηρίων ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα διπλό χτύπημα δηλαδή σήμερα για να καταδείξει την υποκρισία της κυβέρνησης που δεν εξηγεί πώς προκύπτουν αυτά τα μέτρα ασπιρίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι τελευταίες εξελίξεις από το κοινοβουλευτικό πεδίο με την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την άμεση ενημέρωση.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα επεσήμανε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Και ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου για στοχευμένα, όπως είπε, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης προς τους ευάλωτους. Τι σημαίνει αυτό, τι σηματοδοτεί η στάση της κυβέρνησης? Με μεγάλη μας χαρά θα καλησπερίσουμε τον πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με μεγάλη διαδρομή στο χώρο της αριστεράς, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κύριε Παπαδημούλη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σαββόπουλε.
0: Τη στάση, τη γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, πώς τη σχολιάζετε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα σε αυτή τη σύνοδο κορυφής?
2: Κοιτάξτε κύριε Σαββόπουλε, όλα δείχνουν ότι αυτή η σύνοδος κορυφής δεν θα καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα, διότι στο βασικό θέμα που την χωρίζει και το οποίο δεν είναι τα αιτήματα, οι προτάσεις Μητσοτάκη-Μελώνη για κάποια δημοσιονομική ευελιξία εντός των πλαισίων, είναι βαθιά διαιρεμένο το Συμβούλιο. Και μάλιστα είναι και σε κακή γραμμή το Συμβούλιο, γιατί στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, από το 2028 και μετά, το λεγόμενο πολυετές, έχει ετοιμαστεί μια πρόταση τραγική από την Ιρλανδική Προεδρία που περιλαμβάνει τεράστιες περικοπές στο σύνολο του προϋπολογισμού και έναν μεγάλο αναπροσανατολισμό με βασικά θύματα, την περιφερειακή πολιτική, δηλαδή τις πολιτικές συνοχής που ευνοούν τις φτωχότερες χώρες της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων ασφαλώς και η Ελλάδα, και έχουν επίσης ως θύμα και την κοινή αγροτική πολιτική, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει ακόμα χειρότερα πράγματα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους φαϊλείς στην Ελλάδα. Τα θέματα που θέτει ο κ. Μητσοτάκης και ζητά να επανεξεταστούν έχουν μικρή απήχηση εντός του Συμβουλίου. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αφήσει αυτό το παραμύθιασμα του ελληνικού λαού, ότι για να κάνει κάτι παραπάνω από τα ημίμετρα που μέχρι τώρα ανακοινώνει κάθε τρεις και λίγο, χρειάζεται την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να δράσει εντός των δημοσιονομικών πλαισίων που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί κερδίζει πάρα πολλά από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ο κρατικός προϋπολογισμός με την υπερφορολόγηση των καυσίμων, και να ελαφρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αν περιμένουμε πρώτα να αποφασίσει η Σύνοδος Κορυφής και μετά να δούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα, γενναιότερα από αυτά που μέχρι τώρα κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τότε θα ξεχειμονιάσουμε με ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική και ενεργειακή φτώχεια. Και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί.
0: Είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας ότι είναι διαιρεμένο το Συμβούλιο. Δεν θα ξεφύγουμε από το πλαίσιο των διαιρέσεων. Στον χώρο της αριστεράς έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους βουλευτές που προσανατολίζονται να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτή η αντιπαράθεση πώς πρέπει να λήξει, σύμφωνα με την εμπειρία σας και την άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε καταρχήν τη μεγαλύτερη εικόνα πριν πάμε στο ειδικότερο θέμα που ρωτάτε. Και η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι ενώ διαμορφώνεται μια ισχυρή κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική και κυβερνητική αλλαγή στο χώρο της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Επικρατεί εσωτερικός εμφύλιος πόλεμος και ιδιαίτερα στο χώρο της αριστεράς κατακερματισμός. Η βασική αιτία είναι ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, και μιλώ για το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, έχουν αποδεχθεί τον βασικό κανόνα που ρυθμίζει το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, που είναι ο εκλογικός νόμος Μητσοτάκη. Αντί δηλαδή να επιδιωχθούν συμμαχίες με θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά ικανές να δώσουν μετά τις εκλογές μια κυβερνητική λύση που να εγγυάται μια πολιτική αλλαγή με σταθερότητα, συναγωνίζονται και συχνάμε σε κλίμα εχθρότητας και εμφύλιο πολέμου για το ποιος θα βγει δεύτερος, απορρίπτοντας το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η ευρωπαϊκή λύση? Το εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες χώρες που τα καταφέρουν καλύτερα για τους λαούς τους από τη δική μας. Αναλογικά εκλογικά συστήματα και κυβερνήσεις συνεργασίας. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινά το μεγάλο θέμα και είναι θανάσιμο λάθος η χαρά του Μητσοτάκη αν συνεχιστεί αυτή η εχθρότητα και οι μηδενικές σχέσεις, η μηδενική διάβλη επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, για το χώρο της αριστεράς, νομίζω ότι είναι αρνητικό φαινόμενο. Τα έχουμε δεκάδες βουλευτές οι οποίοι περιφέρουν τις έδρες τους ή είναι έτοιμοι να παραδώσουν την εντολή τους προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους στην επόμενη Βουλή. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στο χώρο του πρώην ενιαίου και ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έχουμε πάνω από 50 ανεξάρτητους βουλευτές, και πονάει πολύ ιδιαίτερα όσους βρισκόμαστε στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα το βασικό είναι να γίνουν πριν τις εκλογές προσπάθειες για την άρση ή τον περιορισμό του κατακερματισμού με πολιτικές εκλογικές συμπράξεις στη βάση ενός κοινού προγράμματος για τον εξής απλό λόγο, κύριε Σαββόπουλε. Οι δυνάμεις της αριστεράς που θέλουν πολιτική αλλαγή, που θέλουν συνεργασίες, και σε αυτές περιλαμβάνω και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά και οι οικολογικές δυνάμεις και το μεγάλο κόμμα των ανένταχτων της αριστεράς που δεν ταυτίζεται με κανένα από τα υπάρχοντα σχήματα, θα πρέπει να φροντίσουν ενώνοντας δυνάμεις γύρω από έναν κοινό τόπο που θεωρώ ότι είναι ισχυρός πολιτικά και προγραμματικά, έτσι ώστε να είναι παρόντες αυτοί οι σχηματισμοί και παρούσες αυτές οι δυνάμεις και αυτές οι ιδέες στην επόμενη Βουλή και να επηρεάσουν προς την κατεύθυνση πολιτικής αλλαγής. Συνοψίζοντας, τέρμα στον πόλεμο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, που είναι η χαρά του Μητσοτάκη και όσων θέλουν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική χωρίς Μητσοτάκη.
0: Σας χάνουμε, κύριε Παπαδημούλη.
2: Ακροδεξιάς. Ναι. Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι.
2: Ωραία. Λέω επί να σταματήσουν με πρωτοβουλία των ηγεσιών αυτές οι εχθροπραξίες και η μηδενική επικοινωνία μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ και στο χώρο αριστερότερα του κόμματος του κ. Τσίπρα να γίνουν τώρα, να υπάρξουν τώρα ενωτικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε στην επόμενη Βουλή να έχουμε αυτές τις δυνάμεις που είναι αριστερά και ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να είναι στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, ικανές να επηρεάζουν με το μέγεθός τους την προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδημούλη, για αυτή τη συζήτηση. Και
2: ελπίζω να ακούστηκαν και να μην χάθηκαν πολλά λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία.
0: Χάθηκαν ελάχιστα και αμέσως τα επαναλάβατε, επομένως πέρασε το μήνυμά σας κρυστάλλινα.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, κύριε Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μεγάλη, όπως είπαμε, διαδρομή στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, εδώ στο κόκκινο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. One, two.

0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Ο Γιώργος το έχει ρίξει στα πικάντικα, ρωτά και είναι λίγο προβοκατόρικο, νομίζουμε, αυτό το ερώτημα. Πότε θα παρουσιαστεί η αυτοβιογραφία της Ντόρας Μπακογιάννη? Και από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή η αυτοβιογραφία, γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στον πειρασμό και να μην απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, εφόσον γνωρίζουμε τις απαντήσεις, η αυτοβιογραφία θα παρουσιαστεί στις 25 Νοεμβρίου της Αγίας Εκατερίνης, έτσι αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 25 Νοεμβρίου, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα, του Νοεμβρίου, το πόνημα της κυρίας Μπακογιάννη αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία. Το έχει επιμεληθεί μάλιστα ο δημοσιογράφος ο Μάκης Προβατάς. Οι συζητήσεις στο Γαλάζιο Στρατόπεδο περιστρέφονται γύρω από δύο κεφάλαια που θα έχουν τον ίδιο παρανομαστή, Αντώνης Σαμαράς. Το ένα θα αφορά το παρασκήνιο της πτώσης της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 και το άλλο την ήττα της Ντόρας Μπακογιάννη από τον μετέπειτα πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στην ενδοκομματική κούρσα του 2009, αλλά και την επιστροφή της στη Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2012. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο φόντο αναμένεται και απάντηση του Σαμαρά, έτσι. Αλλά και η αναζωπήρωση, η συνέχιση, η κλιμάκωση ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερο από 3 δεκαετίες. Άρα λοιπόν η κόντρα Ντόρα Σαμαρά έχει γράψει πολλά κεφάλαια και όπως φαίνεται έχουμε πολύ ακόμη δρόμο για τον επίλογο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο.

0: Όπως λοιπόν λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου που αφορά στην ανάγκη διπλασιασμού του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Εδώ λοιπόν και εδώ φαίνεται η ουσία της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης και αυτό αφορά και τις πρωτοβουλίες και άλλων προοδευτικών ή αριστερών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Και τίθεται το ερώτημα, ανακύπτει το ερώτημα, πόσο πιο δυνατή θα ήταν η φωνή της αριστεράς αν ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάριν, δεν είχε 10 αλλά 23 βουλευτές. Κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει στην κυκλοφορία βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις των είναι ανεξάρτητων που εγκαλούν παλιούς συντρόφους τους που επίσης είχαν αποχωρήσει χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους, ανεβάζει το θερμόμετρο στην αριστερά. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν υπάρχουν παραιτήσεις, υπάρχουν διαρροές που ταυτίζουν τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ με το Αντιτσίπρα μέτωπο, με τον Κασελάκη, με την ομάδα αλήθειας. Ποικίλουν οι διαρροές. Υπάρχει ανταπάντηση. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και γενικό διευθυντή της Αυγής και του Κόκκινου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουλέκο.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Τι κάνετε?
0: Τι απαντάτε σε αυτές τις διαρροές από το περιβάλλον ή τα περιβάλλοντα των 13?
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Το πρώτο πράγμα που θέλω να τοποθετηθώ είναι ότι θέλω μέσα από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω και σας προσωπικά αλλά για τη συμμετοχή σας στο Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής αλλά και όλο τον κόσμο και όλους τους ακροατές που συμμετείχαν σε τόσο μεγάλο, με τόσο μεγάλη μαζικότητα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και βαθύτατα πολιτικό φεστιβάλ όπου είδαμε ότι η Αυγή και το Κόκκινο μπορούν να αποτελέσουν το ενεγγυητή και τον καταλήτη ώστε το σύνολο των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων πλην ενός μπορούν να βρεθούν σε ένα χώρο και να συζητήσουν για τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Ένα αυτό. Πάμε τώρα όμως και τι απαντώ στο συγκεκριμένο. Καταρχήν, τα κόμματα δεν απαντάνε σε διαρροές. Τα κόμματα τοποθετούνται δημόσια. Δεύτερον, μου κάνει σοβαρότατη εντύπωση πως οι συγκεκριμένες διαρροές οι ίδιοι βουλευτές έχουν αναγάγει τον εαυτό τους σε εκφραστές του κόμματος του κ. Τσίπρα. Τρίτον και σπουδαιότερο, δεν υπήρχε αντιτσίπρας μέτωπο, υπήρχε αντισύριζα μέτωπο. Και το αντισύριζα μέτωπο το υπηρετούσαν αυτοί που βάλανε σιγαστήρα στο ΣΥΡΙΖΑ επί ένα χρόνο και αυτοί που ουσιαστικά θεωρούσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, σα θυμίζω τις περίφημες δηλώσεις στα Αίσια Καντάρη, αλλά και σε αυτούς που λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το ιστορικό του κύκλο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε σε δύο σημαντικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία των Service και των Funds στην ελληνική κοινωνία και τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο της ελληνικής οικονομίας, που είναι τα funds και η ραγδαία αναδιανομή πλούτου που έχει γίνει μέσω της αναδιανομής των σπιτιών. Ναι. Αυτά, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο δημόσιο διάλογο δεν θα είχαν μπει. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει όλο το ιδεολογικό και όλο το πολιτικό προστάσιο ώστε να δείξει ότι έχει τις λύσεις και για τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Στο πρόγραμμά μας ο κάθε προοδευτικός δημοκρατικός πολίτης μπορεί να δει τον εαυτό του για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινής.

0: στήριξα Κασελάκη σε καμία από την περίοδό του, ούτε τον εψήφισα για πρόεδρο. Και όταν κάποιοι κρυβόντουσαν και φοβόντουσαν να βγουν μπροστά και να αντιμετωπίσουν τη χυδαιότητα Κασελάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα, ήμουν εγώ ίδιος που σηκώθηκα στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής με ένα κείμενο πολύ σκληρό, με άλλους 100 συντρόφους μου, οι οποίοι θέταμε το ζήτημα της μορφής. Αλλά κανείς άλλος δεν τολμούσε να ανέβει στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και να θέσει ζήτημα μορφής και άξιση εμπιστοσύνης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασελάκη. Ζητάγανε κάποιοι δημόσια εκλογές και να προχωρήσει ο κ. Κασελάκης εκλογές. Το ζήτημα της μορφής, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, το κατέθεσα εγώ, παίρνοντας και την πολιτική ευθύνη, χωρίς να έχω την πολιτική ευθύνη η οποία ανέδειξε τον κύριο Κασελάκη, πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος χρέωσε την Αυγή, έκλεισε την Καθημερινή Αυγή, φέσωσε τα μέσα μας περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και όλοι όσοι στηρίξανε τον Στέφανο Κασελάκη για να αναδειχθεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορούμε να δούμε ποιοι μηχανισμοί στηρίξανε τον Στέφανο Κασελάκη και ειδικότερα στην Ανατολική Αττική που δραστηριοποιούμαι εγώ. Mm-hmm. Ωραία. Το βράδυ, εκείνο το πρωί της Κεντρικής Επιτροπής του Σεπτεμβρίου του 2024, κανείς άλλος δεν είχε την πολιτική παρουσία να σηκωθεί στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και να πει ότι θέτουμε ζήτημα εμπιστοσύνης και μορφής στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, κύριε Σαββόπουλε, για να το κλείνουμε το παραμύθι το συγκεκριμένο, γιατί είναι παραμύθι χωρίς δράκο, αυτό που θέτει ζήτημα αξιοπιστίας στην πολιτική και ρίχνει νερό στο μήλο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι κάποιοι θεωρούν τις βουλευτικές έδρες προσωπικό τους τσιφλίκι. Mm-hmm. Και αυτό, επειδή το είπα και στο φεστιβάλ, mm-hmm. δεν γίναμε αριστεροί για να γίνουμε βουλευτές. Γίναμε αριστεροί για να υπηρετούμε αρχές, αξίες, παραδόσεις και κοινωνικά οράματα. Mm-hmm. Γίναμε αριστεροί γιατί θέλουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη. Γίναμε αριστεροί γιατί θέλουμε να υπηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν γίναμε ούτε για τις προσωπικές μας θέσεις, ούτε για τις προσωπικές μας διαδρομές. Mm-hmm. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές και το είπα και χθες και στον briefing στους συναδέλφους που συμμετείχανε. Κάποιοι, πολύ πριν από εμάς, δώσανε αγώνες, φάγανε ξύλο, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν στο όνομα των αρχών, των αξιών της αριστεράς. Είμαστε πολύ μικροί εμείς. Πολύ μικροί εμείς για να βάλουμε σιγαστήρα στις αυτές τις αρχές, τις αξίες και τις παραδόσεις και στα κοινωνικά οράματα που υπηρετεί η αριστερά στη χώρα μας. Και είμαστε πολύ μικροί και ακόμα μικρότεροι να μπορούν να τραυματίζουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Και θέλω να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Mm-hmm.
1: Τον πόλεμο ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα τον παρακολουθήσατε με ενδιαφέρον και τι γεύση σας αφήνει?
0: Πικρή γεύση. Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή αφήνουν πικρή γεύση. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, όπου εκπρόσωποι και του ΠΑΣΟ, όπως το ο κ. Καθημάκης, όπως το και ο κ. Δούκας, στο τραπέζι που συμμετείχατε εσείς, κ. Σαββόπουλε, δείξαμε ότι μπορούμε σε αυτά που συμφωνούμε να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να έχουμε κοινές λύσεις. Όσοι από εκεί και πέρα θεωρούν ότι με ανίκιους χαρακτηρισμούς για τις ηγετικές ομάδες των εκάστοτε κομμάτων μπορούν να συμβάλλουν και να διαμορφώσουν κοινωνικές πλειοψηφίες, θα σας πω ένα πράγμα. Ότι όσες φορές η χώρα μας έχει γίνει κοινωνική αλλαγή επί της προοδευτικότερης πλευράς, το 1909 με το κίνημα Σουγουδί και το Βενιζέλο, μετά τη μεταπολίτευση και μετά την κατοχή και την εκλογή του Πλαστήρα, στην εποχή του ανένδοτου, στην εποχή της μεγάλης κοινωνικής αλλαγής του 1981, της μεγάλης κοινωνικής ανατροπής του Τσίπρα το 2015, mm-hmm. έγιναν γιατί κατάφεραν και μετατρέψανε τον κοινωνικό θυμό σε σχέδιο όραμα και με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η αριστερά δεν είναι για να εκδικηθεί, είναι εδώ για να αγαπά και να πείθει τον συνάνθρωπο. Άρα αυτό που οφείλουμε να κάνουμε οι προοδευτικές δυνάμεις, όσους τουλάχιστον θεωρούμε ότι η κοινωνική αναγκαιότητα για πολιτική αλλαγή στον τόπο μας είναι υπεράνω όλων, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές, από ό,τι φέτος θα γίνει πρώτο εκλογών, να δείξουμε ότι έχουμε κοινωνικό σχέδιο.

0: και να μετατρέψουμε τον κοινωνικό θυμό σε ένα σχέδιο και ένα όραμα για την επόμενη μέρα του τόπου μας. Ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στην ηλικία μας, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία, mm-hmm. αγαπητέ Κώστα, για να μιλάω και στον ελληνικό, mm-hmm. εντάξει, να δούνε ότι τα παιδιά τους μπορούν να έχουν πρόοδο και την επόμενη μέρα σε αυτόν τον τόπο. Όχι να εκφράζουμε τον κοινωνικό θυμό, γιατί ο κοινωνικός θυμός ρίχνει, όταν θέλεις να εκφράσεις μόνο το θυμό, χωρίς σχέδιο, όραμα και λύση, τότε ρίχνεις νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Και δυστυχώς θα λειτουργείς εκφράζοντας τον κοινωνικό θυμό. Το μοναδικό που μπορεί να συμβαίνει είναι να διωγγώνονται άνθρωποι σαν τον Κασιδιάρη. Εμείς είμαστε εδώ για να ανακόψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, είμαστε εδώ για να ανακόψουμε τις κοινωνικές αδικίες και είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις και οράματα για την επόμενη μέρα του τόπου. Όσοι πιστεύουν με ύβρις, χειδεολογήματα και προσωπικές συγκρούσεις, κρύβοντας την αλήθεια κάτω το χαλί και κάνοντας προσωπικές στρατηγικές, μπορούν να δώσουν, να ανακτήσουν αξιοπιστία και να δημορφώσουν πλαίσιο κοινωνικής πλειοψηφίας, τότε πλανώνται πλάνη νυχτρά. Είναι βαθιά νυχτωμένοι και δυστυχώς για όλους μας το βράδυ των εκλογών θα πάρουν και την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση που θα έρθει. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αποφύγουμε τον κοινωνικό διάλογο, δεν θα πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, αλλά πιστέψουμε ισχυροί και πριν και μετά τις εκλογές θα είμαστε η καταλυτική δύναμη για τη διαμόρφωση προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο μας.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα αναστείλουμε, επειδή το θέλουν κάποιοι, την πολιτική μας λειτουργία. Βγάλαμε το κόμμα μας από την πρίζα. Δείτε και κύριε Σαββόπουλο, θέλω την κρίση σας αυτό. Πώς ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 18 Ιουλίου και πώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πώς ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025 σε σχέση με τα μέσα του και πώς ήταν η κατάσταση στα δύο μέσα του κόμματος και πώς είναι σήμερα. Mm-hmm. Το σχέδιο πολιτικής να βγει το κόμμα από την πρίζα, να μπει το κόμμα μας στο γύψο, ανακόφηκε. Και πλέον όλο το ιδεολογικό και το πολιτικό προστάσιο, με τα νέα του στελέχη, με τους νέους τρόπους, με τη συλλογική του ηγεσία, θα προχωρήσει για να μπορέσει να παίξει τον καταλυτικό ρόλο, ώστε την επομένη των εκλογών να υπάρχει προοδευτική λύση για τον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Γιάννη μου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση.
0: Και εγώ, Κώστα, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Yes.
1: Ο Γιάννης Μπουλέκος, εδώ στο Κόκκινο, Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Κόκκινου, Γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγούδι, επιστρέφουμε.
2: Γι' αυτό σου λέω. Άσε με να κάνω λάθος.

μαζί και στομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο χρούσα υπόγειες κοιτώ. Η σιρήνα πάνω

0: ξέρω πως έπαιξα.
1: Κι εγώ

Λοιπόν, καλησπέρα στον Λοΐζο, διάβασα το μήνυμά σου. Καλησπέρα στη Δήμητρα από την Πεύκη, τον Δημήτρη, την Κέτη από την Κοπεχάγη, τον ΚΚ, δεν γνωρίζω το όνομα τεπώνυμο, έτσι παραπέμπει σε άλλο, σε άλλες ονομασίες, στον Γιώργο, τη Στέλλα και τον Γρηγόρη, ναι, σωστά διαβάσω. Που θέτει και το ερώτημα ποιος θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα ερώτημα εδώ που βασανίζει τον κατακαιρματισμένο προοδευτικό χώρο κυρίως από το 2023 και μετά και δεν έχει απαντηθεί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει συσσωρεύσει φθορά και τα χειρότερα μάλλον έπονται λόγω των συνεπειών της ενεργειακής ακρίβειας, τα λέγαμε και νωρίτερα, και της στεγαστικής κρίσης. Ωστόσο, τίποτα δεν προμηνεί την αλλαγή των συσχετισμών. Ας μην κρυβόμαστε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει αν περάσει κάτω από τον πύχη του 25%, όπως κατέστησε σαφές και ο ίδιος. Και μάλιστα βγήκε και μια δημοσκόπηση νωρίτερα της ΑΛΚΟ που δείχνει στην πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία στο 23,8%. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται και σε αυτή την περίπτωση να αποτελέσει τον βασικό κορμό της επόμενης διακυβέρνησης. Πιθανότατα παρέα με τον Σαμαρά, αν φύγει ο Μητσοτάκης, και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Άλλες δημοκρατικές δυνάμεις με σκληρό δεξιό πρόσημο, όπως προβλέπουν πολλοί και υπαγορεύει και η όποια λογική τέλος πάντων μπορεί να υπάρχει σε ένα τόσο ρευστό πολιτικό τοπίο. Οπότε εδώ το τρένο της προοδευτικής διακυβέρνησης κινδυνεύει ξανά να χαθεί εν ώψη της κάλπης του 2027. Γιατί από τότε που ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρισε ξανά την πλάτη στις εκκλήσεις άλλων αριστερών δυνάμεων για προγραμματικό διάλογο, ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που γλυκοκοιτάζουν τον Μητσοτάκη, που κοιτάζουν προς τα δεξιά, κατά τις εκτιμήσεις, οι προσδοκίες των θειασωτών της ενότητας επενδύθηκαν στο rebranding, στην επαναφορά του Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ωστόσο, δεν είναι ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ όταν πρότασε τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και εδώ κάποιοι τον δικαιολογούν. Από τη στιγμή που τα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου, του κεντροαριστερού τόξου, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις συνεργασίας το 2023 και πριν το 2023. Και μάλιστα ο ίδιος ο Τσίπρας είχε παραδεχθεί ότι η απλή αναλογική ήταν ένα όραμα το οποίο δεν τράβηξε. Το είχε πει μετά τις εκλογές του 2023 αυτό. Από την άλλη, ωστόσο, η επαναφορά του κ. Τσίπρα δεν δείχνει να πείθει ακροατήρια πέρα από ένα μεγάλο μέρος της βάσης του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι αξιοσημείωτες, βρίσκεται στη δεύτερη θέση 5 μόλις μήνες μετά την ίδρυσή της, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να απειλούν τον Μητσοτάκη, γιατί αυτό το στόχο έχει βάλει ο κ. Τσίπρας. Θέτοντας και το δίλημα μάλιστα που επικρίθηκε από το ΠΑΣΟΚ ή εμείς ή κανείς.

Και εδώ λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για προγραμματική συζήτηση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές, εφόσον η Ελλάς είναι το πρώτο κόμμα. Το ερώτημα όμως είναι με ποιες προοδευτικές δυνάμεις θα γίνει μια τέτοια συζήτηση, αν η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Η εκπρόσωπός του έχει δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Σε άρθρο στενού του συνεργάτη, του Θανάση Καρτερού, αποκαλείται βλάκας ο Ανδρουλάκης. Με τον ΣΥΡΙΖΑ διευρύνεται η απόσταση και είναι στα χαρακόμματα, διότι κάποιοι βουλευτές που προσανατολίζονται να πάνε στην Ελλάς δεν αφήνουν τις έδρες τους, δεν παραδίδουν τις έδρες τους. Πού είναι δηλαδή εδώ οι δυνητικοί σύμμαχοι ή οι συνομιλητές? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δεν πάει χαλή, να γλιτώσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση. Έλα, πάρτο, πάρτο. Λοιπόν, ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο στις 6. Πολλοί ρωτάτε για τα πάρτι που διοργανώνεται. Δηλαδή, διοργανώνονται. Έχει πάρτι ο Κωστής Χατζηδάκης αύριο και ετοιμάζεται ο Σπύρος να βάλει τα καλά του να πάει. Έχει και το Πασόκ πάρτι την Κυριακή. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 45 χρόνια μετά την νίκη του Ανδρέα Παπαδρέου, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο, που θα είναι πιο χαλαρή ημέρα, αύριο Παρασκευή. Τα λέμε στις 6 την Παρασκευή. Αύριο, γεια σας. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, καθώς σημειώθηκε νέα έκρηξη λίγες μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργολαβικούς εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί δύο εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εργολαβικό συνεργείο. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 49χρονο και έναν 50χρονο που φέρουν εγκάβματα και κατάγματα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ ένας εξ αυτών θα διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ύσπραξη των χρεών προς το δημόσιο δεν μπορεί να οδηγεί αυτομάτως στην κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας ενός οφειλέτη, χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί εάν υπάρχουν άλλοι τρόποι ικανοποίησης της απέτησης. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας στα καύσιμα και στην ενέργεια με διπλασιασμό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και φορολόγηση υπερκερδών με 90% καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κυβέρνηση καλείται να επιλέξει, θα στηρίξει τη θέρμανση των οικοκυριών ή θα αφήσει ξανά ανέγκυχτα τα υπερκέρδη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απαντάμε με συμψηφισμούς, απαντάμε με πρόταση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, από το Βήμα της Βουλής. Αμφισβητεί ευθέως ο Νίκος Παπάς στην έκπτωση 40 λεπτών του ευρώ αναλύτρω στο πετρέλαιο θέρμανσης που διαφημίζει η κυβέρνηση και ζητάει αποδείξεις. Καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κατατεθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι πραγματικές τιμές και τα περιθώρια των διελιστηρίων, οι συμφωνίες για τις εκπτώσεις και οι έλεγχοι που αποδεικνύουν ότι το όφελος φτάνει ολόκληρο στους καταναλωτές. Οι πολίτες δικαιούνται αποδείξεις για κάθε λεπτό που πληρώνουν, τονίζει. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη σκιά της απροθυμίας της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστηρίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με εχμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο Κόκκινο. Βάζουμε το συλλογικό μπροστά χωρίς παράσιτα στο μήνυμά μας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια σε σχέση με τη Μονή Σινά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ανεφόρον παράδοση κυριότητα στην Αίγυπτο και σε οικονομικά συμφέροντα των τηλεφώνει σιρένα δρού, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής. Αναλυτικά στο avgi.gr. Στο μεταξύ, προσκομίζοντας έγγραφο στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζητά εξηγήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τον ισχυρισμό του ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται τελεσίδικη απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για τη Μονή Σινά και γι' αυτό ζητάει επιτακτικά από τους μοναχούς να υπογράψουν μία αγνώστη ως τώρα περιεχομένου συμφωνία με το Αιγυπτιακό κράτος. Συνεδριάζει αύριο στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Νέα εισαγγελική παραγγελία σχετικά με τα αιτήματα εκταφών που έχουν ζητήσει εδώ και έναν χρόνο συγγενείς θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Larisa.net.gr, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμων, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Κατεπήγουσα συνάντηση για την ασφάλεια των κατοίκων στην Κυψέλη, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας με επιστολή του στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και Νικολάου Ταχιάο με θέμα τις εξελίξεις που αφορούν τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Η εμβληματική ερμηνεία της στο ρόλο της Λοξάνδρας στην τηλεόραση της ΕΡΤ υπήρξε υποψήφια. Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μπέτι Βαλάση υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την υποκριτική τέχνη, με τη μακρά διαδρομή της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά και με τη δημόσια στάση της. Έγινε μέρος της συλλογικής μας μνήμης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Άντεν, στο νότιο τμήμα της Ιεμένης, στην περιοχή γύρω από το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφεραν μάρτυρες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης, οι Χούδοι επιτέθηκαν με πολλούς πυράβλους στο προεδρικό μέγαρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ευρωπαϊκή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρα στο ΆΚΑ απόψε στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα του φετινού Conference League και θέλει να ξεκινήσει με νίκη την πορεία του στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στις 10 στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέη, με στόχο να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Ο Όφη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεν απόψε στις 10 για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει θετικό αποτέλεσμα για να δώσει συνέχεια στις φετινές του υπερβάσεις.
0: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Έως 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνα μας χτυπάνε για σας στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα δωρεάν χωρίς χρέωση μέσω Viber, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο έναν ιστορικό και αγαπημένο ελληνικό δίσκο. Αυτός ο δίσκος ξεκίνησε να παίζει με το παραμύθι, που όπως κάθε παραμύθι που σέβεται τον εαυτό του, ξεκινά με τη φράση «Μια φορά και έναν καιρό». Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1974 στην εποχή την ευτυχισμένη που είχε πέσει η δικτατορία, είχε αποκατασταθεί με τον Τζαμπουκά, δηλαδή, γιατί διανόμου ποτέ δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με την λογοκρισία, και έτσι όλοι οι κομμένοι συνθέτες του παρελθόντος μπορούσαν πλέον να επισκέπτονται ελεύθερα το στούντιο ηχογράφησης. Είναι ο πρώτος δίσκος του Χρήστου Λεοντή επί μεταπολίτευσης, το «Αχ Έρωτα», που περιλαμβάνει 12 θαυμάσια και λυρικά τραγούδια που έρχονται από την περιοχή του Λόρκα, από την πολύπαθη Ισπανία, και η ελληνική απόδοση των στίχων ανήκει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλείδου, όμως επειδή αυτός ο δίσκος έχει μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία, πριν από 15-16 χρόνια που ο ίδιος ο Χρήστος Λεοντής ήταν εδώ στο στούντιο στο Κόκκινο για άλλη δουλειά, τον παρακάλεσα να μας πει δύο λόγια για την εποχή και για αυτόν τον λατρεμένο δίσκο.
1: Τα τραγούδια από το δίσκο «Αχ Έρωτα» του Λόρκα, σε μετάφραση ή μάλλον ελεύθερη απόδοση του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, προέκυψαν από μια θεατρική παράσταση. Μια θεατρική παράσταση που προετοίμασε ο Πέτρος Φυσούν, και λέω προετοίμασε γιατί οι συνθήκες ήταν λίγο περίεργες, και ήταν στο έργο του Λόρκα το «Οι φασουλίδες του Κατσιπόρα». Εκεί λοιπόν ο Λόρκα είχε γράψει μερικά τραγούδια όπου γινόταν μόνο μια αναφορά με κάποια δύστιχα. Ας πούμε «Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ». Αυτό μόνο. Συνήθως έτσι ήταν τα τραγούδια. Μπορεί και να ήταν γνωστά τραγούδια της εποχής του Λόρκα και τα ανέφερε έτσι. Όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα, ξέρω εγώ, «Του Κίτσου η μάνα κάθεται», ξέρω εγώ. Αυτά τα τραγούδια για τις ανάγκες της παράστασης συνοηθήκαμε και τα έγραψε ο Λευτέρης, γι' αυτό λέμε ελεύθερη απόδοση, και σε μια ατμόσφαιρα που φαντάζομαι και ο ίδιος ο Λόρκα, αν ζούσε, κάπως έτσι θα τα έκανε, γιατί έχει ένα λυρισμό, μια τρυφερότητα, διάφανα τραγούδια, μ' αρέσει να τα λέω εγώ. Από τα τραγούδια του «Αχ Έρωτα», του Λόρκα, ένα ή δύο, τα οποία τα ένωσα, ήταν εκτός κύκλου. Ήτανε από άλλο θεατρικό έργο που είχαμε ανεβάσει με τη Συνοδεινού στο Θέατρο Βρετάνια, το έργο του Λόρκα «Μαριάννα Πινέδα». Αυτό είναι το «Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα», που ήταν και ένα δεύτερο τραγούδι, ο «Κοντραμπαντιέρης», που εγώ το έκανα ένα. Σε αυτό λοιπόν το τραγούδι, σε αυτή την παράσταση, είχα μελετήσει κάποια πράγματα στο θέατρο, το περιοδικό θέατρο του Νίτσου, και εκεί είχα βρει, ή δεν θυμάμαι, ο Νίτσος μου τα είχε δώσει, κάποιος μου είχε δώσει μερικά τραγούδια του ίδιου του Λόρκα, γιατί ο Λόρκα ήταν και πάρα πολύ ωραίος μουσικός, μαθητής και φίλος με τον Ντεφάλια. Εκεί λοιπόν βρήκα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και χρησιμοποίησα σαν εισαγωγή στο τραγούδι μου «Μέρα γεμάτη θλίψη», σαν εισαγωγή ατόφιο το θέμα, το μοτιβάκι του Λόρκα. Αυτό που το έχετε ακούσει είναι αυτό είναι του Λόρκα, και συνεχίζω με τα «Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα».

Ο Φυσούν λοιπόν δέχτηκε αυτή την πρόταση τη δική μου για την παρέμβαση, ας πούμε, του Λευθέρη του Παπαδόπουλου, και έτσι αρχίσαμε να προετοιμάζαμε την παράσταση. Οι συνθήκες της προετοιμασίας αυτής ήταν λίγο περίεργες, όπως σας είπα πιο μπροστά. Ήταν δικτατορία, ήταν τέλος του 1973, μάλιστα ήταν μια περίεργη και σαν εποχή όπου οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες ήταν ανώμαλες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατούσε και στην ψυχολογία των ανθρώπων αλλά και στην πράξη απάνω ήταν δύσκολη. Αλλά εκτός από αυτό, εγώ είχα εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, 5 έργα θεατρικά να γράψω παράλληλα. Το 1974, θυμάμαι, έκανα Ηλέκτρα με το Κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Προετοιμαζόμουν για τραγούδια του Ντάριο Φω με τον Γκουν. Και ορκίστηκα να μην ξανακάνω ποτέ αυτή τη δουλειά. Ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο του 1974, όπου άρχισα εγώ να γράφω αυτά τα τραγούδια για τις ανάγκες του θεάτρου. Μέρα τη μέρα τα τραγούδια πλήθαιναν και μπορώ να πω ότι αισθανόμουν και εγώ μια εφορία ακριβώς από την απήχηση που είχαν στους ηθοποιούς της παράστασης, γιατί είναι οι πρώτοι που καλούνται να στηρίξουν τη μουσική σε μια θεατρική παράσταση. Και έχει λοιπόν μεγάλη σημασία ο ηθοποιός να βοηθηθεί και να δεχτεί το υλικό, το μουσικό υλικό που του παραδίδεις. Αρχίσαμε λοιπόν πρόβες στην αρχή σε κλειστούς χώρους και μετά ήρθε η περίοδος του Απρίλη-Μάη να μεταφερθούμε στην έδρα από όπου θα γινόταν η πρεμιέρα, στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο που βρίσκεται απέναντι στη Χάνθ, πίσω στο θέατρο Μακεδονικών Σπουδών. Μόλις αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε εμείς πρόβες, κάποιες συμμορίες νεαρών της Χούντας ερχόντουσαν κάθε απόγευμα στις αίθουσες εκεί δίπλα στο γηπεδάκι του μπάσκετ που ήταν της Χάνθ ένα κτίριο και μας πετούσαν τεράστιες πέτρες στο θέατρο μέσα που ήταν απέναντι με κραυγές και με φύγετε παλιοκομμουνιστές, παλιοαναρχικοί, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια. Και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόβα. Φοβηθήκαμε, καλέσαμε την αστυνομία, τίποτα. Όπου άρχισε το πράγμα να γίνεται επικίνδυνο. Βέβαια, σε λίγο έπεσε η Χούντα και να σας πω, εγώ από αυτές τις αντιδράσεις, παρόλο που οι συνθήκες δεν ευνοούσαν, από αυτές τις αντιδράσεις μέσα μου ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι θα έπεφτε η Χούντα. Δεν υπήρχε άλλος λόγος το να αφήνουν ελεύθερες τραμπούκους να εκδηλώνονται έτσι απέναντι στους πολίτες. Δεν συνέφερε κανένα, οποιοδήποτε καθεστώς. Και από εκεί ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι μαθηματικά θα έπεφτε η Χούντα. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω το χρόνο, αν ήταν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες. Αλλά ήταν σύντομη η πτώση, όπως και πραγματικά έγινε. Βέβαια, η παράσταση αυτή δυστύχησε, διότι μόλις πήγε να ανέβει με αυτές τις συνθήκες και μέσα από αυτή την ψυχολογία, μόλις έγινε η πρεμιέρα, άρχισε να βρέχει καταρακτοδός για μία ώρα, κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, τότε λεπερχόταν ο κόσμος στο θέατρο, ένα περίεργο πράγμα, και μετά σταματάει. Τα καθίσματα και το θέατρο ήταν μέσα στη λάσπη, μέσα στο αυτό. Και ο Φουκαράς, ο Φυσούν, μπήκε μέσα με τα μπούνια από εκεί. Μετά τη μετέφερε, μετά τη δικτατορία εδώ, αλλά τότε το κλίμα ήταν έξω στους δρόμους. Ποιος πήγαινε στο θέατρο, κανείς δεν ενδιαφερότανε. Ήταν στους δρόμους ο κόσμος, διαδήλωνε, διεκδικούσε και χαιρόταν την πτώση της δικτατορίας.

0: Και ο Χρήστος Λεοντής συνεχίζει να αφηγείται τις λεπτομέρειες που αφορούν στο δίσκο του «Αχ, έρωτα», με τα 12 ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που έφερε στα ελληνικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δίσκος του 1974.
1: Ήρθε λοιπόν η εποχή της μεταπολίτευσης, όπου κυριαρχούσε τα τραγούδια του Μίκη, και σωστά και δίκαια και καλώς. Εγώ είχα κάνει ήδη το «Καπνισμένο τσουκάλι», αλλά σαν πρώτο δίσκο επέλεξα να κάνω τα τραγούδια του Λόρκα. Ακριβώς επειδή ήταν μια εποχή εκτόνωσης, εγώ σκεφτόμουν ότι η όποια εκτόνωση καλή είναι μεν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και αισθήματα άλλα των ανθρώπων που και αυτά έπρεπε να εκφραστούν κατά κάποιο τρόπο. Και επέλεξα να κάνω λυρικά τραγούδια σαν πρώτο δίσκο μετά τη μεταπολίτευση. Μάλιστα στην αρχή επρόκειτο να τα πει άλλος τραγουδιστής. Αλλά δεν με πολύ ενδιέφερε, δεν μου άρεσε δηλαδή να τα πει άλλος. Και ευτυχώς, παρόλο που αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες, επειδή συνήθως η παραγωγή δεν παίρνει χαμπάρι ποτέ τους τίποτα, παρά κάθε φορά σου ζητούν τον προηγούμενο δίσκο. Δηλαδή πάνε εκ του ασφαλούς, έκανες μια επιτυχία, ας πούμε μια επιτυχία εκείνη την περίοδο, αφού δεν είχα κάνει και ένα-δύο δίσκους είχα κάνει, μου ζητούσαν να κάνω δίσκους σαν την Καταχνιά. Μα δεν μπορώ να κάνω, την Καταχνιά την έκανα. Και τότε που σας την έφερα ούτε αυτή τη θέλανε. Τώρα λοιπόν μου ζητούσαν να κάνω άλλα τραγούδια από αυτά του Λόρκα. Είναι η εποχή τέτοια που πρέπει να κάνουμε άλλα αυτά, άστα αυτά. Μάλιστα ένας παραγωγός μεγαλόσχημος μου ζητούσε να φέρω το Λόρκα να διορθώσει κάποιους στίχους. Εν πάση περιπτώσει, με πολύ κόπο καταφέραμε να πείσουμε τους παραγωγούς στην Κολούμπια τότε να γίνει αυτός ο δίσκος. Και επειδή είχα μία σύμβαση που έπρεπε να κάνω δύο δίσκους το χρόνο, όπου ο ένας δίσκος έπρεπε να τον κουβεντιάζω, να τον συζητάω με την παραγωγή, ο άλλος δίσκος, ευτυχώς είχα αυτή την πολυτέλεια ας το πούμε, ο άλλος δίσκος θα έπρεπε να πληρώνουν αυτοί χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα είναι, ούτε καν στο στούντιο δεν ήταν. Θα έπρεπε να κάνω ό,τι ήθελα εγώ. Επικαλέστηκα λοιπόν αυτό τον όρο και μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις αποδέχτηκαν κατά κάποιο τρόπο, όπως και αργότερα το «Καπνισμένο τσουκάλι» και τις παραστάσεις, όλο με το τζαμπουκά που λέμε. Έτσι ευτύχησα σε μια καλή στιγμή να έχω και δύο πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές και αγαπητούς φίλους, και το Μανώλη το Μητσιά και την Τάνια Τσανακλίδου, που ήμασταν ακόμη την προηγούμενη χρονιά στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, που συνεργαζόμασταν, ήταν στο χορό η Τάνια, και στις Βάκχες και στην Ηλέκτρα και στην Ιφηγένεια πιο μπροστά. Είχα λοιπόν αυτή την καταπληκτική ευκαιρία της συνεργασίας με δύο πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές. Είμαι ευτυχής γιατί ο κόσμος αγκάλιασε με πολύ μεγαλοκαρδία και με πολύ, πώς να το πω, αισθάνθηκε αυτά τα τραγούδια να εκφράζουν το λυρικό στοιχείο ενός συνόλου, του ακαθόριστου συνόλου ενός κοινού. Το αγκάλιασε λοιπόν όλος ο κόσμος και μέχρι σήμερα τα παίζω αυτά τα τραγούδια και τα αγαπάει ο κόσμος σαν να είναι σημερινά.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα παίζουμε ολόκληρο έναν αγαπημένο δίσκο που έρχεται από τα παλιά, συγκεκριμένα από το 1974, τον δίσκο «Αχ, έρωτα», τον πρώτο του Χρήστου Λεοντή μετά την επταετή ταλαιπωρία της Χούντας. Ο δίσκος περιλαμβάνει 12 μικρά ποίηματα του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα, που έφερε έξοχα στα ελληνικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και κατά κάποιο τρόπο τα προεξέτεινε. Στο δίσκο τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλίδου, και ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τα 4 πρώτα τραγούδια: «Παραμύθι», «Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα», «Αβάσταχτο να σ' αγαπώ» και «Ο Παραδεισός μου». Ακούσαμε επίσης τον ίδιο τον Χρήστο Λεοντή να αφηγείται τις λεπτομέρειες για το δίσκο και για την εποχή σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Κόκκινο πριν από 16 χρόνια, το 2010. Η δεύτερη ενότητα της εκπομπής ξεκίνησε με το τραγούδι «Στου Βελονιού την άκρη», και πριν παίξουμε το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων λέω να αναφέρουμε τους συντελεστές αυτού του ιστορικού ελληνικού δίσκου. Ο δίσκος λοιπόν «Αχ, έρωτα» κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Κολούμπια τα Χριστούγεννα

επικοινωνήσω με τον Άγγελο Σφακιανάκη που έπαιζε σε αυτή την ιστορική ηχογράφηση. Τα μέλη λοιπόν της ορχήστρας του Χρήστο Λεοντή τότε ήταν οι εξής: Κώστας Παπαδόπουλος μπουζούκι, Μάνος Σαβαράκης φυσαρμόνικα, Διονύσης Γράψας κιθάρα, Μιχάλης Τρυπουλιτσιώτης μπάσο, Άγγελος Σφακιανάκης κρουστά, Τάκης Γκοβώστης τύμπανα και Μπάρμπαρα Σάουτερ βιολί.

Ο δίσκος «Αχ, έρωτα» που ακούμε ολόκληρο σήμερα άφησε πίσω του πολλά αγαπημένα τραγούδια που και σήμερα επιμένουν, που και σήμερα τα τραγουδάμε και τα αναζητάμε. Όμως το πιο αγαπημένο απ' όλα είναι μάλλον αυτό που λέει «Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ». Θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Μετά το «Λούζεται η αγάπη μου» ακούσαμε και τον «Χάρο στην ταβέρνα» με τον Μανώλη Μητσιά, ένα τραγούδι που εντυπωσίασε και τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια προακρόαστο δίσκο που έγινε τότε, εποχή ευτυχισμένη για την ελληνική δισκογραφία, εποχή μεγάλων ελπίδων και κυρίως εποχή που διεμήνυε ότι επιτέλους θα απαλλαγούμε από τον μεγάλο βραχνά της λογοκρισίας. Ακολουθεί το ένατο τραγούδι του κύκλου, το «Φεγγάρι».

Είπαμε ότι βασικός τραγουδιστής του δίσκου «Αχέρωτα» είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Όμως πλάι του, η Τάνια Τσανακλείδου, έχει τουλάχιστον ένα μεγάλο τραγούδι στην δισκογραφική της πρίκα. Αυτό το εξαιρετικό «Νανούρισμα».

Μετά τον ανούρισμα ακούσαμε και τους τέσσερις λεβέντες, ενδέκατο και προτελευταίο τραγούδι του κύκλου Αχαίρωτα. Με την ευκαιρία να ονομάσουμε και τα 12 τραγούδια που ακούσαμε, τραγούδια του Χρήστου Λεοντή πάνω στα ποίηματα του Λόρκα, ποίηματα που έγιναν τραγούδια χάρη στην εξαιρετική ελληνική απόδοση από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Παραμύθι, μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα, αβάσταχτο να σ' αγαπώ, ο παράδεισός μου, στου Βελονιού την άκρη, το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων, λούζεται η αγάπη μου, ο χάρος στην ταβέρνα, το φεγγάρι, νανούρισμα, τέσσερις λεβέντες και τώρα το Αχαίρωτα με το σπανιόλικο χρώμα και με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, καθώς δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από νέα έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα της περασμένης Παρασκευής με τους δύο νεκρούς εργολαβικούς εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί σοβαρότερα δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πολυτραυματίες, έχουν υποστεί εγκάβματα και κατάγματα. Και οι δύο αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στη συνέχεια στο νοσοκομείο Κορίνθου έφτασαν άλλοι δύο εργαζόμενοι, ελαφρύτερα τραυματισμένοι. Ανακοίνωση εξέδωσε η Motor Oil, αναφέροντας ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού κατά διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Άμεση παρέμβαση από το Σωματείο Εργαζόμενων Ενέργειας και το Συνδικάτο Μετάλλου έξω από την πύλη των διελιστηρίων στην Κόρινθο. Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την παραβίαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στη Motor Oil, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για το νέο εργατικό ατύχημα. Καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ίσπραξη των χρεών προς το δημόσιο δεν μπορεί να οδηγεί αυτομάτως στην κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας ενός οφειλέτη, χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί αν υπάρχουν άλλοι τρόποι ικανοποίησης της απέτησης. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας στα καύσιμα και στην ενέργεια με διπλασιασμό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και φορολόγηση υπερκερδών καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κυβέρνηση καλείται να επιλέξει, θα στηρίξει τη θέρμανση των οικοκυριών ή θα αφήσει ξανά ανέγκυχτα τα υπερκέρδη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απαντάμε με συμψηφισμούς, απαντάμε με πρόταση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης από το Βήμα της Βουλής. Αμφισβητεί ευθέως ο Νίκος Παπάς στην έκπτωση 40 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης που διαφημίζει η κυβέρνηση και ζητάει αποδείξεις, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κατατεθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι πραγματικές τιμές και τα περιθώρια των διελιστηρίων, οι συμφωνίες για τις εκπτώσεις και οι έλεγχοι που αποδεικνύουν ότι το όφελος φτάνει ολόκληρο στους καταναλωτές. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών βρίσκονται μεταξύ όλων στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Τη σκιά της απροθυμίας της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστηρίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με εχμές και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας τις έδρες τους, άσκησε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο Κόκκινο. Βάζουμε το συλλογικό μπροστά, χωρίς παράσιτα στο μήνυμά μας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια σε σχέση με τη Μονήσινα, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ανεφόρον παράδοση κυριότητα στην Αίγυπτο και σε οικονομικά συμφέροντα, τόνισε η Ρένα Δούρου αναλυτικά στο avgi.gr. Στο μεταξύ, προσκομίζοντας έγγραφο στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ζητά εξηγήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τον ισχυρισμό του ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται τελεσίδικη απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για τη Μονήσινα και γι' αυτό ζητά επιτακτικά από τους μοναχούς να υπογράψουν μια αγνώστου ως τώρα περιεχομένου συμφωνία με το Αιγυπτιακό κράτος. Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι θεωρούν τις βουλευτικές έδρες προσωπικό του τσιφλίκι, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, ενώ σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταλυτική δύναμη για το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Την ανάγκη να υπάρξουν ενωτικές πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε στην επόμενη Βουλή όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται στα αριστερά, υπογράμμισε ο πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, με παρέμβασή του στο Κόκκινο. Χαρακτήρισε αρνητικό το φαινόμενο να έχουμε δεκάδες βουλευτές που περιφέρουν τις έδρες τους και υπογράμμισε τη σημασία του να γίνουν προσπάθειες πριν τις εκλογές για την άρση του φαινομένου του κατακερματισμού με προγραμματική σύγκληση. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς τη Βολή πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του Δημοσίου και Συνταξιούχοι στο πλαίσιο της ημέρας δράσης εργαζομένων στο Δημόσιο και Συνταξιούχων. Κεντρικά αιτήματα η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη. Νέα εισαγγελική παραγγελία σχετικά με τα αιτήματα εκταφών που έχουν ζητήσει εδώ και ένα χρόνο συγγενείς θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σύμφωνα με το larisanet.gr, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους δύο οριστέντες, ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείτε η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Φλάση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή, εμβληματική ερμηνεία της στο ρόλο της Λοξάνδρα στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η Μπέτη Φλάση υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την υποκριτική τέχνη με τη μακρά διαδρομή της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά και με τη δημόσια στάση της έγινε μέρος της συλλογικής μας μνήμης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση των Χούθη με στόχο το προεδρικό μέγαρο στο Αντέν στην Νότια Ιεμένη, δήλωσαν σε Reuters και γαλλικό πρακτορείο στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές της Ιεμένης. Οι Χούθη ανακοίνωσαν προηγουμένως ότι έπληξαν το αρχηγείο των Σαουδαραβικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσα στο μέγαρο Αλ-Μάσικ, όπου εδρεύει η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από το Ριάντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ευρωπαϊκή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Μπόρα της στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα του φετινού Conference League. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στις 10 στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέγη στο πλαίσιο του Europa League, ενώ την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Έως 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Σε μια ακόμα εκπομπή, οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Είναι μια από τις δύο εκπομπές που με χαρά έχω ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα στο καινούριο πρόγραμμα του σταθμού μας. Κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 ακούτε δίσκους που, όπως το λέει και ο τίτλος, άλλαξαν τον κόσμο, υπό την έννοια ότι επηρέασαν πάρα πολύ τα μουσικά ρεύματα της εποχής τους, επηρέασαν τις μουσικές κουλτούρες της χώρας από την οποία προέρχονται, αλλά και διαχρονικά επηρέασαν πολλούς καλλιτέχνες και πολλά μουσικά ρεύματα σε όλο τον πλανήτη. Ουσιαστικά είναι δίσκοι με τους οποίους μεγαλώσαμε και οι οποίοι σημάδεψαν και τα ακούσματα όλων εμάς των μουσικόφιλων. Και απόψε έχω με ιδιαίτερη χαρά εδώ για σας να ακούσουμε τραγούδια και να συζητήσουμε για τον δίσκο War in a Babylon του μέγιστου Τζαμαϊκανού Max Romeo, ο οποίος συγχωρέθηκε πέρσι το 2025, αλλά προηγουμένως πρόλαβε να αφήσει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην τζαμαϊκάνικη μουσική, πρόλαβε να την αλλάξει και πρόλαβε, όπως είπα και προλογίζοντας, να επηρεάσει και αρκετούς μουσικούς, όχι μόνο στο νησί του, στην γεμάτη μουσικοπολιτισμό Τζαμάικα, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Το War in a Babylon είναι ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε το 1976 στη Τζαμάικα, στο Kingston, στα στούντιο του θρυλικού παραγωγού Lee Perry, που όπως πρέπει και κάνουν η σωστή παραγωγή, ανακατεύθηκε όχι μόνο τα ηχοληπτικά του καθήκοντα, αλλά και επηρεάζοντας πάρα πολύ τη σύνθεση των κομματιών. Γι' αυτό και όλα τα κομμάτια του δίσκου, τα περισσότερα μάλλον για να είμαι ακριβής, πιστώνονται συνθετικά, δημιουργικά, τόσο στον Max Romeo όσο και στον Lee Perry. Ο δίσκος, καταρχάς να πω ότι έχει στον τίτλο του, στις τρεις λέξεις του τίτλου του, μία λέξη που στην τζαμαϊκάνικη σλάνγκ και στην αργό της θρησκευτικής έκτας των Ρασταφάρι, του ρασταφαριανισμού που επικρατεί στη μουσική ρέγγε. Η λέξη αυτή λοιπόν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. War in a Babylon, πόλεμος στη Βαβυλώνα, μεν, κατά λέξη ο τίτλος του δίσκου, αλλά Babylon για τους τζαμαϊκανούς Ρασταφάριανς είναι οτιδήποτε είναι έδρα του κακού, οπουδήποτε ελοχεύει και υποκρύπτεται το κακό, ο χώρος αυτός, και αν μιλάμε για τοπονύμια, τα μέρη, οι συγκεκριμένες πόλεις ή χώρες που υπονοούνται μπαίνουν κάτω από την ετικέτα Babylon. Βαβυλώνα για τους Rastafarians, παραδείγματος χάρη, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βαβυλώνα ήταν και η Σοβιετική Ένωση. Βαβυλώνα ήταν η Αγγλία. Βαβυλώνα ήταν και οι λευκοί τουρίστες που ερχόντουσαν στη Τζαμάικα για να βγάλουν φωτογραφίες, να μείνουν στα πεντάστερα ξενοδοχεία, να πιούνε τίποτε χόρτα για τα οποία φημίζεται η τζαμαϊκάνικη γη και η τζαμαϊκάνικη παραγωγή και να σηκωθούν να φύγουν. Όλα αυτά είναι Babylon, και βλέποντας τι γινόταν στον κόσμο το 1976, στα μέσα της δεκαετίας του 70 προς 80 δηλαδή, ο Max Romeo έγραψε αυτά τα τραγούδια για αυτόν τον δίσκο, καταγράφοντας κατά μία έννοια όλο το κακό που καιροφυλακτούσε λίγο πιο εκεί από το Ιδυλιακό νησί, και ονομάζοντας το δίσκο του War in a Babylon. Προχωράμε λοιπόν ακούγοντας για τη συνέχεια το ομότιτλο του δίσκου τραγούδι, το τραγούδι που έδωσε το όνομά του στο άλμπουμ αυτό, το War in a Babylon.

Αυτό λοιπόν ήταν το War in a Babylon, το ομότιτλο του δίσκου τραγούδι του Max Romeo. Σας είπα και πριν ότι εκτός από το ότι ηχογραφήθηκε το άλμπουμ το 75 προς 76, έγιναν ηχογραφήσεις στο θρυλικό στούντιο του Λιπέρι, το λεγόμενο ARC, κιβωτός δηλαδή, μια πραγματική κιβωτός για την τζαμαϊκάνικη μουσική αυτό το στούντιο, που ο Λιπέρι, που γενικά θεωρείται ο μεγάλος τρελάρας με την καλή έννοια, ας το πω έτσι, έκανε πολλά και διάφορα εκεί μέσα. Όταν πήγα το πρώτο από τα δύο ταξίδια που η ζωή με ευλόγησε να κάνω στην Τζαμάικα το 1981, για την κηδεία του Bob Marley ήταν αυτό, και φυσικά άλλαξε και τη δημοσιογραφική μου υπόσταση το ότι πήγα να καλύψω την κηδεία του Marley σε τόσο νεαρή ηλικία, αλλά και τις μουσικές μου προσεγγίσεις, το ότι είδα με τα ματάκια μου και άκουσα με τα αυτάκια μου πώς στείνουν αυτό το μουσικό θαύμα, θα το ονομάσω, που λέγεται ρέγγε μουσική ή τζαμαϊκάνη μουσική. Πήγα με τον συγχωρεμένο φίλο μου τον Νίκο τον Κούβη, που ήταν μαζί μου στο ταξίδι αυτό, συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης, στο στούντιο του Λιπέρι, στο ARC, όπου είδα τρελά πράγματα που θα έκαναν οποιοδήποτε στούντιο στον πλανήτη, στον δυτικό κόσμο εν πάση περιπτώσει, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, ενώ έξω μονίμως έχει χειμώνα καλοκαίρι, η Τζαμάικα είναι πάνω στον Ισημερινό, έχει 32, 36, 38, 40, 41, 33, 35, 32 βαθμούς. Αυτή είναι η θερμοκρασία. Χειμώνα καλοκαίρι δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος είχε μέσα στο στούντιο, ακούστε τώρα τι θα ακούσετε, σόμπα υγραερίου. Αναμένει. Με κοιτάει η Σοφία Ξερικού, που είναι εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου, με περίεργο ύφος ακούγοντας αυτή τη λεπτομέρεια. Γενικά κάπου που είναι τίγκα στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπου κοιτάξεις και όπου γυρίσεις και όπου ακουμπήσεις και γεμάτο καλώδια, μηχανήματα και δεν συμμαζεύεται, δεν βάζεις σόμπα και δει σόμπα υγραερίου. Άντε να βάζεις καμιά ηλεκτρική σόμπα. Κατά δεύτερο λόγο, σε οποιοδήποτε μέρος της γης η θερμοκρασία είναι σκαλωμένη πάνω από τους 30 βαθμούς μονίμως, δεν βάζεις σόμπα ούτε στο σπίτι ούτε πουθενά. Δηλαδή η σόμπα είναι εκτός ζήτησης. Ο Λιπέρι όμως έτσι το βλέπε το έργο, και γι' αυτό και έμεινε στην ιστορία ο τρόπος που, όπως λένε στην Τζαμάικα, ο ίδιος έκαψε το στούντιό του, μια κιβωτός που έγινε παρανάλωμα του πυρός. Έτσι κατέληξε αυτό το στούντιο, δυστυχώς. Παρόλα αυτά είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο για την τζαμαϊκάνικη μουσική, γιατί εκεί μέσα από τον Bob Marley και τους Wailers, από τον Peter Tosh στα solo ξεκινήματά του, από τους Toots and the Maytals και από πάρα πολλά άλλα ονόματα που δεν έχει νόημα να τα απαριθμίσω, μέχρι τον μέγιστο τραγουδοποιό και εξαίρετο τραγουδιστή, όπως ήδη έχετε ακούσει, Max Romeo, ηχογράφησαν τα αριστοργήματά τους εκεί υπό την καθοδήγηση του Λιπέρι και με τη θερμάστρα αναμένη με τη σόμπα του υγραερίου από δίπλα. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους δίσκοι δεν μπορούν να ξαναγραφτούν, όχι μόνο γιατί μπήκαμε στον ψηφιακό κόσμο, αλλά γιατί δεν υπάρχουν και φυσιογνωμίες σαν το Λιπέρι να κάνουν τέτοιου τύπου παραγωγές.

0: Αυτό ήταν το Smile Out of Style, το κομμάτι που είναι ο επίλογος του άλμπουμ. Και ναι, μέσα σε όλα που σας έλεγα προηγουμένως, θερμάστρες υγραερίου και όλη η παράνοια του Λιπέρι εγκυβωτισμένη μέσα στο στούντιό του, στο ARK Studio. Να μην ξεχνάμε και ότι, όπως το τραγουδάει κιόλας, δεν έχω να πω τίποτα εγώ, δεν τον δίνω τον άνθρωπο. Αυτά τα ματζούνια που βγάζει η Τζαμαϊκάνικη γη και για τα οποία η Τζαμαϊκά είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο, φυσικά και τα καταναλώναν και τα καταναλώνουν μέχρι σήμερα η μουσική κατά κόρον και με τρόπους που για μας είναι πρωτοφανείς, όπως για παράδειγμα αντί για τσιγαρόχαρτα χρησιμοποιούν ξεραμένα καλαμποκόφυλλα που έχουν μήκος, πώς να το πω, κάπου 18, 20, 22 εκατοστά το καθένα. Και τα ξεραμένα καλαμποκόφυλλα είναι τα τσιγαρόχαρτά τους. Όλα αυτά ενυπήρχαν μέσα στην ηχογράφηση και στην παραγωγή του War in a Babylon σε τέτοιο βαθμό που να φτιάξουν και τραγούδι ο Max Romeo και ο Λιπέρι για να εξυμνήσουν το habit τους, το Smokey Room προκειμένου που ακούμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτό είναι το one step forward. Τι ωραία που το λέει. Είναι μια φράση που όλοι μάθαμε από τον Βλαντιμίρ Ιλιτς Λένιν, τον ηγέτη της επανάστασης στη Σοβιετική Ένωση. Στη Ρωσία μάλλον έγινε η επανάσταση και μετατράπηκε σε Σοβιετική Ένωση. Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. One step forward, two step backwards. Και σχολιάζοντας έτσι το μέσα στο τραγούδι όσα συμβαίνανε στην Τζαμάικα, θυμίζω ότι το 76 που βγήκε ο δίσκος, η Τζαμάικα είχε μόλις 15 χρόνια σαν ανεξάρτητο κράτος. Το 61 ανακηρύχθηκε σε δημοκρατία, και μάλιστα δημοκρατία που από πάνω της έχει ακόμα το στέμα, έχει ακόμα την αγγλική επικυριαρχία. Μέχρι να βρουν τα πατήματά τους και τη ζωή τους οι Τζαμαϊκανοί πολίτες, έψαχναν να βρουν τα πατήματά τους και η κοινότητα των Ρασταφάρι. Οι περισσότεροι από αυτούς, από τα δύο μεγάλα κόμματα, σαν να λέμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, είχαν τα αντίστοιχα κόμματα στην Τζαμάικα, το Jamaica Labour Party, το εργατικό κόμμα δηλαδή, και το People's National Party, που ήταν έτσι το δημοκρατικό σοσιαλιστικό κόμμα, πολύ κοντά η ιδεολογία αμφότερων των κομμάτων, και για πολλά χρόνια λευκοί έπικοι αγγλικής καταγωγής οι ηγέτες τους. Ο Μαξ Ρόμεο είχε μεγάλη και έντονη δραστηριότητα σαν στέλεχος του PNP, του People's National Party, και μάλιστα είχε γράψει και τον ύμνο, ένα τραγούδι προηγούμενης ηχογράφησης, το 72, τέσσερα χρόνια πριν το δίσκο που εξετάζουμε σήμερα, ηχογράφησε το Let the Power Fall, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πέσει η εξουσία, να το πω έτσι απλά, και το κομμάτι αυτό ταυτίστηκε με το People's National Party της Τζαμάικα. Μαζί με τον Bob Marley ήταν οι δύο πιο επιφανείς καλλιτέχνες, έτσι, διασημότητες του συγκεκριμένου κόμματος. Τώρα, είμαστε στο άλμπουμ War in a Babylon του 1976, το οποίο έβγαλε σαν πρώτο single, σαν πρώτο hit, σαν πρώτο ραδιοφωνικό σούξε το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το One Step Forward. Ακολούθησε το War in a Babylon, πάντα μιλάμε για single, για κυκλοφορίες εκείνα τα χρόνια σε δίσκους 45 στροφών, που είναι το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε απόψε. Και φτάνουμε τώρα στο κομμάτι που άλλαξε και την τύχη του Μαξ Ρόμεο και διατράνωσε παγκόσμια την φήμη του παραγωγού Λι Πέρι και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της τζαμαϊκάνικης μουσικής, που είναι το Chase the Devil. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Και το τονίζω earth γιατί οι Τζαμαϊκάνοι έχουν περίεργες προφορές. Το Earth

Εδώ θα το ακούσουμε σε μια βερσιόν που είναι χαρακτηριστική των ιδιαιτεροτήτων της τζαμαϊκάνικης μουσικής. Έχω ξαναπεί στην τακτική μου εκπομπή το χαμένο Σαββατοκύριακο που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 εδώ στο σταθμό μας, μεταδίδοντας κατά καιρούς τζαμαϊκάνικα τραγούδια, ότι καθαρά για λόγους οικονομίας η τζαμαϊκάνη παραγωγή, και ένας από αυτούς βέβαια και ο Λιπέρι, εφήβραν μια πατέντα που έκανε μετά παγκόσμια αίσθηση και τη χρησιμοποιούν πολλοί και διάφοροι. Αυτό που ονομάζεται dub, D-U-B, τρία γραμματάκια. Τι είναι το dub? Επειδή δεν είχαν λεφτά οι παραγωγοί στην Τζαμάικα, όταν έβγαζαν ένα τραγούδι που είχαν σκοπό να το κυκλοφορήσουν σε δίσκο 45 στροφών, λογικά για να έχουν ένα τραγούδι στην πίσω όψη θα έπρεπε να πληρώσουν μουσικούς και χρόνο στούντιο για να ηχογραφήσουν ένα δεύτερο τραγούδι, όπως γινόταν σε όλη τη γη. Αυτοί όμως εφήβραν την εξής πατέντα. Έκλειναν τη φωνή του τραγουδιστή, έβαζαν βάθη reverb περίεργα στα όργανα και δημιουργούσαν μια οργανική εκδοχή, πολύ spaced out να το πω έτσι, πολύ φευγάτη. Και αυτή ήταν η dub εκδοχή. Και έτσι πολλά τζαμαϊκάνικα δισκάκια εκείνης της εποχής από μπροστά έχουν το κυρίως τραγούδι και από πίσω έχουν το version, το λεγόμενο, το dub version. Αυτό που ακούμε τώρα, το τραγούδι, το πασίγνωστο Chase the Devil του Max Romeo, συνεχίζεται σε αυτή την κυκλοφορία. Περιλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ του Lee Perry, του παραγωγού, με τίτλο Super Ape. Και ενώνεται το καθαυτό κομμάτι με το ορχιστρικό dub version. Έχει την πλάκα του να το ακούσουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε και τη φωνή του Lee Perry που βοηθάει έτσι αυτή την dub ατμόσφαιρα που λέγαμε. Έχουμε ήδη περάσει στην πίσω όψη του single, όπως τα ένωσε και τα δύο, πρώτη και δεύτερη όψη του Sing, και τα έβαλε στο άλμπουμ του Super Ape που λέγαμε νωρίτερα, ο Lee Perry. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το I Chase the Devil, όταν μετά από χρόνια το πήραν στα χέρια τους οι Prodigy και το μετέτρεψαν στο δικό τους, με το δικό τους τρόπο, στο άλμπουμ Experience του 1992. Είχαν περάσει δηλαδή 16 χρόνια από την κυκλοφορία του. Χρησιμοποίησε δείγματα, samples που λέμε στην γλώσσα της δισκογραφίας, από το Chase the Devil του Max Romeo. Χρησιμοποίησε δείγματα και από άλλα κομμάτια, όπως από ένα τραγούδι του rapper Cool Keith, αλλά το κομμάτι Out of Space, Chase the Devil το ονομάζει ο Max Romeo, Out of Space το ονομάζουν οι Prodigy. Έμεινε στην ιστορία όχι μόνο σαν ένα από τα σημαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσμίως ηχογραφήματα των Prodigy, αλλά και σαν ένα από τα διασημότερα τζαμαϊκάνικα ακούσματα σε όλο τον πλανήτη. Δεν συνηθίζω να φεύγω από τα τραγούδια του δίσκου που παρουσιάζω σε αυτή την εκπομπή, δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο, αλλά για να γίνει κατανοητή η πληροφορία που μεταδίδω, ας ακούσουμε για λίγο τους Prodigy εδώ πέρα.

Το Out of Space ήταν το τέταρτο single από τον ντεμπούτο των Prodigy. Θυμίζω ότι το album Experience του 1992 ήταν το ντεμπούτο τους. Και είναι παράδοξο για ένα γκρουπ που ξεκινάει, που κάνει ντεμπούτο, από όλο το άλμπουμ, ένα τραγούδι που είναι δάνειο ενός προ 16 ετών τοπικού hit, ας το πω έτσι, από την Τζαμάικα, να γίνεται το κύριο κομμάτι του δίσκου, το κύριο όχημα του δίσκου, πλατινένιο προφανώς σαν single το Out of Space των Prodigy. Εξαιρετικό το βίντεο του τραγουδιού που είχε σκηνοθετήσει ο Ράσελ Κέρτις, αν θυμάμαι καλά. Και ναι, γενικά ένα ολόκληρο υποκεφάλαιο μεταξύ Τζαμάικα και Αγγλίας, με αυτό το ηχογράφημα που ένωσε δύο μουσικά ρεύματα, το ηλεκτρόνικα των Prodigy και το reggae του Max Romeo, σε ένα και μόνο ηχογράφημα που γνώρισε επιτυχία. Οπουδήποτε γινόταν rave party εκεί στα 90s, αυτό το κομμάτι δεν έλειπε ποτέ. Επαμέρχομαι, έκανα αυτή την κατεξαίρεση, την ακρόαση λίγων δευτερολέπτων, λίγων λεπτών από το Out of Space των Prodigy, που βασίζεται στο Chase the Devil του Max Romeo, από το άλμπουμ Γόρινα Babylon του μεγάλου τζαμαϊκανού καλλιτέχνη, το οποίο, στο οποίο και επιστρέφω τώρα για τη συνέχεια. Και να πω ότι το Γόρινα Babylon έβγαλε 4 single, 4 hit. Το One Step Forward, το οποίο το έχουμε ακούσει ήδη, το Γόρινα Babylon, το οποίο ήταν το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε απόψε, το Chase the Devil που ακούσαμε μόλις τώρα και κάναμε και την παρένθεση Prodigy επ' αυτού, και το Norman που ήταν ένα single που κυκλοφόρησε 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου και έκανε και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία στην Τζαμάικα τουλάχιστον. Ένα πολύ χαρακτηριστικό της συνθετικής πάστας του Max Romeo, ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της φωνής του και με τα πνευστά και όλη αυτή την πλούσια μπάντα που ακούτε, ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του στυλ παραγωγής του Lee Perry. Κάτι άλλο που θα έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό αυτού του τραγουδιού είναι ότι καταγράφει μια συνήθεια των Τζαμαϊκανών, που ως επιτοπλίστων είναι φτωχοί άνθρωποι και λόγω και των καιρικών συνθήκων που έλεγα και νωρίτερα ότι επικρατούν εκεί, περνάνε πολλή ώρα έξω στο δρόμο, τους αρέσει πολύ ο επιτόπιος τζόγος, δηλαδή ζάρια, ντόμινο. Αυτό έχει πολύ πλάκα στην Τζαμάικα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς βλέπεις ανθρώπους που παίζουν ντόμινο και γύρω υπάρχουν πάρα πολλοί θεατές οι οποίοι εκεί στις γωνίες του δρόμου, έξω από τα καφέ, ακόμα και έξω από τα στούντιο ηχογραφήσεων, στοιχηματίζουν ποιος από τους παίκτες του ντόμινο θα κερδίσει. Μια ολόκληρη κουλτούρα που την καταγράφει στο τραγούδι που ακούμε ο Max Romeo. Εξού και το Norman μιλάει για κάποιον Norman the Gambler, κάποιον τζογαδόρο Norman.

Norman the Gambler, ένα ακόμη κομμάτι από το άλμπουμ που ακούμε και ανασκολουπίζουμε σήμερα, το Γόρινα Babylon. Τον Απρίλιο του 25, πριν από 1,5 χρόνο, μας αποχαιρέτησε ο Max Romeo, ο οποίος ήταν εκείνη τη στιγμή 80 χρονών. Maxwell Smith το βαφτιστικό του όνομα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του με ένα φωνητικό γκρουπ κατά τα πρότυπα των soul συγκροτημάτων, τους The Emotions όπως λεγόντουσαν εκεί στην Τζαμάικα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 έβαλε μπροστά την καριέρα του και πήγε τρένο από το 1965 μέχρι το 2025, αν το μετράω καλά, 60 ολόκληρα χρόνια η καριέρα αυτή. Άφησε πίσω την κόρη του, η οποία το πάει πολύ καλά, κάνει καλή καριέρα εκεί στην Τζαμάικα, με τραγούδια του μπαμπά της ως επιτοπλίστων στα live της, Ζάνα Ρόμιο το όνομά της, αλλά και με πολλά τραγούδια δικά της με τα οποία πορεύεται κατά το δοκούν, όπως προκύπτουν τα πράγματα. Κλείνω την αναφορά στο άλμπουμ War in a Babylon του 1976, ένα άλμπουμ 60 χρόνων, με όλη τη σπουδαιότητα που έχει και για την τζαμαϊκάνικη και για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ακούσαμε σχεδόν όλα τα κομμάτια. Με αυτό που θα ακούσουμε τώρα κλείνοντας, απομένει ένα που αφήσαμε απ' έξω, και αυτό που θα ακούσουμε κλείνοντας είναι το Uptown Babies, ένα τραγούδι που, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα του δίσκου που φωτογραφίζουν γεγονότα, δεδομένα και σκηνές από την ζωή στην Τζαμάικα εκείνων των εποχών της δεκαετίας του 70, το Uptown Babies μιλάει για τα παιδιά των πλούσιων Τζαμαϊκανών που μένουν ψηλά στους λόφους του Kingston και όχι κάτω στα παραθαλάσσια σημεία που είναι τα γκέτο των φτωχών. Uptown Babies, don't cry. Δεν κλαίνε τα παιδιά των πλουσίων, λέει ο Max Romeo, γιατί τα έχουν τα ζητηματάκια τους λυμμένα. See

Να πω ότι κατ' εξαίρεση η απόψινή εκπομπή ήταν ηχογραφημένη, γιατί χρειάστηκε χθες να φύγω εκτός Αθηνών για κάποια επαγγελματική υπόθεση. Άρα την Τρίτη που μας πέρασε προχθές ηχογράφησα ό,τι είχε να κάνει με το Γόρινα Μπάμπιλον του Μαξ Ρώμιο. Ελπίζω να μην έκανε κάποια διαφορά για σας αυτή η λεπτομέρεια. Θυμίζω ότι θα τα ξαναπούμε στον αέρα του Κόκκινου το Σάββατο λίγο μετά τις 5 με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: κόκκινο.
1: Influxus. Ενρωή. Η Φίλη Κανελοπούλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Βίλη Κανελοπούλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή η νέα έκρηξη, αυτό το νέο περιστατικό, αυτοί οι νέοι τραυματισμοί στα δηληστήρια των Αγίων Θεοδόρων είναι μια σοκαριστική εξέλιξη. Πάλι οι εργαζόμενοι σε εργολαβικό συνεργείο, ευτυχώς αυτή τη φορά νοσηλεύονται στο Θριάσιο. Και ευτυχώς τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα. Αλλά αν το καλοσκεφτεί κανείς, το γεγονός πως μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε δύο παρόμοια ατυχήματα, αλήθεια δεν προβληματίζει κανέναν πέρα από τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές. Στο Θριάσιο τώρα που μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, άλλο ένα συμβάν έχει κάνει εντύπωση. Το νοσοκομείο, λένε οι εργαζόμενοι, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την προμήθεια αίματος. Γιατί λέτε? Γιατί το καινούργιο λειτουργικό σύστημα του ΕΚΕΑ, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, δηλαδή, δεν μπορεί να αναγνωρίσει και να καταχωρήσει τις μονάδες ώστε να γίνει η διανομή τους στα νοσοκομεία. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το νέο σύστημα, αυτό το καινούργιο σύστημα, πληρώθηκε με ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 12 και 14-15 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ήρθε να αντικαταστήσει ένα άλλο πρόγραμμα που λειτουργούσε κανονικά και κόστιζε περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόφαση αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη, οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει ήδη από τον Ιούνιο. Αλλά σαν πως είναι πρώτη φορά που ένας υπουργός προειδοποιείται και μετά, αφού μας κουνάει το δάχτυλο, λέει «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». Εδώ πάντως είναι το κόκκινο στους 105 και 5. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες. 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Μας ακούτε από τους 105 και 5 για την Αθήνα, από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο είναι 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Είναι το βραδινό μαγαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Νέο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας, καθώς δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από νέα έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα της περασμένης Παρασκευής, με τους δύο νεκρούς εργολαβικούς εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί σοβαρότερα δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πολυτραυματίες, έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στη συνέχεια στο νοσοκομείο Κορίνθου έφτασαν άλλοι δύο εργαζόμενοι ελαφρύτερα τραυματισμένοι. Ανακοίνωση εξέδωσε και η εταιρεία, αναφέροντας ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Αμέσως ήταν η παρέμβαση από το Σωματείο Εργαζόμενων Ενέργειας και το Συνδικάτο Μετάλλου έξω από την πύλη των δηληστηρίων της Motorola στην Κόρινθο. Ενώ να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την παραβίαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων, στη Motorola ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του για το νέο εργατικό ατύχημα. Καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα. Φρένο από το Συμβουλίο της Επικρατείας στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να κατασχεθούν. Σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η εισπράξη των χρεών προς το δημόσιο δεν μπορεί να οδηγεί αυτομάτως στην κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας ενός οφειλέτη, χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί αν υπάρχουν άλλοι τρόποι ικανοποίησης της απαίτησης. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας στα καύσιμα και στην ενέργεια με διπλασιασμό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 92,5% και φορολόγηση υπερκεδών με 90% καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κυβέρνηση καλείται να επιλέξει, θα στηρίξει τη θέρμανση των οικοκυριών ή θα αφήσει ξανά ανέγκυκτα τα υπερκέρδη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αμφισβητεί ευθέως ο Νίκος Παπάς την έκπτωση 40 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης που διαφημίζει η κυβέρνηση και ζητά αποδείξεις. Καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κατατεθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι πραγματικές τιμές και τα περιθώρια των δηληστηρίων, οι συμφωνίες για τις εκπτώσεις και οι έλεγχοι που αποδεικνύουν ότι το όφελος φτάνει ολόκληρο στους καταναλωτές. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ατζέντα, μεταξύ άλλων της διήμερης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη σκιά της απροθυμίας της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφισταμένου δημοσιονομικού πλαισίου. Συγκεντρώση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς τη Βουλή στο πλαίσιο της ημέρας δράσης εργαζόμενων στο δημόσιο και συνταξιούχων. Κεντρικά αιτήματα η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, ουσιαστικές αυξήσεις και λήψη αποτελεσματικών μέτρων ενάντια στην ακρίβεια. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση τα δύο τελευταία χρόνια σε σχέση με τη Μονή Σινά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια άνευ όρων παράδοση κυριότητα στην Αίγυπτο και σε οικονομικά συμφέροντα, τόνισε η Ρεναδούρου σε συνέντευξή της στο Κόκκινο 105.5. Στο μεταξύ, προσκομίζοντας έγγραφο στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζητά εξηγήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τον ισχυρισμό του ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται τελεσίδικη απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για τη Μονή Σινά. Και γι' αυτό ζητά επιτακτικά από τους μοναχούς να υπογράψουν μια αγνώστου έως τώρα περιεχομένου συμφωνία με το Αιγυπτιακό κράτος. Συνεδρίαζε αύριο Παρασκευή στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου, εν ώψη φυσικά της κεντρικής επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο. Κάποιοι θεωρούν τις βουλευτικές έδρες προσωπικό τους τσιφλίκι, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματάς οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, ενώ σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταλυτική δύναμη για τον σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Την ανάγκη να υπάρξουν ενωτικές πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε στην επόμενη Βουλή όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται στα αριστερά, υπογράμμισε ο πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης με παρέμβασή του στο Κόκκινο. Νέα εισαγγελική παραγγελία σχετικά με τα αιτήματα εκταφών που έχουν ζητήσει εδώ και έναν χρόνο συγγενείς θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Σύμφωνα με το Larissa Net, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Καταπήγουσα συνάντηση για την ασφάλεια των κατοίκων στην Κυψέλη, ζητά ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας με επιστολή του στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και Νικόλαο Ταχιά με θέμα τις εξελίξεις που αφορούν τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 στο πρώτο νοικοκαφέ Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτης Βαλάση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η Μπέτη Βαλάση υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την υποκριτική τέχνη με τη μακρά διαδρομή της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο αλλά και με τη δημόσια στάση της έγινε μέρος της συλλογικής μας μνήμης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση των Χούθη με στόχο το προεδρικό μέγαρο στο Άντεν, στην νότια Ιεμένη, δήλωσαν σε Reuters και γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές της Ιεμένης. Οι Χούθη ανακοίνωσαν προηγουμένως ότι έπληξαν το αρχηγείο των Σαουδοαραβικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσα στο μέγαρο Αλ-Μασίκ, όπου εδρεύει η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από το Ριάντ. Πάμε και στον καιρό. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρειο-ανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Έως 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα και ο πρώτος σταθμός όπως κάθε μέρα είναι το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ Τάσος Γιαννόπουλος. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλη, καλησπέρα. Νομίζω σήμερα στη Βουλή πάλι αναδείχθηκε το τρίπτυχο της 7 ετούς διακυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλαδή στροφή στο ιδιωτικό σε κάθε πεδίο της δημόσιας ζωής, λάσπη κατά όσων κινητοποιούνται εναντίον στη συγκάλυψη των διαφόρων σκανδάλων, mm-hmm. εγκλημάτων όπως αυτό το λοιπόν, και πλήρης αδιαφορία για ουσιαστική στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικά στρωμάτων. Και τα τρία τα είδαμε σήμερα από το πρωί στην Ορομέλεια που συζητήθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γι' αυτό και εμφανίστηκε και ο κύριος Φλωρίδης, θα τα πούμε νομίζω αναλυτικά.
0: Mm-hmm,
1: το νομοσχέδιο αφενός ίσως δεν σηκώνει, θα περίμενε κανείς ότι δεν σηκώνει μεγάλη συζήτηση διότι αφορά την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Θα πει κανείς ότι είναι κάτι θετικό. Αλλά εδώ είναι και τα γκρίζα σημεία, τα ανέδειξε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Παπαϊλίου, mm-hmm. αλλά και άλλα κόμματα, ότι δηλαδή είναι μια και καλυμμένη, ας το πούμε, ιδιωτικοποίηση της απονομής δικαιοσύνης, διότι εισάγει υποχρεωτική συνεδρία διαμεσολάβησης, mm-hmm. Η οποία πλέον καθίσταται και προϋπόθεση για τη συζήτηση μιας αγωγής. Άρα η πρόβλεψη χρημάτων, μάλλον καταβολής χρημάτων γι' αυτό, ουσιαστικά εγείρει και ζητήματα εμποδίων στην πρόσβαση στο φυσικό δικαστή για τους οικονομικά ασθενέστερους.
0: Mm-hmm. Αυτό άρα το έχει επισημάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας στην ανακοίνωσή του εχθές.
1: Ακριβώς. Αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή, αντίστροφα είναι και κίνδυνος ενίσχυσης των οικονομικά ισχυρότερων μερών σε μία αντιδικία, αφού αυτός που είναι πιο ισχυρός θα έχει και τη δυνατότητα να τραβήξει αυτή τη διαδικασία που καθίσταται υποχρεωτική τη διαμεσολάβηση. Το πρόσχημα γι' αυτό είναι το προφανές ζήτημα των καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης και της ανάγκης να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια, αλλά αυτό δεν μπορεί να λυθεί με ενίσχυση, μάλλον με απομείωση των δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και με απαξίωση της διαδικασίας που έχουμε μάθει να εννοούμε ως απονομή δικαιοσύνης. Έτσι, γιατί ναι, δεν διασφαλίζεται από το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτή την ώρα που μιλάμε, που ψηφίστηκε πριν από λίγο μάλλον στην Ορομέλεια, mm-hmm. ότι η υποχρεωτική αυτή προδικασία δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες. Και δεν διασφαλίζεται ότι θα προστατεύονται και από καταχρηστικές διαιτητικές ρήτρες και δυσανάλογα έξοδα οι ασθενέστεροι. Τώρα, αυτό αποτέλεσε και το σχέδιο νόμου αποτέλεσε αφορμή να έρθει προφανώς ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, στην Ορομέλεια, όπου εκεί υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση. Θα μπορώ να πω πλέον το σχόλιο μου δύο ακροδεξιών, δηλαδή του ίδιου του κ. Φλωρίδη και του κ. Βελόπουλου. Mm-hmm. Ο τελευταίος παρουσίασε κάποιες φωτογραφίες το μεσημέρι σήμερα που σύμφωνα με τον ίδιον απεικονίζουν οστά θυμάτων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, τα οποία βρέθηκαν στο Κουλούρι και στο οικόπεδο Πανδρεμένου. Mm-hmm. Ωστόσο, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες αναρτήσεις και από συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών, όπως ο κ. Πλακιάς και ο κ. Βαγγέλης Βλάχος, mm-hmm. που τον διαψεύδουν και αναφέρουν κατηγορηματικά ότι είναι φωτογραφίες από οστά ζώων και όχι βιολογικό υλικό ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό απάντησε ο κ. Φλωρίδης, αλλά το προκλητικό ήταν ότι με αφορμή την όπως φαίνεται διαστρεβλωμένη παρουσίαση από τον κύριο Βελόπουλο, mm-hmm. ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε και ο ίδιος μια συνωμοσιολογικού τύπου αναφορά, καθώς είπε ότι όσοι αγωνίστηκαν για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών και να υπάρξει δικαιοσύνη, κινητοποιήθηκαν και υποκινήθηκαν από κάποια bots, από 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς, δηλαδή όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, που προέρχονται από ξένη χώρα, έτσι, τη συνδρομή ξένης χώρας, εννοώντας και φωτογραφίζοντας τη Ρωσία. Δηλαδή, ένα όργιο συνωμοσιολογίας που ήθελε να ταυτίσει τα εκατομμύρια των πολιτών που κινητοποιήθηκαν με συνωμοσιολόγους ακροδεξιούς εντός και εκτός των τυχών.
0: Άρα,
1: και
0: δηλαδή, όσοι ασχολούνται με τα τέμπη, εν πάση περιπτώσει, είναι ή για τα μπάζα.
1: Όπως έχει πει ο ίδιος, μπράβο.
0: Ή πράκτορες του Πούτιν.
1: Ναι, ή παρασυρμένοι από απάτη bots που κατευθύνονται από τέτοιες δυνάμεις και από ακροδεξιούς. Και βέβαια, τι δεν είπε ο κύριος Φλωρίδης, δεν ανέφερε προφανώς το όνομα του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν αναφέρθηκε στην τελευταία εξέλιξη, παρότι προκλήθηκε από πολλές πτέρυγες της Βουλής για την παραπομπή δηλαδή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα, το οποίο τότε μας έλεγε ότι όποιος το αναφέρει είναι για τα μπάζα. Και τέλος πάντων, ο κύριος Φλωρίδης ήταν ο γνωστός κύριος Φλωρίδης κατά τα άλλα. Το δεύτερο θέμα που γι' αυτό μίλησα στην αρχή για την διαφορία.
0: Αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, ναι. Τάσο, ο κύριος Φλωρίδης, εκτός από την πολυθρύλητη φράση, τη θρυλική φράση, μάλλον πιο σωστά, για τα μπάζα, θα συνδέσει το πολιτικό του όνομα και την προσωπικότητά του και με την ιδιωτικοποίηση του ενός από τους τρεις βασικούς πυλώνες της δυτικής δημοκρατίας, έτσι όπως την ξέραμε από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Η δικαιοσύνη δηλαδή είναι ένας από τους τρεις πυλώνες. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής. Θεωρητικά τουλάχιστον.
1: Μόλις τώρα ψηφίστηκε ακριβώς στην Ολομέλεια αυτό το νομοθέτημα, ένα με πάρα πολλά άρθρα, το οποίο και πάρα πολλές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής, τα οποία προκάλεσαν την οργή σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Και όπως προείπαμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κυρίου Παπαϊλίου ήταν κάθετα αντίθετος με αυτή τη λογική που αναφέρεις, Μπάμπη. Τώρα, επειδή είχαμε και την τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο, η οποία κατατέθηκε χθες το βράδυ για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα και στη θέρμανση, mm-hmm. οι οποίες σύμφωνα με όλη την αντιπολίτευση είναι ασπιρίνες, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για να καταδείξει το πόσο ανεπαρκή είναι αυτά τα μέτρα, κατέθεσε πρόταση νόμου σήμερα, στην οποία προτάσει την ανάγκη να φορολογηθούν εδώ και τώρα τα έκτακτα κέρδη, τα έκτακτα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων, για να χρηματοδοτηθεί η ανακούφιση της κοινωνίας. Επίσης, βέβαια, επαναλαμβάνει την πρότασή του για διπλασιασμό του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, αλλά φυσικά και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Και για ένα χρόνο και με δυνατότητα να παραταθεί αυτό, είναι μια πρόταση νόμου που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη και για το στοιχειώδες, δηλαδή την ανακούφιση, καθώς ξέρουμε ότι και τα δηληστήρια έχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ τζίρο το εξάμηνο του έτους που διανύουμε. Προφανώς η κυβέρνηση δεν το έκανε δεκτό. Πέρασε η τροπολογία την οποία υπερασπίστηκε ο κύριος Μαρκόπουλος, λέγοντας μάλιστα κινδυνολογικά ότι αν ακούσει η κυβέρνηση την αντιπολίτευση, τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση, θα κινδυνεύσουμε με δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είναι γνωστή καταστροφολογία κάθε φορά και η κατηγορία περί λαϊκισμού κάθε φορά που τίθεται τα αυτονόητα. Μάλιστα, είπε ο κ. Μαρκόπουλος Μπάμπη, αναρωτήθηκε απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, αν θέλουμε να μπούμε σε σπιράλ κρίσης ομολόγων. Εν ολίγης, η στήριξη της κοινωνίας μεταφράζεται για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση σε καταστροφή και σε εκτροχιασμό της οικονομίας.
0: Μάλιστα. Δείχνουν τα πράγματα ότι μάλλον γίνονται όλο και πιο δύσκολα και όλο και πιο περίπλοκα, έτσι.
1: Ναι, για την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι το pie by the book. Έτσι. Mm-hmm. Όσο πολύ αργά, πολύ λίγα για τους ασθενέστερους, εύνοια των μεγάλων συμφερόντων, και όσο μπορούμε στα μουλοχτά και πριν κλείσει, πριν πάμε μάλλον σε προεκλογική τροχιά, να σπρώξουμε προς τον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και, όπως είπες και εσύ, και πτυχές της δημόσιας ζωής που θεωρούσαμε ως θέσφατο ότι ακόμα και οι πιο φτωχοί θα έχουν πρόσβαση ανεμπόδιστη, όπως η δικαιοσύνη.
0: Ναι, εντάξει, καλά, ούτως ή άλλως, ήδη από την κυβέρνηση Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά, αυτός ο δρόμος είχε γίνει πιο δύσκολος, διότι είχαν αυξηθεί είχε αυξηθεί το κόστος για την πρόσβαση, φτάνοντας στα 150 ευρώ για μία μήνυση η οποία πρέπει να κατατεθεί. Τώρα πήγαμε και στην διαμεσολάβηση. Το επικίνδυνο, ξέρεις, αυτό είναι το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στην δυνατότητα ή μη δυνατότητα επί της ουσίας να μπορέσει κάποιος να απευθυνθεί σε δικαστήριο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, διότι προβλέπονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, γιατί νομίζω κάθε μέρα πλέον στη Βουλή έχει και ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις, δεν μένει μόνο στα των νομοσχεδίων. Και βέβαια η ακρίβεια με κάθε αφορμή επανέρχεται στο επίκεντρο.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Πάμε να δούμε και τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στάνοντας στις Βρυξέλλες, έξω από την αίθουσα εκεί όπου θα συνεδριάσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαλέξαμε πίσω στο κρισιμότερο από τα ένα κρίσιμο απόσπασμα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Το ακούμε τώρα.
2: Είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσεται σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Αυτά είπε μέσα σε άκρες ο Πρωθυπουργός, έδωσε βάρος στην υπευθυνότητα, και εμείς εδώ όταν ακούμε τη λέξη υπευθυνότητα σκεφτόμαστε τον Κώστα Σαββόπουλο. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Πέρα από την υπευθυνότητα ακούσαμε ξανά και για δύσκολο χειμώνα, έτσι, ενεργειακά χειμώνα, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός ρίχνει ολόκληρο τον μπαλάκι, όπως ακούσαμε άλλωστε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, προκειμένου να δικαιολογήσει τις ασπιρίνες που μοιράζει για αυτό το θέμα προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο ενδιαφέροντα λοιπόν είναι και αυτά που δεν λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν ακούγεται κουβέντα για ζητήματα που προτάσει αντιπολίτευση, καθώς και άλλοι ειδικοί επί του θέματος, όπως η μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και των εταιριών ενέργειας. Τα δηληστήρια, θυμίζουμε, από 400 εκατομμύρια ευρώ μεικτά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2020 έχουν πάει στα 2 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο του 2026. Επίσης, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια και δεν ακούμε κάτι σχετικό από τον Πρωθυπουργό. Πού είναι η ελληνική κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το αίτημα που προτάσουν οι κυβερνήσεις 6-7 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ζητά στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων χωρίς να παραβιάσετε το δημοσιονομικό Ευαγγέλιο, να θυμίσουμε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 9,5 δις ευρώ στο επτάμηνο του 2026, άρα υπάρχει χώρος για δημοσιονομικές παρεμβάσεις. 11 χώρες στην Ευρώπη, θυμίζουμε, έχουν πάρει σχετικά μέτρα χωρίς να πάρουν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά κενά σε σχέση με τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και κυρίως με τις πράξεις ή τις μη πράξεις του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προς το παρόν λοιπόν, η κυβέρνηση πουλάει μόνο τα μέτρα που ανακοίνωσε και εξειδίκευσε χθες. Εδώ όμως, σε αντιδιαστολή μπορούμε να θυμίσουμε το εξής, ότι στην Κύπρο τέθηκε σε εφαρμογή ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, κάτι που ζητούν και στην Ελλάδα οι θεσμικοί φορείς, οι καταναλωτικές οργανώσεις και η αντιπολίτευση. Εδώ λοιπόν γιατί πανηγυρίζουμε για τα θεριώδη πρωτογενή πλεονάσματα, όταν δεν τα αξιοποιούμε προς όφελος της κοινωνίας και της αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων.
0: Εντάξει, και πέρα από αυτό, το γεγονός και μόνο ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει διαχείριση των οικονομικών, γιατί δεν του ζητάει κανένας να ξεφύγει από κανένα δημοσιονομικό πλαίσιο. Φυσικά. Απλά να κάνει διαχείριση των οικονομικών των οποίων έχει και εκ των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι απλά δεν θέλει, έτσι.
3: Ή θέλει να τα αξιοποιήσει στην τελική προεκλογική ευθεία, λίγους μήνες, σύμφωνα με όσο ακούγονται τουλάχιστον, πριν τις εκλογές, να βγάλει κάποια επιδόματα, να μοιράσει κάποια επιδόματα, προκειμένου να λιάνει το κυβερνητικό προφίλ και να τσιμπήσει κάτι στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και μια και είπαμε για ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε πως νωρίτερα η ΑΛΚΟ έβγαλε δημοσκόπηση.
0: Α, μάλιστα.
3: Στην πρόθεση ψήφου, μεταξύ άλλων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,8%. Δεν απειλείται ασφαλώς από τον δεύτερο, είναι 10 μονάδες μπροστά από το κόμμα του Τσίπρα. Παρόλα αυτά, αυτό το 23,8%, δηλαδή αυτό το ποσοστό κάτω του 25%, προκαλεί πολλές συζητήσεις και ίσως ανοίγει ορέξεις. Σου θυμίζω, αύριο έχει και ένα πάρτι ο Κωστής Χατζηδάκης, καλύτερους πολιτικούς του φίλου.
0: Α, στους οποίους προφανώς δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε ο κύριος Καραμαλής, να υποθέσω.
3: Με τον Χατζηδάκη, με τον Καραμαλή έχουν ανοιχτούς επικοινωνίες. Δεν θα το δει στο πάρτι. Έτσι.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι τσακωμένοι.
3: Ίσως βγούμε από εκεί αύριο, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Α, είσαι και εσύ καλεσμένος δηλαδή.
3: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Είπαμε. Συνέπεια και σοβαρότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν και αρκούντως ενδιαφέροντα.

0: Να πούμε επίσης ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά ούτως ή άλλως να παρουσιάζουν τις νέες τους δημοσκοπήσεις. Μας είπε ο Κώστας Σαββόπουλος για την δημοσκόπηση της Άλκο, η οποία βγήκε σήμερα στην δημοσιότητα. 23,8 λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία. 13,8 για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 11,2 για το ΠΑΣΟΚ. Και το χειρότερο ίσως όλων που αποτυπώνεται σε αυτή την δημοσκόπηση είναι και το 4%, το οποίο φαίνεται να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος και αυτή η ψήφος να καταλήγει στην Συμμαχία Ελλήνων. Και όταν λέμε Συμμαχία Ελλήνων, ξέρετε τι εννοούμε, τη νέα εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε παρά αυτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: όνειρο το είχες να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
1: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όλοι και πριν.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο του 105 και 5, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ρηγόπουλος. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είχε μπόλικη δουλειά σήμερα ο Τάσος στο κοινοβούλιο, είχες και εσύ όμως. Για μία ακόμη
1: κάτι
0: φορά.
1: Κάτι γινόταν. Νομίζω ότι Τάσος σήμερα ήταν είχε πιο πολύ δουλειά σήμερα από μένα. Αλλά πράγματι, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της κυρίας Δούρου, της πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εδώ σε εμάς το κόκκινο, στην Γιάννα την Παπαδάκου. Στην οποία έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και για τα ενεργειακά και για τα εξωτερικά, τα οποία επί της ουσίας είναι και ένα θέμα το οποίο συνδέεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απολύτως ξεχωριστά, ειδικά σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις. Και με το πετρέλαιο και με την ενέργεια, με την ακριβή ενέργεια. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι αναρωτήθηκε μάλλον σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο τι κερδίζουμε εμείς ως χώρα, ειδικά με βάση το γεγονός ότι ο Τραμπ συμφώνησε με τον Πούτιν για το πετρέλαιο. Σχολίασε μάλιστα ότι η Κομισιόν λέει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση με μεθόδους αντιμετώπισης κορονοϊού. Χαρακτήρισε αυτόν τον τρόπο σκέψης αστιότητα και μάλιστα τόνισε, συνέδεσε και όλο το θέμα με την Κύπρο. Είπε ότι αυτή την ίδια στιγμή δεν λένε κουβέντα για την Κύπρο. Θύμισε και η κυρία Δούρου επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα που δεν ξεχνάει όσα έγιναν στην Κάσο το 2024, όταν τα τουρκικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού, και δεν ξεχνάμε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους την εκ νέου παρουσία των πολεμικών πλοίων της Άγκυρας. Έκανε αρκετή αναφορά και για το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, που κατέχει πλειοψηφικά το πακέτο πόντισης του καλωδίου και, όπως είπε, πολύ φοβάμαι θα ασκήσει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Ήταν ένα καυστικό σχόλιο.
0: Ένα εξαιρετικά καυστικό σχόλιο. Πάμε να το ακούσουμε το απόσπασμα, Αντώνη, και επιστρέφουμε.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε, και δεν είναι η πρώτη φορά, μια ξένη γαλλική εταιρεία, έτσι, να λάβει το αυτονόητο, την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Στο τέλος θα βρουν και καμιά άλλη εταιρεία. Να αναλάβει την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων αλλιέων στο Αιγαίο. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, γι' αυτό περιειδολόγησα από τον Ιούλιο του 2024, ούτως ή άλλως μιλάμε για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
3: Ναι. Τώρα είπατε...
2: Και δεν είναι μόνη περίπτωση. Δηλαδή, γενικά και στην εξωτερική πολιτική και όχι μόνο βέβαια, εκχωρούμε σε ιδιωτικές εταιρείες, μερικές φορές χώρες άλλες διεθνείς, το αυτονόητο που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
0: Αντώνη, πρέπει να σου πω ότι προετοιμάζοντας τα ηχητικά για το βραδινό μαγκαζίνο και επειδή σε κάθε ηχητικό γράφω ένα σχολιάκι δίπλα για να ξέρω περί τίνος πρόκειται, σε αυτό είχα γράψει για το outsourcing της εθνικής ασφάλειας.
1: Είχαμε... Ναι, αυτό ακριβώς είναι ακριβές, νομίζω, όπως το περιγράφεις. Αυτό ακριβώς περιέγραψε η κυρία Δούρου, ότι στην ουσία περνάει στα χέρια ιδιωτικών εταιρεών. Μέσα από αυτές, μάλλον, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να εγγυηθούν την κυριαρχία της χώρας, ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως είναι οι εξορίξεις. Επίσης, να πούμε ότι και σε αυτό το πλαίσιο, η κυρία Δούρου αναφέρθηκε και στο θέμα των κυρώσεων. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι χωριστά τα θέματα, τα εξωτερικά πια, με αυτά της ενέργειας. Προσδεθήκαμε, ανέφερε η κυρία Δούρου, ασμένως όλες τις κυρώσεις εναντίον του φτηνού ρωσικού αερίου, για να βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου το φτηνό ρωσικό αέριο πηγαίνει στην Αμερική, αλλά εμείς έχουμε προσδεθεί στο επίσης και ακριβό αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.
0: Και το οποίο υποθέτω θα το αγοράζουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Και το πετρέλαιο λίγο. Θα αγοράσουμε ρώσικο πετρέλαιο μέσω Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής.
1: Προφανώς εκεί πάει το πράγμα και έχει αυτή τη σύνδεση που κάνει η κυρία Δούρου ανάμεσα στα δύο αυτά κορυφαία θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικαιρότητα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ, μια χαρά.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμα απόσπασμα από την Ρένα Δούρου για την παθητική στάση της εξωτερικής μας πολιτικής.
2: Η κυβέρνηση αδυνατεί να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να είναι ο διάλογος, έτσι. Δεν δείχνει λοιπόν καμία διάθεση διεκδίκησης εφαρμογής κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Και Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ασκεί εδώ και 7 χρόνια εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, που δεν ακούστηκε σχεδόν τίπον. Είναι και το γεγονός ότι είμαστε ως τα τέλη της χρονιάς μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και δεν έχουμε αναλάβει καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία με άλλες χώρες. Για το Κυπριακό, που φέτος κλείσαμε 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία πρωτοβουλία για το Ουκρανικό, για τη Λωρίδα της Γάζας, για τη Μέση Ανατολή, για την προστασία των Ελληνοορθοδόξων χριστιανών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία για την προστασία θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων χριστιανών και όχι μόνο χριστιανών, αλεβιτών, δρούζων, κούρδων που απειλούνται από την κυβέρνηση του πρώην τσιχαντιστή Αλ-Σαρά, τον οποίο θέλω να σας θυμίσω, γιατί το παλμαρέ των συναντήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι τρομερό, έτσι, τα photos opportunity, όπως λέτε κι εσείς που ακολουθείτε το διπλωματικό ρεπορτάζ. Ταγκαλιάζεται με τον Νετανιάχου, ταγκαλιάζεται με τον πρώην τσιχαντιστή Σάρα και την ίδια στιγμή είμαστε απόντες και απούσες. Η Ελλάδα είναι απούσα σε μια διεθνή συγκυρία που επιβάλλει ενεργητική εξωτερική πολιτική, όχι αφωνία, εκεί όπου θα έπρεπε να είμαστε. Πώς το λένε, από τη σωστή περιά της ιστορίας.
0: Και βέβαια είναι ζητούμενο το να είναι κανείς από την σωστή μεριά της ιστορίας, όπως συμβαίνει σήμερα και στα ζητήματα της ακρίβειας αλλά και των εκπτώσεων ή των επιδομάτων ή εν πάση περιπτώσει των παροχών που μας δίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σειρά ερωτημάτων διατυπώνονται από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε το ερώτημα το οποίο θέτει μάλλον κέρια ο Νίκος Παπάς.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία,

0: Ισχυριστεί κάποιος ότι αυτό το βίντεο υπήρχε και τη θέση της πάσας για τον Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, καλησπέρα, γεια σου.
1: Καλησπέρα, μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Νίκος ο Παπάς θέτει ένα ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε πάρα πολύ έντονα τώρα που, αν θες, ο θόρυβος, ο κουρνιακτός που λέγανε παλιά, mm-hmm. από την ανακοίνωση των νέων μέτρων κατακάθισε και ο κόσμος τα βάλε κάτω. Δεν λέμε φυσικά ότι δεν υπάρχουν κάποιες αποζημιώσεις. Λέμε όμως, Άμπη, ότι αυτές οι αποζημιώσεις δεν φτάνουν. Δεν είναι αυτές που πρέπει. Πάντα είναι με χρονοκαθυστέρηση. Αυτά που χρειαζόμασταν πρόπερση έρχονται ενδεχομένως να τα δώσουν φέτος και λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σκληρή μέρα σήμερα για τους καταναλωτές. 1,55 ευρώ ανά λίτρο η μέση τιμή, περίπου 40% αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Κάπου θα είναι περισσότερο, κάπου θα είναι λιγότερο, mm-hmm. αλλά μιλάμε για πολλά χρήματα. Και οι μικροεπιδοτήσεις και οι εκπτώσεις, οι οποίες μάλιστα, όπως ακούσαμε νωρίτερα, είναι και σε μία επιφύλαξη για το αν είναι πραγματικές, αν την κατάσταση όχι πάρα πολύ καλύτερη. Τώρα, να σου πω, Μπάμπη, ότι έχουμε σήμερα και άλλα γεγονότα. Οι συνάδελφοί μας είπαν για αρκετά πράγματα για τα τεκτενόμενα και στη Σύνοδο Κορυφής. Mm-hmm. Πριν από αυτό, θέλω και εγώ να πω δύο κουβέντες, να σου πω...
0: Καλά, οπωσδήποτε. Αυτή η Σύνοδος Κορυφής είναι η τιμητική σου στην πραγματικότητα. Έτσι. Μπαίνουν τα κέρια ευρωπαϊκά ζητήματα... που αφορούν την οικονομία.
1: Εντάξει, είναι κάτι που ο σταθμός μας έχει καλύψει εκτενώς και καλά κάνει. Να πούμε όμως, πριν μια παρένθεση να ανοίξω, mm-hmm. σήμερα δόθηκαν προσωρινά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι και το Σεπτέμβριο, Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,1 δις που ήταν ο στόχος. Καλά φαίνεται να πηγαίνει αυτό. Τα 9,5 δις κινείται το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης. Εδώ μιλάμε ότι τα 7,5 δις και κάτι είναι ο στόχος του προϋπολογισμού στενά. Η γενική κυβέρνηση περιλαμβάνει τα πάντα. 9,5 δις. Λεφτά, μπάμπι, υπάρχουν. Αλλά δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δώσει η κυβέρνηση στον κόσμο, γιατί είναι κακιά. Να πάμε λοιπόν με αυτό στην Σύνοδο. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε, προειδοποίησε πηγαίνοντας ότι η ενεργειακή ακρίβεια τροφοδοτεί νέο κύμα πληθωρισμού και ζήτησε συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Τώρα, Μπάμπη, γιατί ο ίδιος αρνείται να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα ή να επιβάλλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων που βρίσκονται στα 23 δολάρια ενώ ο μέσος όρος είναι 12 δολάρια. Επειδή λοιπόν δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, επειδή δεν θέλει να αγγίξει τα κέρδη των δηληστηρίων, όπως προτείνουν και οι άλλες χώρες, είδαμε, όπως δεν θέλει να πειράξει τα κέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θέλει να αγγίξει τους έμεσους φόρους, ζητά άλλες δημοσιονομικές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέει δεν έχω δημοσιονομικό χώρο. Έχει. Τι του λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες χώρες. Βάλτε φόρους στις εταιρείες και χρησιμοποιήστε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για να υλοποιήσετε πρόσθετη πολιτική ελάφρυνση. Μάλιστα. Των ανθρώπων αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ο κύριος Μητσοτάκης τα βρίσκεται και δύσκολα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου τόνισε ότι τα συμπεράσματα στην τρέχουσα μορφή τους δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις της τιμής ενέργειας. Αυτό σημαίνει στην τρέχουσα μορφή του το λέει, γιατί έχουμε και το επόμενο διάστημα και το Νοέμβριο θα γίνει συζήτηση mm-hmm. με μια έκτακτη σύνορο. Έχουμε δηλαδή διεργασίες και να πω εδώ πέρα μόνο ότι συζητείται και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια και έχει γίνει πρόταση από την Κομισιόν και υπήρξαν αντιδράσεις από τις χώρες που κυρίως τροφοδοτούν αυτόν τον προϋπολογισμό, τις ισχυρότερες οικονομικά, και ήρθε η Ιρλανδική Προεδρία και είπε 141 δισεκατομμύρια όψιμο, περικοπή. Και έγινε σήμερα το έλα να δεις. Βγήκαν

0: οι χώρες στις οποίες ανήκουμε και εμείς, 16 χώρες της συνοχής, ας πούμε, έτσι τη λένε, και είπαμε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν θα ανοιχτούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχές και, στην αγροτική πολιτική. Οι Γερμανοί και οι Σουηδοί, από την άλλη, θεωρούν απαράδεκτη την πρόταση που κόβει μόνο 141 δις. Έχει να γίνει το έλα να δεις, Μπάμπη, εκεί πέρα. Και δυστυχώς εδώ να πούμε ότι στο πλαίσιο της μικροπολιτικής και της επικοινωνίας η κυβέρνηση, εδώ και αρκετό καιρό και τα στελέχη λέγανε, εμείς τώρα είμαστε τόσο καλά οικονομικά, θα πάμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτούμε 50 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για να κάνουμε τα τέτοια, λέγανε, ενώ ξέρανε ότι γίνεται καυγά από πίσω. Αυτά λοιπόν λίγο για να κλείσουμε μετά τη συνόδου, αλλά έχουμε και άλλες εξελίξεις.
1: Υπάρχει και άλλη σύνοδος, βέβαια.
0: Έχουμε μεγάλο διεθνές οικονομικό event, την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρακαλώ, Μπάμπη, στην Μπαγκόκ. Στη μακρινή Μπαγκόκ βρίσκεται εκεί πέρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Με ποια ιδιότητα είναι εκεί και με τις τρεις και με τις δύο ιδιότητες?
0: Με όλες, βέβαια, βέβαια. Αλλά πρωτίστως, έτσι, ως πρόεδρος του Eurogroup, γι' αυτό και όλας, έκανε πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Συμμετείχε σήμερα στην κεντρική συζήτηση της Συνόδου, μαζί και με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την κυρία Γεωργίεβα. Και εκεί μπόρεσε να περιγράψει και το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας που όλοι καμαρώνουν. Παράδειγμα, μάλιστα, κυρία Γεωργίεβα εξήρε την πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες επιτυχίες εκεί. Και μάλιστα, ο κύριος Πιερακάκης, με τη φράση «Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό έχουμε και την πολιτική βούληση», θέλησε να δώσει ένα μήνυμα αποφασιστικότητα στο διεθνές οικονομικό κοινό του για τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται και στη χώρα μας και ευρωπαϊκά, παρακαλώ. Για το ενεργειακό, ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή. Πρόσεξε τώρα, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στη Σύνοδο Κορυφής και λέει: «Παιδιά, χανόμαστε, δεν ανταποκρίνονται οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρισιμότητα των καταστάσεων», ο κύριος Πιερακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup λέει στην Μπαγκόκ: «Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού στην Ευρώπη, διότι γνωρίζουμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά. Αν υπάρχει μία λέξη που χαρακτηρίζει, είπε, την Ευρώπη, αυτή είναι η ανθεκτικότητα». Και θεωρώ ότι το έχουμε αποδείξει σε μετάσταση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει μία γλώσσα που καλύπτει την πολιτική, την οικονομία, τις συνόδους, αλλά δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Γι' αυτό και ο κόσμος δημοσκοπήσεις λέει: «Πρώτο πρόβλημα, η τσέπη μου». Και όταν του λένε για την οικονομία, είναι δεύτερο πρόβλημα, αλλά με μεγαλύτερη απόσταση, μεγάλη. Ναι, πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Γιατί σου λέει στην οικονομία, μπορεί να μου φέρεις 10 δείκτες, μπορεί να βελτιωθούν ο δανεισμός και τα επιτόκια, όλα μπορεί να πάνε καλά, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Γιώργο μου, παρά τα όσα λες εσύ, παρά τα όσα λέω και εγώ καμιά φορά, παρά τα όσα λέμε όλοι, το γεγονός είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε επιδείξει ως λαός εκπληκτική ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος. Και σήμερα έφτασε μια είδηση η οποία δημιούργησε προβληματισμό, θυμηδία, εκνευρισμό. Διότι ένα από τα παλαιότερα σχολεία, μία από τις παλαιότερες σχολές μάλλον για την ακρίβεια, που στη συνέχεια έγινε σχολείο, οι γνωστοί στους Πειραιώτες ΣΚΙΠ, άρχισε να έχει σοβαρά προβλήματα σε βαθμό που αναγκάστηκαν να την εκενώσουν από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Ζητήσαμε λοιπόν από την πρόεδρο της ΕΛΜΕ Πειραιά, από την κυρία Μάγδα Δρούγκα, να είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Δρούγκα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι έγινε στη ΣΚΙΠ?
2: Όπως πολύ σωστά είπατε, ένα ιστορικό κτίριο όντως του Πειραιά και ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα που καθημερινά την πόρτα του διαβαίνουν δεκάδες μαθητές. Η λειτουργία του είναι σχεδόν από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Mm-hmm. Διότι λειτουργεί και το πρώτο ΕΠΑΛ Πειραιά εκεί το ημερήσιο, το δεύτερο εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά, καθώς και το ΣΑΕΚ από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Το ΙΕΚ δηλαδή που ξέρουμε οι παλιότεροι μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς, ναι, το ΙΕΚ. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Το σχολείο μπήκε στο πρόγραμμα ανακαίνησης Μαριέτα Γιαννάκου. Όπως έχουν μπει και κάποια. Ναι, σωστά, ναι. Εκεί που χάρηκαν όλοι και οι συνάδελφοι και τα λοιπά, ότι το σχολείο τουλάχιστον θα έχει μια μικρή ανακαίνιση. Mm-hmm. Γιατί αυτό το πρόγραμμα τι προϋποθέτει, ανακαίνιση στις τουαλέτες, σε εξωτερικούς χώρους και κάποια και βαψίματα όλου του σχολείου. Mm-hmm.
1: Για τις αποχετεύσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη.
2: Για τις αποχετεύσεις μάλλον δεν υπήρχε πρόβλεψη. Να σας πούμε το εξής, ότι ενώ θα έπρεπε το σχολείο 1η Σεπτέμβρη να έχει παραδοθεί και να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, οι εκπαιδευτικοί 1η Σεπτέμβρη μπήκαν μέσα στο σχολείο και αντίκρισαν μια εικόνα τραγική. Το σχολείο ήταν κυριολεκτικά γιαπή. Δεν υπήρχαν πλακάκια στις τουαλέτες, δεν είχαν μαζευτεί καν τα μπάζα από τους εσωτερικούς χώρους. Και σχεδόν για πάνω από 10 μέρες οι συνάδελφοι, γιατί ακόμα δεν είχαν έρθει μαθητές, mm-hmm. δεν υπήρχε τουαλέτα για να χρησιμοποιήσουν μέσα στο χώρο. Αναγκάζονταν να βγαίνουν εκτός.
1: Μάλιστα.
2: Γεγονός το οποίο και το ίδιο το σωματείο το είχε αναδείξει, αλλά εκτός αυτού το είχε αναδείξει και ο Σύλλογος Διδασκόντων και του ημερήσιου και του βραδινού ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Με συλλογή υπογραφών και κείμενο που είχε βγει, ας πούμε, και προς τα έξω. Επομένως, τι γίνεται, βιάστηκαν να τα μαζέψουν κάπως όλα αυτά για να μπορέσουν οι μαθητές να μπουν να ξεκινήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές, δεν είχαν ολοκληρωθεί και οι εργασίες. Και να σας πω ότι ακόμα μέχρι και σήμερα, 15 Οκτωβρίου, οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Χθες το βράδυ, τι συνέβη. Ενώ συνεχίζονταν οι εργασίες και υπήρχε ηλεκτρολόγος από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που έκανε κάποιες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκεί, ξεκίνησαν από τον πρώτο όροφο, που υπάρχουν και τουαλέτες εκεί, λίμματα, να κατεβαίνουν προς τη Σόγειο.
1: Μάλιστα.
2: Το σχολείο είχε έντονη οσμή.
1: Λοιπόν, ότι θα
2: και, ναι, και λογικό. Και παράλληλα, χθες το βράδυ, επειδή έβρεχε, ξεκίνησαν να βάζουν και νερά μέσα στο κτίριο. Τώρα, εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα, επειδή είναι ραδιόφωνο, να δείξουμε τις εικόνες, αλλά στην ανακοίνωση που έχουμε βγάλει φαίνονται αναλυτικά και οι εικόνες. Και υπάρχει και μια εικόνα από τον ηλεκτρολογικό πίνακα πάνω στον οποίο τρέχανε νερά από τα λίμματα. Ο πίνακας αυτός ηλεκτρολογικός ξεκίνησε να βγάζει σπινθήρες και ο ηλεκτρολόγος που ήταν εκεί ενημέρωσε τη διοίκηση του σχολείου ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να πάρει την ευθύνη ότι η λειτουργία του σχολείου μπορεί να συνεχιστεί κανονικά.
1: Σωστά.
2: Και έτσι η διοίκηση του σχολείου αποφάσισε να εκενώσει το κτίριο. Ενημερωθήκαμε εμείς, κατευθείαν επικοινωνήσαμε με τους συναδέλφους μας, είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και των μαθητών και των ίδιων. Επικοινωνήσαμε κατευθείαν με τον προϊστάμενο, τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να του μεταφέρουμε ότι εμάς μας απασχολεί το γεγονός ότι εδώ πέρα δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος. Μπαινοβγαίνουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, ακόμα και γονείς, και το κτίριο είναι ακόμα και σήμερα γιαπή. Και να σας περιγράψω το εξής, ότι ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο. Από τη δημοτική αρχή, που όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τα σχολικά κτίρια, την ευθύνη την κύρια την έχει ο Δήμος, η δημοτική αρχή. Mm-hmm. Αυτός ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο, κάπου πήγε και πήρε τα κλειδιά το καλοκαίρι, να το πω έτσι, από μια δημοτική αρχή και κάπου πρέπει να τα παραδώσει με ένα έργο που έχει αναλάβει. Και η δημοτική αρχή αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη φέρει για την ανακαίνιση του κτηρίου.
1: Ναι, γιατί είναι στο Υπουργείο Παιδείας, υποθέτω, ή στο Ανάπτυξη. Πού πάνε τα του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου?
2: Ναι, Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο mm-hmm. Παιδείας ουσιαστικά μπλέκεται και ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Εδώ όμως, πρώτον εμείς και σαν σωματείο, σαν συνδικάτο, δεν είμαστε, πώς να το πω, οι ειδικοί για να ξετυλίξουμε ποιος έχει αναλάβει την εργολαβία, ποιος είναι επιβλέπει κτλ. Εμείς αυτό που διεκδικούμε και λέμε και απαιτούμε βασικά είναι ότι εδώ χρειάζεται να γίνουν όλοι εκείνοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, όποιοι και είναι αυτοί, και ζητάμε έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι το κτίριο αυτό είναι ασφαλής για να μπουν αύριο οι μαθητές μας, ενώ εντάξει αύριο δεν θα μπουν προφανώς, στις επόμενες μέρες. Δεν δεχόμαστε ούτε προφορικές εντολές, γιατί γίνανε και αυτά τα γεγονότα και σήμερα το πρωί, ότι εντάξει δεν συμβαίνει και τίποτα. Βρείτε μια αίθουσα που δεν στάζει ή δεν έχει επαφή με το...
1: Αστιεύεστε τώρα.
2: Ναι, πραγματικά υπόθηκαν και αυτά. Μια αίθουσα που δεν στάζει και δεν έχουμε επαφή με το ρεύμα να μπορέσουμε... Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι ζητάμε έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι όλη η σχολική μονάδα είναι ασφαλή και χρειάζεται εδώ το ίδιο το Υπουργείο, η Δημοτική Αρχή και όλοι οι υπεύθυνοι και οι διεύθυνοι της Δευτεροβάθμιας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σχεδόν 1,5 μήνα μετά την έναρξη των σχολείων και το κτίριο βρίσκεται σε αυτήν εδώ την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Πάντως το κτίριο της ΚΙΠ δεν είναι το μοναδικό κτίριο στην δικαιοδοσία σας, ας πούμε, στην ΕΛΜΕ Πειραιά, το οποίο έχει προβλήματα και καταραίει.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Και να σας πω το εξής, ότι επειδή είμαστε ένα πολύ μεγάλο σωματείο και έχουμε και αρκετούς δήμους στην ευθύνη μας, ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Κορυδαλλού, που υπήρχαν δύο περιστατικά που θα ήθελα να τα αναφέρω.
1: Παρακαλώ, βέβαια.
2: Ναι, μέσα σε μία εβδομάδα τώρα αυτά που σας λέω. Εντάξει, τώρα αν πιάσουμε και ιστορικό προς τα πίσω, εννοείται θα βρούμε και...
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Θα μπλέξουμε.
2: Ναι, ναι. Να πω μία μικρή παρένθεση, ότι ειδικά στο Δήμο του Πειραιά υπάρχει σχολικό συγκρότημα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτή είναι η σχολική στέγη στον Πειραιά, να το πω έτσι, αυτή είναι η κατάσταση της σχολικής στέγης στον Πειραιά.
1: Ναι, φαντάζομαι δεν αναφέρεστε στο Δημοτικό και στο Χατζικυριακείο, έτσι?
2: Ναι, εκεί προς τα εκεί, ναι, που είναι και τόσο παλιό, ναι, σωστά. Είστε και Πειραιώτης, σωστά.
1: Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, θα ξέρετε, ναι. Να σας πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στον Κορυδαλλό. Στον Κορυδαλλό τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, σε δύο σχολεία, στο 5ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού και στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού, υπήρχαν δύο πολύ σοβαρά γεγονότα. Ας ξεκινήσουμε από το 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού. Εκεί υπάρχει μία ψευδόροφη, κατά την οποία την ώρα του μαθήματος, κομμάτι της ψευδόροφης έπεσε και τραυμάτισε στο πρόσωπο μαθητή, ευτυχώς ελαφρά, ευτυχώς, δηλαδή κατά τύχη. Και το μέτρο που πήρε η Δημοτική Αρχή, αφού έγινε γνωστό το γεγονός, θορυβήθηκαν οι γονείς κτλ, ήταν να δέσει αυτό το κομμάτι που ξεκόλλησε, να το πω έτσι, με πλαστικό tie-wrap. Αυτό ήταν το μέτρο που πήρε η Δημοτική Αρχή.
1: Μην το λέτε. Εγώ με tie-wrap έχω φτιάξει τη μηχανή, ξέρετε πόσες φορές σε κάτι βουνό.
2: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά είναι για γέλια, δηλαδή.
2: Είναι για γέλια κατάσταση.
1: Αδυνατό να το αντιμετωπίσω με διαφορετικό τρόπο όλο αυτό που περιγράφεται.
2: Ναι, και να σας πω και το ακόμη ένα περιστατικό.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό αν θέλετε.
2: Ναι. Στο 5ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού είχαμε πτώση από πλακάκια στις τουαλέτες και πάλι εντωμεταξύ με αυτό ο Δήμος δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Η τουαλέτα είναι χωρίς πλακάκι και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει και έτσι. Κλείνοντας αυτό που θέλω να σας πω, γιατί εντάξει, εδώ πέρα δεν ήθελα να περιγράψουμε και μόνο μία κατάσταση που προφανώς πρώτα και κύρια είναι άδεια στα μορφωτικά δικαιώματα των ίδιων των μαθητών μας. Δηλαδή, γιατί εμείς γίναμε παιδαγωγοί, γιατί πρώτα και κύρια μας απασχολούν τα παιδιά μας και μας απασχολεί και το επίπεδο της μόρφωσης, η ποιότητα, οι σχολικές υποδομές, που το 2026 ένας μαθητής μας και σε έναν μαθητή μας θα έπρεπε να παρέχεται το καλύτερο. Αυτό λέμε.
1: Να.
2: Και ότι τα κτίρια που έχουν φτιάξει και το πώς έχουν καταντήσει σήμερα, έτσι, με ενδεικτικό παράδειγμα ακόμα και την Γράβα και τα γεγονότα που βλέπουμε και παρακολουθούμε εκεί, εκπέμπουν σως. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν κάνουμε καν νήξη για προσεισμικούς ελέγχους. Ναι. Που εκεί έβγαλε μια εξαιρετική ανακοίνωση η Ομοσπονδία μας σήμερα, που αξίζει να τη μελετήσουν και όσοι μας ακούνε, με αναλυτικά στοιχεία. Η εικόνα εκεί είναι ακόμα πιο τραγική από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Κύριε Άνδρουκα, θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Σας το υπόσχομαι και θα επανέλθουμε άμεσα. Τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Εγώ ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
2: Γεια σας, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας η κυρία Μάγδα Δρούγκα, η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, για να μας περιγράψει μια κατάσταση η οποία μάλλον είναι για γέλια και για κλάματα. Με αυτά τελειώνουμε όμως τα νέα της ημέρας για σήμερα. Από το Γιάννο Ηλιάδη, από τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Πάπερ Χρυστακόπουλο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Παραδίδουμε σκητάλη στον Θανάση Μίνα και στα Inner City Blues και εμείς θα τα πούμε αύριο σε 9. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λίγα λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 ο Θανάσης Μίνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Μας ακούτε πάντα στο www.stokokkino.gr. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-3217-777. Και το Inner City Blues φιλοξενεί σήμερα εδώ στο στούντιο τον φίλο και συγγραφέα Γιώργο Χωματινό. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συγγραφέα δύο μυθιστορημάτων μέχρι στιγμής, η Μοναξιά της Βαρύτητας, η εκδοθή από τον Κέντρο το 2019 και πιο πρόσφατα η Βρίκελη από την Κύχλη, φετινή έκδοση. Θα εστιάσουμε κυρίως στο δεύτερο μυθιστορημά σου που βγήκε πριν από μερικούς μήνες και για το οποίο έχουν γραφτεί πολύ καλές κριτικές. Να είναι καλό τάξη το πρώτο απ' όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Θα μας πεις για όλη αυτή τη διαδικασία, πώς γράφτηκε, για αυτή την απαιτητική γλώσσα που χρησιμοποίησες για να τα βγάλεις πέρα με τους ηρωές σου, με αυτόν τον τρελό θεία σου που πρωταγωνιστείς στην ιστορία σου. Θα επιλέξεις και τη μουσική που θα ακούσουμε και θα πλαισιώσει την αφήγηση με μια εξαίρεση. Ένα κομμάτι που δεν έχω επιλέξει εγώ ακριβώς, αλλά μας έχει επιβάλει το πρώτο σου μυθιστόρημα. Πρώτα όμως να ξεκινήσουμε με μια από τις δικές σου επιλογές και να περάσουμε μετά στη συζήτησή μας. Ένα κομμάτι του Singing Horsepower. Με ποιο σκεπτικό το επέλεξες?
1: Είναι τελετουργικό, θα έλεγε κανείς. Είναι η γλώσσα τους, έτσι ασχολούνται πολύ με τη θρησκεία και τα λοιπά. Είναι επηρεασμένος ο τραγουδιστής.
0: Είναι από μια αίρεση διστάμενο.
1: Διστάμενο. Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Από αυτές τις πολλές που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οπότε αυτός ο τελετουργικός ρεαλισμός που υπάρχει μέσα στους Βρίκελους νομίζω ότι κολλάει, ταιριάζει γάντι.
0: Ωραία, με τη Sixteen Horsepower και Brimstone Rock για το ξεκίνημα.

0: 16 horsepower και Brimstone Rock. Λοιπόν, Γιώργο, πριν περάσουμε στην συζήτησή μας για τους Βρίκελους, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε
1: ναυπηγός,
0: μηχανολός μηχανικός και βιοπορίζεσαι από αυτό. Έζησες όμως για ένα μεγάλο διάστημα και εργάστηκες και στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ισχύει, έκανα μεταπτυχιακό στην Αγγλία, σε μικρά σκάφη και υποβρύχια. Έμεινα για ένα διάστημα εκεί, αλλά είχε άλλα σχέδια ο γέρος μου, ο οποίος έφυγε νωρίς, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω, να αναλάβω τις οικογενειακές υποχρεώσεις, οπότε γύρισα στην Αθήνα, γύρισα στην Ελλάδα και βίωσα αυτή την αίσθηση του μετεωρισμού, ο οποίος χαρακτηρίζει την ελληνική περίπτωση και στην πραγματικότητα είναι η καρδιά αυτού του βιβλίου.
0: Λοιπόν, πριν φτάσουμε στους Βρίκελους, το 2019 εκδόθηκε το πρώτο σου βιβλίο, Μοναξιά της Βαρύτητας. Από πότε ξεκίνησες να γράφεις?
1: Όχι πολύ πριν. Όχι πολύ πριν. Ήταν... δεν έχω πάρα πολλά χρόνια. Άρχισα να γράφω από το 2015. Μου πήρε 2 χρόνια μέχρι να τελειώσω τη Μοναξιά της Βαρύτητας. Ήταν η ανάγκη... ήταν πραγματική ανάγκη το να αρχίσω να γράφω. Είχα καλή σχέση με τη λογοτεχνία, διάβαζα δηλαδή αρκετά, αλλά εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι με κυρίευσε μια ανάγκη η οποία έπρεπε να καλυφθεί. Στην πραγματικότητα είχα χάσει κάπως το ενδιαφέρον μου για τον κόσμο και ξέρεις ότι η λογοτεχνία την πραγματικότητα την κάνει έτσι περισσότερο ευρύχωρη. Μπορείς να δεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα δεις στην πραγματικότητα, οπότε από ανάγκη βούτυξα μέσα σε αυτή και άρχισα να γράφω.
0: Και έζησες ένα μυθιστόρημα το οποίο παρόλα αυτά δεν εκτελείστηκε στην Ελλάδα, αλλά στην πάλι που τέτοια Τσεχοσλοβακία, λίγο πριν από τη μετάβαση από την εποχή του παρακτού στην εποχή του καπιταλισμού, με όλες τις ματαιώσεις που γίνανε μας αυτή τη μετάβαση, με μια αναδρομή και στην άνοιξη της Πράγας.
1: Κοιτάζοντας το τώρα, γιατί ξέρεις πολλές φορές προκύπτει... Το τι θα γράψεις είναι ίσως και μια συνθήκη της εποχής, είναι και μια συνθήκη... Αυτό που συνέβαινε τότε ήταν ότι στη δική μου περίπτωση έβλεπα την περίπτωση των Τσεχοσλοβάκων της δεκαετίας του 80 σαν έναν αντικατοπτρισμό της νεοελληνικής περίπτωσης. Έβλεπα δηλαδή τον ίδιο μετεωρισμό μεταξύ μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, η οποία όμως μετεωριζόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, όπως ακριβώς και η δική μας περίπτωση.
0: Μέσα στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Οπότε θεώρησα ότι θα ήταν ένα ωραίο πείραμα να δω αυτόν τον μετεωρισμό ως αντικατοπτρισμό χρησιμοποιώντας την περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας.
0: Ασχολήθηκες ιδιαίτερα ιστορικά με την άνοιξη της Πράγας?
1: Ναι. Έπεσε πολύ διάβασμα και προσπάθησα μέσα στο βιβλίο να περάσω όλα τα ιστορικά δεδομένα. Χωνεύοντάς τα μέσα στην μυθιστόρηματική δομή.
0: Λοιπόν, κάτι που θα μας πάει στο κομμάτι που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, μιας και στην άνοιξη της Πράγας πρωτοστάτησε και ένα ροκ συγκρότημα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ προχωρημένο.
1: Κατάλαβα τι ετοιμάζεις.
0: Για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη της εποχής εκείνης. Αναφέρομαι στους Plastic People of the Universe. Μια μπάντα που ήδη από το 67-68 ακουγόταν, όπως η Velvet Underground, η Mothers of Invention του Frank Zappa. Τους ακούμε για τη συνέχεια.
1: Τέλεια.

0: Πήραμε λοιπόν μια ιδέα μόνο για το τι ήταν η Plastic People of the Universe. Να αφήσουμε όμως το παρελθόν, να έρθουμε στους Βρίκελους σιγά σιγά. Το μυθιστόρημα και βγήκε φέτος, αλλά έχει γραφτεί ήδη 2 χρόνια πίσω.
1: 2 χρόνια πίσω, ναι. Μου πήρε 2 χρόνια για να γραφτεί και το κράτησα για 2 χρόνια, ακριώς λίγο, γιατί ήταν απαιτητικό από την άποψη του ρυθμού και της γλώσσας. Έπρεπε να δουλευτεί όσο γινόταν περισσότερο. Αυτό που ήθελα πολύ, είχα μεγάλη έννοια, ήταν να, επειδή όπως αντιλαμβάνεσαι είναι ένα βιβλίο το οποίο πειραματίζεται με πράγματα. Δεν ήθελα να δίνει την αίσθηση ενός εστέτ ο οποίος τον ενδιαφέρει μόνο το ύφος, τον ενδιαφέρει η μορφή ή μόνο η γλώσσα. Ήθελα να το δουλέψω τόσο πολύ, να το πελεκίσω ας πούμε, σε σημείο που να βγάλει όλα τα λαϊκά του αρώματα.
0: Πριν περάσουμε στο ύφος και στην γλώσσα, θα ήθελα να δούμε την ιστορία αυτή καθ' αυτή, σε πρώτη φάση. Έχουμε λοιπόν ένα χωριό που δεν κατονομάζεται, σε ένα χάρτη που επίσης δεν διευκρινίζεται, που βρίσκεται ακριβώς. Φτάνει μια βοηδό άμαξα με έναν τρελοθέασο από απειθάρχητους τύπους που μοιάζουν τελείως ξένοι στο χωριό που επικρατεί μια νεκρική συγγύνη και σαρακοστή της περίοδου.
1: Μέσα στην καρδιά της σαρακοστής.
0: Λοιπόν, αυτή η βοηδό άμαξα κουβαλάει ένα μαρμάρινο φέρετρο. Και επίσης έχει έναν περίεργο επιβάτη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτό το φοβερό θίασο που καταφτάνει στο χωριό. Είναι μια παρέα ανθρώπων, αλόκοτων θα έλεγε κανείς, οι οποίοι σε αυτή την περίοδο κατάνοιξης, αυστηρότητας, νηστείας που επικρατεί στο χωριό, αυτοί παίζουν μουσική, μασκαρεύονται, ερωτοτροπούν, περιφρονούν κάθε όριο πειθαρχίας που μπορεί να επιβληθεί και τα λοιπά. Αν ήμασταν σε πολύ προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια της αντιμεταρρύθμισης, ξέρω εγώ, θα σου έλεγα ότι θα μπορούσαν να έχουν βγει από το Γαργαντούα του Ραμπελέιν, ένας καρναβαλικός θίασος.
1: Πολύ εύκολα, πολύ εύκολα. Φοβερή παρατήρηση.
0: Αν μιλάμε για μεταγενέστερες εποχές, μου έρχεται στο μυαλό και ο θίασος του Αγγελόπουλου.
1: Βεβαίως.
0: Αν είναι αυτές οι αναφορές σου.
1: Είναι αναφορές μου, ναι. Έχεις πέσει. Μπουλζά είναι τελείως. Έχεις πέσει τελείως μέσα. Τελείως μέσα. Αυτό είναι. Έχω προσπαθήσει τουλάχιστον να δώσω σε αυτόν τον θίασο, αν μπορούσε να πει κανείς, τα χαρακτηριστικά της ράτσας. Της δικής μας ράτσας, δηλαδή είναι η σωματοποίηση της αλόμης, είναι η μάντισα, η οποία λέει είναι μάντισα η μικρή, αλλά τις πληροφορίες τις παίρνει από το παρελθόν. Στην πραγματικότητα δεν προβλέπει ποτέ το μέλλον, αλλά μας λέει ότι έχει συμβεί στο παρελθόν. Μια περίεργη συνθήκη της νεολυνικής επίσης περίπτωσης, η οποία κοιτάζει πάντα προς τα πίσω και ποτέ προς τα μπροστά, εγκλωβισμένη μεταξύ ενός
0: μυθοποιημένου παρελθόντος.
1: Ακριβώς. Ενός μυθοποιημένου παρελθόντος και ενός ανέβρετου μέλλοντος. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο αρχηγός του Μπουλουκιού είναι κάποιος, ο εξαδάχτυλος, με κάποιες έτσι πολιτικές αναφορές και ίσως ένας τύπος ο οποίος συγκεντρώνει έτσι χαρακτηριστικά της εξουσίας, όπου τάζει συνεχώς πράγματα. Η CIA.
0: Και είναι και καταφερτζής λοιπόν.
1: Καταφερτζής, ναι, βέβαια. Είναι τελείως ελληνική περσόνα. Όπως και η CIA. Είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν λίγο το πρόβλημα, τον μετεωρισμό. Πάλι επιστρέφω στη ελληνική περίπτωση, αυτοί που είναι μεταξύ, ένας κοιτάει στη Δύση και όλος στην Ανατολή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ήθελα να δώσω σε αυτό το μπουλούκι.
0: Και υπάρχει και ο μυστηριώδης επιβάτης.
1: Ο ξένος.
0: Ο ξένος, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν Βρίκελος.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε τι σημαίνει η λέξη βρίκελος. Δεν είναι ακριβώς ο βρικόλακας.
1: Όχι.
0: Είναι ο απέθαντος, αλλά όχι με την έννοια του υπερφυσικού. Έτσι δεν είναι. Έτσι αναφέρεται είναι. Από τον Ησύχιο τον Αλεξανδρέα.
1: Ναι. Στο λεξικό του Ησύχιο του Αλεξανδρέως αναφέρεται η λέξη βρίκελος, η οποία σημαίνει στην πραγματικότητα τραγικά προσωπία.
0: Μετά ο Κοραής την ταύτισε με τους βρικόλακες, έτσι ετοιμολογώντας το.
1: Ετοιμολόγησε από το βρίκελη τη λέξη βρικόλακας. Οπότε εγώ πήρα αυτό το σχήμα. Για να μιλήσω για τα δικά μας.
0: Βρίκελοι δεν γίνονται νυχτερίδες, βαμπύρια κτλ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Απλά δεν βρίσκουν ανάπαυση.
1: Δεν βρίσκουν ανάπαυση. Δεν βρίσκουν ανάπαυση. Στην πραγματικότητα είναι μια σχηματοποίηση του νεοελληνικού σώματος. Το οποίο θα έλεγε κανείς ότι κινείται μεταξύ του πάνω κόσμου της Βόρειας Ευρώπης και του κάτω κόσμου της Νότιας.
0: Ο επιβάτης αυτός βαρύνεται από μια κατάρα, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βρει ησυχία, προφανώς είναι ένας απέθαντος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτόν ξεκινάει η αφήγηση.
1: Με αυτόν ξεκινάει η αφήγηση και να πούμε.
0: Με ένα πρελούδιο που μας πάει στις κριτικές επαναστάσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν θέλουμε. Να πρέπει να πούμε ότι η αφετηρία υπήρξε, η δομή του βιβλίου είναι τραγωδιακή. Είναι, και αφετηρία υπήρξε για αυτό το βιβλίο, η αρχαία τραγωδία και η δημοτική ποιήση.
0: Το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί είναι μορφές του λόγου που μπορούν να συνδεθούν με συλλογικά τραύματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να τα εκφράσουν.
1: Σωστά. Γιατί και οι δύο, και η δημοτική ποιήση και η αρχαία τραγωδία, διατηρούν τη μνήμη μιας κοινότητας όπου το τραύμα μπορούσε ακόμη να μετασχηματίζεται σε συλλογική εμπειρία. Mm-hmm. Και από εκεί σε κάθαρση. Αυτή ήταν η αφετηρία του βιβλίου. Και μέσα από αυτό με απασχόλησε η δυνατότητα μιας νέας μορφικής σύνθεσης. Να συναντηθούν η λαϊκή παράδοση, η ποιητικότητα της γλώσσας και ο μοντερνισμός σε ένα κοινό αφηγηματικό πεδίο. Ως ένας διαφορετικός τρόπος, ας πούμε, να μιλήσουμε για το παρόν.
0: Λοιπόν, ο απέθαντος που είναι ο Βρίκελος, ο κατεξοχήν του μυθιστορήματος, προφανώς είναι κάποιος που έχει διαπράξει μια αμαρτία στο παρελθόν, ένας αμαρτωλός σαν και αυτούς που τραγουδάει η Νίνα Σιπών στο επόμενο κομμάτι της διάλεξης.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105.5 στο κόκκινο και πάλι καλησπέρα. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ουλιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Αν και πιο σωστά σήμερα την επιλογή επιλέγει ο καλεσμένος μας, ο συγγραφέας Γιώργος Χωματινός, με τον οποίο συζητάμε εδώ και αρκετή ώρα για τα δύο βιβλία του και κυρίως για το δεύτερο μυθιστόρημά του με τον τίτλο Βρίκελη, που εκδόθηκε πριν από μερικούς μήνες από τις εκδόσεις Κύχλη. Γιώργο, μιλήσαμε λίγο για την ιστορία του μυθιστορήματος Μέσες Άκρες. Να δούμε λίγο το ύφος και κυρίως τη γλώσσα αυτήν την τόσο πλούσια και τόσο δημόδη, λαϊκή γλώσσα, που ακροβατεί, αν θέλεις, ανάμεσα σε μια πολύ απαιτητική γραφή και σε μια πολύ έντονη προφορικότητα.
1: Ναι, αυτό ήταν το πείραμα. Αυτό ήταν το πείραμα. Ξέρεις, όταν προσπαθείς να συγχωνεύσεις αυτό που σου είπα προηγουμένως, όταν η αφετηρία είναι η αρχαία τραγωδία, η δημοτική ποίηση, γιατί προσπαθείς, γιατί τα χρησιμοποιείς αυτά, γιατί και τα δύο διατηρούν αυτή τη μνήμη της κοινότητας, όπου το τραύμα μπορεί ακόμα να μετασχηματίζεται σε συλλογική εμπειρία και κάθαρση. Έχεις την ανάγκη να βάλεις πράγματα μέσα τα οποία είναι μεταξύ τους λίγο ασύνδετα, και έτσι σχηματίζεται αυτό το αμάλγαμα μεταξύ μιας λαϊκής προφορικής γλώσσας και κάπως πιο λόγιας και κάπως διαφορετικής. Για μένα έχει ενδιαφέρον να σου πω γιατί, για ποιο λόγο, πώς παρακινήθηκα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη σύνθεση, σε αυτό το μοσαϊκό. Γιατί ένιωσα κάποια στιγμή ότι ο ρεαλισμός, το να μιλήσω, ξέρεις, ρεαλιστικά και απλά και με μια γλώσσα στρωτή, δεν αποδίδει επαρκώς την ελληνική εμπειρία.
0: Όχι, είναι πολύ σύνθετη για να αποδοθεί με...
1: Αυτό ακριβώς.
0: Με
1: ένα
0: του ρεαλιστικό τρόπο για να ακριβώς μιλήσουμε. Με όρους λογοτεχνικούς.
1: Ακριβώς. Είναι τόσο αντιφατικό το... Είναι τόσο αντιφατικός ο χαρακτήρας της. Και κατά τόπο σχεδόν παράλογος, όπου υπερβαίνει, ας πούμε, τη γραμμική αιτιότητα του ρεαλισμού. Και σκέφτηκα ότι ένας καθαρά ρεαλιστικός τρόπος αφήγησης τίνει να εξομαλύνει όλες αυτές τις εντάσεις και αντιφάσεις που υπάρχουν. Ενώ αντίθετα ο μύθος μπορεί να τις κατοικήσει. Και εν προκειμένου η λαϊκή παράδοση με ενδιέφερε ακριβώς επειδή διασώζει έναν τρόπο θέασης του κόσμου που συνυπάρχουν το ορατό και το αόρατο, συνυπάρχει το μυθικό και το ιστορικό. Και η πρόθεσή μου ήταν να μην την αντιμετωπίσω σε ένα φολκλωρικό υλικό ή, ξέρω εγώ, σε ένα αντικείμενο νοσταλγίας.
0: Ένας μεγάλος Αμερικάνος μουσικοκριτικός στο επάγγελμα, που είμαστε όμως, έχει κάνει το διδακτορικό του πάνω στο Moby Dick του Herman Melville, έχει γράψει ότι η ιστορία είναι έρημη χώρα χωρίς το μύθο.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γκρίλ Μάρκους.
1: Ακριβώς. Και εγώ ακριβώς ήθελα την παράδοση να τη διατηρήσω, να την αντιμετωπίσω σε ένα ζωντανό μορφικό απόθεμα που μπορεί να συνομιλήσει δημιουργικά με την μοντερνιστική αφήγηση. Ήθελα δηλαδή να δημιουργήσω με αυτό το βιβλίο έναν αφηγηματικό χώρο όπου ο μύθος δεν λειτουργεί ως πηγή από την πραγματικότητα, αλλά ως ένας τρόπος να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή.
0: Σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, ότι χρησιμοποιείς το πιο λιαλιές ιδιόλεκτους κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το κάνεις εν είδη αναβίωσης, εν είδη επιστροφής στην παράδοση, ξέρω εγώ, στον Παπά Διαμάντη ή στο Σόλωμο, αλλά δυναμικά, μοντερνιστικά, με τον τρόπο να αναζωογονηθεί η σημερινή γλώσσα.
1: Μπορείς να αντιμετωπίσεις την παράδοση ως μουσιακό αντικείμενο, να τη βάλεις, λέει, στην προθήκη και να λες τι ώρα που είναι, να τη χαζεύεις. Ή μπορείς να τη διαταράξεις. Και η πρόθεση δική μου είναι να γίνει ακριβώς αυτό. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Να λερώσεις τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που λερώνουν τα πόδια τους στις λάσπες.
1: Αυτό ακριβώς. Μέσα στο φουρκοτόπι αυτό.
0: Οι ηρωές μου.
1: Μέσα στο φουρκοτόπι αυτό. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα απτό παράδειγμα από το καλοκαίρι φέτος. Κατέβηκα στην Τίνο. Είχα διαβάσει ένα κείμενο του Κώστα Μαυρουδή, στο οποίο περιέγραφε τις διαδικασίες ανέλκυσης.
0: Του ποιητή του.
1: Του ποιητή του πεζογράφου, πολύ καλού.
0: Του εκδότη του δέντρου.
1: Ναι, του εκδότη του δέντρου. Έχει γράψει ένα κείμενο, λοιπόν, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 για τις εργασίες ανέλκυσης της Έλλης στην Τίνο. Και γράφει μέσα ότι ο κόσμος όταν πήγαινε και έπαιρνε κρυφά από ένα μικρό αντικείμενο της Έλλης ως ενθύμιο.

0: Ήταν τελείως σκουριασμένος, διαλυμένος, λερωμένος, μπογιατισμένος. Αλλά δούλευε κανονικά.
1: Έκανε τη δουλειά του.
0: Έκανε τη δουλειά του, έκανε τη δουλειά για την οποία ήταν φτιαγμένος στο παρόν. Στην πραγματικότητα τι έκανε λοιπόν, υπηρετούσε το παρόν. Αυτό ακριβώς ήθελα να κάνω. Ήθελα να τραβήξω τη ρίζα και ή θα μου έμενα στα χέρια ή τέλος πάντων θα ερχόταν στο παρόν.
1: Οι αναφορές είναι πολύ ποικίλες, ήδη από τα δύο μότο που χρησιμοποιείς, ένα του Λιβαδίτη, ένα του Χειμωνά. Ενώ η διακειμενικότητα του αφορά παραθέματα του Σολωμό, τον Τζαρούχη, τον Παπαδιαμάντη, τον Καρούζο,
0: τον Γιώργο το Μανιάτη.
1: Το Γιώργο το Μανιάτη και τη συνεδριασμένη Κυριακή του Τσάνη και πολλά άλλα.
0: Και πολλά άλλα.
1: Και κάπου δήλωσα, νομίζω σε μια συνέντευξη ποταμό που παραχώρησε στη Λάιφο, ότι σταθερό ανάγνωσμα στον καιρό που έγραφε το βιβλίο ήταν οι θαυμάσιες μελέτες που έχει κάνει ο Παντελής ο Μπουκάλας για τη δημοτική μας ποιήση.
0: Βεβαίως. Ήταν σπουδή για μένα. Αυτή η πρώτη τόμη, τέλος πάντων, τέσσερις πρώτη τόμη που είχε.
1: Που έχουν εκδοθεί από την Άγρα.
0: Και περιμένουμε και τους επόμενους με ανυπομονησία. Ήταν σύντροφοι και παραστάτες καθ' όλη τη διάρκεια. Έπρεπε να μελετήσω όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί χρειάζονταν για αυτό το βιβλίο. Και ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για τη γλώσσα, να μιλήσουμε λίγο για τα θέματα που έτσι βάζεις στο τραπέζι το βιβλίο σου. Πρώτα όμως, να ακούσουμε ένα κομμάτι που εσύ ο ίδιος σε αυτή τη συνέντευξή σου δήλωσες ότι κατά κάποιο τρόπο αποτελεί τον καταστατικό πυρήνα του μυθιστορήματος. Ένα φοβερό κομμάτι των Tool από το 2001 από το άλμπουμ Lateralus.

0: αυτό σκίζουν βέβαια είναι το φοβερό κομμάτι των Tool που ακούμε. Καθώς καταραίουν όλα γύρω μου, αναγνωρίζω τα κομμάτια ένα-ένα. Κάπως αυτό λένε πάνω κάτω οι στίχοι.
1: Είδα ότι τα κομμάτια, ξέρω ότι τα κομμάτια ταιριάζουν, γιατί τα έχω δει να καταραίουν.
0: Ρέουν ακριβώς, ναι, ναι.
1: Και αυτό ταιριάζει σε αυτή την αίσθηση, νομίζω ότι οι δικές μας γενιές το έχουν ζήσει. Αυτή την αίσθηση, τη χαμένη αίσθηση του συνυπάρχειν ή του συνανήθειν.
0: Ζούμε σε κατακαιρματισμένους καιρούς.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι ούτως ή άλλως, αν θέλω να συνοψίσω σε μια φράση γιατί έγραψε το βιβλίο, είναι αυτό ακριβώς. Για τη χαμένη αίσθηση του συνυπάρχειν ή του συνανήκειν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γράφτηκε το βιβλίο.
0: Είναι ακριβώς το βίωμα της κοινότητας που περιγράφεις, αυτό το μικρό χωριό.
1: Αυτό
0: το οποίο καταπιέζεται από αυτό τον φοβερό τύπο. Θέλω να δούμε αυτή τη φιγούρα της εξουσίας, την οποία αντιμετωπίζει ο τρελοθείας που περιγράψαμε πριν. Είναι ένας 13χρονος. Ο οποίος φέρει το βαρύγδο που όνομα ο γραμματικός.
1: Ο
0: 13χρονος έχει όλη την αφθάδια, την αλαζονία ενός εφήβου.
1: Βεβαίως,
0: και παράλληλα έχει αυτό το βαρύγδο που όνομα ο γραμματικός, ξέρω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Θα μπορούσε να είναι στοιχεία, αν κάναμε την αγωγή σου σήμερα, σαν τεχνοκράτη, ας πούμε.
1: 100%. Και κατ' επέκταση, ξέρεις, σε αυτή την ανοριμότητα της εξουσίας που μας διέπει εδώ πέρα στα ελληνικά πράγματα. Αλλά ο τεχνοκράτης είναι η απόλυτη έκφραση, έτσι όπως το ορίζεις. Και αφορά ο τεχνοκράτης όχι μόνο τα ελληνικά πράγματα, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Ας πούμε, το βιβλίο, ναι, αναφέρεται στην ελληνική περίπτωση, αλλά μέσα γίνεται λόγος και γενικότερα για την ευρύτερη ευρωπαϊκή περίπτωση.
0: Mm.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόλογος αυτής της τραγωδίας ξεκινάει από την Κρήτη. Και είναι σε κριτικό ιδίωμα.
0: Σε ό,τι αφορά το κριτικό ιδίωμα, είναι φανερό ότι έχει μελετήσει κριτικά κείμενα τη αναγεννησιακή περίοδου.
1: Ισχύει.
0: Κορνάρο, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Ισχύει απολύτως. Και το έκανα αυτό γιατί εγώ δεν κατάγομαι από την Κρήτη, οπότε δεν μπορώ
0: νομίζω
1: να πω.
0: Είσαι από την Ευρυτανία.
1: Ευρυτανία, είμαι Ευρυτάνας,
0: ναι.
1: Δεν κατάγομαι από εκεί, αλλά έπρεπε να μελετήσω γιατί. Γιατί μέρος του μύθου. Από τη στιγμή που αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή περίπτωση, ο μύθος επιτάσσει. Η αρχή της ευρωπαϊκής αφήγησης να γίνεται από την Κρήτη, μετά την αρπαγή από το Δία της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Οπότε ενδιαφέρομαι για τα πράγματα. Μην ξεχνάω ότι δίπλα στον γραμματικό υπάρχει μια σκύλα που τη λένε Ασπερία,
0: ναι,
1: η οποία ναι, συνοψίζει όλο αυτό που αναφέρω.
0: Λοιπόν, επομένως έχουμε τη σύγκρουση αυτών του θείασου με τον
1: γραμματικό.
0: Και με τον Αστάθμιν τον παράγοντα που είναι ο Βρίκελος.
1: Ναι, ο ξένος.
0: Ο ξένος. Δύο κομμάτια, χωρίς να πούμε έτσι και να κάνουμε και spoiler, που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στο βιβλίο είναι τα εξής κατά τη γνώμη μου. Αφενός ο διάλογος του Βρίκελου με τον αφέντη του που είναι ο Θάνατος, όπου ο Θάνατος παρουσιάζεται σαν κάτι πολύ το κοινότοπο, ρε παιδί μου, σε αυτό το διάλογο. Πώς ήθελες να τον παρουσιάσεις?
1: Εννοώντας, αναφέρεσαι στην παραλογή, σε εκείνο το σημείο. Της παραλογής,
0: ναι.
1: Στην παραλογή. Ο Θάνατος δεν είναι κοινότυπος και φίλος όλων μας. Στην πραγματικότητα, όλους μας αγγίζει. Η κοινή πατρίδα μας, πώς έλεγε ο Γαρούζος, είναι το γεγονός ότι θα πεθάνουμε. Οπότε ήθελα, γενικά τώρα όλο το βιβλίο είναι σωματοποιημένο, είμαι βέβαιος ότι το έχεις παρατηρήσει. Ήθελα λοιπόν και ο ίδιος ο Θάνατος να είναι ένας σύντροφος, ένας φίλος, ένας κοινός απέναντι, ας πούμε, ο οποίος να είναι φυτευμένος κανονικά και οργανικά μέσα στη ζωή. Να μπορείς να μιλάς, να αντιδικείς μαζί του, να τσακώνεσαι. Αυτό ακριβώς δείχνει εκείνο το απόσπασμα που είναι το μέρος της παραλογής. Είναι, νομίζω ότι είναι το τελευταίο επεισόδιο που αναφέρεται με το όνομα Ξένος.
0: Και υπάρχει και ένα πολύ μικρό κομματάκι, πάρα πολύ μικρό, είναι σε 5-6 γραμμές προς το τέλος, που ο Χριστός σαν να επαναστατεί ενάντια στον πατέρα του.
1: Mm-hmm. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι και αυτό σε αυτό το πλαίσιο της κοινότητας. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι, ωραία, αναφερόμαστε πάρα πολλές φορές. Ένα μέρος της κοινότητας είναι και η Εκκλησία, δεν είναι? Mm-hmm. Δεν είναι και αυτή ένα μέρος της κοινότητας. Το βιβλίο στην πραγματικότητα καλεί. Τι λέει? Λέει, Χριστέ, πάρε εσύ τα, άστο τον πατέρα σου. Και...
0: Ο άνθρωπος.
1: Αυτό ακριβώς. Λέει, οκ, ασχολήσου, τι κάθεσαι εκεί πάνω και μας κοιτάς. Ξεκόλλα από
0: ο
1: εκεί.
0: Ο άνθρωπος όμως πάντα.
1: Αυτό ακριβώς. Και είναι απόλυτη σωματοποίηση και εκεί. Και σε εκείνο το σημείο. Και χαίρομαι που το εντόπισες.
0: Λοιπόν, πάμε για επόμενο κομμάτι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά 9 λεπτά, ό,τι προλάβουμε σε αυτό το διάστημα.

0: Black Pumas ήταν αυτή, στο πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Γιώργο, μακάρι να είχαμε άλλο τόσο να μιλούσαμε για τους Βρίκελους, το έξοχο δεύτερο μυθιστόρημά σου που μας απασχολεί στη σημερινή μας εποχή. Από εδώ και πέρα, τη Μελγενές θα έχουμε παρουσίαση μπροστά, 10 Δεκεμβρίου στο Match Point.
1: Στο Match Point, ναι, την έχουμε προγραμματίσει. Ακόμα δεν έχουμε. Θα τη στήσουμε όμως. Εν καιρό θα ειδοποιήσουμε.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να πεις για το βιβλίο?
1: Όχι, που... αυτό που θέλω να πω είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Να είσαι καλά και εγώ.
1: Και απόλαυσα την κουβέντα μας. Και όντως, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να τα λέγαμε. Ήταν απολαυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση.
1: Χαρά μου, χαρά μου.
0: Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Ηλιάδη που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Η Θέκλα ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Από το Θανάση Μίνα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε πλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 11. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδη στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 00 59.

tête.

0: Θέκλα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς ήρθατε, αδέρφια, εβίβες και καλή καρδιά.
0: Εβίβα.
1: Όλα είναι παροδικά, αλλά ευτυχώς έχουμε τη μουσική και μας συνοδεύει σε αυτή τη διαδρομή.
2: Ευτυχώς.
1: Έτσι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, αυτό το ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι με δροσούλα. Παρέα με τη μπάντα που ακούει το όνομα Anima Trist. Και απόψε έχουμε τη χαρά να ακούσουμε κομμάτια από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο
0: In the Twilight.
1: In the Twilight. Και ποιος ήταν ο τίτλος του πρώτου κομμάτιου που ακούσαμε?
0: Lost Mind.
1: Lost Mind. Μάλιστα. Και είναι παρέα μας ο Μίτσος, ο Γρηγόρης.
2: Καλησπέρα.
1: Ο Κώστας.
3: Καλησπέρα.
1: Και ο Mad Sad.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και θα μιλήσουμε για τη μουσική. Θα μας πείτε, αλήθεια, πώς συναντηθήκατε και πόσα χρόνια τραβάει αυτή η ιστορία που λέγεται Anima Trist.
0: Άντε, ξεκινάτε. Εγώ είμαι ο πιο νέος, δεν θα τα πω εγώ. Εσείς είστε πιο
2: λοιπόν,
0: παλιά.
2: Αυτό ξεκίνησε από το 2014, όταν ξαναβρεθήκαμε με το MAD. Είχαμε μια άλλη μπάντα στο παρελθόν, η οποία τελείωσε έτσι κάπως άδοξη, τέλος πάντων. Ξαναβρεθήκαμε, τα είπαμε, τα ήπιαμε, το ευχαριστηθήκαμε και είπαμε να στήσουμε κάτι καινούριο. Μου λέει ο Μαντ, θα ήθελα κάτι πιο κοντά στα δικά μου τα ακούσματα. Λέω, οκ, πάμε να το κάνουμε. Και ήρθε ο Κώστας στην πορεία, ήρθε ο Τζίμισι, ο πρώτος μας ο ντράμερ και... Μέχρι και το 2020 ήμασταν με αυτή τη σύνθεση. Κυκλοφορήσαμε δύο άλμπουμ και ένα σίγγλ. Και μετά ήρθε ο Δημήτρης στην πορεία. Ο
0: κατακόσμος.
2: Βασικά καλησπέρα σας.
1: Αυτό που καταλαβαίνω είναι συγκροτηματίες, δηλαδή από πιτσιρικάδες σχετικά.
2: Σωστά.
1: Σε διάφορα σχήματα.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
4: Στη γύρα ήμασταν. Ναι, εντάξει, ναι. Στη γύρα.
1: Και όλη αυτή η φάση ξεκίνησε από το σχολείο, από τη γειτονιά, από τα κλαμπάκια. Από πού γεννήθηκε η ιδέα να βρω άλλους, άλλον έναν, άλλους δύο, να παίξουμε, δηλαδή να ακούσουμε αυτό που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας?
2: Προσωπικά να σου μιλήσω?
1: Ναι, πες.
2: Από την πρώτη νότα που άκουσα, την πρώτη νότα ηλεκτρικής κιθάρας, δηλαδή το πρώτο κομμάτι ροκ που άκουσα, πορώθηκα τόσο που λέω, αυτό θέλω να κάνω. Ναι. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να παίζω κιθάρα, να έχω μπάντα. Ξέρεις, όλους αυτούς τους μύθους όταν είσαι πιτσιρίκι, ξέρω, προεφηβή.
1: Ναι.
2: Ξέρεις,
1: ναι.
2: Πριν την εφηβεία.
1: Ακριβώς.
2: Μαγεύτηκα, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να κάνω.
1: Λες, εδώ είμαι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις μια.
2: Αργήσαμε να βρεθούμε.
1: Μια ρογμή που μπορεί να σου δώσει ανάσα, ώστε να αντέξεις τη ζωή. Να το πούμε,
2: ναι. Έτσι.
1: Ωστόσο, δεν έγινες κιθαρίστας.
2: Τι εννοείς?
1: Μπάσο δεν παίζεις? Α, είσαι πει στην κιθάρα. Οκ, μπερδεύτηκα. Ωραία.
2: Παίζω και μπάσο.
1: Για πείτε και εσείς.
2: Έχεις καμιά μπάντα?
1: Α, κάτι θα γίνει. Για πείτε και εσείς οι υπόλοιποι. Για πες και εσύ, Μαντ.
4: Εγώ έγραφα στίχους από 15 χρονών περίπου. Στίχους τώρα. Θέκλα, μην φανταστείς τίποτα στίχους. Απλά να εξωτερικεύσω κάποιες αγωνίες μου και κάποια πράγματα δικά μου εντελώς από μικρός με προσωπικούς δαίμονες. Έφτασε η στιγμή, να το πω, θα το πω, που άκουσα διάφανα κρίνα και είπα ότι οκ, συμβαδίζουμε σε αυτά που λένε. Εντάξει, οκ, ας το προσπαθήσω κι εγώ, μπας και φύγω από αυτό το... των μπακτολό καταστάσεων και των εσωτερικών δαιμόνων και να αποδράσω. Έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκίνησα. Και μετά τσούκου τσούκου, ξέρεις, πήγε η ιστορία. Γνωρίσα τον Μιτσάκο, ήμουνα σε μια φάση που παίζαμε κάτι covers, ο Μιτσάκος έπαιζε με μια άλλη μπάντα, βρεθήκαμε στο διάλειμμα των μπαντών, μιλήσαμε, ψάχναν τραγουδιστή, ξέρεις. Έγινε το build up.
0: Έτσι κάναμε τότε τα πορφυρά ποτάμια.
4: Αρχές
0: του 2000.
4: Ναι.
0: Με ελληνικό στίχο, ροκ, με επιρροές έτσι ξεκάθαρα από, από τα διάφανα κρίνα.
1: Άρα είναι μια μπάντα που σας έχει σημαδέψει τουλάχιστον εσάς τους δύο.
0: Σίγουρα, ναι. Προσωπικά ήμουν και ρόντι των διαφανών κρίνων για πάρα πολλά χρόνια, από το 99 μέχρι το 2007. Κάναμε πάρα πολλές συναυλίες, περιοδία στην Αγγλία, με sleeper bus, εποχές που δεν υπήρχαν κινητά.
1: Οπότε το έζησε στο πράγμα από μέσα. Ναι, όλη αυτή την πορεία της δημιουργικότητας, αλλά και της επαφής με τον κόσμο, γιατί βέβαια έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα.
0: Μα τώρα από αυτό το σχήμα που συζητάμε δημιουργηθήκαν δεκάδες μπάντες στη χώρα μας.
1: Αυτό λέει πολλά.
0: Και γενικά για τις συναυλίες, ας πούμε, μιας και μιλάμε για τα Κρίνα, ας πούμε, στην τότε περίοδο ήταν ένα event στις επαρχιακές πόλεις. Δηλαδή ταξίδευε κόσμος και κοιμόταν στις πλατείες έξω και παίζανε σε ραδιοφωνάκια, σε οτιδήποτε είχαν τραγούδια των Κρίνων. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές, ας πούμε, τώρα.
1: Ναι. Άγγιξαν πολύ κόσμο.
0: Πολύ.
1: Κώστα, για πες και εσύ, που παίζεις τον μπάσο που τον μπέρδεψα πριν με τον Γκρέγκ, με τον Γρηγόρη.
3: Συμφωνήσω με τον Γρηγόρη. Και εγώ ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας και όλο αυτό, η ροκ ψυχοσύνθεση, ας το πούμε, με οδήγησε να τραβήξω αυτό το δρόμο και γνωριστήκαμε σιγά σιγά με τα παιδιά και τραβήξαμε αυτό το δρόμο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι, γιατί άμα δεν μπορεί να μιλάμε συνέχεια και δεν θα ακούσουμε το άλμπουμ.
0: Άνετα, δεν φαντάζεσαι πόσο.
1: Έλα, κομμάτι και συνεχίζουμε.

0: Και εδώ έχουμε, όπως καταλαβαίνω, πώς να την πω, δημιουργική μελαγχολία.
1: Γιατί τι είναι ο χρόνος?
0: Τι είναι ο χρόνος? Έλατε. Ή είναι ή μήπως δεν υπάρχει χρόνος.
1: Η σχετικότητα αυτή είναι οι μεγάλη κουβέντα. Τελειώσουμε αύριο.
2: Ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε άλλα χωράφια τώρα.
0: Όλα μέσα είναι. Για πώς γράφονται τα κομμάτια? Φέρνει κάποιος την ιδέα ή είναι κάποιος που φέρνει το κομμάτι και οι υπόλοιποι και δουλεύετε μετά σιγά σιγά πάνω?
1: Κοίταξε,
0: σε αυτό.
1: Υπάρχουν δύο εκδοχές τώρα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια παλιά ιστορία και η μεταγενέστερη εποχή. Οπότε ας ξεκινήσει ο Γρηγόρης να πει τα πιο παλιά.
2: Μέχρι και το άλλο, τον προηγούμενο μας δίσκο, η διαδικασία ήταν εξής. Έγραφα τα τραγούδια στο σπίτι, έκανα την προεργασία με το προπαραγωγή και τα λοιπά. Τα περισσότερα κομμάτια ήταν έτσι, δηλαδή τα έφερνα έτοιμα. Στίχη, μουσική και τα λοιπά. Ήταν λίγα τα κομμάτια.
0: Έγραφες και τους στίχους?
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, όχι πάντα.
2: Όχι πάντα, όχι πάντα.
0: Όχι περισσότερο.
2: Αλλά συνήθως ναι. Πολλές περιπτώσεις ήταν, ειδικά την πρώτη εποχή, που γινόταν το τραγούδι στο στούντιο, δηλαδή το jam που λέμε. Κάτι έπαιζε ο Κώστας, μου δίνει εμένα μια ιδέα, του παίζε κάτι από πάνω, γυρνάγε το αυτή του Μάτι, λέει οπ, οπ, οπ, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, γιατί ο Μάτι έχει πάρα πολύ ισχυρό αισθητικό κριτήριο, πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, εγώ έγραφα, μου έλεγε, ξέρεις τι, αυτό ναι, οκ. Okay. Αυτό όχι.
0: Πέτα
2: αυτό
0: το.
2: Όχι. Αυτό όχι. Αυτό ναι. Κάτι μπορούμε να κάνουμε, να το αλλάξουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν μέχρι και το άλλο. Και επειδή λοιπόν βαρέθηκα, ειλικρινά σου μιλάω, να τρώω άκυρο, να βάζω την ψυχή μου,
0: ναι,
2: και να μου λένε όχι, όχι, όχι. Λέω, έτσι είστε. Οκ. Okay. Από εδώ και πέρα, μόνο με το ρυθμό μου, μόνο με την κιθάρα μου, και από εκεί και πέρα πάμε να το φτιάξουμε το κομμάτι όλοι μαζί. Και έτσι έγινε.
0: Πολύ ωραία.
2: Και έτσι έγινε. Μεγάλος φυσικά συμπαραστάτης στην όλη ιστορία ήταν ο Δημήτρης, έτσι, ο οποίος του ανήκει η μερίδα του λέοντος σε αυτό το δίσκο, όσο αφορά δηλαδή την κατεύθυνση, πώς θα είχε στο μυαλό του, επειδή από την αρχή πώς θέλω να ακούγεται αυτός,
0: δηλαδή,
2: ο δίσκος
0: είχε
2: όραμα,
0: σαν να λέμε κάπως.
2: Είχε, ναι, είχε όραμα, είχε όραμα από την αρχή, από την αρχή.
0: Το ύφος, η ατμόσφαιρα
2: από την αρχή.
1: Ναι. Να το μιλήσω.
2: Τον εμπιστεύτηκα και λέω πάμε, ό,τι θες. Τι θες εδώ, αυτό έτσι, αυτό έτσι.
1: Όταν βρέθηκα στο σχήμα πριν περίπου 6,5 χρόνια, όντως η διαδικασία ήταν αυτή, δηλαδή ο προηγούμενος δίσκος, το Alone, το είχε φέρει ο Γρηγόρης. Ήταν τα κομμάτια πολύ συγκεκριμένα, διαλεγμένα, επιλεγμένα, είναι αυτά και τα λοιπά. Πάμε να τα φτιάξουμε, να τα βγάλουμε. Σε αυτό το δίσκο επιμελήθηκα και την παραγωγή, στις ηχογραφήσεις και στις μίξεις και στο mastering. Αλλά γενικά είχα στο μυαλό μου ότι δεν ήταν ένα solid album. Και αυτές ήταν οι κουβέντες που είχα και με το MAD. Ότι λίγο το ένα κομμάτι με το άλλο φάσκει και αντιφάσκει. Κύριος, να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει και τόσο στο μουσικό μέρος. Με ενδιαφέρει επειδή τα κομμάτια τα βλέπω σαν εικόνες, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου έφερνε μία εικόνα η μία την άλλη.
0: Ενιαία, κάπως σύνολο,
1: να υπάρχει σαν μοντάζ.
0: Να είναι μια
1: μοντάζ.
0: Ιστορία που να ξετυλίγεται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο track.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε μέσα από τις συζητήσεις με το MAD κράτησα αυτό το κεφάλαιο, γιατί με απασχολούσε και εμένα αυτό. Ο Γρηγόρης συνέχισε να φέρνει πράγματα και κομμάτια. Έφαγε πολύ χιλόπιτα. Γιατί είχα κατά νου, ο γνώμονάς μου ήταν αυτό, ότι για αυτός ο δίσκος θέλω να στηθεί πολύ συγκεκριμένα και μουσικά και στιχουργικά. Θέλω να υπάρχει μια συνοχή.
0: Και ηχητικά, φαντάζομαι.
1: Και ηχητικά,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι και ηχολήπτης.
1: Ναι, ας το πούμε και έτσι. Ναι.
0: Αυτή σου η επιπλέον ιδιότητα, εκτός από μουσικός, εκτός από δραμίστας, νομίζεις ότι προσδίδει μια παραπάνω ματιά στο πώς ακούς τα κομμάτια πριν ακόμα ολοκληρωθούν, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τη δυνατότητα να τα φανταστείς,
1: ναι.
0: και να
1: υπάρχει
0: τους δώσεις αυτό που λέγαμε το ενιαίο του ύφους και της ατμόσφαιρας.
1: Υπάρχει διορατικότητα μέσα σε αυτό και έτσι και στήθηκαν και πάρα πολλά κομμάτια σε αυτό το δίσκο. Δηλαδή υπήρχαν κομμάτια που είχαν στηθεί μόνο με πλήκτρα και τύμπανα. Έλεγα του Γρηγόρη, κάτσε κάτω, έλα εδώ στο κοντρόλ. πάμε να κάνουμε κιθάρες. Θέλω τα ηχοτοπία να είναι αυτά, συγκεκριμένα. Τόσο απλά, ναι, τόσο απλά.
2: Ναι,
1: δεν θέλουμε κάτι, κάτι χοντρό και τα λοιπά, ας πούμε, από πληθωρικές κιθάρες και περαιτέρω πράγματα. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι λειτουργήσε στο τελικό αποτέλεσμα. Πολύ καλός συνεργάτης σε όλο το υλικό ήταν και ο Τίτος, γιατί συνεργάζομαι μαζί του, ο Τίτος Καριωτάκης. Γνωστός παραγωγός, φαντάζομαι, σε όλους από τις τρύπες και χίλια δυο άλλα πράγματα που έχει κάνει ο άνθρωπος, με τον οποίο συζητάγαμε πάνω στο υλικό, μου έδωσε κατεύθυνση, βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό που έγινε και γενικά όλο αυτό που πήρε στο χέρι του άνθρωπος όταν ήρθε στο στούντιο, γιατί η ηχογράφηση έχει γίνει live.
0: Και αυτό είναι σημαντική πληροφορία.
1: Και θα έχει να το λέει δηλαδή κιόλας ότι δεν είχα και edit εκτός από δύο edit. Ένα στο πετάλι του Γρηγόρη και ένα σε μία μπότα σε μένα.
2: Ναι, κάτι και ένα μπάσο.
1: Η μπάντα ήταν πάρα πολύ έτοιμη.
0: Αέρας,
1: βγήκε
0: δηλαδή
1: αβίαστα. Ναι. Οπότε το ευχαριστήκαμε όλοι.
2: Πολύ πρόβα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τελειώσαμε στην πρόβα.
2: Πολύ.
1: Μπήκανε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, ας πούμε, στην κυριολεξία, σε όλα τα μέλη, ακόμα και στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν τον βγάζω από έξω. Δώσαμε την ψυχούλα μας.
0: Έτσι.
1: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούμε
0: πολύ
1: αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή η κούραση όμως, Γρηγόρη, και όλοι, η κούραση, πρόβες, σε ανταμείβει. Γιατί
2: εννοείται,
0: όταν έρθει η ώρα να πας να παίξεις, είναι πια απελευθερωτικό.
2: Είναι.
0: Γιατί το κατέχεις τόσο καλά σε βάθος, ώστε μπορείς να παίξεις ελεύθερα και να εκφραστείς. Δεν έχεις δηλαδή το νου σου να μην κάνω λάθος εδώ, μην πω λάθος εκεί, μην... Καλά τα λέω, Ματσάντ.
3: Δεκλά, είναι η ξεκούραση από τις κανονικές μας δουλειές.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, αυτό οπωσδήποτε. Αυτό είναι ίσως και το πιο
3: είναι
0: σημαντικό.
3: Είναι η ανάσα από την τοξικότητα της καθημερινότητας. Για εμένα τουλάχιστον. Πρεσβεύω εμένα.
0: Ναι. Okay.
3: Εγώ περιμένω την πρόβα, προσπαθώ να ξεχνάω τα προβλήματά μου και να τα σκουπίζω στο χαλάκι του στούντιο απ' έξω και να τα ξαναφορτώνω,
0: ναι,
3: κάπως διαφορετικά, μπας και χαμογελάσω την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Πολύ καλά το λες. Αυτό είναι που λέμε η τέχνη σώζει.
2: Ναι.
0: Υπ' αυτή την έννοια.
2: Ναι.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
2: Αυτό. Για μένα. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Νομίζω, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Και οι άνθρωποι που κάνουν τη μουσική, που τη δημιουργούν, αλλά και εμείς που ακούμε τη μουσική και είμαστε από δίπλα, ξέρεις, ως ακροατές, ως φίλοι, ως συμπαραστάτες, ως που δίνουμε βήμα στη μουσική. Αυτό μας κρατάει να μην σκαρφαλώσουμε στα ταβάνια.
2: Ναι. Στα φουντάρματα τα ταβάνια.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι. Και τώρα αυτό θέλω να ακούσουμε το τρίτο κομμάτι, σωστά?
1: Το τρίτο κομμάτι.
2: Drowning in the Sky.
0: Και με αυτό θα πάμε και στα σηματάκια του Μισαόρου.

0: στο κόκκινο.
1: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τους Animal Trees. Τα ακούμε κομμάτια από
1: Άνιμα το... Τρίστε.
2: Άνιμα Τρίστε.
0: Άνιμα Τρίστε. Ναι, Τρίστε, σωστά. Είναι λατινικά.
1: Έτσι.
0: Άνιμα Τρίστε. Ακούμε κομμάτια από το άλμπουμ In the Twilight που μόλις κυκλοφόρησε. Πείτε μας τη μορφή που κυκλοφόρησε το άλμπουμ.
1: Ψηφιακή μορφή.
0: Ψηφιακά.
1: Ναι, σε πρώτη φάση ψηφιακή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: CD και βινίλιο. Αργότερα.
0: Έρχονται.
1: 250
0: έρχονται.
1: Βινίλια, συλλεκτικό.
0: Μια χαρά.
1: Κομμάτι.
0: Αλλά κατά τα άλλα και ψηφιακά να μπορούν οι άνθρωποι να το πάρουν.
3: Ναι, στο Bandcamp. Ναι.
0: Μεγάλη υπόθεση τώρα. Τι να λέμε.
3: Ναι.
0: Και μια που είπαμε τώρα αυτά τα τεχνικής φύσεως, ας το πούμε, και πρακτικά θέματα, θα παρουσιαστεί ο δίσκος κάπου?
3: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
1: Θα παρουσιαστεί στο Un Club στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, μαζί με τους υπέροχους, καταπληκτικούς, βασικά η καλύτερη μπάντα του πλανήτη, Σελούτα Red. Φοβερή μπάντα, underground σκηνή, πάντα μιλάμε. Και βέβαια πριν το Un Club θα παίξουμε στη Μεγαλόπολη στις 31 Οκτωβρίου το Σάββατο στο Astoria Billiards Bar. Και εκτός από αυτές τις δύο συναυλίες έχουν κανονιστεί διάφορα live γενικά μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο. Κάθε μήνα η μπάντα θα έχει να κάνει κάτι. Δεν ανακοινώνω από τώρα,
0: πολύ
1: είναι πολύ νωρίς, αλλά το προσπαθούμε με νύχια και με δόντια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ίσως θα έπρεπε να πεις και, Δημήτρη, για το πάρτι που έχουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, ναι, έχουμε και το πάρτι 23 Οκτωβρίου.
3: Το
1: πάρτι στο Intro. Αυτό είναι ένα μπαράκι που βρίσκεται στο Περιστέρι. Θυμάσαι Κώστα Βάρναλη, πώς λέγεται?
3: Κώστα Βάρναλη, είναι περίπου από το μετρό ούτε 8 λεπτά. Είναι μια ευθεία. Στα μετρό Περιστέρι, μια ευθεία κάτω. Θα κάνουμε την παρουσίαση του δίσκου, θα παίξω εγώ μουσικές γενικότερα μαζί με τη Νίκη την Πλουσίδου, μια φίλη μου. Εκεί πέρα θα υπάρχει merch τον Άνιμα Τρίστε, θα μπορείτε να έρθετε να μας προσεγγίσετε και να μας μιλήσετε.
1: Να πιούμε κανένα ποτό δηλαδή.
3: Να πιούμε μία μπύρα.
2: Μία.
0: Μία μπύρα τη φορά. Ναι, δεν είπαμε ότι θα πιούμε 15 τη φορά.
3: Αυτό, ειλικρινέστατο. Μία μπύρα, όποιος έρχεται.
1: Σαν το Μαραγκό, πιάσε 5 μπύρες. Τρία δάχτυλα.
3: Ναι, μωρέ, κάνουμε πραγματάκια, ρε Θέκλα. Προσπαθούμε.
0: Μπράβο, πάρα πολύ.
2: Αν θυμάσαι, έχουμε να κάνουμε πάρτι παρουσίαση δίσκου από τον πρώτο δίσκο.
3: Έχουμε να κάνουμε.
2: Το πρώτο δίσκο.
3: Από το Dr. Feelgood.
2: Από τον Dr. Feelgood στο πρώτο δίσκο.
3: Ναι. Αυτό που λέει.
2: Από τότε.
3: Έχουμε να κάνουμε από τότε.
2: Δηλαδή τόση χαρά.
3: Θα είναι ωραία βραδιά. Θα είναι ιδιαίτερη βραδιά με ιδιαίτερες μουσικές.
1: Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Οπότε όπως καταλαβαίνεις,
3: χτίζουμε πραγματάκια.
0: Έτσι. Λέω να ακούσουμε κομμάτι και μετά να μας πείτε λίγο για τη στιχουργία.
1: Ναι, μα βέβαια, εννοείται.
0: Okay. Ποιο θα ακούσουμε τώρα? Είναι το πέμπτο.
1: Λοιπόν, τώρα είναι το November the 1st. Αυτό.
0: Εντάξει.

0: Κώστα, για πες. Μίτσο, για πες.
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Θέλω να μου πεις για το τι ακούμε τώρα στη χουργικά.
1: Για το November the Fest.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, επειδή αυτό αφορά πιο πολύ το MAD.
0: MAD, τι έχεις
1: ας μας πει ο
0: MAD
1: για αυτό το τραγούδι.
2: Για το November.
1: Για το November.
0: MAD, εσύ τους γράφεις τους στίχους όλους?
2: Ούτε καν. Ούτε καν.
0: Πες.
2: Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Πραγματικά γράφτηκε

0: στο χέρι και ένα διπλοούζο. Κάπως έτσι γράφτηκε αυτό. Εντάξει, ξέρω. Νευριασμένος με τον εαυτό μου, νευριασμένος με όλα, μόνος μου εναντίον όλων ή όλοι εναντίον σε μένα.
1: Και δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι πολύ εσωτερικό.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έκλα μου, δεν ξέρω να σου απαντήσω.
1: Είναι εσωτερικό.
2: Δεν χρειάζεται, θα το λες με αυτό που κάνεις. Ναι.
1: Και ταιριάζει και είναι πολύ ταιριαστό το November the First. Είναι πολύ ταιριαστό το November the First γιατί είναι, ρε παιδί μου, η καρδιά του φθινοπόρου το, ο Νοέμβριος γενικά. Και γίνονται διάφορα πράγματα το φθινόπορο. Ξέρεις, μας πιάνει μια μελαγχολία κτλ. Εντάξει, δεν είναι μόνο το φθινόπωρο.
3: Εμένα με πιάνει το καλοκαίρι, Γρηγόρη.
2: Που δεν μπορούμε να φύγουμε τους 4 μήνες, όπως
3: δεν αντέχω τη ζέστη.
1: Που υδρώνουμε και σκάμε.
0: Είναι εσωτερικό κομμάτι.
2: Εσωτερικό
0: κομμάτι.
2: Ξέρετε τι λέω καμιά φορά για το φθινόπωρο. Λέω επιτέλους, ήρθε το γλυκό φθινοποράκι.
1: Ναι.
2: Η εποχή που μπορούμε να είμαστε μελαγχολικοί και όταν μας ρωτάνε τι έχεις να λέμε, είναι ο καιρός.
1: Ναι.
2: Γιατί και αυτό το πράγμα ξέρει τη ψυχαναγκαστική χαρά. Όλοι πρέπει να είναι χαμογελαστοί και think positive και κάπου καταντάει κουραστικό. Γιατί και η μελαγχολία είναι πιο δημιουργική από τη χαρά. Δεν λέμε την κλάψα, αλλά κάποια στιγμή ο άνθρωπο έχει και μια ανάγκη να σκύψει λίγο μέσα του, να μαζευτεί λίγο, ξέρει, τον εαυτό του και να σκεφτεί λιγάκι ή να μην σκεφτεί. Και απλώς να ανακατέψει τα συναισθήματα για να αναδυθούν καινούργια πράγματα δημιουργικά. Όταν είσαι πολύ χαρούμενος, δεν έχεις ανάγκη να τα κάνεις αυτά.
1: Έτσι.
2: Γιατί απλώς ζεις τη ζωή σου.
1: Έτσι.
3: Κοίταξε τώρα, ας πούμε, τα περισσότερα τραγούδια μέσα στο δίσκο έχουν, οι στίχοι δηλαδή, έχουν γραφτεί χειμώνα μπροστά σε μια ξυλόσομπα στο στούντιο.
2: Ωραία.
3: Αν δεν κάνω λάθος, 6 από τα 10.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραίο ακούγεται.
1: Ναι, κάπως είναι το σκόρο.
3: Ναι, ότι είναι σε ένα περιβάλλον, ρε παιδί μου, πολύ χειμερινό.
2: Φιλία,
3: έχουν γραφτεί προς τα εκεί.
2: Φιλία, θαλπορή και δημιουργικότητα.
1: Ναι. Πάντως πρέπει να ξέρεις ότι η δημιουργία είναι πάντα επίπονη. Πάντα.
2: Ασφαλώς.
1: Πάντα. Γιατί γερνάς εκείνη την ώρα.
2: Έτσι.
0: Αν δεν σου ταλανίζει κάτι το μυαλό, δεν μπορείς να γράψεις.
2: Έτσι.
0: Αν ακριβώς είσαι χαρούμενος και λες, α, φανταστικά, πέρασα σήμερα πάρα πολύ ωραία. Τι θα γράψεις? Ήταν πολύ ωραίο, ωραία οι καλεσμένοι, ωραία τα φώτα. Τι νοιάζει τα φώτα? Το σκοτάδι με νοιάζει.
2: Σωστό. Θέλει, ξέρεις, και το καλό πράγμα θέλει κόπο. Κόπο, πόνο, αφοσίωση. Αυτό που λέμε πρόβες.
1: Ναι, θέλει.
2: Για να προσφέρεις δηλαδή μισή ώρα, μια ώρα χαράς στους ανθρώπους, σε εμάς που ερχόμαστε να ακούσουμε τις μπάντες, οι άλλοι έχουν φτύσει αίμα. Δεν υπάρχει δηλαδή ευκολία. Είναι εχθρός όχι μόνο της τέχνης. Το εύκολο και το γρήγορο είναι εχθρός κάθε όμορφης κατάστασης. Κάθε όμορφη κατάσταση θέλει ένα κόπο.
1: Γι' αυτό η αλήθεια είναι στο underground.
2: Yes.
1: Η αλήθεια
2: yes
1: είναι.
0: Και μόνο.
1: Και εκεί είναι. Εκείνη.
2: Yes.
1: Γιατί όταν τα καταφέρνεις, ρε παιδί μου, έχεις γίνει, ξέρεις, είπε,
2: ναι.
1: Έρχονται λεφτά, δεν σε απασχολούν. Δεν είσαι, ξέρεις, στο γρανάζι μέσα να πονάς, να κάνεις, να αγωνίας. Γι' αυτό βλέπεις μπάντες που πετυχαίνουν, αργούν να κάνουν,
2: ναι,
1: ξέρεις, δίσκους, να φτιάξουν
0: και να πω για κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Αυτοί που έχουν την ανάγκη να έχουν παρέα, δεν είναι χαρούμενοι. Είναι οι πιο σκεπτόμενοι, οι πιο μοναχικοί και οι πιο θλιμμένοι. Και όταν ακούνε κάτι το οποίο τους κάνει παρέα, τους δίνεις μια ελπίδα.

0: Οπότε, Μίτσο, που μας έλεγες πριν για τη ξυλόσωμπα στο στούντιο και τα λοιπά, παίζει ρόλο λοιπόν το περιβάλλον.
1: Παίζει πάρα πολύ ρόλο, γιατί για να καταφέρεις, ας πούμε, να βγει κάτι από μέσα σου το οποίο σε απασχολεί και σκέφτεσαι, θεωρώ απαραίτητο και ο περιβάλλοντας χώρος στον οποίο βρίσκεσαι ότι είναι καταλύτης στο να εξωτερικεύσεις, ας πούμε, κάποια πράγματα.
0: Συναισθήματα.
1: Ναι, και συναισθήματα, αλλά γενικά, επειδή είναι αρκετά βαθιά, έχουν και μια δυσκολία αρκετά συγκεκριμένη, ας πούμε, δηλαδή πολύ συγκεκριμένη για να βγουν από μέσα σου. Σαν κάποιος να σε χτυπάει στην πλάτη, ναι, να σου δίνει μια σφαλιάρα, ας πούμε, για να βγουν, ναι, παιδί μου. Ο περιβάλλοντος χώρος είναι πολύ σημαντικός, τουλάχιστον για εμένα.
0: Και οι φίλοι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή.
0: Τη σφαλιάρα, το χτύπημα στην πλάτη για να μπορέσει να εξωτερικεύσει. Δηλαδή, εκεί που νιώθει ασφάλεια ανάμεσα σε φίλου και η μπάντα είναι σαν μια οικογένεια. Είναι. Δηλαδή, όπω σε ξέρει ο άνθρωπο που είσαι στην ίδια μπάντα, καμιά φορά δεν σε ξέρουν, ναι, άλλοι κι άλλοι. Γελάει ο Μαντ. Ψέματα.
2: Δεν έχω οικογένεια εγώ πια. Έχασα τον πατέρα.
0: Έλα, πολύ μου. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά η οικογένεια είναι οι φίλοι μας. Οι άνθρωποι που διαλέγουμε να γίνουν οικογένεια.

0: Για πείτε δύο λόγια και για τους ανθρώπους που εκτός από εσάς τους τέσσερις που συνέβαλαν και έδωσαν και αυτή ψυχή για να γίνει αυτή η δουλειά.
1: Είναι ο Τίτος ο Καριωτάκης που ήταν καταλήτης σε αρκετά πράγματα, πολύ ευγενικός, πολύ βοηθητικός. Είναι η Ισμήνη Σταρίδα η οποία έχει αναλάβει όλο το artwork,
0: το
1: εικαστικό, ναι, ας πούμε, ωραίο. Και είναι και ο Ιάσονας, δεν θυμάμαι το όνομά του παιδιά, ο Λεοντίδης, ο οποίος έκανε τα γραφιστικά για το δίσκο, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, η δουλειά που κάνανε είναι καταπληκτική. Και
2: μην ξεχάσουμε και το Μαριατουσάκη.
1: Και το Μαριατουσάκη, το Γιάννη, για τις φωτογραφίες, βεβαίως, ναι, τον ξέχασα. Ο οποίος, αυτές τις φωτογραφίες βέβαια γίνανε αρκετό καιρό πριν το δίσκο, αλλά πριν πεινάς μαγειρεύεις.
0: Σωστό.
1: Κάπως έτσι.
0: Σωστό.

0: Ωραία, σχεδόν ακούσαμε όλο το άλμπουμ, σχεδόν.
1: Ναι, έχουν περίπου μείνει τρία τραγούδια, ναι. Δεν θα τα προλάβουμε όλα, αλλά δεν πειράζει.
0: Υπάρχει έτσι μια, αυτό που λέγαμε στην αρχή, που εσείς λέγατε, το κοινό ύφος, ότι είναι όλο σαν να είναι μια ιστορία που ξεδιπλώνεται με αρχή, μέση, τέλος.
1: Χαίρομαι που
0: και
1: το
0: δεν είναι αποσπασματικά, είναι, ναι, τι αλίμονο.
1: Ήταν και ο στόχος, όπως είπα και πιο πριν, από τις προηγούμενες δουλειές, ας πούμε, της μπάντας.
2: Κάνε το όραμα του Δημήτρη αυτό. Κάνε το όραμα του. Και τον εμπιστευτήκαμε σε αυτό και συγκοντάραμε, δηλαδή, απίστευτα όλοι. Τον πιστέψαμε, δηλαδή.
3: Και
2: λέμε,
3: εκεί
2: πάμε,
3: ξέρεις, ρε, ότι ναι, είναι το α και το μέγα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και η εμπιστοσύνη που λέγαμε.
2: Για μένα η εμπιστοσύνη.
0: Πας.
2: Για μένα η εμπιστοσύνη.
1: Γι' αυτό τους ευχαριστώ και δημόσια. Δηλαδή, τα
2: ας πούμε, εμένα δεν μου ξανατύχει να μου κάνει edit σε solo άνθρωπος και να μου πει και να το ακούσω και να πω έγινε και το βγάζω έτσι όπως μου έκανε τόσο.
0: Και να είναι και, και, να είναι και ωραίο μετά.
2: Ναι.
0: Και να πεις τι ωραία.
1: Όχι, εντάξει, ο Γρηγόρης δεν το συζητώ. Είναι ο καλύτερος συνεργάτης που έχει
0: αυτό
1: περάσει.
0: Είναι, αυτό σημαίνει συνεργασία. Καλή επικοινωνία και ξέρεις, δίνει ο ένας τον άλλον και βγαίνει κάτι κοινό μετά.
2: Στις πρόβες αυτό που λέω έτσι τώρα. Πριν τη συγχωράς. Πριν.
1: Τώρα έχει μπει το Hope. Το κομμάτι το Hope. Παρακάμψαμε το After Hope, ναι, να το προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Το Hope.
2: Ελπίδα.
1: Τους στίχους αυτούς τους έγραψα σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση που αφορά τον Παλαιστινιακό λαό. Όταν ξεκινήσανε ο τελευταίος Γολγοθάς,
0: ναι,
1: για την ώρα.
0: Για την ώρα, γιατί, καλά έκανες και το συμπλήρωσες,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί ξέρουμε, ναι, όλοι βαθιά μέσα μας τι σημαίνει αυτό. Ναι, αυτό βασικά. Δηλαδή αυτό το κομμάτι ανήκει σε αυτό το λαό για εμένα στιχουργικά. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι,
2: η ελπίδα πάντα, παιδί, την τελευταία. Δηλαδή ότι we rise and press, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Πώς το λέει, ρεμάτη εκεί στο τέλος. Πώς το λέει. Εκεί πέρα που σκίζει τη φωνή σου, πώς το λέει.
1: We rise and
2: depress. Όχι, πριν, το όλο. Ωραίος, ναι. Ωραίος.
3: Ας ακούσουμε μεγαλύτερα.

0: Αδέρφια, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε κάθε καλό για το άλμπουμ και για τη συνύπαρξή σας και την πορεία σας. Όλα με το καλό, με αγάπη, με δημιουργικότητα, με ορμή.
1: Είσαι με πολύ συγκινητική.
0: Με την γλυκιά μελαγχολία που πάντα διατρέχει τον ήχο σας και όχι μόνο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Σιχαγλά.
0: Με το καλό, το live, το party, όλα. Και εδώ είμαστε για οτιδήποτε.
2: Με την ψυχή μας, με την καρδιά μας.
0: Μίτσο, Γρηγόρη, Κώστα, Ματσάντα, γόρι μου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε αληθινά.
1: Άνιμα
0: τρίστε.
1: Άνιμα τρίστε.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Αν δεν ήταν η απόσταση ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί, αν δεν ήταν οι κλειστοί ορίζοντες, αν δεν ήταν η επερχόμενη νύχτα, αν δεν ήταν η κομμένη ανάσα, αν δεν ήταν τα αρπακτικά από πάνω μας, αν δεν ήταν η επαγγελία του χειρότερου, οι ανοιχτές πληγές, η έλλειψη πίστης, η έλλειψη μετρητών, η έλλειψη σχεδίου, ο θάνατος του ονείρου, η αυταπάτη της φυγής, αν δεν ήταν το βάρος της ιστορίας, το τέλος της ιστορίας, ο θάνατος των θεών, αν δεν ήταν ο θάνατος της ιδεολογίας, αν δεν ήταν το τέλος των ημερών, αν δεν ήταν η επόμενη συνάντηση, αν δεν ήταν ο κινησμός, ο εθισμός, η προπαγάνδα, ο νεοσυντηρητισμός, οι δημόσιες σχέσεις, η αποτυχημένη επανάσταση, η απεσιοδοξία, η αιώνια αισιοδοξία, η χρόνια κατάθλιψη, ο ήλικος, η παράνοια, η κρυφή υποψία, αν δεν ήταν η δικαιολογημένη φόβη, αν δεν ήταν η ζωή μέσα στη φτώχεια, αν δεν ήταν η εμπορευματοποίηση των ονείρων, το παζάρι των ιδεών, αν δεν ήταν τα κίνητρα εγωιστικά, το χτύπημα στην πόρτα, αν δεν ήταν μηδενικό το περιθώριο του σφάλματος, αν δεν ήταν ανεπαρκής η εκπαίδευση, αν δεν ήταν η βιαιότητα των χτυπημάτων, αν δεν ήταν οι καλύτερες μελλοντικές ευκαιρίες.

Αν δεν ήταν η προαγωγή που υποσχέθηκαν, αν δεν ήταν οι διακοπές που συσσωρεύτηκαν, αν δεν ήταν οι υπεράνω πάσης υποψίας, αν δεν ήταν εκείνοι που θα άρπαζαν την ευκαιρία, αν δεν ήταν εκείνοι που με χαρά θα επωφελούνταν, εκείνοι που θα πατούσαν επιπτωμάτων, εκείνοι που θα έφταναν στα άκρα, αν δεν ήταν τα ίδια τα άκρα όπου θα έφταναν, αν δεν ήταν εκείνοι που θα ξεχνούσαν τόσο γρήγορα, εκείνοι που δεν σ' αφήνουν να λησμονήσεις, αν δεν ήταν οι κτηνοδίες από όλες τις πλευρές, αν δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι αθώοι, αν δεν ήταν η μακριά ουρά των εξαρτημένων, η ντροπή που ακολουθεί, η νυχτερινή όραση, η λεωφόρος του θανάτου, η απώλεια προσανατολισμού, η προβολή, αν δεν ήταν η απόλυτη ακρίβεια, αν δεν ήταν οι αξιόπιστες πηγές, η αναξιόπιστη πληροφορία, η αλάνθαστη περιγραφή, αν δεν ήταν τρεμάμενη η απόφαση, αν δεν ήταν ακλόνητη η αντίληψη, αν δεν ήταν αργή η αντίδραση, αν δεν ήταν ατελής η μνήμη, επίμονη η πείνα, αν δεν ήταν η εικόνα του θανάτου, η μυρουδιά του θανάτου, αν δεν ήταν η υποψία πως όλα θα πάνε καλά, αν δεν ήταν η υποψία πως πρέπει να κουραστούμε ακόμα περισσότερο, αν δεν ήταν η ύπαρξη των ίδια, αν δεν ήταν οι αποδόσεις και τα στοιχήματα, αν δεν ήταν η επίσημη καταγραφή, αν δεν ήταν το συνεχόμενο φιάσκο, αν δεν ήταν η ασυδοσία του νόμου,

Αν δεν ήταν η παράδοξη ερμηνεία, αν δεν ήταν η εκτέλεση των συντρόφων, αν δεν ήταν οι σιρήνες μέσα στη νύχτα, η εξαφάνιση, η σύλληψη, αν δεν ήταν τα παλιά εντάλματα σύλληψης, αν δεν ήταν νόμιμη η άβυσσος, αν δεν ήταν η στέρηση των αισθήσεων, το λάδωμα των μπάτσων, η έλλειψη χαρτιών, οι φωτογραφίες από τότε που ήμασταν μικροί, τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία της ζωής μας, τα ευτυχισμένα χρόνια, αν δεν ήταν όλα όσα αγαπήσαμε, αν δεν ήταν ο εξευτελισμός, αν δεν ήταν τα εμπόδια σιωπηλά, αν δεν ήταν οι άγνωστες αιτίες, αν δεν ήταν όλα αυτά, αν δεν ήταν κανένα από όλα αυτά, αν δεν ήταν όλα όσα θα ακολουθήσουν, αν δεν ήταν ο φράχτης, αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από τον φράχτη, αν δεν ήταν ο ορίζοντας, οι παγωμένες νύχτες, τα αβέβαια πατήματα, η δεσμευτική συμφωνία, η απώλεια ενδιαφέροντος, αν δεν ήταν ο βαθμός ετοιμότητας, αν δεν ήταν συντονισμένη η αντίδραση, αν δεν ήταν η άμυστη ρουφιάνη,

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τα μηνύματά σας. Και αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Και αυτή τη δεύτερη ώρα, φίλοι, δηλαδή μέχρι την μία, θα κάνουμε έτσι ένα σύντομο πέρασμα από ένα μέρος της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Ξεκινήσαμε με τους Lost Bodies από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε με τίτλο Hot Stories, διπλό βινήλιο, Θάνος Κόης και με συμμετοχές Νίκος Βελιώτης, Ίνγκαρ Ζαχ, Λένα Μπογιατζή, Βασίλης Παπασταμόπουλος, Ήριδα Σιμακοπούλου, Κωνσταντής Μιχαήλ, Λέανδρος Φράπνικ και Γιώργος Κόης. Και επίσης με την κυκλοφορία του άλμπουμ Hot Stories κυκλοφόρησε και από τις εκδόσεις Περιθώριο μια ειδική έκδοση βιβλίου που αφορά την ιστορία της μπάντας των Lost Bodies με συνοδευτικό CD με τίτλο «Στα αρχίδια μας οι έξυπνοι που πάνε πιο ψηλά».

από το νέο άλμπουμ με τίτλο Conspiracy. Νίκος Γιακουμάκης φωνή, ακουστική κιθάρα. Έχει γράψει και τους στίχους στο κομμάτι που ακούσαμε που έχει τίτλο Αλάτι. Τη μουσική έχει γράψει ο Στέλιος Έλσον Μουσαμπελή, ο οποίος παίζει και τον μπάσο. Φίβος Ανδριόπουλος, τύμπανα. Κώστας Κλίτσας ηλεκτρική κιθάρα και στο ακορντεόν η Βάσο Μιχαηλίδου.

Από το άλμπουμ Οργή Λαού, τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν 12 κομμάτια. Μελοποιούν Καριωτάκη, Βάρναλη, Κώστη Παλαμά. Ακούσαμε το κομμάτι Συμφωνία και συνεχίζουμε με Panic Blues. Γλυκιά μου.

Ο Γιώργος Καρλάτος είναι μια παρουσία δυνατή πολλά χρόνια στην ελληνική σκηνή, ιδρυτικό μέλος τον Magic Despello, ο μπασίστας και όχι μόνο Γιώργος Καρλάτος. Εδώ από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026 από την The Other Side Records με τίτλο «Έτσι πάει», ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι και συνεχίζουμε αυτή την ώρα, φίλοι, μέχρι τη μία, με δικούς μας ανθρώπους, ελληνικά σχήματα.

μάλλον να το διορθώσω, όχι ελληνικά σχήματα, με ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα και παίζουν τη μουσική που αγαπάμε να ακούμε.

0: Το ΦΕΦ είναι το προσωπικό πειραματικό μουσικό project του Έλληνα εικαστικού και μουσικού του Αριστομένη Θοδωρόπουλου. Το άλμπουμ, το ΦΕΦ, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026 από την Inner Ear Records. Ακούσαμε το κομμάτι που έχει τίτλο «Ηχό». Σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το εγχείρημα, συμμετέχουν ο Γιάννης Βούλγαρης στα drums, ο Αράμ Μπαρσουμιάν στις κιθάρες και η Σοφία Σαρή φωνητικά σε ένα κομμάτι του άλμπουμ. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και ολοκληρώσαμε αισίως και το τρίτο μισάωρο της απόψενής μας εκπομπής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Με τα χρόνια οι άνθρωποι ξεχνάνε, αφήνουν πίσω ό,τι βαραίνει. Γίνονται εξπέρ στο delete. Απαρνιούνται το παρελθόν για έναν υποψία στο τώρα και ένα μέλλον που δεν τους εμπεριέχει. Κι όσο ξεχνάνε, σκληραίνει το δέρμα τους, πετρώνει ό,τι με λαχτάρα αγγίχθηκε. Οι φλέβες παίρνουν το χρώμα μιας θάλασσας νεκρών σωμάτων. Τα χέρια τους γίνονται ξύλινα, δεν ξεχωρίζουν δάχτυλα. Νύχια ξεριζωμένα από το γυράτι, ό,τι διάζουν τα μάτια τους. Τα μάτια τους, τα μάτια τους μονίμως υγρά και αχνοκόκκινα. Λες κι πιαν ένα μπαφάκι που γυρνούσε αδέσποτο, ψάχνοντας για στόμα. Όλοι ένα στόμα γυρεύουμε. Αλλεργική επιπεφικίτιδα που περνάει με το βασανιστήριο της σταγόνας. Τα μάτια τους, τα μάτια σου. Το χώμα που στρίμωξε στη τσέπη σου για μια ξενιτιά με γυναικείο όνομα. Τα χέρια σου, το γράμμα που σου ταχυδρόμησα. Απόδειξε ότι το πυθαγόριο θεώρημα είναι μια απάτη. Αφού το τετράγωνο της μεγαλύτερης αγάπης δεν πρόκειται ποτέ να είναι ίσο.

Η Στουρνάρη Street Band είναι άλλη μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ακούσαμε το κομμάτι Expect to Delete. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αφού ξεκίνησαν το 2023 αυτό το τη μουσική διαδρομή με επίκεντρο την οδό Στουρνάρη στην Αθήνα και κάποια ισχυρά σύμβολα της περιοχής, μπορούμε να πούμε, που διαπερνούν το χώρο και το χρόνο, όπως είναι η πλατεία Εξαρχείων, όπως είναι το Πολυτεχνείο, ένα μουσικό σχήμα που συναντιέται με ποιητές, με συγγραφείς. Έχουν μελοποιήσει η Τσιμάρα Τζανάτο, η Άσονα Σταυράκη, η Βάσο Χριστοδούλου, Νίκο Κουτσογιάννη. Πάντα με βυθίζονται, ορμάνε μάλλον, σε αυτοσχεδιαστικά ταξίδια με αβέβαιο προορισμό, με απρόβλεπτες διασκευές. Οι συντελεστές, τα μέλη της μπάντας είναι ο Νίκος Μπάρδης, ηλεκτρική κιθάρα φωνητικά, ο Αντώνης Νομικός, κρουστά ηχητικά εφέ, ο Γιώργος Λαγκουρέτος, φωνή ακουστική κιθάρα, και μπορούμε να πούμε ότι τέταρτο μέλος της μπάντας είναι ο Φώτης Κοκαβέσης, που έχει την επιμέλεια του ήχου, ο οποίος ακολουθεί την μπάντα σε όλες τις ζωντανές της εμφανίσεις. Μία από αυτές θα πραγματοποιηθεί τώρα το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στο Μετρόπολης Καφέ, στην Πανόρμου, Λαρίς 49.

Η Καλλιόπη Μητροπούλου, τραγουδοποιός, τραγουδίστρια, βιολίστρια, γνωστή μας κυρίως ως μέλος των Echo Tides, αλλά και από άλλες συνεργασίες. Εδώ μας συστήνεται με το προσωπικό της άλμπουμ, το Between, κυκλοφόρησε από την Submersion το 2025. Και αυτό ήταν ένα ορχιστρικό, και η συνεργασία της αυτό το άλμπουμ με τον Νίκο Βελιώτη είναι φυσικό να φέρει σε πρώτο επίπεδο τα βιολιά, τις βιολές, τα βιολοντσέλα. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Set Alarm for Two.

Ακούσαμε μόλις τους Electric Litany από το άλμπουμ τους Desires, ήταν το κομμάτι με τίτλο Bless, και συνεχίζουμε με τους Kidney Black που κρατάνε με αυτό το όνομα από το 2019. Έχουν υπάρξει σε άλλες μπάντες προθύστερα, στους Earthbound, Seamen of the Sun, Urban Decay. Συγγνώμη, Urban Decay είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε το Alone.

το ταξίδι που έκανε ο Πάνος Μπίρμπα στην Αφρική και η συνάντησή του με τον τόπο εκεί αλλά και τους ανθρώπους είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός άλμπουμ με τίτλο Big House. Πάνος Μπίρμπας and the Nile Beat Artists από την Hidden Track Records κυκλοφόρησε το πριν ένα χρόνο περίπου, το Νοέμβριο του 2025. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Winning River.

Επίσης, το Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ του David Lynch με τίτλο Truth Be Told. Θα ακούσουμε το κομμάτι Familiar Voice.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε το Γιάννα Ελιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε αληθινά σας για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.